0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Είμαστε ευχαριστημένοι.
12: Ευχαριστημένοι δεν λέει τίποτα. Είμαστε ευτυχισμένοι.
13: Χάρη κλείνει ένας και μοναδικός all time classic.
14: Έτσι.
13: Κολλάει για όλα τα μέτρα διαχρονικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, Αμαλία μου.
14: Ακριβώς.
13: Α, και επειδή λέω για τη δεκαετία του 80 και επειδή λέμε για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, που περιμένουμε να δούμε για να την κρίνουμε, είπαμε 1740 προϊόντα με μια μείωση τιμών κατά μέσο όρο 9,5.
14: Ναι.
13: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η ειδική σήμανση που αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για τα θέματα της ακρίβειας, πρόσφατα τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε μια έρευνα που έκανε τη σύγκριση με τη δεκαετία του 80.
14: Α, μάλιστα.
13: Και τις ημέρες μας.
14: Ναι.
13: Εκεί λοιπόν σαν μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει Το νόμισμα ή κάτι άλλο. Μονάδα σύγκρισης είναι το πιτόγυρο.
11: Δεν είναι μονάδα σύγκρισης το πιτόγυρο.
13: Βεβαίως.
11: Πώς δεν είναι.
13: Την παρουσίασε λοιπόν αυτή την έρευνα ο φίλος μας ο Γιάννης Χατζησαλάτας στο Open, εκεί όπου έδωσε τα στοιχεία σχετικά με τη δεκαετία του 80 και με το 2026.
14: Πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
15: Α, ναι, ωραίο.
14: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 μεταβίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
11: Απίστευτο, παιδιά, έτσι.
13: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
11: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
13: Το 1985 ήμασταν κοντά στα 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187. Κατάλαβες.
11: Δείχτης πιτόγυρο.
13: Γιατί το 1985 λοιπόν τρώγαμε πιτόγυρο και το ευχαριστιόμασταν.
16: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
11: Σοκάρα, Πασοκάρα.
13: Έχει καμιά αντίρρηση.
11: Όχι.
13: Γιατί έτρωγες 500 πιτόγυρα, έτρωγες δεκαετία το 80 με την Πασοκάρα.
11: Έτσι.
13: Και όχι μόνο αυτό τώρα που το λέμε.
11: Από τότε σου μείνει κοιλιά μάλλον. Ναι,
13: επειδή πιάσαμε την κουβέντα.
11: Γελάει ο Νίκος.
13: Στη δεκαετία του 80, πέρα ότι τρώγαμε 500 πιτόγυρο ο καθένας, υπήρχαν διαφημίσεις ακόμα και για σκάφη αναψυχής. Το θυμάσαι αυτό?
11: Αυτό δεν το θυμάμαι, και σου λέω.
13: Δηλαδή ήμασταν σε τέτοια ευμάρεια.
11: Τα πληρώσαμε μετά.
13: Άστα, την πληρώσαμε μετά. Ναι. Τότε όμως μπορούσες να πάρεις και ένα σκάφος αναψυχής. Άκου διαφήμιση λοιπόν από το 1986.
17: Διαλέγουν ελληνικά από ψαρόβαρκα και φουσκωτό μέχρι θαλαμιγό.
18: Ζήστε έντονα κάθε θαλασσινή στιγμή.
17: Ελληνικά σκάφη αναψυχής.
18: Ναυπηγημένα με τα διεθνή στάνταρ της Παγκόσμιας Ένωσης Κατασκευαστών.
17: Προσφέρουν ποιότητα και σιγουριά, σύγχρονη τεχνολογία, προσιτές τιμές.
18: Εμπιστευτείτε το ελληνικό σκάφος αναψυχής. Αποκτήστε σκάρι με παράδοση.
17: Και στα σκάφη αναψυχής λοιπόν, ο επιμένων ελληνικά.
13: Παίρναμε ρε μέχρι και σκάφη αναψυχής ρε με την Πασοκάρα ρε.
11: Τρέχα το χρήμα, ρε το χρήμα.
13: Έτσι, μπράβο ρε που καταντήσαμε.
11: Πασοκάρα!
13: Έτσι, έτσι! Και πιτόγυρα και σκάφη
11: και αναψυχής
13: και όλα!
11: Και πιάτα και γαρίφαλα!
13: Περασμένα μεγαλεία!
11: Τέλος
13: πάντων!
11: Ωραία χρόνια!
13: Ωραία χρόνια! Ωραία όπως λέει και η Μαριλού! Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτσου που τα έχει ζήσει καλά εκείνα τα χρόνια. Τα ηρωικά.
11: Έτσι, έτσι.
13: Τον κύριο Νικόλα Σαβρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
11: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
13: Άστον αυτόν. Και στο 23lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι! Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Στα Lidl.
11: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος στήκτης αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.
13: Καλημέρα και στον Τάσο. Όχι μόνο σκάφη αναψυχής λέει, αλλά και πισίνες στη δεκαετία του 80, γιατί ήταν η εποχή των πισινών. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Γαλατινή στην Κοζάνη και λέει: με 45, 260 μαθητές ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, τώρα είναι μόνο 24. Σώστε την επαρχία, γιατί πεθαίνουμε, φωνάζει ο Χρήστος από την Κοζάνη. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις άλλες περιοχές εκεί της Μακεδονίας και στα Γρεβενά. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Η μείωση των μαθητών, λέει, του Δημοτικού δεν απασχολεί κανέναν. Η μείωση των γεννήσεων δεν απασχολεί κανέναν. Ευτυχώς, λέει, που υπάρχει ο Χατζηνικολάου. Η αλήθεια είναι ότι για τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τον Real FM και τη Real News, αυτό το θέμα, όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι ψηλά. Είναι σημαία. Και θα συνεχίσει να είναι. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα. Ήρθε η ώρα όμως για τις πληροφορίες σχετικά με τα όσα περιμένουμε να ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Η Αμάλια φυσικά τις έχει.
15: Ναι, λοιπόν, να πούμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Εχθές είπα ότι περίπου το πακέτο θα είναι 1,7 δις. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Δεν θέλω να πω νούμερο γιατί μπορεί να πέσω έξω. Θα είναι 2, θα είναι 2,2 δις εννοώ. 2,3, 2,5. Πάντως θα είναι πολύ παραπάνω και θα έχει μέτρα και για την ενέργεια και για το ρεύμα, μαθαίνω, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όμως θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό. Θα υπάρχει όμως μέτρο έκπληξη. Και επίσης θα υπάρχει κάτι, ενώ οικονομική ενίσχυση, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ από χθες, ότι εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, ελεύθεροι επαγγελματίες θα δούμε αν μειωθεί ή καταργηθεί το τεκμαρτό με βάση τη συνέπεια που το θέλουν και το ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σωστά το ζητούν. Εγώ λέω ότι θα δοθεί κάτι σε ενίσχυση και όχι έκτακτη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα αφορά μόνο τους ενστόλους ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε. Θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης.
13: Αυτό δεν το είχα ακούσει μέχρι τώρα.
15: Ναι. Και επειδή θα έχουμε και την άξιση.
13: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, δηλαδή και είναι από τα χείλη.
15: Μην θεωρήσετε ότι θα είναι το δώρο Πάσχα, στο πούμε, ένα 13ο μισθό ή οτιδήποτε. Όχι, θα είναι κάτι, κάποιο βοήθημα. Δεν ξέρω να σου πω το ποσό. Όμως το σημαντικό θα είναι ότι θα αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα πάει 970, 980 ο κατώτατος μισθός, μεικτά εννοώ. 1000! Κρατήστε και αυτό, θα το δούμε. Θα πάρουν και την αύξηση, γιατί αλλιώς την αύξηση του μισθού την παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, ωφελημένοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός του ΔΕΘ, θα είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι. Το λέω αυτό. Χώρια από την προκαταβολή φόρου που θα μειωθεί σημαντικά την κατάργηση του τεκμαρτού ή την προοδευτική μείωση του μέχρι να καταργηθεί. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τους συνταξιούχους, το 300 που μπορεί, λένε, να πάει 400 κάθε Νοέμβριο δίνεται. Θα τα δούμε. Θα έχει και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Πολύ σημαντικό αυτό, αν συμβεί. Δεν θα είναι όμως δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, το λέω, γιατί τα κόψαν τα δώρα, έτσι.
13: Τα χάσαν οι άνθρωποι.
15: Τα χάσαν οι άνθρωποι και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα
13: όπως
15: και
13: οι συνταξιούχοι.
15: Και οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, είναι από τις τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Πάντως το πακέτο θα είναι, νομίζω, πολύ μεγαλύτερο του 1,7 δισευρώ. Πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Κάποια χρήματα έτσι έχουν εξοικονομηθεί. Κρατήστε το και τα μέτρα για την ενέργεια, και αυτά κρατήστε τα, θα τα δούμε.
13: Μας έδωσε λοιπόν τις πληροφορίες της η Αμαλία σχετικά με το τι πρέπει να περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Ένα κλίμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες.
19: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
15: Να σε διακόψω γιατί έχουν έρθει μηνύματα και χθες. Θεωρούν όλοι κάποιοι ακροτές, και εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το όριο των 65 ετών για την οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και το λέει και ο Γιώργος. Δηλαδή κάτω των 65 λέει θα υπάρχει τίποτα για τους συνταξιούχους. Έχουν δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν νωρίς στη συνταξή για διάφορους λόγους.
13: Μα πόσο καιρό το φωνάζουμε. Από την πρώτη στιγμή. Το είχαμε πει ότι είναι άδικο αυτό το όριο.
15: Είναι κόφτης. Πετάει πάρα πολύ συνταξιούχους έξω. Ξαναδείτε το ηλικιακό όριο. Δεν είναι σωστό.
13: Και λέει ο Γιώργος, δεν φύγαμε όλοι με τον βαθμό του στρατηγού.
15: Σωστά.
13: Υπαξιωματικός λέει.
15: Ναι.
13: Εντάξει, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
15: Καλημέρα,
13: καλό
15: Γιώργο.
13: Μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον φίλο μας τον Θανάση. Να σε καλά, Θανάση. Χθες, λέει, στο σούπερ μάρκετ οι τιμές ήταν οι ίδιες σε όλα. Στο φρέσκο γάλα, λέει, είχε αυτή την έκπτωση σε ένα, το οποίο όμως έκανε 2,5 ευρώ. Το δούλευμα συνεχίζεται, γράφει εδώ ο Θανάσης. Καλημέρα φίλε, και αναφέρεται φυσικά και στο δημογραφικό, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο δικό του χωριό. 46 μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 70 έτη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι, λέει, όπως τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Καλημέρα, καλό μήνα Θανάση. Και ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, από την Πεύκη, που αναφέρεται σε προβλήματα με την κίνηση και λέει: απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη, για την πληροφορία. Όμως ο αρμόδιος για τα θέματα της κίνησης, ο Παναγιώτης Βολάνιος, είναι δίπλα μας. Έλα, Παναγιώτη.
20: Καλημέρα και πάλι. Καλό μήνα. Με τρεις σελίδες μπήκα. Οπότε θα πούμε πολλά.
13: Κάνεις πλάκα τώρα.
20: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
15: Ωραία.
13: Φίλε.
20: Όπως έχουν σωστά αντιληφθεί και οι ακροατές και οδηγοί, θα πούμε αρκετά. Κοκκίνησε ο χάρτης, ξεκινάμε από Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Εκεί, υπενθυμίζω, νωρίτερα είχαμε και τη σύγκρουση φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρο. Οπότε έχουν απομείνει τα απόμερα.
13: Γι' αυτό είναι και το μήνυμα, λοιπόν, που έχει στείλει ο Ιωάννης. Γι' αυτό είναι το μποτιλιάρισμα εκεί στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
20: Ακριβώς. Ενώ στο ρεύμα εισόδου που μας λέει ότι είναι καλύτερη εικόνα, εκεί έχουμε κίνηση από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Παραμένει απροσπέλαστο το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πετρουράλη με τον Κηφισό στο Γάλεο. Τώρα πάμε στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
13: Φτάνει, βρε αγόρι μου, λυπήσου μας, είναι και πρώτη του μήνα.
20: Γι' αυτό θα πω μερικά ακόμη και θα ολοκληρώσω.
13: Μας υποχρέωσες.
20: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Επιβαρημένη Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Φάλιρο, Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κατακόκκινο είναι η Μικρά Ασία, ο Μυρίδου Κυλίτση στον Πειραιά.
13: Ο Μυρίδου Κυλίτση, σε τι είναι?
20: Στο κατακόκκινο ήθελα να πω ερυθρόλευκο, αλλά μην έχουμε παρεξηγήσει από πρώτη του μήνα γι' αυτό.
13: Ναι, ναι. Και, πάμε.
20: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επιβαρημένοι. Και τέλος, πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
13: Πάλι κόμβος.
21: Κόμβος λέω.
13: Ναι, κόμβος λέμε. Έχει βγει και η ομάδα κόμβος, αλλά έχει κίνηση στους κόμβους. Ναι, για λέγε, Παναγιώτη.
20: Και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
13: Πήξαμε στους κόμβους. Θυμαριά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια.
15: Κοίτα, έχουν έρθει μηνύματα για το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Λέει ο Ηλίας: καλημέρα και καλή σεζόν. Πέστε κάτι για τη 13η σύνταξη που δίνεται. Δεν είναι 13η σύνταξη, είναι εκτακτή. Όχι, οικονομική ενίσχυση δεν είναι εκτακτή, είναι μόνιμη.
13: Είναι μόνιμη, ναι.
15: Είναι έτσι, όχι, γιατί πάει εκτακτή. Είμαι 64 και δεν το δικαιούμαι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
13: Απόλυτο δίκιο.
15: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δείτε το ξανά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
13: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο. Δεν μου λέτε, λέει, τα πιτόγυρα στο γραφικό που χρησιμοποιούνται ως δείκτης ευημερίας. Τι περιλαμβάνουν, είναι απ' όλα. Αυτό δεν μας το είπανε, Πάνο. Αλλά μας είπανε ότι τη δεκαετία του 80 τρώγαμε περίπου 500 πιτόγυρα ο καθένας. Και τώρα έχουμε πέσει στα 187.
15: Αυτά. Αντάλαβες. Ο δείκτης του πιτόγυρου.
13: Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας δείκτης ευημερίας. Καθώς μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, άλλοι γυρνάνε πιο γρήγορα, βέβαια. Η Κάτσου, για παράδειγμα, εντάξει, φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από μένα. Αλλά αυτό έχει την εξήγησή
15: του.
13: Εννοείται. Τώρα μας βλέπουν δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, στο βίντεο που έχουμε ανεβάσει σήμερα σε Instagram και Facebook. Και το λένε οι άνθρωποι ότι η κυρία δίπλα του πια είναι η ηλικιωμένη κυρία. Έχει έρθει με τη θεία του. Κατάλαβες, γράφουν τέτοια πράγματα οι ακροατές.
15: Συνέχισε, πες κι άλλα.
13: Υπάρχει εξήγηση όμως, παιδιά, δεν φταίει. Κάτσου, δεν είναι ότι κάνει κακή ζωή κτλ. Είναι το ζώδιο της. Είναι το ζώδιο της. Λοιπόν, την εξήγηση.
15: Το ζώδιο μου είναι.
13: Βέβαια. Την εξήγηση δίνει ο Κώστας Λεφάκης. Δηλαδή, υπάρχει επιστημονική εξήγηση.
15: Ωραία, για να ακούσω, λοιπόν.
13: Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποια είναι τα ζώδια τα οποία γερνάνε πιο γρήγορα. Υπενθυμίζω, λοιπόν, ότι η κυρία Κάτσου είναι Ταύρος.
2: Ποιο ζώδιο γυρνάει πιο γρήγορα?
21: Τα ζώδια που γυρνάνε πιο γρήγορα μπορεί να διατηρούνται, αλλά γυρνάνε ψυχικά τα ζώδια της γης. Οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι.
13: Ορίστε, Ταύροι, Εγώκεροι και Παρθένοι.
15: Ναι.
13: Δεν φταίω εγώ, κάτσουμε.
15: Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
13: Και εσύ είσαι. Παρθένος
15: εσύ. Και εσύ γερνάσα και εμένα, μαζί γερνάμε. Δεν πειράζει.
13: Εγώ είμαι ακόμα μπουμπούκι, γι' αυτό είμαι έτσι. Τζόμπενο εσύ.
15: Με μια κιλουμπανά, φρέσκο φρέσκο είσαι.
13: Άντε πάλι με την κοιλιά.
15: Τι παιδί μου, δεν έχει κοιλιά.
13: Εδώ σου λέει ότι είσαι γρία μπάμπο. Σου λέει εδώ ο Λεφάκη και σένα σε πήρα ξεγυλιά.
15: Τι είμαι, τι είμαι.
13: Γρία μπάμπο.
15: Έτσι δεν πειράζει, λοιπόν. Εγώ με τον Νίκο θα γερνάμε. Εμείς τι να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε εσένα που δεν γερνάς.
13: Εσύ
15: θα
13: μεγαλώνετε και θα μένω εγώ, ναι, αιώνια νέος.
15: Ναι, ναι, ακριβώς, αιώνια. Καλά, στο μυαλό, στην οποία έχεις μείνει στην υπιακή ηλικία.
13: Θα συμφωνήσω.
15: Δεν έχει οριμάσει το μυαλό, το ξέρουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
13: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χαράλαμπο. Καλημέρα λέει στους απανταχούς, αυτούς απανταχού ακροατές. Να σε καλά Χαράλαμπε, καλό μήνα φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλή σεζόν λέει, γλυκύτα τα πλάσματα. Τελικά λέει σε έπεισε η Αμαλία να επιστρέψεις από τις διακοπές.
15: Ναι, ήθελε το πουλάκι.
13: Τι να κάνω Κατερίνα,
15: και
13: καλό
15: δρόμο.
13: Μήνα και σε σένα.
15: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Θα προστατεύουμε την χώρα, έτσι, την αεράμινά της, απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, πυράβλους, κρούς και βαλιστικές απειλές. Δηλαδή πλέον, και θα πάρουμε πολλά συστήματα, δεν είναι ένα-δύο, όλο αυτό θωρακίζει τη χώρα. Και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την, θα πω, για την άμυνα της χώρας. Κάτι το οποίο εξήρε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία, να πω, ότι κινείται στα επίπεδα των 3 δις ευρώ, στοιχίζει όλο αυτό. Έτσι, είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος που θα κοστίσει τόσο. Υπογράφτηκε χθες στο Τελαβίβ και τα Ισραηλινά συστήματα θα λειτουργούν διαλειτουργικά. Και τα υπάρχοντα με αυτά που έχει η Ελλάδα ήδη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θωρακίζεται η άμυνα της χώρας.
8: Επί της ουσίας πρόκειται για ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα προστατεύει την εδαφική μας κυριαρχία, θα προστατεύει τη χώρα από τον Εύρο μέχρι και κάτω το Καστελόριζο. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η ομπρέλα σε συνεργασία με το Ισραήλ. Ακριβώς, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Τώρα βλέπει λοιπόν και αυτή τη συνεργασία και οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τους περικυκλώνουμε.
7: Ακριβώς.
8: Αυτό είναι το οποίο προτάσουν οι Τούρκοι. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα μπαίνει πλέον σε εφαρμογή, θα είναι παραδοτέα προς την Ελλάδα περίπου το 2028 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, στο νέο δόγμα για τις ένοπλες δυνάμεις στο Ελλάδα 2030. Πήρε το όνομά της λοιπόν προφανώς από την ασπίδα του Αχιλλέα και άκουγα χθες που λέει Σαμαλία τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος έκανε ανάλυση γιατί πήρε αυτή την ονομασία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
7: Ονομάστηκε ασπίδα του Αχιλλέα.
8: Ναι, είναι από την ραψοδία Σίγμα λοιπόν, εκεί πέρα του Ομήρου, όπου αναφέρεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Όταν λοιπόν ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, τότε του πήρε και τα όπλα γιατί νόμιζε ότι είναι ο Αχιλλέας. Τότε η μητέρα λοιπόν του Αχιλλέα έκανε παραγγελία στον ύφεστο, τον νέο του οπλισμό, και τότε δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία καταγράφεται σύμφωνα με τις περιγραφές του Ομήρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται μία πόλη στην οποία γίνεται μάχη και μία πόλη η οποία είναι ευημερούσα. Δείχνει λοιπόν αυτές τις δύο διαφορετικές πλευρές. Από εκεί λοιπόν προκύπτει και η ασπίδα του Αχιλλέα, να είναι καλά ο Νίκος Ευαγγελάτος, που μας έδωσε χθες αυτή την πληροφορία. Για πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω. Λέγαμε χθες για το μπιφ το οποίο υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα, που θα ανέβει στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό αύριο για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει όμως και το μπιφ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο έντονο, μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργείου Κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Είναι αυτό το ολίγη να πολλά ως που είπε ο.
8: Ήταν η αναφορά αυτή του κυρίου Τσούσια. Να την ακούσουμε τι είπε ακριβώς. Άναψε την φωτιά. Ο κύριος Τσούσιας είναι ο εκπρόσωπος, ο διευθύντης του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
9: Κύριε Τσούσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
10: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
9: Γιατί?
10: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
11: Τι εννοείτε τώρα?
10: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
9: Νέα Δημοκρατία.
10: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη η λέξη. Απαγορευμένη η λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
8: Είχαμε ξεχάσει το Γράμμο και το Βίτσι.
7: Ναι, είχαμε ξεχάσει, αλλά ο στελέχη του λαός δεν πήγανε στην Δημοκρατία επί Σαμαρά.
8: Εννοείται, ο Αντώνης Σαμαράς.
7: Όχι, λέω, εγώ έχω ξεχάσει κάτι, ρε παιδί μου.
8: Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη. Και Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Ναι, λέω λοιπόν. Μήπως έχει ξεχάσει, μήπως του διέφυγε τον κ. Τσούτσι αυτό. Ότι δηλαδή αυτά τα στελέχη. Ο Σαμαράς τα πήρε από το λαός και τα φέρει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
8: Αυτό είναι
7: γεγονός.
8: Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Ιστορικά έτσι ιστορικά έχουν γίνει τα πράγματα.
7: Και πραγματικότητα είναι αυτό.
8: Από εκεί και πέρα, τώρα ότι έχει μαζευτεί και ένα μέρος του Πασόκ του εξυγχρονιστικού, να το πούμε έτσι, του σημειτικού δηλαδή, όπως λέει ο κύριος Τσούσιας.
7: Το Πασόκ πάει με όλα.
8: Ναι, είναι και αυτό γεγονός.
7: Ναι,
8: δηλαδή,
7: φυσικά.
8: Για να ξέρουμε πώς καταγράφονται.
7: Ναι.
8: Από εκεί και πέρα, αυτό προκάλεσε την αντίδραση κυβερνητικών στελεχών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι ο Σαμαράς έφερε τα στελέχη του λαού στη Νέα Δημοκρατία και του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν ένα από αυτά τα στελέχη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
11: Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα, αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούσια. Ο κ. Τσούσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Εκπροσώπη, καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και θα λέω για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προσβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
8: Εξαιρετικά προσβλητικό του Σαμαρά.
11: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιασμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπεί τον Σαμαρά, είναι λίγο γελίο.
8: Ωραία, ένα μπιφ που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Θα έρθουν και ανακοινώσεις.
7: Ναι, γιατί λέει ότι τώρα ετοιμάζεται ο κ. Σαμαράς, είναι έτοιμος, τα έχει όλα έτοιμα, και ότι μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα. Το έχω ξανακούσει βέβαια αυτό. Έχουν δοθεί ημερομηνίες και μήνες κτλ. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν οι νέες πληροφορίες. Πάντως φαίνεται ότι έχει αποφασίσει και θα το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
8: Παιδί μου, είναι έτοιμο, μόνο για ανακοινώσεις από μένα.
12: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
8: Να. Το λέει.
7: Ποιο το λέει.
8: Καλά, ρε παιδί μου, σύντομα δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
7: Ναι. Όχι πολιτική άνοιξη. Όχι πολιτική άνοιξη. Ρε παιδί μου,
8: ήταν πολιτικό φθινόπωρο.
7: Ναι.
8: Αλλά έχουν και εκεί μπιφ, έτσι. Δεν έχουν μόνο οι άλλοι, γιατί έχουν την κόντρα εκεί πέρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αλλά και εδώ έχουν.
7: Σκληραίνει κόντρα.
8: Και εδώ έχουν. Έχουν και από εδώ προβληματάκια.
7: Βεβαίως έχουν και έχεις δίκιο. Έχει πειράξει το Πασόκ το ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη. Σου λέει μια μέρα πριν την 3η Σεπτεμβρίου που μας ανήκει παραδοσιακά. Το Σεπτέμβρη να περνάς. Δεν είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει μπιφ εκεί και καλά κρατεί.
8: Θα κλετήσουμε εδώ 3 του μηνός θα γίνει. Μεγάλο αφιέρωμα,
7: να,
8: εννοείται.
7: Το αφιέρωμα που πρέπει.
8: Εννοείται για την Πασοκάρα. Τώρα εδώ έχουμε ανησυχούντες σχετικά με τα γάλατα και τις μειωμένες τιμές. Ναι. Είναι ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Άκουσε νωρίτερα για το γάλα αμυγδάλου. Εκείνος ανησυχεί για το γάλα αρακά. Τι θα γίνει, λέει, με το γάλα αρακά.
7: Αυτό, ναι, δεν το.
8: Εάν είναι και αυτό στις μειωμένες τιμές.
7: Ναι, δεν το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν το ξέρει ο Ιωσήφ. Εγώ δεν το ξέρω.
8: Όχι, όχι. Η Κασιανή Βραχά που έκανε το ρεπορτάζ έχει βρει γάλα καρύδας, έχει βρει γάλα βρώμης, γάλα σόγιας.
7: Τον απογοήτευσες.
8: Γάλα αμυγδάλου και όλα τα υπόλοιπα. Αρακά δεν έχει βρει. Αν θέλεις κανένα. Γιαννάκη μου, αγαπημένε, εάν θέλεις κανένα αμύγδαλο.
13: Σκάσου μύγδαλα!
8: Έλα να σου δώσουμε. Έχουμε κρατήσει πολλά.
7: Πάντω εγώ θυμάμαι το χειρικό με το.
8: Καλό μήνα.
7: Νέο που πήγε κάπου στο. Που είχε πάει στο Περιστέρι, στο Ηλίον και ζήταγε γάλα αρακά.
8: Το γάλα αρακά.
7: Σε ποια περιοχή.
8: Δεν ξέρανε στο Περιστέρι το γάλα αρακά.
7: Δηλαδή.
8: Και έπεσε από τα σύννεφα άνθρωποι. Δηλαδή σου λέει τι είναι αυτή.
7: Τι είναι αυτή.
8: Δεν ξέρουν το γάλα αρακά.
7: Πλεμπέι.
8: Εγώ ήταν μεταξύ παιδιά σε μου το είχα ξανακούσει. Σε αυτό το είχε τίποτα.
7: Πλεμπέι, τώρα να μην έχετε εκεί στο Περιστέρι γάλα αρακά.
8: Ρε τι ζούμε, καλημέρα Γιάννη.
7: Καλημέρα Γιάννη μου.
8: Τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, πάμε λοιπόν για κανονικότητα, πάμε και για το άνοιγμα των σχολείων. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
7: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
8: Να πω και μια γλυκιά καλημέρα στο φίλο μας εδώ τον Αναστάσιο, ο οποίος λέει καλημέρα Αμαλία τη ζωγράφια και εμένα με προσφωνεί εδώ στο μήνυμά του, ρε Μαθουσάλα. Ρε
7: μπράβο.
8: Μαθουσάλα.
7: Καλημέρα.
13: Ψυχοφιασμένο στραβάδι.
8: Θες να προσθέσεις κάτι?
7: Όχι, εγώ τίποτα.
8: Ανόμιζα.
7: Εγώ τίποτα απολύτως.
8: Διαφημίσου το διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι εδώ πέρα δίπλα μου και πρέπει να της μεταφέρω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα φίλε, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα, καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Και λέει, ένα μπουμπουκάκι έχεις δίπλα σου, λέει, αλλά και εσύ είσαι καλούλη.
1: Μα έτσι, έτσι.
0: Εσύ είσαι το μπουμπουκάκι.
1: Εγώ είμαι μπουμπουκάκι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά φίλε. Είδες που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα για τον τουρισμό. Πραγματικά είχαμε αύξηση και των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Γίνεται ένας χαμός, ακόμα γίνεται, κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ναι. Δηλαδή στα νησιά μας. Δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο από την Κρήτη, από τον Πάτο.
1: Το είδα.
0: Το είδες.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Είναι αντίστοιχο με το βίντεο που είχαμε δει από τα Κοφονήσια,
1: ναι,
0: με την παραλία την Ιταλίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και στον Πάλο, κάτω στα Χανιά. Παιδιά, αυτό το βίντεο φαντάζομαι οι περισσότεροι το είδατε στο διαδίκτυο. Πάει το καραβάκι όπου ετοιμάζονται να κατέβουν οι επισκέπτες και περιμένουν εκατοντάδες. Για να μην πω και μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν βλέπεις γη, δηλαδή χώμα δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπεις, όχι ανθρώπους βλέπεις.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη βέβαια, είδες τι συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πλέον πάνε και αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ για να αποφύγουν.
1: Εγώ το είσαι στην Κεφαλονιά αυτό. Επειδή
0: το
1: πήγα στο σούπερ μάρκετ, σου λέω ότι μου λέγανε και τα κορίτσια εκεί υπάλληλοι ότι είναι κάθε μέρα γεμάτα το σούπερ μάρκετ και από ξένους και από Έλληνες. Πάνε και αγοράζουν, ξέρεις, για να μαγειρέψουν στο σπίτι κτλ.
0: Ακριβώς. Οι επιχειρηματίες λοιπόν της εστίασης το επιβεβαιώνουν αυτό. Θα τους ακούσετε αμέσως τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Εκεί μεταδόθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
3: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Έχουμε πλέον τον τουρισμό των σούπερ μάρκετ, λένε οι επιχειρηματίες της εστίασης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ το ζήσα, σου λέω. 6 μέρες πήγα στην Κεφαλονιά. Πραγματικά γινόταν ό,τι ώρα και να πήγαινες, χαμός στο σούπερ μάρκετ. Έβλεπα όλους να παίρνουν και ψωμί του τόστ, τυρί του τόστ, τα έτοιμα τα γεύματα. Πάρα πολύ. Κατεψυγμένα, ξέρεις που τα βάζεις σε ένα φουρνάκι. Πάρα πολύ. Άρα σημαίνει ότι πλέον. Σου λέω όλος να μείνω, να πληρώσω τη διαμονή, αλλά δεν έχω να φω κάθε μέρα έξω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Και δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
1: Όχι, θα αφορά,
0: αφορά
1: τους ξένους.
0: Και τους ξένους επισκέπτες, γιατί και εκεί υπάρχει κρίση. Έτσι. Και τα δικά τους εισοδήματα έχουν μειωθεί. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό μήνα και σε σένα. Σχετικά με τα σλόγγαν από τις ΕΔΕΘ, θα έλεγα την Παρασκευή, αν συμφωνεί και η Αμαλία, να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί.
1: Φυσικά.
0: Τις τελευταίες, πολλές τελευταίες ΔΕΘ,
1: ναι, ναι.
0: Να θυμηθούμε έτσι. Εντάξει. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας και πόσα από αυτά τα οποία υποσχέθηκαν οι ταγοί αυτού του τόπου τελικά υλοποιήθηκαν. Θες να το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα την Παρασκευή?
1: Ναι, ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πάντως να πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθώ τη ΔΕΘ, τα πολλά τελευταία χρόνια πάντα είναι στο επίκεντρο το οικονομικό πακέτο που ανακοινώνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε.
1: Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, την Παρασκευή. Αφιέρωμα. Περιμένω να ακούσω.
0: Υπόσχεση.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο και φθινόπωρο. Τέλεια θα είναι.
0: Πανέμορφο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκτόσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας και στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές από τη σειρά ρετρό, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι GR αυτό για πρώτο τη σεζόν.
1: GR! Real.gr.
0: Εντάξει, είπαμε, όχι να μας πάρει και τα αυτιά. Real.gr, λοιπόν, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Γιατί θες να βγω να μιλήσω πάνω στον Μποτσέλη που τραγουδάει στα Ιταλικά το September Morning?
1: Φεύγουμε, το σου κάνει νόημα ο κύριος Σοπρανίδης.
0: Φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Θες να φύγεις?
1: Τι να, τελείωσε η εκπομπή, τι να κάνω? Θέλω να φύγω, ναι.
2: Από... Στάσου μίγδαλα!
0: Με το September Morning στα Ιταλικά, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε έναν καλό μήνα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.
1: Να είστε καλά.

0: εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρινικύριος, στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Τι ήταν αυτό το πράγμα πάλι? Φοβερό και τρομερό, ε! Και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τα άσχημα μαντάτα μας έρχονται από αλλού. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Εγώ καφεδάκι έχω φτιάξει παντού, να ξέρετε. Στο διάλειμμα είμαι διατηθειμένος να σας βάλω κιόλας. Εντάξει. Ξέρετε, τώρα εντάξει. Μαζούτο ένας. Αμόλυβδη 100 οκτανίων ο άλλος. Εγώ περνάω καλά πάντως με τον καφέ μου και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Και προσπαθώ να περάσω και με εσάς καλά, φτιάχνοντας το συγκεκριμένο καφέ. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλfm.gr είναι το mail μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε

Έτσι, έτσι, έτσι θα ξυπνάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα για να αρχίσει, ξέρετε, να ρέει το αίμα, να ανοίγει το μάτι, να πέφτει ο καφέ στο φλιτζάνι, στην κούπα και να κάνουμε παρέιτσα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, είμαστε ήδη στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα αναντήλει εκεί γύρω στο μεσημεράκι, 54 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νύχτα θα ερχόμαστε, νύχτα θα φεύγουμε και μπόλικο φως θα ρίχνουμε σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, δυστυχώς έχει πολλές που να πάρει ευχή το τελευταίο διάστημα. Ο ήλιος θα δύσει 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Διανύουμε ήδη τη 245η ημέρα του έτους. Σήμερα λέει γιορτάζει ο μάμας. Οκ, χρόνια πολλά. Όποιος έχει βαπτιστεί έτσι, ξέρετε τώρα, μην κατηγορείτε τους γονείς σας. Προφανώς και αυτοί έπρεπε να σας δώσουν το όνομα του παππού. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπομονή, υπομονή. Φαντάζομαι ένα υποκοριστικό το έχετε βρει. Πάντως, εάν κάποιος έχει βαφτιστεί μάνα, μάμας, εδώ είμαστε, μάνας πήγε να το πω, εδώ είμαστε, ξέρετε, το δωράκι θα το πάρει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Θυμάστε που είχαμε πιάσει την κουβέντα με τις φοινικές? Ναι, με τις φοινικές, τις ανανιές και όλα τα σχετικά. Τελικά καρύδα βγάζει το συγκεκριμένο. Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες και οι σημερινές γωνιές του σημερινού μας ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Πολύ πιο ενδιαφέροντα όμως είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και δυστυχώς η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το έργο αλλάζει, αδέρφια μου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Γίνεται πολύ πιο σκληρό, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι σε πολύ, σε ακραία κατάσταση οι σχέσεις πλέον ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε την επίθεση του Πούτιν στο Ζελένσκι. Έχουμε ένα Τραμπ ο οποίος κάνει τα δικά του, ο 47ος όσον αφορά εκεί στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνω, έχουμε μπλέξει, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το έργο έχει ήδη αλλάξει και βεβαίως όλοι, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι η επίθεση τελικά, η υβριδική επίθεση στη Λειψία έγινε μέσω Ρωσίας, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ στο πλευρό του Βερολίνου. Απειλεί με απάντηση η Μόσχα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

ξέρετε ότι αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα είναι το εξής. Με το που αποκαλύφθηκε, με το που εν πάση περιπτώσει η Γερμανία θεωρεί ότι η υβριδική αυτή επίθεση, θυμάστε που είχε γίνει νωρίτερα το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, η Γερμανία λοιπόν αποδίδει στη Ρωσία την ευθύνη για αυτή την υβριδική επίθεση. Το Βερολίνο λοιπόν απευθείας ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού σπιτιού ως αντίπεινα για την υβριδική αυτή επίθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένες ασφαλώς και της Ελλάδας. Ναι, θα σας πω και τι ακριβώς την ανακοίνωση, τη δήλωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία. Η Μόσχα βεβαίως από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα που έλαβε η γερμανική πλευρά. Αρχίζει και σκληραίνει λοιπόν το έργο. Έχουμε αλλάξει επίπεδο, έχουμε πάει σε άλλη πίστα. Αλλά ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με ενοχλεί εμένα τώρα? Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρωί-πρωί όλα τα φέρνει στο επίκεντρο, φέρνει στο επίκεντρο την Ελλάδα. Πόσα drones, μωρέ, έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο FIR Αθηνών, στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Δεν είδα τότε τέτοια από την πλευρά της Τουρκίας, δεν είδα τέτοια σύμπνοια, δεν είδα τέτοιο σφιχταγκάλιασμα από όλους τους υπόλοιπους. Η Ούρσουλα, λέει κιόλας, έβγαλε ανακοίνωση, σκληρή ανακοίνωση. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Πάντως ο Πούτιν, πρέπει να σας πω, από την πλευρά τους, από την πλευρά της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα για την ακρίβεια, απάντησε άμεσα, δήλωσε ότι η Γερμανία θα λάβει την κατάλληλη απάντηση στην απόφασή της, αυτά τα διπλωματικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Η Ζαχάροβα είπε ότι ενοχλούν και τα δύο, και το προξενείο, το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη, αλλά και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Πρόσθεσε ότι με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μία φορά σε κλιμάκωση της διμερείς σχέσης. Λοιπόν, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη, θα το επαναλάβω. Έκανε ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Έτσι το έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Είχαμε αντίδραση και του Μάρκ Ρούτε. Τα καλωσόρισε τα αντίμετρα, τα μέτρα μάλλον, της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας. Και η Ursula von der Leyen είπε: οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, ναι, που επίσης καλωσόρισε τα μέτρα του Βερολίνου. Καλά πάμε. Ο Μακρόν, εντάξει, οκ, που στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Μακρόν, για να αφήσει κάτι, ακόμα και αν καταφέρει να πείσει τους Ευρωπαίους για να υπάρξει μια συνολική επίθεση εναντίον της Ρωσίας, νομίζω ότι δεν θα είχε κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά βιώνουμε. 21ος αιώνας, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Βάλτε αυτό το σημείο, το λατρεύω.

Λοιπόν, τα μηνύματάκια σας, θέλω και άλλα μηνύματα. Θέλω ασφαλώς να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπω στο ενικός.gr ένα συγκλονιστικό βίντεο από αυτό το δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φωνάζουμε, τα λέμε, μαγιάζει η γλώσσα μας. Έχουμε καταντήσει, να σας πω κάτι. Μερικές φορές αισθάνομαι και εγώ από μόνος μου ότι έχω καταντήσει γραφικός να λέω καθημερινά τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά τελικά είμαστε αναγκασμένοι, αναγκαζόμαστε να λέμε τα ίδια και τα ίδια, διότι όλοι όσοι είσαστε εκεί έξω, κάποιοι από εσάς, όχι όλοι ασφαλώς, κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Στο βίντεο λοιπόν αυτό ντοκουμέντο στο ενικός.gr, που πραγματικά εγώ όταν το είδα συγκλονίστηκα, ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, παρακαλώ. Η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάνει αναστροφή. Κάνει παράνομη αναστροφή. Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα ότι η μοτοσυκλέτα που είναι πάνω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την έχει την ταχυτητούλα της. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο φωνάζουμε καθημερινά. Πρώτον, να μην παραβιάζετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας για να πηγαίνετε οπουδήποτε θέλετε με ασφάλεια και να γυρίζετε με χαμόγελο στα χείλη. Όχι αυτό το πράγμα. Πραγματικά, οτιδήποτε συναντάτε στο δρόμο σας, οτιδήποτε συναντάτε στο διάβα σας, πρώτα απ' όλα οι δρόμοι σας να είναι ανοιχτοί, χωρίς προβλήματα, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Παρόλα τα αυτά, οτιδήποτε συναντάτε στο δρόμο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ για να ενημερώνουμε, και τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες, 211-200-8200, εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, για οτιδήποτε θέλετε είτε να καταγγείλετε, είτε έχετε παρατηρήσει και θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Και βεβαίως, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Και τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο. Έφυγα από Στουτγκάρδη χθες το βράδυ και πάω προς Παρίσι και μετά Λιόν. Καλό ταξίδι να έχεις, αδερφέ. Και με πάρα πολύ προσοχή. Αν και εκεί πέρα φαντάζομαι, ναι, εκεί στο Παρίσι, οι Παριζιάνοι είναι στα επίπεδα τα δικά μας. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είμαστε και με τους Ιταλούς. Όχι ότι στην Ιταλία πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά εντάξει, έχει φτιάξει η ιστορία εκεί. Έχουν και πολύ καλύτερα οδικά δίχτυα, η αλήθεια είναι. Αλλά στο Παρίσι θέλει πάρα μα πάρα πολύ επίσης προσοχή, όπως θέλει και εδώ στην Ελλάδα, αδερφέ μου Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Ελπίδα μου. Καλημέρα μας, μου λέει Σπύρο μου. Την καλημέρα μου. Να είσαστε καλά. Αδερφέ μου, γράφει ο Ιωάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλή αρχή στη νέα σεζόν. Καλό μοθοπόρ, που λέμε και στα ποντιακά. Τι σημαίνει αυτό, ρε Γιάννη? Δεν το ξέρω, να τον γκουγκλάρω. Κάτσε τώρα, με έχεις βάλει σε σκέψεις. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να έχεις και χαρτί πανεπιστημίου, αλλά μισό λεπτό και θέλω να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ ακριβείς. Για να δούμε εδώ, αυτό εδώ το ματζαπλάρι θα μας κάνει τη χάρη. Λοιπόν, σημαίνει φθινόπωρο, ήμουν σίγουρος. Το μοθοπορί, η μοθοπόρη είναι ποντιακή λέξη που σημαίνει το φθινόπωρο, στα αρχαία ελληνικά μετόπωρον. Είδατε το AI, αν δεν κάνει λάθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Να σε καλά, Γιάννη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, καλέ μου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειλικρινά. Πάρα πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας για αυτά τα οποία συναντάνε. Και επειδή ο κόσμος έχει γυρίσει, ναι, οι περισσότεροι είναι κοντά μας. Γυρίσανε, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί εχθές είχε μία κίνηση στον Κηφισό άνευ προηγουμένου. Οφείλω να σας πω ότι εγώ έχω βρει την υγειά μου. Μπορεί να είναι κάποια τα χιλιομετράκια λίγο περισσότερα, αλλά πηγαίνω και έρχομαι
σφαίρα στη δουλειά. Τώρα θα μου πεις 4 ώρα το πρωί. Όχι, δεν μιλάω για τις 4 ώρα το πρωί, διότι μετά ενδιάμεσα υπάρχει και μία ανάλογη ξεκούραση. Και όταν πηγαίνω στο κανάλι, τα πράγματα δεν πηγαίνω πολύ πιο εύκολα. Με πάρα πολλούς και διαφορετικούς εναλλακτικούς δρόμους που έχω, πάντως, ναι, γυρίσατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχουμε και να έχετε όλοι και όλες.

Νάτος και ο Νικόλας από το Ho Chi Minh City, από τη Saigon. Σήμερα εδώ μου γράφει είναι η εθνική τους εορτή. Από το 1945 μέχρι το 2026 μου έχει κάνει και την προσαφαίρεση. Σου λέει κάτσε τούτος εδώ είναι ικανός να κάνει λάθος. Ο 100% τέτοια ώρα. 81 χρόνια λοιπόν. Εδώ κοντά είναι η Σιγκαπούρη. Την πρωτογνώρισα λέει το 1989 όταν φέραμε ένα σαπάκι για κόψιμο στο Μπαγκλαντές. Η επιστροφή ήταν από Σιγκαπούρη. Συνιστώ σε όλους όσοι θέλουν να κυβερνήσουν την πατρίδα μας, να έρθουν Σιγκαπούρη, να μείνουν κανένα εξάμηνο, να παρακολουθήσουν φροντιστήριο διακυβέρνησης και προγραμματισμού. Νομίζω αδερφέ μου ότι απέχουμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι ναι ότι έχουν ξεφύγει. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι τελείως με τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μας έχουν κατά πολύ ξεπεράσει. Γι' αυτό έχω την εντύπωση και ότι γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά του 47ου και όλες αυτές οι αλλοπρόσαλες συμπεριφορές που βλέπουμε και από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πλέον η δύναμη σε οικονομικό, σε εμπορικό επίπεδο, σε βιομηχανικό επίπεδο βρίσκεται εκεί, στην Ανατολή. Υπάρχει και ο λεγόμενος υπερπληθυσμός. Μάλιστα την Κίνα τη φτάσανε στο σημείο να παίρνει ειδικά μέτρα για να μην υπάρχει αυτή η υπεργεννητικότητα. Είδατε εδώ στην Ελλάδα ψάχνουμε να βρούμε μέτρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα οφείλω να σας πω ότι εχθές έπεσε στα χέρια μου, μισό λεπτάκι κιόλας, για να μπω στα αρχεία μου, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής το κάναμε θέμα και μάλιστα υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μία, ένα, πώς να το πω, projection. Υπάρχει μία έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μπείτε, αν μπείτε, αν πληκτρολογήσετε projection population change in the EU 2026 μέχρι 2100, θα σας βγάλει στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επίσημη σελίδα της Eurostat, και θα δείτε μπροστά σας ένα πινακάκι, το οποίο πινακάκι δείχνει πώς θα εξελιχθεί ο πληθυσμός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα το 2100 η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη και αυξάνει τον πληθυσμό του είναι το Λουξεμβούργο. Πάνω-πάνω που βρίσκεται η Ελλάδα, ασφαλώς πολύ καλά καταλάβατε, στις τελευταίες θέσεις. Είναι τρίτη πριν από το τέλος. Τρίτη πριν από το τέλος. Ξεπερνάμε μόνο τη Λετωνία και τη Λιθουανία.

0: Μάλιστα σε ποσοστό επί της 100 οι μεταβολές αυτές για το Λουξεμβούργο είναι στο συν 34,7%, η Μάλτα στο συν 23%, η Ιρλανδία στο συν 13,1%, ακόμα και η Ισπανία έστω οριακά είναι συν 0,3%. Και από εκεί και κάτω αρχίζει το αρνητικό πρόσημο. 2,8 αρνητικό, μείον 2,8 είναι η Γαλλία. Η Γερμανία είναι στο μείον 10,5. Σας τα λέω τώρα λίγο διάσπαρτα. Η Ιταλία στο μείον 24%. Θα μειωθεί κατά 24% ο πληθυσμός της. Η Ελλάδα λοιπόν θα μειώσει τον πληθυσμό της κατά 30%. Εκεί βαδίζουμε. Κατά 33,3% η Λετωνία και κατά 33,4% η Λιθουανία. Βοήθειά μας. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, καλή σου μέρα φίλε και καλή εκπομπή από το φούρνο. Το ίδιο ισχύει και για σας Νίκο, το ίδιο ισχύει και για όλους τους αρτοποιούς που θέλετε να πείτε το οτιδήποτε. Κάτι το οποίο συμβαίνει στη γειτονιά σας. Ευλογημένο επάγγελμα, ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ όλους τους φουρναρέους, διότι χάρη σε εσάς μοσχομυρίζει η γειτονιά αυτά τα αρώματα, με αυτά τα αρώματα που έχουμε μεγαλώσει στο χωριό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ναι, όλες οι κυβερνήσεις και η παρούσα και οι επόμενοι, οι επόμενες, οι μεθεπόμενες κυβερνήσεις να ενσκύψουν πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μαθαίνω ότι ναι, το μείγμα λέει, μισό λεπτό γιατί έχω εδώ και τα χαρτάκια μου, ότι θα υπάρξει, προσέξτε πώς το λένε, μου το είπαν χθες. Βγήκαν από μία σύσκεψη και μου λένε, λοιπόν, έχει κλειδώσει αυτή η νέα φορολογική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, έτσι την ονομάζουν, με τους επαγγελματίες, με τα νοικοκυριά. Θα γίνουν άμεσες παρεμβάσεις από το 2027. Θα υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται, λέει, σταδιακά έως το 2030. Αυτό είναι το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακούσουμε να ξεδιπλώνει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά βεβαίως πριν φτάσουμε εκεί, σήμερα θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχει βρεθεί ένας χώρος, λέει, ο οποίος χωράει 1500 άτομα. Θα υπάρχουν προσκλήσεις, λέει, για διάφορους εκεί παραγωγικούς φορείς και τοπικούς παράγοντες. Αλλά οι πόρτες, λέει, μετά θα είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει θα μπει. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Ενδεχομένως να... Ναι ρε παιδί μου, να έχει και κόσμο έξω, να υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι επειδή από το Μαξίμου μας έλεγαν ότι ασφαλώς θα υπάρξουν απαντήσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα οποία θα πει όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα, τον περιμένουν στη γωνία για να δουν τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πούμε, έτσι για να λέμε και του Σαββού το δίκιο, τον έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές για τη σημερινή του εμφάνιση. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι πολύ απλά έχει ονομάσει αυτή την παρουσία του ότι θα παρουσιάσει ένα καινούριο εναλλακτικό σχέδιο, ένα νέο πλαίσιο για τον τόπο οικονομικού χαρακτήρα. Οπότε από αυτό και μόνο, από αυτό το βαρύγδουπο τίτλο, καταλαβαίνουμε ότι θα πει πολλά. Θα πει πολλά και περιμένουμε και τις απαντήσεις και από την πλευρά του Αλέξη, είδατε η συνήθεια, του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και από την πλευρά του Κυριάκου.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Το πόρισμα αυτό το έχουν υιοθετήσει οι πάντες. Και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα έβγαλε, ασφαλώς είναι δυνατόν. Το ίδιο έλεγαν όταν ανατείναξαν τους αγωγούς και τους αγωγούς αερίου, όταν έγινε η ανατείναξη, ναι, και τώρα συλλαμβάνουν Ουκρανούς γι' αυτό. Το ίδιο θα μας έλεγαν και με αυτό που κόλλησε στη Λευκάδα, λέει ο Άρης. Αυτό το οποίο έχω να σου πω, Άρη, είναι το εξής. Δεν διαφωνώ με τη λογική σου. Δεν διαφωνώ με όλο αυτό το οποίο, τι να σου πω τώρα, έχουν φτάσει στο σημείο να λένε κάθε τι το οποίο συμβαίνει και κοιτάνε προς την πλευρά της Ρωσίας. Δεν ξέρω τι αποδείξεις έχουν, δεν ξέρω τι χαρτιά, πώς να το πω ρε παιδί μου, από πού προκύπτει, τους προκύπτει ότι είναι η Ρωσία από πίσω. Αλλά εμένα με ενοχλεί λιγουλάκι. Δεν μένω στην ουσία, δεν μπορώ να μείνω στην ουσία, αν όντως προέρχεται από τη Ρωσία ή όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο επίπεδο πληροφόρησης, νομίζω το καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά με ενοχλεί λιγουλάκι το γεγονός ότι με το που βγήκε, ας πούμε, η Γερμανία και είπε, να, η επίθεση, η υβριδική επίθεση στη Λειψία έγινε από ρωσικό ντρόουν. Όλοι αυτομάτως το υιοθέτησαν και άρχισαν τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις. Αυτό με ενοχλεί. Και ξέρεις για ποιο λόγο με ενοχλεί? Διότι δεν τους είδα τόσο συντεταγμένους, είτε τους νατοϊκούς είτε τους ευρωπαίους, σε όλα αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία εναντίον μας. Έτσι, για να μην τρελαθούμε τώρα, τελείως. Για να μην τρελαθούμε.

Εχθές λοιπόν, όπως σας προείπα, ο Πρωθυπουργός πήγε στο πειραματικό, στο ειδικό πειραματικό δημοτικό Κεσαριανής, το οποίο είχε ανακαινιστεί πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω χορηγιών. Έχουν ανακαινιστεί 670 σχολεία από δωρεές στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Και ο κύριος Μητσοτάκης ασφαλώς στη δήλωσή του είπε ότι η επιβράβευση για αυτή την πρωτοβουλία είναι τα χαμόγελα των παιδιών. Λοιπόν, ας κοιτάξετε τώρα να δείτε φέτος πώς θα γίνει η ιστορία με τους καθηγητές, διότι ξέρετε υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα εχθές δικός μου άνθρωπος μου είπε, μου ήρθε λέει μήνυμα. Λέω, τι μήνυμα σου είπε? Αναπληρώτρια στα Χανιά, μειωμένου ωραρίου. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μπορείτε εσείς να μου το εξηγήσετε? Εγώ δεν μπορώ να βρω εξήγηση, λυπάμαι. Μετά, πώς μένουν τα κενά στα σχολεία? Να σας πω ακριβώς πώς μένουν τα κενά στα σχολεία. Της ήρθε λοιπόν το μήνυμα ότι πέρασε, διορίζεται ως αναπληρώτρια στα Χανιά, μειωμένου ωραρίου. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει γύρω στα 500-600 ευρώ. Εκεί περίπου. Η ζωή της είναι στην Αθήνα. Έχει το σπίτι της, έχει ασφαλώς και τη δουλειά της. Α, το άλλο, δεν της επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη, να έχει, γιατί ξέρετε, ένας καθηγητής όταν δεν έχει διοριστεί και όταν δεν έχει βρει, παραδείγματος χάρη, να κάνει μαθήματα σε ιδιωτικό σχολείο, τι κάνει? Κάνει ιδιαίτερα. Για να είναι νόμιμος ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους μαθήματα, πρέπει να κάνει έναρξη επιτιδεύματος, να έχει προσωπική δηλαδή επιχείρηση. Και επειδή πλέον ζούμε στην ψηφιακή εποχή, οι περισσότεροι, και εγώ να ξέρετε, όταν η Άννα έκανε φροντιστήρια, τα μισά από αυτά δεν πήγαινε σε φυσικό χώρο του φροντιστηρίου, τα έκανε διαδικτυακά. Ακριβώς για να μην χάνει χρόνο στις μετακινήσεις, για να μειωθούν τα έξοδα ασφαλώς, και γινόταν διαδικτυακά. Σκεφτότανε λοιπόν οι άμυροι, μήπως, τη δεχτώ τη θέση, πάω στα Χανιά να βρω ένα σπίτι ή κάτι ή οτιδήποτε και να συνεχίσω διαδικτυακά να κάνω τα ιδιαίτερα. Έλα όμως που η λογίστρια, όταν τη ρώτησε, της είπε, δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι στο δημόσιο ως αναπληρώτρια καθηγήτρια και να έχεις ατομική επιχείρηση, ακόμα και όταν πρόκειται για τον ίδιο λόγο. Άρα με συγχωρείτε, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς την έχετε, ας πούμε, πώς το έχετε στο μυαλό σας? Με 600 ευρώ θα φύγει ένας άνθρωπος από την Αθήνα, από τον τόπο κατοικίας του, να πάει στην άλλη άκρη. Έτσι τις φαντάζει η άλλη άκρη. Να πάει λοιπόν στην Κρήτη, να βρει ένα σπίτι, το οποίο με τα δεδομένα που βλέποντας τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει, τι σπίτι θα πρέπει να βρει για να έχει και να τρώει μετά, 100 ευρώ ενίκιο? Ούτε χαρτόκουτο κάτω από κανένα πλάτανο εκεί στα Χανιά. Ούτε χαρτόκουτο. Θα πρέπει να δίνει όλα τα χρήματά της σε ένα ενίκιο. Τι θα πρέπει να κάνει συγχρόνως, στην καρσόνα? Δεν υποτιμώ τα καρσονάκια, προς Θεού. Αλλά εάν βάλεις και υποβάλεις έναν καθηγητή σε μια τέτοια διαδικασία, να καταπονεί, να ταλαιπωρεί τον εαυτό του καθημερινά, πώς θα αποδώσει μέσα στην τάξη? Νομίζω ότι όλο το σύστημα είναι λάθος. Η συγκεκριμένη τώρα είναι επειδή έχει και μία αλφα υπευθυνότητα και δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργηθούν κενά στο σύστημα, σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά από την αρχή, από την πρώτη δηλαδή διαλογή, να μην κάνει χρήση του δικαιώματος της θέσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται ως εξής.
Θα στείλω εγώ το μήνυμα ότι δέχομαι τη θέση. Θα πάω κιόλας, θα παρουσιαστώ. Και ή θα πάρω μία αναρωτική. Ή εν πάση περιπτώσει θα δω τι εναλλακτικές μου δίνει το σύστημα. Και έτσι δημιουργούνται κενά. Τα κενά λοιπόν δεν τα δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί. Τα δημιουργείτε εσείς κύριοι και κυρίες με το σύστημα που έχετε φτιάξει. Με το σύστημα που έχετε φτιάξει. Που αν ρωτήσεις έναν υπουργό, έναν υφυπουργό, μα πείτε μου πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε πώς θα μπορούσε να ζήσει. Εάν είχε μεριμνήσει η πολιτεία σε κάθε σημείο να έχει εστίες για τους καθηγητές. Να έχει δωρεά σπίτια. Θα μου πείτε πού ζεις ρε εσύ. Ναι, επειδή δεν ζω ρε εσύ και ξέρω πολύ καλά που ζω, γι' αυτό αναρωτιέμαι εάν έχει νόημα όλο αυτό το σύστημα. Ο άλλος άνθρωπος μένει στην Κοζάνη με την οικογένειά του εδώ και χρόνια για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αναπληρωτής αναγκάζεται και πηγαίνει στη Ζάκυνθο και μένει όλο το χρόνο στη Ζάκυνθο. Τυχαίνει και υπάρχει ένα πατρικό εκεί και μένει εκεί. Πότε βλέπει την οικογένειά του? Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, στο Τριώδιο, Καθαρά Δευτέρα. Γενικότερα, σε ό,τι τριήμερο υπάρχει. Ζωάρα, Ζωάρα. Φέτος υπολόγιζε με βάση τα μόρια και μετά από τόσα χρόνια θα καταφέρει να μπει εκεί σε ένα σχολείο της Κοζάνης. Έγινε ένα μούτι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και βρέθηκαν από πάνω του πολλοί άλλοι με περισσότερα μόρια. Υπήρξε μια απόφαση δικαστηρίου, μας τα έχει εξηγήσει εδώ ο κ. Παπαϊωάννου, αρμόδιος υφυπουργός. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έτσι λένε. Okay. Εγώ το δέχομαι. Δεν έχω στοιχεία για το αντίθετο. Μακάρι να είχα. Αν είχα στοιχεία δεν τα είχαμε βγάλει στον αέρα. Αλλά περίμενε λοιπόν για να δει εάν τελικά θα καταφέρει να μείνει στην Κοζάνη. Έτσι όπως το έβλεπε και ο ίδιος, μάλλον λέει στη δεύτερη διαλογή, πάλι Ζάκυνθο θα πάω. Τελικά τον πήραν στη Φλόρινα. Μειώνεται η απόσταση. Εντάξει, μία ωρίτσα. Από εκεί που χρειαζόταν τρεις μέρες να πάει Ζάκυνθο και να γυρίσει, τώρα είναι μία ωρίτσα. Δεν τρέχει τίποτα. Το σύστημα είναι λάθος. Λυπάμαι που το λέω. Το σύστημα είναι λάθος. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα μου πεις έχεις κάτι καλύτερο στο μυαλό σου. Ναι, να πρημοδοτείτε πρώτα απ' όλα η εντοπιότητα. Να πρημοδοτείτε και να μοριοδοτείτε η μόνιμη κατοικία. Οι οικογένειες. Τι που έχουν παιδιά. Όλοι ούτως ή άλλως είναι σε μία αλφα επιτηρίδα, σε μία αλφα σειρά. Άλλα όμως άλλα όμως πράγματα έχει ο ένας, άλλα κουβαλάει στην πλάτη του ο άλλος, άλλα ο παράλλος. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και σε όλους τους συνακροατές. 3:40 ξεκινάμε τη βάρδια. Ρε Γιώργο, όμως δεν μου γράψεις πια βάρδια. Τι βάρδια και πού, για να ξέρουμε την καλημέρα μας. Άρα τη βάρδια την κάνουμε μαζί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για ελάτε να ξυπνάμε, γιατί έχουμε πραγματάκια. Σε λίγο θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Σταυρακάκη. Τώρα έχουμε νέα ανάφλεξη εκεί στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικά πλήγματα και ιρανική απάντηση κατά χωρών του κόλπου. Θα το μετανιώσετε, διαμηνύουν οι φρουροί. Ο Τραμπ, ξέρετε τα δικά του. Ενδιαφέρουσα και η συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν. Προαναγγέλει ο Ερντογάν τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών. Έχουμε μπλέξει, εντάξει, είπαμε, δεν έχουμε το καλύτερο γείτονα. Ο Πούτιν εγκομίασε την Τουρκία.
Είδατε πως τη γυρίζει την πιφτέκα. Τώρα παιδιά, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση, εντάξει με κάποια από εσάς θα αρχίσετε τώρα να μου ταχώνετε, αλλά δικαιώνεται η Αθήνα. Δικαιώνεται ο Κεραπετρίτης. Δικαιώνεται ο Μητσοτάκης που έλεγε περιμένετε. Δικαιώνεται και το ρεπορτάζ το οποίο βγάζαμε εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ακούγατε? Όχι, λέει, είναι όλα έτοιμα. Είδατε ο Ερντογάν που βλέπει ότι ο 47ος μάλλον τον έχει στο ψιλοδούλεμα και στο περίμενε. Στο παραδόθηκε είναι το μήνυμα του Ερντογάν. Το τελευταίο μήνυμα του Ερντογάν, τι θα γίνει κύριε πρόεδρε με τα F-35, είναι στο παραδόθηκε, ούτε καν στο διαβάστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ερντογάν έχει αρχίσει και ξαναβλέπει Μόσχα, Κρεμλίνο. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάποιοι δικαιώνονται, κάποιοι λένε άλλα ντάλα. Για βάλε λίγο για να υποδεχθούμε.

0: Για όλες του είδους που έχει συναντήσει στο διάβα του ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Τι κάνετε κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ο άνθρωπος παιδιά έχει δυο φλιτζάνια καφέ. Ένα μικρό, πιο μικρό και ένα πιο μεγάλο.
0: Εσπρεσάκι.
1: Εσπρέσο, ναι.
0: Ναι. Και ο καφές του Σπύρου.
1: Ω, δεν θέλω αυτό, ευχαριστώ.
0: Άμα θέλεις πάντα.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Όχι, όχι, όχι, μπορεί να σε φιλέψω και καψουλίτσα.
1: Όχι, δεν θέλω, ούτε.
0: Δεν φέρω από το σπίτι, καψουλίτσα.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου.
0: Γιατί, επειδή τη βλέπεις μαύρη κατά άμα.
1: Στο θέμα του καφέ, δεν θέλω καμία σχέση μαζί σου.
0: Να ξέρεις ότι γνωρίζω τα καλύτερα καφέ σε όλη την Αθήνα που φτιάχνουν.
1: Εντάξει, και εγώ γνωρίζω τα καλύτερα καφέ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, εκεί είναι το θέμα μας. Και στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη,
1: έχει.
0: Ελ Γκρέκο.
1: Ναι, Ελ Γκρέκο, Βία Κοντότη.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις ότι έχει διαφορετική τιμή στη Ρώμη και στην Ιταλία γενικά όταν τον πίνεις όρθιος.
0: Εννοείται.
1: Και διαφορετική τιμή αν παλκωθείς και κάτσεις.
0: Πρώτα απ' όλα το εσπρεσάκι, ναι. Η λογική του εσπρέσο, ειδικά στην Ιταλία, είναι το σοτάκι, ναι. Σου το δίνουν, το πίνεις, φεύγεις.
1: Επιτόπου.
0: Ναι. Και για τώρα... αυτόν τον λόγο έχει και στα δύο, πόσο, ένα 80.
1: Όχι, ένα 82 κάτι είναι.
0: Έχει φτάσει δύο κάτι.
1: Εντάξει, δύο κάτι τώρα. Κάτσε ρε φίλε. Ένα, δύο ευρώ είναι, εντάξει. Αλλά είναι, αλλά σε μονό, όχι διπλό.
0: Για το μονό μιλάμε.
1: Για το μονό, εντάξει.
0: Το οποίο εκεί πέρα είναι καλλιτέχνη, ναι. Όπως βλέπεις τώρα.
1: Και καπουτσίνο πίνεις μέχρι το μεσημέρι στη Ρώμη, στην Ιταλία. Δεν πίνεις μετά, δεν είναι για μετά.
0: Πρώτο μου ταξίδι στην Ιταλία ήταν στην Νάπολη, δεν ήταν στη Ρώμη. Ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Κάλυπτα Υπουργείο Άμυνας και πήγαμε στο Αφ-Σάουθ.
1: Στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Νάπολη.
0: Το οποίο έχει καταργηθεί πλέον. Δεν υπάρχει το Αφ-Σάουθ. Δεν υπάρχει. Ήταν το Γενικό Στρατηγείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ναι, γιατί γίνανε μετά στρατηγία εδώ στην Ελλάδα και πήρε τη Σμύρνη στην ιστορία αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Και στη Γερμανία που έγινε.
0: Γενικότερα όλα
1: τα. Ιστορία, ναι. Λοιπόν, και πάω στην Νάπολη.
0: Και πάω στην Νάπολη. Λοιπόν, και γυρίζω εγώ τότε, εντάξει. Βλαχάκι ρε παιδάκι μου από το χωριό.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Καθόλου δεν είναι κακό.
1: Ωραία, και πα.
0: Στο Παγκράτη λοιπόν που πήγαινε να πάρω τον καφέ. Έλεγα
1: φραπεδιά
0: καλά εκτός από τη φραπεδιά δεν το συζητάμε. Όταν ήθελα ένα πιο ζεστό καφέ έλεγα ένα καπουτσίνο και, και έλεγα πάνω βάλτε και σαντιγί. Δηλαδή το κάναμε καλά από τον Μπούρεκο. Κανέλα τον Αντάλλο.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Σταμάτα πρωί-πρωί.
0: Δεν παιδί μου, κάτσε.
1: Και όταν, ο άνθρωπος τι ακούω.
0: Πάω λοιπόν στην Νάπολη και λέω ένα καπου. Εντάξει, ναι. Ήξερα ότι κρύος καφές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και λέω ένα καπουτσίνο.
1: Με.
0: Και με σαντιγί. Κρέμ.
1: Ναι, και κανέλα.
0: Και με κοιτούσε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Μου λέει αυτό. Τα αγγλικά κιόλας ακόμα και αν τα γνωρίζουν δεν τα
1: τι
0: μιλάνε.
1: Τι ήθελε να σε κάνει.
0: Μετά έμαθα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει, συγγνώμη, πήγες μου λέει στο συγκεκριμένο μαγαζί και ζήτησες καπουτσίνο αυτό. Μου λέει πάλι καλά που δεν σε πετάξανε στη θάλασσα. Στο Βεζούβιο μου λέει θα σε πετάγανε. Τι πάλι είναι. Καλά. Και μετά κατάλαβα.
1: Λίγο σοκολάτα μπορεί να βάλει στο καπουτσίνο. Το αφρόγαλα, λίγο σοκολάτα. Αλλά και πάλι δεν πίνεται.
0: Και το καλύτερο που έχω κάνει είναι στις Βρυξέλλες.
1: Σαμπλόν, στις Σαμπλόν.
0: Όχι στις Σαμπλόν, μέσα στο Ζήστους Λήψιους.
1: Ναι.
0: Εκεί σε ένα από τα καφέ που έχεις.
1: Να εξηγούμε και στον κόσμο που είναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Το Ζήστους Λήψιους είναι το κτίριο όπου γίνονται οι σύνοδοι κορυφής.
1: Το κεντρικό κτίριο.
0: Το κεντρικό κτίριο, ακριβώς.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το οποίο τότε η μία πτέρυγα δεν είχε φτιαχτεί.
1: Τώρα είναι όλες οι πτέρυγες. Είναι το διοικητήριο της Ευρώπης.
0: Ακριβώς. Ήταν διάσπαρτα κάποιες διοικητικές.
1: Και εκεί πας λοιπόν.
0: Και πάω εκεί και λέω cold coffee please.
1: Ναι.
0: Με κοίταζε. Λέω cold coffee.
1: Με ξανακοίταζε.
0: Ναι, με ξανακοίταζε. Λέω with ice. Το έκανα ακόμα χειρότερο. With ice. Έρχεται λοιπόν, να είναι καλά. Ήταν ο Μανώλης ο Σπυρθουράκης. Ήταν και ο Κωστής ο Βέρος, ο οποίος μου έμαθε το ρεπορτάζ των Βρυξελών. Και γυρίζει και μου κάνει ο Κωστής, ποιος χωρές τον διδάσκαλε. Με χτυπάει στο σβέρκο και μου λέει, βρε μπιπ, τι παραγγέλνεις. Μας ξεφτιλίζεις να πούμε. Και γυρίζει και λέει, του λέει στα γαλλικά, σε άπτες στα γαλλικά, ας πούμε, ο Κωστής. Και γυρίζει και μου κάνει, βάλε ζάχαρη. Και άντε πήγαινε μου λέει, και όταν ξαναθέλεις καφέ, έλα να μου πεις για να σου παραγγείλω. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, μετά τα μάθαμε.
1: Έχεις τα θέματα σου. Εντάξει, τα μαθαίνεις όμως μετά.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Εντάξει.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν,
0: για λέγε.
1: Λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα, η ΧΑΛ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη, του Διεθνούς
2: Μέσου του 19χρονου που φεύγει από τον Ολυμπιακό, πωλήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Βρετανική, στην Αγγλική ομάδα η οποία είναι νεφώτης στην Premier League. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και θα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης συμπαίκτης του Κωνσταντή Τσολάκη στην νεοφώτιστη Χαλ. Μια πολύ πολύ δυνατή μεταγραφή που σίγουρα ανοίγει νέους ορίζοντες για τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πούμε θα βάλει στα ταμεία του 19 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με τη Χάλη να σίγουρα να έχει μια πολύ δυνατή ενίσχυση μαζί φυσικά με αυτή που ήταν νωρίτερα του Κωνσταντή Τσολάκη το καλοκαίρι που πήγε και μάλιστα στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει ο Κωνσταντής στο πρωτάθλημα έχει βγάλει μάτια και είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, έχει βγει MVP αν δεν κάνω λάθος και στα δύο.
0: Τώρα, ο έχουμε... οποίος Μουζακίτης πηγαίνει έχοντας στις αποσκευές του το τίτλο του καλύτερου νεότερου παίκτη
2: στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη
2: του Golden Boy, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Να κάνουμε πολιτική έτσι, ή επιχειρηματική. Εντάξει, ένα παίκτη που εντάξει, τον τελευταίο καιρό δεν ήταν και πολύ σε καλή κατάσταση ή δεν του έδινε με τη Λίμπαρο αυτά που έπρεπε να του έδινε. Δεν είχε καμία σημασία. Σημασία έχει ότι το παιδί θα παίξει στην Premier League. Και αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και σημασία έχει ότι το χάσαμε από τον Ολυμπιακό. Αυτά τα οποία λέμε.
2: Λοιπόν, οριστικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 3,5 χρόνια ο Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος Μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σάντος. Φεύγει ο Ροντινέη, θα συνεχίσει υπογράφοντας νέο συμβόλαιο. Υπέγραψε να υπογράφει, θα υπογράψει μάλλον συγγνώμη, στην Σάντος ο Ροντινέη. Στα 34 του ο δεξιός μπακ.
0: Κουρασμένο. Πάει τέτοιο.
2: Δεν θα ξέρω, Φρεντάκι δεν θα έχει εκεί.
0: Φρεντάκι,
2: αλλά ένα παίκτη, ακούστε να δείτε, που είχε 157 συμμετοχές, 12 γκολ, 28 assist, ένα Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, Super Cup το 25. Εντάξει, μην τα νομίζω ότι ένα παίκτη που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, δεν είπε κάποιο αντίθετο. Ωραία. Άλλο την πλακίτσα την οποία κάνουμε με το κουρασμένο.
2: Λοιπόν,
0: κουρασμένο.
2: Τώρα για να κλείσω το Ολυμπιακού, την πώληση του Κολομβιανού μέσω Γκουστάβο Πουέρτο. Πουέρτα, συγγνώμη, στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε επίσημα η Racing Santander. Η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Από χθες το απόγευμα είναι εδώ στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
0: Κάπου διάβασα αρχικά ότι θα ήταν δανεικός. Δεν
2: τελικά είναι πολύ
0: ρήτρα.
2: Έγινε στον Παναθηναϊκό, γίνεται μεγάλη μάχη για να φέρει πίσω τον Ουναή από την Τσιρόνα. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις, έχει μπει και μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, Σφίνα. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό από χθες το μεσημέρι έχουμε μια άσχημη είδηση, γιατί εκτός δράση για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που τραυματίστηκε στην χθεσινή προπόνηση, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και έτσι θα είναι εκτός. Στον Άρη ανακοινώθηκε επίσημα ο διεθνής φόρουαρντ, το Θανάση Αντετοκούνμπο, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Σήμερα έχουμε κύπελλο, όπου παίζουν στις 5 Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά 5.30, ΑΕΛ Ολυμπιακός στο Λευσία Αρίνα στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟ Κόφι στις 10 και 4. Το ΠΑΟ Κόφι στην Τούμπα είναι ο περσινός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζουμε ότι ο Όφι έχει κερδίσει στο Πανθεσσαλικό τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι και είναι ο κάτοχος του τίτλου. Βόλος Καλαμάτα χθες 2-2, είναι η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ όταν χθες κέρδισαν την HABC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην πέμπτη κατηγορία του γερμανικού προαθλήματος, 5-0, και πέρασε στο πέμπτο γύρο, στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη, του κυπέλου της Γερμανίας.
0: Τράπεζα μου
2: ακούω. Ντόρτμουντ. Ναι. Τράπεζα δεν είναι. Μπορεί να έχει κάποια σχέση τώρα. Αυτό είναι τα αρχικά, δεν το ψάξα και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αφιέρωσα. Τι ψάξει, πέμπτη κατηγορία.
2: Εσύ ξέρω, είσαι του USB. USB είσαι Union Bank Swiss. Αυτή είναι το επίπεδό σου. Εντάξει.
0: UBS.
2: UBS, ναι.
0: USB
2: το λέω, ναι.
0: Στικάκι με έκανε.
2: USB είναι το. Είσαι αυτό το επίπεδο τώρα. Εσύ παίζει αυτό το επίπεδο.
0: Ασφαλώ εννοείται.
2: Ζηρίχη, Γενέβη.
0: Τουλάχιστον. Ασφαλώ.
2: Βασιλεία.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο
0: Πάλι καλά που μου το θύμισες, γιατί το είχα ξεχάσει.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι παίκτες της Borussia Dortmund μετά την πρόκρισή του στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας αφιέρωσαν τη νίκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας πέρασε αλλαγή στο 77ο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Σάκαρη. Νίκη με ανατροπή στο USA Open. Κέρδισε την Robin Montgomery, νούμερο 187 στον κόσμο, με 2-1 σετ σε αγώνα που κράτησε 2 ώρες και κάτι. Απόψε στις 11.30 είναι η σειρά του Στέφανου Τσιπά, δεύτερο παιχνίδι με τον Νοτιοαφρικανό Lloyd Harris, νούμερο 139 στην παγκόσμια κατάταξη. Μην ξεχνάμε 5 η ώρα εθνική ομάδα, 5 το απόγευμα εθνική ομάδα βόλιο γυναικών παίζει με την Σερβία για τα προημιτελικά. Έχει περάσει στους 8, θα διεκδικήσει την είσοδο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό της Τσεχίας. Και μεσογειακοί αγώνες που γίνονται στην Ιταλία, στο Τάρανδο, αργυρό μετάλλιο. Στο Τάραντο, αργυρό μετάλλιο ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις η Μάρθα Ματουμάδα, που παίζει στην πέμπτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, 5-0, και πέρασε στο πέμπτο γύρο, στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη, του κυπέλου της Γερμανίας.
0: Τράπεζα μου ακούω.
2: Ντόρτμουντ, ναι. Τράπεζα δεν είναι. Μπορεί να είναι κάποια σχέση τώρα. Αυτό είναι τα αρχικά, δεν το ψάξα και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αφιέρωσα. Πέμπτη κατηγορία.
2: Εσύ ξέρω, είσαι του USB. USB είσαι Union Bank Swiss. Αυτή είναι το επίπεδό σου. Εντάξει.
0: UBS.
2: UBS, ναι.
0: USB
2: το λέω, ναι.
0: Στικάκι με έκανε.
2: USB είναι το. Είσαι αυτό το επίπεδο τώρα. Εσύ παίζει αυτό το επίπεδο.
0: Ασφαλώ εννοείται.
2: Ζηρίχη, Γενέβη.
0: Τουλάχιστον. Ασφαλώ.
2: Βασιλεία.
0: Μπαζέ. Εννοείται.
2: Έλεγα λοιπόν ότι ο.
0: Πάλι καλά που μου το θύμισες, γιατί το είχα ξεχάσει.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι παίκτες της Borussia Dortmund μετά την πρόκρισή του στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας αφιέρωσαν τη νίκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας πέρασε αλλαγή στο 77ο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Σάκαρη. Νίκη με ανατροπή στο USA Open. Κέρδισε την Robin Montgomery, νούμερο 187 στον κόσμο, με 2-1 σετ σε αγώνα που κράτησε 2 ώρες και κάτι. Απόψε στις 11.30 είναι η σειρά του Στέφανου Τσιπά, δεύτερο παιχνίδι με τον Νοτιοαφρικανό Lloyd Harris, νούμερο 139 στην παγκόσμια κατάταξη. Μην ξεχνάμε 5 η ώρα εθνική ομάδα, 5 το απόγευμα εθνική ομάδα βόλιο γυναικών παίζει με την Σερβία για τα προημιτελικά. Έχει περάσει στους 8, θα διεκδικήσει την είσοδο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό της Τσεχίας. Και μεσογειακοί αγώνες που γίνονται στην Ιταλία, στο Τάρανδο, αργυρό μετάλλιο ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος 2 μέτρα και

0: Εννοείται.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο.
0: Πάλι καλά που μου το θύμισες, γιατί το είχα ξεχάσει.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι παίκτες της Borussia Dortmund μετά την πρόκρισή του στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας αφιέρωσαν την νίκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας πέρασε αλλαγή στο 77ο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση για την Μαρία Σάκαρη. Νίκη με ανατροπή στο USA Open. Κέρδισε την Robin Montgomery, νούμερο 187 στον κόσμο, με 2-1 σετ σε αγώνα που κράτησε 2 ώρες και κάτι. Απόψε στις 11.30 είναι η σειρά του Στέφανο Τσιπά, δεύτερο παιχνίδι με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στην παγκόσμια κατάταξη. Μην ξεχνάμε 5 η ώρα, εθνική ομάδα, 5 το απόγευμα, εθνική ομάδα βόλιο γυναικών παίζει με την Σερβία για τα προημιτελικά. Έχει περάσει στους 8, θα διεκδικήσει την είσοδο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό της Τσεχίας. Και μεσογειακοί αγώνες που γίνονται στην Ιταλία, στο Τάρανδο, αργυρό μετάλλιο. Στο Τάραντο, αργυρό μετάλλιο ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις η Μάρθα Ματούλα. Αργυρό μετάλλιο η Δέσποινα Πολακτίδου στα 69 κιλά στην Άρση Βαρών, σήκωσε στο Επολέ ΖΤ 128 κιλά που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών. 29-25 στο μικρό τελικό κέρδισε την Αλγερία και η εθνική των γυναικών στο χάντμπολ ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου. Αυτά, δεν έχει κάποια απορία, κάτι?
0: Όχι, και να έχω απορίες δεν είναι.
1: Γιατί δεν θέλεις να.
0: Θέλεις να μείνεις και μετά να πάμε.
1: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Απλώς. Εντάξει,
0: γιατί πρέπει να πάμε σε.
1: Πες ότι είσαι κοσμογυρισμένος και όλα αυτά που λες τώρα.
0: Κοσμογυρισμένος, μα τι κοσμογυρισμένος.
1: Την Ευρώπη την έχεις φάει.
0: Εντάξει, όλο το βόρειο ημισφαίριο η Ελλάδα.
1: Την Ευρώπη την έχεις φάει με το κουτάλι.
0: Ναι, οκ. Λόγω του. Λόγω των αποστολών, των δημοσιογραφικών.
1: Εντάξει, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα. Μην νομίζει ο κόσμος. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα με τα δύο ποτήρια, με δύο κούπες καφέ.
0: Καλή επιτυχία σου εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Επιστρέφουμε για την επανεκκίνηση όσον αφορά στα θέματα της επικαιρότητας. Παρακαλώ, κυρία Χρυσοδούλου.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη?
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα?
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
8: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου.

0: 2590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πεινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και κάμερες, ο κόμβος, αμέ, έχει αρχίσει και λειτουργεί. Κάμερες, λέει, εκεί, drones θα πετάνε για να μπορέσουν και να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Αλλά βεβαίως να βοηθήσουν και στην διαχείριση των πονηροοδηγών. Να τα λέμε και αυτά. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, φτάσαμε ήδη στο μέσο της εβδομάδας, 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτος 2026. Η ανατολή του ηλίου 54 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ο ήλιος θα δύσει 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει μωρέ η μέρα, μικραίνει, αλλά εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ ζεστή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες, θα το κάνουμε σαν τον Μπελεκάνο, στην παλιά τη διαφήμιση.

διανύουμε και αναμένεται να ξημερώσει η 245η ημέρα του έτους. Μία ημέρα που ειδησιογραφικά αυτό το οποίο μας βρίσκει, έτσι είναι όσον αφορά στην ειδησιογραφία, είναι πολλά θέματα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό, έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικαιρότητα. Όχι ότι εδώ στο εσωτερικό τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε πολιτικά χαρακόμματα. Εκεί έξω, παιδιά, το πράγμα πηγαίνει σε ψυχροπολεμικές διαδικασίες και καταστάσεις. Διότι οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία πλέον έχουν φτάσει στο όριο. Το έργο αλλάζει, γίνεται πολύ πιο σκληρό, γίνεται πολύ πιο επικίνδυνο. Και το γεγονός ότι πήρε μέτρα η Γερμανία εναντίον της Ρωσίας, διπλωματικά μέτρα, διότι το έχει κλειδώσει, λέει, η επίθεση που δέχτηκε, η υβριδική επίθεση εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας, τα θυμάσαι, στις αρχές του Αυγούστου, προήλθε από τη Ρωσία. Και σύσσωμοι, όλοι, συντάχθηκαν πίσω από τη Γερμανία και άρχισαν τις δηλώσεις. Πήραν ως δεδομένο το συγκεκριμένο, ότι ναι, προέρχεται από την υβριδική αυτή επίθεση, είναι ρωσική, και έκλεισαν το προξενείο στη Βόνη, έκλεισαν το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Βγήκε η Ζαχάροβα και τους είπε, τους ενοχλούν, γι' αυτό τα κλείνουν, αλλά η απάντηση που θα δώσουμε θα είναι ηχηρή, το λέω με δικά μου λόγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σκληραίνει το παιχνίδι εδώ, ακόμα πιο κοντά στη γειτονιά μας. Και το λέω πιο κοντά διότι είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και την αντίδραση ασφαλώς του Ρούτε, είχαμε και την αντίδραση της Ούρσουλας. Bonjour, Ούρσουλα. Είδατε πώς με τη μία μπήκανε στη διαδικασία και όλοι συντάχθηκαν. Είδατε πώς ξεκίνησαν απευθείας. Βγήκαν όλοι μπροστά για να κάνουν δηλώσεις. Και ο Μακρόν, καλά, ο Μακρόν, εντάξει, ο Μακρόν αν αύριο το πρωί του λέγανε, ετοίμασε το στρατό, πάμε να πάρουμε τη Ρωσία, πάμε να πάρουμε τη Μόσχα, πρώτος θα ήτανε.

Θα ήταν λοιπόν πρώτο σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη όμως πλευρά, ναι, μήπως θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι και γενικότερα στο ΝΑΤΟ να δουν όλα αυτά τα οποία συντελούνται, όλα αυτά τα οποία γίνονται από την Τουρκία απέναντί μας. Εξακολουθεί να παρενοχλεί, εξακολουθεί να παραβιάζει το FIR Αθηνών, εξακολουθεί να πραγματοποιεί παραβάσεις η Τουρκία εναντίον μας και με οπλισμένα μαχητικά, αλλά και με UAV, με drones. Ναι, αυτό το οποίο έγινε στη Λειψία γίνεται πλέον σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εκεί είναι Γερμανία, εδώ είναι απλά Τετάρτη. Καλημέρα σας. Την ίδια ώρα ο Πούτιν έκανε και συνάντηση με τον Ερντογάν, με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Αμέ, συναντησάρα, όχι απλά συνάντηση. Και μάλιστα ανακοίνωσαν ότι θα έχουν και προχωράει η διαδικασία για τα, για τα πυρηνικά στην Τουρκία. Έχοντας το πλάι του ασφαλώς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουμε και την Αντινάφτεξ από την Αθήνα για το τουρκικό ερευνητικό RV Τουμπιτάκ Μαρμαρά, νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και τα φέρνω πραγματικά επειδή με έχει ενοχλήσει, και τα φέρνω σε αντιπαράσταση πώς αντέδρασε η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, σε αυτό το οποίο ανακοίνωσε η Γερμανία και πώς αντιδρά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ σε διάφορα τέτοια. Σε διάφορα τέτοια τα οποία κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία έβγαλε το συγκεκριμένο σκάφος σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου για έρευνες, λέει, δεσμεύει την περιοχή. Ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή για έρευνες στη στήλη ύδατος από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σιγάρε μεγάλη, να πούμε. Εντάξει, μόνο 15 μέρες θέλετε την περιοχή. Να σας τη δώσουμε και για παραπάνω να κάνετε. Και υπήρξε η αντίδραση βεβαίως από την πλευρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που απάντησε με δική του ναυτιλιακή οδηγία, επισημένοντας ότι η τουρκική Ναύτεξ εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό. Τονίζει βεβαίως η ελληνική πλευρά ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ότι αρμόδιος για την έκδοση Ναύτεξ είναι ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου. Αλλά αυτά ρε παιδί μου τώρα για την... ξέρετε, είναι πολύ λεπτά γράμματα. Αδιαφορεί η Τουρκία για κάτι τέτοια και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Λοιπόν, το Ιράν, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Αυτή η είδηση και αυτό το τηλεγράφημα έχει έρθει στις 4:30 περίπου. Και στοχεύουν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις ραντάρ και περιοχές αεροπορικής βάσης Σεϊχ Ίσα, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιρανικού στρατού, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASNIM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 21ης φάσης της στρατιωτικής επιχείρησης Thunder. Τούτο εδώ που μας έχει βρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άγρια. Έχουμε έναν 47ο πρόεδρο, ο οποίος είναι πραγματικά, μα πραγματικά, στον κόσμο του. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος κοιτά πραγματικά αποσβολωμένος όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ στην Ελλάδα ζούμε στον παλμό της ΔΕΘ. Είμαστε στην τελική στροφή. Ποια τελική στροφή? Είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα. Τσίπρας σήμερα γενικότερα γίνεται της Θεσσαλονίκης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μάλλον να τα βάλω στη σωστή σειρά. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ναι, για να μην ξεφεύγουμε, γιατί υπάρχει και η κοινοβουλευτική σειρά. Πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Είπαμε να βάλουμε λίγη βροχούλα, πας και έτσι, πώς το λένε, πας και δροσιστούμε. Διότι να ξέρετε ότι θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες και σήμερα. Ζακέτα να μην πάρετε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Την μπέμπελη θα βγάλετε, ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρετε. Μην κοιτάτε που το τραγουδάκι, το συγκεκριμένο άσμα ξεκίνησε, ξεκινά με αυτή τη βροχούλα. Αυτό το οποίο όσον αφορά στο πολιτικό μενού, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 8 η ώρα λέει θα βγει και θα πει αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει. Είναι το πλαίσιο, είναι ουσιαστικά το εναλλακτικό λέει σχέδιο για τον τόπο. Έτσι το ανακοινώνουν από την πλευρά της αξιωματικής, έλα είδες τώρα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης των δημοσκοπήσεων. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση πάντα των μετρήσεων αυτών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Φαλιρικό Όρμο. Έχει υπογραφεί σύμβαση εκεί στο Φαλιρικό Όρμο, στη Ριβιέρα, στην Αττική Ριβιέρα, εκεί που είναι τα χώματα, παιδί μου, ξέρετε. Επιτέλους η σύμβαση θα υπογραφεί. Πολλά χρόνια η καθυστέρηση. Περιφέρεια Αττικής υπεύθυνη για το έργο. Και θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την πολιτική του όσον αφορά στη θετική ατζέντα. Θέλει να προβάλλει τη θετική ατζέντα της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο και όλας εχθές πήγε στο δημοτικό σχολείο εκεί της Κεσαριανής. Πολλές καλημέρες, σας ευχαριστώ για τα μηνύματάκια σας. Να είστε καλά, θέλω κι άλλα. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Τα μπελάκια είδατε? Εγώ δεν είδα τα μπελάκια, δεν ξέρω για εσάς. Πήγα και εχθές στο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνω σχεδόν καθημερινά δηλαδή, για να παίρνω τα πράγματα της ημέρας. Της ημέρας, την ώρα που πηγαίνω στο σπίτι είναι τα πράγματα της βραδιάς. Αλλά εντάξει, για την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε, ναι. Δεν είδα τα μπελάκια, έψαξα. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς αυτά τα υπέροχα τα ταμπελάκια, λέει, τα οποία θα φαίνεται ότι είναι μέσα σε αυτούς τους κωδικούς τα προϊόντα, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι, ειλικρινά. Εκεί που ρώτησα στο σούπερ μάρκετ μου είπαν, εντάξει μωρέ, προετοιμαζόμαστε τώρα. Χθες το ανακοίνωσαν, τι περιμένεις κι εσύ? Λέω, πρώτα απ' όλα το ανακοίνωσαν προχθές. Κατά δεύτερον, υποτίθεται ότι γινόταν μία αλφα προετοιμασία. Η μαγική λέξη, εθελοντισμός. Την επαναλαμβάνω, την είπα και εχθές. Εθελοντικά λειτουργούν οι υπεραγορές. Εθελοντικά λειτουργούν οι πάντες όσον αφορά στην μείωση των τιμών σε αυτούς τους κωδικούς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καλή σου μέρα, Μάνο μου, την αγάπη μου, ο Μάνος ο Νυφλής. Βρίσκονται στο δρόμο και πηγαίνουν στο στούντιο, εκεί για να ανοίξουν το μαγαζί στο Open. Εκπομπάρες. Ανδρουλάκης, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ψηφίστε με, δεν σας έχω κάνει κάτι. Δεν ξέρω, μου βγήκε κάτι, ένα συνέστημα σαν να βλέπω το Βασιλάκη Καΐλα. Τον θυμάστε το Βασιλάκη τον Καΐλα αυτό μου βγήκε. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ψηφίστε με, λέει, δεν. Ο Μητσοτάκης με τον με τον Τσίπρα έχουν κυβερνήσει. Εγώ δεν έχω ούτε εξαρτήσεις ούτε τίποτα. Ψηφίστε με, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το πράγμα είπε. Δοκιμάστε και εμένα ένα πράγμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Με συγχωρείτε. Περιμένουμε τώρα, αύριο θα είναι 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Θα ξεκινήσουμε, ναι, στις 5 η ώρα ειδικά, να ξέρετε, θα ξεκινήσουμε με το τραγουδάκι. Για να το αφιερώσουμε και στο Μάνο, που ξέρω ότι του αρέσει το τραγουδάκι. Δεν υπονοώ κάτι, έτσι προς Θεού, μην αρχίζετε. Για το τραγουδάκι και μόνο. Και περιμένουμε, διότι Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση και Ελλάς έχουν κάνει απόβαση στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δεν τα βρίσκουν καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι όλοι πάνω εκεί, στο βορρά, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, πώς το λένε, αντίμετρα. Τι αντίμετρα? Υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν περνάει καλά. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Βλέπει την ακρίβεια. Του έχει τσακίσει τα νεύρα η ακρίβεια. Του έχει τσακίσει τα νεύρα το γεγονός ότι η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι εκεί στα 2 ευρώ.
και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, μας έχουν δίκιο όλοι αυτοί που, παίρνουν τη βαλίτσα και πάνε στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να την αλλάξουν, να αλλάξουν αυτό το σύστημα που το δημιούργησαν, για αυτό το σύστημα που λέει ότι κάθε μέρα θα πρέπει να δίνετε, να ταλαιπωρήστε, θα πω εγώ για να μην διαβάσω αυτή τη λέξη την οποία έχεις γράψει ρε Τόρπη, μέχρι να γίνετε συνταξιούχοι. Καλή συνέχεια για όλους εσάς που θέλετε να παλεύετε για να γίνει σωστό το σύστημα για όλους και όχι για μερικούς. Μεγάλο σεβασμό για όλους εσάς. Να είσαι καλά ρε Τόρπη. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου.

Πρέπει να σας πω ότι συγκλονίστηκα με το βίντεο ντοκουμέντο που υπάρχει στο ενικός.gr και έχει να κάνει με το τροχαίο με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες έκανε αναστροφή. Και μάλιστα διαβάζω στο ρεπορτάζ του ενικός.gr ότι το δυστύχημα που συνέβη εξαιτίας της αναστροφής, βεβαίως έτρεχε και η μοτοσυκλέτα, και σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα η μοτοσυκλέτα που ήταν πάνω στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν τηρούμε λοιπόν τα όρια ταχύτητας, αν δεν παραβιάζουμε το νόμο, αν δεν παραβιάζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα, ε? Δύο 27χρονες. Τώρα είναι τρομακτικό, τρομακτικό να βλέπεις το βίντεο. Τρομακτικός και ο ήχος ο οποίος ακούγεται. Απίστευτα τρομακτικός. Και στο βιντεοληπτικό αυτό υλικό από κάμερα ασφαλείας, που μπορείτε, επαναλαμβάνω, να το δείτε το βίντεο αυτό στο ενικός.gr. Το έχει μόνο το ενικός.gr, δεν το έχω δει πουθενά άλλου το συγκεκριμένο βίντεο. Τέλος πάντων, τώρα τι να περιγράψουμε και τι να πούμε. Μπείτε να δείτε το βίντεο. Εγώ έχω συγκλονιστεί με το που το είδα από την πρώτη φορά που το ανέβασαν οι συνάδελφοι. Έχω πραγματικά συγκλονιστεί. Οι πληροφορίες λένε ότι οι τρεις αναβάτες φαίνεται ότι δεν φορούσαν κράνη. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ασφαλώς στο Ερυθρό Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός τους. Πολύ σφοδρή σύγκρουση. Πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση. Επαναλαμβάνω, και η εικόνα είναι συγκλονιστική. Ο ήχος όμως είναι πραγματικά κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Είναι από τα δυσάρεστα του 24ωρου της ειδησιογραφίας, όπως και το δυσάρεστο είναι τα μαντάτα που επίσης διαβάζω στο ενικός.gr. Έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Εδώ κι αν σηκώνεις τα χέρια ψηλά για το τι υπάρχει, για το τι ζει ανάμεσά μας. Με τα θανάτια, λέει, τα 15 από τα τραύματα στην πλατούλα του βρέφους. Μυστήριο με το τέταρτο παιδί που εμφανίζεται σε αναρτήσεις του 43χρονου. Παιδιά, εδώ πέρα η ιστορία. Τώρα μιλάμε για κοινόβιο, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι ήθελα να ξέρω εκεί. Κανένας δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Εδώ μιλάνε για μαστροπίες, εδώ μιλάνε για χίλια δύο πράγματα. Κανένας δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Τώρα, λέει, τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα, ναι, και αρχίζουμε να μιλάμε. Αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα. Θα αρχίσουν τώρα να μιλάνε. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τίτλους. Κοινό μυστικό στη γειτονιά. Κοινό μυστικό στην πολυκατοικία. Οι τρεις συλληφθέντες τώρα, πρέπει να σας πω ότι αρνούνται την εγκληματική ενέργεια, αναμένονται ασφαλώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, διερευνώνται προηγούμενες καταγγελίες για την οικογένεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία έχω την εντύπωση ότι οι αρχές θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν. Το βρέφος έφερε 20 τραύματα, τα 15 από αυτά, και μάλιστα φέρεται να είχαν προκληθεί με μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα 15 από αυτά φέρεται να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του. Τώρα, το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει, θα δούμε τα τελικά πορίσματα. Η Ελλάς πάντως, η ελληνική αστυνομία, σχηματίζει δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Ο 43χρονος στο μεταξύ έχει δώσει και συνέντευξη στο Live News στον Νίκο Ευαγγελάτου. Το παιδί, λέει, ήταν άρρωστο. Δεν ήταν, λέει, το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μία αρρώστια με το έντερό του και κύλι. Μάλιστα.
Με έναν απίστευτο κινησμό, ε. Τώρα η 38χρονη δηλώνει ότι είναι Γερμανίδα. Δεν ξέρω αν το εξακρίβωσαν οι αρχές ότι είναι Γερμανίδα. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της. Το είχε γεννήσει, λέει, το 2022. Ακούστε, ρε παιδιά, τώρα. Το γέννησε. Κατά δήλωσή της αυτά, έτσι. Το γέννησε το 2022 σε μευτήριο της Αθήνας και βρισκόταν στην, δηλαδή, βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Και αναφέρει ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα είναι δικά της. Η ίδια είναι 7 μηνών έγκυος. Η κόρη της, η 15χρονη, είναι επίσης έγκυος. Δεν είναι σίγουρη, λέει, ποιος είναι. Αυτά τα λέει η μάνα. Δεν είναι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζει ότι είναι 25χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι. Το βρέφος, λέει, δεν το ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας. Παιδιά, δεν έχω άλλα λόγια και δεν θέλω να περιγράψω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Απλά όσον αφορά στο παρελθόν του 43χρονου, είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών, και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί. Ξανασηκώνω τα χέρια ψηλά και το αφήνω εδώ, σταματάω εδώ. Βάλε να ακούσουμε το χαρούμενο τραγουδάκι που να πάρει ευχή, διότι τελικά ως κοινωνία, ως πολιτεία, είμαστε ανίκανοι να προστατεύσουμε το οτιδήποτε. 15 χρονών το κοριτσάκι, 15 χρονών, είναι έγκυος. Η μάνα, για να καταλάβετε την κατάσταση της οικογένειας, δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας. Μάλλον, λέει, μάλλον ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος περιφερόταν, ήταν μέσα στο σπίτι, κοινόβιο. Και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, επειδή δεν τον πλήρωναν, αναγκάστηκε, μπήκε σε διαδικασία να τους κλειδώσει μέσα και να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, δηλώνοντας, γι' αυτό πήγε η ομάδα Δίας, ότι εκεί γίνεται χρήση ναρκωτικών και το ένα και το άλλο, και μπήκανε μέσα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα πω πολλά πράγματα και θα πληγωθούμε πρωί-πρωί για την αδιαφορία μας.

0: Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει η καθημερινότητά σας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά ήδη στον Πειραιά βλέπω το πρώτο κοκκινάκι στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι εντάξει, αρχίζει να υπάρχει κινητικότητα εκεί. Υπάρχουν και κάποια κιτρινάκια, πρέπει να σας πω, στο περιμετρικά, εκεί στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο Κολωνάκι. Έχει αρχίσει και κινείται η πόλη. Ένα πολύ έντονο κόκκινο βλέπω στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αρδιτού, εκεί Λιουπόλεως, εκείνο το σημείο. Επίσης έχουν αρχίσει και εμφανίζονται τα πρώτα κοκκινάκια και, και στο φανάρι του Χίλτον, και λίγο νωρίτερα στην Ερατοσθένους. Έχετε γυρίσει και βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει από νωρίς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι εργάζεστε εκεί έξω, στους ταξιτζίδες μας που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Είσαστε στις πιάτσες οι περισσότεροι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά βλέπετε και από το χάρτη εσείς οι επαγγελματίες εκεί, όλοι οι αυτοκινητιστές, οι φορτηγατζίδες μας που μεταφέρουν τα πράγματα, σε όλους εσάς που εργάζεστε για να βρούμε την πόλη καθόλα έτοιμη. Πολλές καλημέρες στην αγάπη μας και ασφαλώς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλα τα πληρώματα των απορριμματοφόρων, στους οδηγούς, στα πληρώματα τα οποία είναι πίσω στην πλάτη εκεί και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτες.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Εκεί λειτουργεί το σύστημα, εδώ δεν λειτουργεί καθόλου. Ταμπελάκια, όποιος έχει δει ταμπελάκια, όποιος πήγε χθες στο οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ ή στο οποιοδήποτε κατάστημα, σε κάθε περίπτωση που εθελοντικά έχουν μπει σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και έχει δει ταμπελάκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ενημερώσετε. Εγώ δεν έχω δει την τύφλα μου και δεν έχει να κάνει με τη στραβωμάρα μου. Φορούσα και τα γυαλάκια μου, να ξέρετε, για να μην ξεφύγει το οτιδήποτε. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, λέει Σπύρο, και εμείς μιλήσαμε σαν πολυκατοικία. Το σύστημα αστυνομία. Χρήστο μου, μιλάς για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γιατί αν μιλάς για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γι' αυτό το λόγο κόλλησα και δεν διάβασα το υπόλοιπο μήνυμά σου. Ή αν μιλάς για κάτι διαφορετικό. Αν μιλάς για κάποιο άλλο περιστατικό. Αν μου μιλάς λοιπόν για περιστατικό το οποίο συμβαίνει σε μια πολυκατοικία εδώ της Αθήνας, όπου υπάρχει κακοποίηση παιδιού, και μου αναφέρεις το κόστος είναι τεράστιο. Ποιο κόστος είναι τεράστιο? Η αστυνομία θα πρέπει να επιληφθεί επί του θέματος. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εάν θέλεις, να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Ή μέσω μηνύματος, ή αν θέλεις να καλέσεις το 211-200-8200, εκεί βρίσκεται η Δέσποινα η Καλοχέρη, να της αφήσεις το τηλέφωνό σου και να σε καλέσω αμέσως μετά. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ιωάννα μου, καλησπέρα, καλημέρα λέει Σπύρο, δίκιο έχεις, καλύτερα τα τραγουδάκια, ναι. Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να βλέπεις τέτοια φρικαλαιότητα, έφτασε στο σημείο να πει η Ιλουμινάτη λέει, άλλαξαν λέει το μωρό. Δεν ήταν το δικό μας. Η Ιλουμινάτη λέει το άλλαξαν και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο μωρό. Παιδιά, μιλάμε για πράγματα ανήκουστα. Ανήκουστα, δεν μπορείς να τα χωρέσεις στο μυαλό σου όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα χωρέσεις στο μυαλό σου. Εκεί είναι που λέω εγώ, καλύτερα να μιλάμε για την πολιτική. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλή δύναμη. Τα αποτελέσματα των πολιτικών λέει που έδιωξαν τους νοικοκυρέους και τις οικογένειες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βρε Γιώργο μου έχει σχέση αυτό. Δηλαδή πήγαν οι νοικοκυρέοι και πίσω έμεινε τι. Μπάς περιπτώσει. Μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Φταίει ασφαλώς η πολιτεία. Σε όλες τις εκφάνσεις της φταίει η πολιτεία. Ο Γρηγόρης, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Για να κόβουν κλήσεις καλή είναι. Για να πιάσουν κανένα κλέφτη δεν κάνουν. Τώρα ρε Γρηγόρη να σου πω κάτι. Πραγματικά αδικείς όλους αυτά, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται εκεί έξω. Πραγματικά τους αδικείς. Τους αδικείς, γιατί προσπαθούν να είναι παντού και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Προχθές νομίζω πρέπει να ήταν κάποιο Σαββατοκύριακο ήταν, γιατί ντάλα μεσημέρι τώρα εγώ για να βγω έξω με το αυτοκίνητο, μάλλον Σαββατοκύριακο. 40 βαθμούς Κελσίου η αίσθηση ήταν, δηλαδή πέθαινες. Εγώ συνηθίζω κιόλας, επειδή θέλω έτσι να είμαι παιδί του κλιματιστικού πρώτα απ' όλα. 24 ώρες του 24ωρο, αν με βάλεις κάτω από ένα κλιματιστικό, η κυρία Χριστοδούλου το επιβεβαιώνει. Αν με βάλεις κάτω από ένα κλιματιστικό, όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, εντάξει, ανοίγω λίγο τα παράθυρα, τον ατάλλο, ανοίγω και την τέντα που λέω. Έτσι είναι παιδί μου, ξέρετε, για να παίρνεις και λίγο αέρα ένα πράγμα. Έβλεπα κάποια στιγμή τη αίσθηση λοιπόν που μου ερχόταν ο Λίβας. Η αίσθηση ήταν 40 βαθμούς Κελσίου. Αναγκάστηκα και να βάλω και εγώ το κλιματιστικό και όλα τα σχετικά. Και είδα μπροστά μου δύο μηχανές της ομάδας Δίας. Με αυτή τη ζέστη και με όλο αυτό τον εξοπλισμό, με όλη αυτή την εξάρτηση πάνω τους. Παιδιά, τους λυπήθηκα. Τους λυπήθηκα. Κατά κόκκινα τα πρόσωπά τους. Κατά κόκκινα. Και αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, κάνουν συνέχεια κύκλους. Και έχω και μερικούς με το που μπορεί να σταθούν κάπου για να πάρουν ένα καφέ, να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό. Και κάθονται 10 λεπτά. Έλα μωρέ τώρα, κάθονται και πίνουν καφέδες. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο αυτό το οποίο κάνουν. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και δεν αμείβονται και σωστά. Και δεν αμείβονται καλά. Αυτά λοιπόν πρέπει να καθόμαστε και να τα βάζουμε κάτω, να τα μετράμε. Και να μην τα περνάμε στον ντούκου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, στα 92 δολάρια το βαρέλι έχουμε μια αύξηση 9,5%. Τα πράγματα δεν πάνε καλά όσον αφορά στην ενέργεια. Άρα σημαίνει ότι εάν δεν αλλάξει η κατάσταση, γιατί εντάξει κάνει τα δικά του, κάνει τις business ο 47ος, το θέμα είναι ότι ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη εξαιτίας αυτών των τερτυπιών υποφέρει. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να μαλώνω γενικότερα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα κομμάτι της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τελείωσμα ξαφνικά. Είδα κάποια δημοσιεύματα. Μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές την κυρία Διαμαντή, τη Γιώτα Διαμαντή. Εγώ προσωπικά αυτή τη γυναίκα την θαυμάζω και για το κουράγιο της και για το μυαλό της και για όλα όσα έχει κάνει εκεί στη Φουρνά. Και δεν το έχει κάνει μόνο για τη Φουρνά. Και μάλιστα αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε πει και το λέγαμε όλη την προηγούμενη χρονιά με τη Στεφανία, τη Γιώτα τη Διαμαντή την είχα δε γνωρίσει τηλεφωνικά, ρεπορταζιακά, όταν έμαθα ότι υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό και μία δασκάλα, ένας ιερέας και ένας κοινοτάρχης προσπαθούν να μην κλείσει, να μην βάλει λουκέτο το χωριό τους. Προσέξτε τι λέω. Να μην βάλει λουκέτο το χωριό τους. Ετοιμαζόταν να μπει λουκέτο στο σχολείο. Τι έκαναν λοιπόν? Μέσω των social media, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν ένα κάλεσμα. Ελάτε, εδώ έχουμε σπίτια, σας τα παραχωρούμε, θα σας βρούμε και δουλειά για να μείνετε με την οικογένειά σας. Και έδωσαν προτεραιότητα στις οικογένειες. Η πρώτη οικογένεια η οποία ανταποκρίθηκε ήταν η οικογένεια του Στέφανου, της γυναίκας του και των 6 παιδιών τους. Ο Στέφανος, η Βάσο και τα 6 παιδιά. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό γνωστό εδώ στο Real FM, σε μία από τις σαββατιάτικες εκπομπές που έκανα τότε, την πρώτη σεζόν του Real FM, γιατί την πρώτη σεζόν στο Real FM ήμουν 5-6 το πρωί, ποιον άνθρωπο να βγάλει στον αέρα? Αλλά το Σάββατο που ήταν σε πιο λογική, ήταν σε ώρα που μπορούσαν να βγουν συνεντευξιαζόμενοι, είχαμε φιλοξενήσει τη Γιώτα τη Διαμαντή και είχαμε φιλοξενήσει και τον Στέφανο, ο οποίος Στέφανος τότε μας είχε πει ότι μας είχε πει και τις δυσκολίες, δηλαδή το σπίτι ετοιμαζόταν και όλα τα σχετικά, ότι του είχαν πει για δουλειά και μάλιστα εκεί στα δάση, ότι θα έφτιαχναν και ένα μαγαζί και όλα τα σχετικά. Ήμασταν σε επαφή και μιλούσαμε. Και μιλούσαμε μέχρι που αυτό το πολύ έτσι δύσκολο σχέδιο, η πολύ δύσκολη αυτή προσπάθεια, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και άρχισαν να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που ήθελαν να πάνε στη Φουρνά. Και μάλιστα ζωντάνεψε το σχολείο, δεν έκλεισε το σχολείο, αντιθέτως έφτιαξαν μαγαζιά και μάλιστα το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έγινε και η πρώτη γαμοβάφτιση στο χωριό μετά από 10-15 χρόνια. Το είχε καλύψει τηλεοπτικά η γυναίκα μου, η Μαρία Ιζούγκρα, για το τηλεοπτικό σταθμό Open είχε πάει εκεί. Φοβερή εικόνα. Ένα ολόκληρο χωριό που είχαν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Που είχε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Και μάλιστα, επειδή δεν είχαν άλλα σπίτια και δεν είχαν άλλους πόρους για να φιλοξενήσουν άλλες οικογένειες στη Φουρνά, η Φουρνά υιοθέτησε και τη Ζίτσα, ένα χωριό στα Ιωάννινα για το συγκεκριμένο project, και άλλο ένα στη Θράκη κοντά στο Σουφλί. Έγινε λοιπόν μια ανάρτηση από την κυρία Βάσο ότι φεύγουν, ότι έγιναν προσπάθειες από την πλευρά τους, ότι με βαριά καρδιά φεύγουν, και σε κάποιο σημείο μια πρόταση άφηνε, ρε παιδί μου, εχμές για τις δυσκολίες, ότι κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως θα περιμένεις και όλα τα σχετικά. Διάβασα τίτλους «Καταραίει το project», «Τι συμβαίνει στη Φουρνά», «Γιατί φεύγει η πρώτη οικογένεια». Κανένας που να πάρει ευχή δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Δεν έψαξε να βρει αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας. Λοιπόν, επειδή για να τα βάλουμε τα πράγματα λοιπόν στη θέση τους, επικοινώνησα και με την Γιώτα τη Διαμαντή. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, διότι οι άνθρωποι βρήκαν τον πελά τους, διότι έχουν ξεκινήσει και τους παίρνουν τηλέφωνο από παντού. Προσέξτε, προσπαθώντας όμως να βγάλουν εκ των υστέρων από τη Μήκα Ξύγκη. Για ποιο λόγο φεύγετε, τι κακό συμβαίνει εκεί στη Φουρνά. Δεν συμβαίνει τίποτα κακό. Οι άνθρωποι έφυγαν για 10 μέρες να πάνε στην Άξο, που είναι η καταγωγή του Στέφανου, για να δουν τους συγγενείς και όλα τα σχετικά, και οι συγγενείς να δουν και τα 6 παιδιά. Οι 10 μέρες έγιναν περισσότερες. Βρήκε δουλειά εκεί ο Στέφανος. Βρήκε δουλειά και η Βάσο. Βρήκε μια ευκαιρία, βρήκαν μια ευκαιρία στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο Στέφανος ενδεχομένως, νησιώτης άνθρωπος, okay, ίσως να το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του, ίσως να ήθελε περισσότερο τη θάλασσα. Κανένας όμως εκ των υστέρων, όταν το ρεπορτάζ το βγάλαμε στην τηλεόραση, γιατί αυτές οι εξελίξεις ήρθαν μετά την πρωινή εκπομπή εδώ του Real FM, οπότε το ρεπορτάζ το οποίο σας δίνω έχει παίξει τηλεοπτικά. Άρχισε μετά η άρχισε μπιφτέκα για να αλλάξω τέτοια. Ότι, ναι, θυμηθήκανε κιόλας, γιατί εμείς το βγάλαμε στον αέρα, ότι μπορείτε να διαβάσετε και στο site της Ναυτοπολιτικής, πολύ αναλυτικά. Στο enikos.gr επίσης μπορείτε να διαβάσετε και την άποψη της ίδιας της κυρίας Διαμαντή, της Γιώτας. Πέρυσι τη φιλοξενήσαμε όλοι λίγες φορές, τη Γιώτα τη Διαμαντή με τη Στεφανία, και μάλιστα ήταν και επίτιμη καλεσμένη στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν αυτή την επίθεση. Να σας ενημερώσω και εσάς λοιπόν ότι η αδερφή της Βάσος παραμένει στο χωριό, παραμένει στη Φουρνά, και θα είναι αυτή η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί το μαγαζί της οικογένειας στη Φουρνά. Η γιαγιά παραμένει στη Φουρνά, όπως επίσης η αδερφή της Βάσος είναι με τα παιδιά της εκεί. Και υπάρχουν αιτήσεις για νέες οικογένειες. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, 6 οικογένειες έχουν εγκατασταθεί στη Ζήτσα Ιωαννίνων και 2 στο Κόκκινο Βιωτίας. 80 βρίσκονται στη λίστα αναμονής για να μετοικήσουν στην επαρχία. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι η κυρία η αδερφή της Βάσος παραμένει στη Φουρνά με τον 13χρονο Κωνσταντίνο και την 12χρονη Άννα, και μάλιστα τα δύο παιδιά δεν θέλησαν να φύγουν από τη Φουρνά. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Καλύτερο ρεπορτάζ, παιδάκια. Παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι πριν ανεβάσουμε το θέμα. Ναι. Εκτός και αν είχαμε πάρει το τηλεφωνάκι και παρόλα τα αυτά, το θεματάκι θελήσαμε να το ανεβάσουμε. Για εντυπώσεις, για κλικαρίσματα. Υπάρχει μια θεωρία, ρε παιδί μου, σε κάποιους έτσι δημοσιογραφικούς κύκλους, ότι μην αφήνεις μία αλήθεια να σου χαλάσει μία καλή ιστορία. Εάν σκεφτήκατε έτσι, τότε τι να σας πω. Οι εξελίξεις και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είπα πολλά. Απλά είχα την ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί σας. Ο Χρήστος λοιπόν επανέρχεται και μου λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Υπήρχε περιστατικό στην πολυκατοικία τους, όπου είχαν διαπιστώσει κακοποίηση παιδιού. Το σώσανε, μου γράφει ο Χρήστος, το παιδί, και φώναξαν την αστυνομία και όλα τα σχετικά. 3 χρόνια, λέει, ακόμα τρέχουμε σε δικαστήρια. Το κόστος, λέει, ψυχικό και οικονομικό είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι η δικαιοσύνη, όπως μου γράφει ο Χρήστος, πάσχει. Θα ήθελα πραγματικά να τη δω την υπόθεση. Θα ήθελα πραγματικά να δω για ποιο λόγο ταλαιπωρήσετε τόσο πολύ. Και για ποιο λόγο έχετε εσείς μπει στη διαδικασία να σηκώσετε το οικονομικό κόστος. Μπορώ να φανταστώ πολλά πράγματα, μπορώ να καταλάβω ακόμη περισσότερα. Θα ήθελα ωστόσο, Χρήστο μου, να τα ακούσω από σένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, πραγματικά. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Για ποιο λόγο κάθεσαι και μιλάς για Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη? Είναι απλός ο λόγος. Πρώτον, ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεύτερον, ο Ανδρουλάκης είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τρίτον, ο Τσίπρας είναι wannabe πρωθυπουργός ξανά και δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη θέση. Που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θέλει στις εθνικές εκλογές να το ψηφίσει. Και επειδή έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία θα υποθούν, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε και με τα πολιτικά. Ούτως ή άλλως, πολιτική ίσον οικονομία. Σας δώσω λοιπόν και λίγο ρεπορταζάκι. Εχθές, συσκέψη επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, γίνεται πραγματικά ένας πανικός για να κλειδώσουν τα μέτρα. Έμαθα ότι έχει κλειδώσει το ποσό. Έχει κλειδώσει το ποσό. Ποιο είναι, δεν μου το λένε. Θα το ανακοινώσει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεξιά και αριστερά τους λέω, βρε παιδάκι μου, πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, συζητούσαμε για 1,7, 1,8, 2 δισεκατομμύρια, 2, κάτι. Τώρα αυτοί οι αριθμοί δεν ισχύουν, δεν λέμε απολύτως τίποτα. Βρε μπάς και βρήκανε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, θα δούμε. Ή βρήκαν, να ξέρετε, μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, ή έχουν στενέψει τα παπούτσια. Ένα από τα δύο. Στην χθεσινή πρωινή σύσκεψη βγήκε και η φράση, την οποία θα την ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, για μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Επίσης, το νέο αυτό φορολογικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θα έχει παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σταδιακά από το 2027 ως το 2030. Πότε θα αρχίσουν να το βλέπουν όμως οι πολίτες όλο αυτό? Ναι, αυτά είναι, ξέρετε, τα βραχυπρόθεσμα μακροπρόθεσμα μέτρα. Εάν μείνει σε αυτά τα μέτρα, οι δημοσκοπήσεις θα γίνουν ακόμα χειρότερες. Να το ξέρετε. Υπάρχουν και τα άμεσα μέτρα, τα οποία άμεσα μέτρα τα κρατάνε λίγο στο πίσω μέρος, για να μην αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα, οι προτινόμενες αλλαγές, το σχέδιο πρώτα απ' όλα εισάγει, έχει, ρε παιδί μου, τη λογική του συνεπούς φορολογούμενου, ο οποίος θα απολαμβάνει ευνοϊκότερη μεταχείριση από την εφορία βάσει κριτηρίων που θα ορίσει η ΑΔΕ. Τώρα, αυτό, να ξέρετε, δεν βγαίνουν λεφτά από την τσέπη, δεν βγαίνουν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όχι. Άρα λοιπόν τα λεφτά αυτά θα είναι πραγματάκια τα οποία σου λέει: είσαι καλός φορολογούμενος, Παπαδάκη. Αν είσαι καλός φορολογούμενος, εμείς θα σε πρημοδοτούμε. Πώς θα σε πρημοδοτούμε? Κάθε φορά θα μειώνουμε τη φορολογία απέναντί σου. Κάθε φορά θα πληρώνεις μικρότερο φόρο. Δεν είναι κακό, εγώ δεν το ακούω αρνητικά. Αλλά τόσο αυτό, όσο ο κατώτατος μισθός ο οποίος θα αυξηθεί, δεν είναι χρήματα τα οποία βγαίνουν από την τσέπη του προϋπολογισμού, από τον προϋπολογισμό του κράτους, από τον δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί. Άρα αυτά τα χρήματα πού θα πάνε? Οι προτινόμενες αλλαγές, λέει, περιλαμβάνουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Ούτε αυτό δίνει περισσότερα χρήματα, δεν βγάζει μάλλον χρήματα, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι συνυπολογίζουν στο οικονομικό επιτελείο λιγότερες εισπράξεις. Την αναμόρφωση, αλλάξανε τη λέξη. Ενώ η λέξη μέχρι πρότινος ήταν αλλαγή του τεκμαρτού, τώρα είναι αναμόρφωση. Ακούγεται πιο εύβοιχο. Αυτή τη λέξη θα πει ο Μητσοτάκης. Απλά ο Μητσοτάκης μετά θα δώσει και στοιχεία. Την αναμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος των επαγγελματιών Και όλα δείχνουν ότι πάμε σε κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Είναι αυτό το οποίο ζητούσαν και ζητούν επισταμένα, ειδικά οι μικρομεσαίοι. Για να δούμε λοιπόν. Σας είπαμε το πακέτο μέτρων. Θέλετε, το βλέπω εγώ με τα μηνυματάκια σας. Δεν έχεις πει τίποτα ρε Παπαδάκη, λέει, για Άδωνη. Δεν έχεις πει τίποτα για τον Σαμαρά. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα θύματα υπάρχουν στους εμφυλίους πολέμους. Τα περισσότερα θύματα. Γιατί το λέω αυτό? Πολύ σκληρή η κόντρα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Σαμαρά αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι ένας κομβικός μήνας, όχι μόνο για αυτά τα οποία θα ακούσουμε από Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, αλλά έχει έρθει το timing να ακούσουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό λένε οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Έχει φτάσει ίσως το timing να δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω ότι το momentum θα είναι αυτό. Εάν χαθεί το συγκεκριμένο momentum, τότε ίσως θα πρέπει να μπαίνουμε και σε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Τώρα κοιτάξτε, Σεπτέμβρης, εκεί 14-15 Σεπτεμβρίου, είτε τέλη Σεπτεμβρίου, είτε περάσουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όσο μεγαλώνει το μήκος της ανακοίνωσης, το μήκος της αναμονής της ανακοίνωσης, αρχίζουν να δημιουργούνται προβληματάκια στο στρατόπεδο του Σαμαρά. Ποια είναι τα προβληματάκια αυτά? Πρώτα απ' όλα, έχει κατά 80-90-95% έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Το ποσοστό είναι είναι απλή λεπτομέρεια. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αναμονή. Τώρα είναι ζεστή. Όσο περνάει ο καιρός θα αρχίσουν να παγώνουν, θα αρχίσουν λίγο να χαλαρώνουν. Αφήστε που υπάρχουν και πιέσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και γνωρίζοντας ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακολουθήσει ή σκέφτονται να ακολουθήσουν τον Σαμαρά, εντείνονται περισσότερο οι πιέσεις απέναντι σε αυτούς τους υποψηφίους με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ένα άλλο το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξέρετε ποιο είναι? Πότε θα απαντήσει ο Σαμαράς σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα? Ένα μήνα μετά? Και πες ότι απαντάει, γιατί ναι, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις μέσα στο Σεπτέμβρη, θα βγει, θα μιλήσει. Αλλά ως τι? Ως δυνητικό στη σκέψη μας ως δυνάμει πρόεδρος κόμματος? Άλλη βαρύτητα θα έχουν τα λόγια του εάν βγει ως πρόεδρος του τάδε κόμματος, γιατί δεν ξέρουμε το όνομα, Αντώνη Σαμαράς, και άλλο το να βγει ως ναι, εδώ είμαστε, δηλώνω παρόν και έχω να πω τα κάτωθη. Το δε μπάχαλο το οποίο έγινε κατόπιν του δημοσιεύματος της εστίας για την όλη ιστορία, ένα λεπτάκι για να δω εδώ και τις σημειώσεις μου, με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, έλα λοιπόν καλό μου, για την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, είναι πραγματικά και αυτό σημεία των καιρών. Διαβάζω. Η ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά. Άρεν θύλει άλλο ακαθόριστο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου ο κάθε λέει ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια walk agenda που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Και υπήρξε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, ήρεμα κύριε πρόεδρε, δεν είπαμε, λέει, και τίποτα. Απλά δεν το είχα πάρει η είδηση. Όταν, λέει, το πήρα η είδηση, έδωσα εντολή στην εταιρεία

0: για την όλη ιστορία. Ένα λεπτάκι για να δω εδώ και τις σημειώσεις μου. Με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, έλα λοιπόν καλό μου, για την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ είναι πραγματικά και αυτό σημεία των καιρών. Διαβάζω. Η ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά. Άρεν θύλει άλλο ακαθόριστο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου ο κάθε λέει ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια woke agenda που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Και υπήρξε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, ήρεμα κύριε πρόεδρε, δεν είπαμε λέει και τίποτα. Απλά δεν το είχα πάρει η είδηση. Όταν λέει το πήρα η είδηση, έδωσα εντολή στην εταιρεία που είναι η ανάδοχος εταιρεία, διότι λειτουργήσε με βάση ένα ISO, και τώρα λέει που μιλάμε αυτό έχει διορθωθεί. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο πηγαίνει η πολιτική κόντρα, αυτός ο εμφύλιος ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία, όχι τη Νέα Δημοκρατία μάλλον, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, τον Μέγαρο Μαξίμου, και μέσα σε όλα αυτά μπήκε και στο παιχνίδι και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος θυμήθηκε ποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο για να παρακαλέσει, για να τον παρακαλέσει να μπει στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Αυτά τα ωραία είδαμε και το τελευταίο 24ωρο και ακούσαμε, και έχουμε να δούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, ξύπνησα αργά, λέει σήμερα. Την καλημέρα μου με υγεία. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να ξυπνήσουμε αργά, κυρία Ελένη μου, και πολύ καλά κάνετε. Ναι, Νίκο μου, θέλω να μου στείλεις φωτογραφίες για να δω πώς είναι τα ταμπελάκια εκεί. Για να δούμε μετά και να τα συγκρίνουμε με τα ταμπελάκια στην Ελλάδα. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Αγοραστέ, όλα καλά? Ωραίο μπλουζάκι. Δικό σου είναι? Ή επαναλαμβάνετε συνέχεια? Εντάξει, συμβαίνουν πολλά στην ελληνική κοινωνία, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, και ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε με χαμόγελο. Δεν χρειάζεται να το κάνετε μέσα στη μουρτζουφλιά. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4, βεβαίως. Και σας θέλω ζωήρους. Την αγάπη μου. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες.

0: καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου ξημερώνει και φέρνει πράγματα πολλά. Έχει και στα πολιτικά και στα οικονομικά. Στον καιρό λένε τώρα Κασιανή ότι...
8: Ναι.
7: Ήταν πολύ ζεστή η νύχτα χθες. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική αναφέρομαι. Κάπως έτσι θα πάει η πρόταση ημερούλες του Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, τυπικά ακόμα είμαστε σε περιβάλλον καλοκαιριού.
8: Δυστυχώς δεν μου δίνει ο καιρός τη δυνατότητα να πω καλό χειμώνα και να το ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
7: Ναι, και θα γίνει συμπαθής μετά.
8: Τι να κάνω, δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
7: Θα στέλνει μηνύματα συμπάθειας.
8: Θέλω να χειμωνιάσει. Τι να κάνω.
7: Κατανόησης.

0: θα μου πεις τώρα σιγά την είδηση, αλλά ότι η Μέση Ανατολή δηλαδή βρίσκεται στις φλόγες δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί εξέλιξη. Ότι οι σχέσεις των Γερμανών με τη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται στα άκρα, οι Γερμανοί βλέπουν υβριδική επίθεση στη Λειψία, απαντάει η Μόσχα ότι αυτές οι κατηγορίες είναι παράλογες και έχουν επιτευχθεί στοιχεία για να μας στοχοποιήσουν. Αυτά είναι, συνθέτουν το διεθνές σκηνικό, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα τα δικά μας γνωστά ζητήματα, τα γνωστά θέματα.
1: 4 Αυγούστου λοιπόν λέει ότι έγινε αυτή η υβριδική επίθεση, ναι, της Ρωσίας κατά της Γερμανίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ένα ντρόν πρώτα με εκρηκτικά και ένα δεύτερο ντρόν που ίσως και αυτό λέει η γερμανική κυβέρνηση ότι προέρχεται από τη Ρωσία, το οποίο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό αεροπλάνο. Mm-hmm. Θεωρεί λοιπόν ότι έγινε από τη Ρωσία, μάλιστα από στρατολογημένους ιδιώτες και όχι ιδιαίτερα έμπειρους που έχουν στρατολογηθεί από την Ρωσία. Έχει την πλήρη στήριξη της, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία απέναντι στην επίθεση αυτή που έκανε κατά της Ρωσίας τηλεκτική η Γερμανία. Η κυρία Ζαχάροβα λέει ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Τίποτα από αυτά λέει δεν ισχύει και περιμένετε την απάντησή μας, γιατί η Γερμανία κλείνει στα μέσα του Σεπτέμβρη την ρωσική πρεσβεία και κλείνει και με ένα πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με τη ρωσική πρεσβεία επίσης.
0: Τώρα αυτή η ένταση είναι διαρκής. Θυμίζω ότι οι Ευρωπαίοι όταν ακούνε Ρωσία, όταν ακούνε Πούτιν, κάτι παθαίνουν, γι' αυτό έχουν βγάλει και οδηγίες σαν έπρεπε του χρόνου τι πρέπει να κάνουμε σε μελλοντικό χρόνο. Μπορεί να μας επιτεθεί η Ρωσία, θα κάνετε αυτό. Έχουν βγάλει και οδηγίες. Βγάζανε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το κουτί αυτό που είχαμε.
0: Το κουτί, μπράβο.
1: Βέβαια,
0: σε περίπτωση πολέμου. Του ρωτάγανε εκεί κάποιοι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, τι βλέπετε, γιατί αυτή η προετοιμασία, γιατί η Ρωσία να πάει στην μπορεί να μας την πέσουν, λέγανε. Από την άλλη, βεβαίως, στη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν τα γνωστά ζητήματα. Ξέρεις ότι έχουν εκεί πέρα ρεκόρ. Ξέρεις το ρεκόρ.
1: Ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Τι ρεκόρ.
0: Τι, δεν ξέρεις το ρεκόρ.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Ρεκόρ δυστυχήματος με γλίστριμα από το σαλόνι στο μπαλκόνι από τον εκτόροφο. Καμιά 30. Πώς είναι, 35 νομίζω είναι. Καμιά 40 αργιάνερ, λάσκαρη, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Γλιστράνε πρώην συνεργάτες του Πούτιν, οι οποίοι διαφοροποιούνται συνέχεια ή τους βλέπει αυτός με διαφορετικό μάτι. Αυτοί οι τύποι γλιστράνε που λες, επιμένουν να γλιστράνε από το σαλόνι, πάνε στον μπαλκόνι και φεύγουν κάτω με το κεφάλι.
1: Α, κακό που τους βρήκε.
0: Μιλάμε για κόσμο πολύ. Επιδημία. Ωραία, λες και να βγει εμβόλιο, λέει αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα εδώ. Γιατί ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχει να παρουσιάσει σήμερα.
1: Χαμός και πανικός.
0: Έγινε χαμός εδώ πέρα. Ετοιμάζεται το Μαξίμου, διότι την Κυριακή έρχεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα του τεθούν τα ερωτήματα και τα ζητήματα. Βλέπω και ένα ωραίο σενάριο που έρχεται από εδώ και από εκεί. Αυτό. Εμένα μου αρέσουν τα σενάρια πάρα πολύ. Αχνοφαίνονται, άμα αρχίσει να διαβάζει αρθρογράφου σιγά σιγά. Αυτά, να ξέρει, τα σενάρια φαίνονται από την πρώτη λέξη, στην πρώτη παράγραφο. Λέει, επειδή μας απασχολεί την επόμενη μέρα των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση, κάτσε να δούμε λίγο ένα ωραίο σχέδιο. Κάνουμε μια οικουμενική με Σαμαρά μέσα. Δεν έχει ανακοινώσει ο Σαμαράς ακόμα το κόμμα, αλλά λένε όλοι ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, και τώρα ο Σπύρος έλεγε το ρεπορτάζ του, και σήμερα και χθες έλεγε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει ανακοινώσεις. Εγώ περιμένω να δω. Εγώ είμαι από αυτούς που περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά πάση περιπτώσει προφανώς και ετοιμάζεται από ό,τι διαβάζω και εγώ και ακούω και μαθαίνω και σε επίπεδο ψηφοδελτίων και διάφοροι λέει θα πυκνώσουν τις τάξεις. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Ακούω και κάποια ονόματα. Πώς θα το πω τώρα, πρώην βουλευτών και υπουργών που σε παρελθόντα χρόνο τον είχαν καταγγείλει τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε μια πορεία φτάσανε μέχρι τις όχθες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι περάσανε κιόλας και το βήκανε και μπήκανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τώρα, ακούω ότι βλέπουν με θετικό μάτι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, κυβέρνηση λέει με τη συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά, ο ένας σεναριογράφος. Άλλος λέει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αν υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, με Μητσοτάκη Σαμαρά. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά? Αυτό πώς θα γίνει? Πώς μπορεί να συμβεί αυτό όταν ο κ. Σαμαράς βλέπει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών πάσχει από ενδοτισμό? Δεν το λέω εγώ αυτό. Παρακολούθησα τον Πρωθυπουργό να το λέει. Το έχει πει σε μια σειρά από συνεντεύξεις που έδωσε, ότι εδώ υπάρχει ζήτημα. Άμα λέει ο Σαμαράς ότι ο Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός, πώς θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Μα η κριτική που ασκούσε στα εθνικά θέματα ήταν και αυτή που το οδήγησε στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματάκι το οποίο το λες έτσι σε μια κουβέντα, σε ένα τραπέζι. Λες, εντάξει, έχουμε και έναν ενδοτικό Υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή, κατά τα άλλα τα βρίσκουμε. Θα τα βρούμε στα υπόλοιπα. Γιατί αν καθίσουμε τώρα να πιαστούμε από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ με το πώς το λένε, με το ακαθόριστο θήλι, άλλο, άρεν. Θα με συγχωρείτε, αυτό εγώ δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση. Και δεν το θεωρώ σοβαρή συζήτηση για δύο λόγους. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα. Δεύτερο, υπάρχει ISO, δεν υπάρχει, απάντηση ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι υπήρχε ένα ISO το οποίο τώρα έχει καταργηθεί κτλ. Και μετά βλέπω και την ανάρτηση που κάνει ο Γιώργος Μουρούτης, τον ξέρεις τον Γιώργο Μουρούτη? Mm-hmm. Είναι ο πρώην διευθυντής, ο διευθυντής μάλλον, του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τότε Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος λέει, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρχε ένα ISO στην επί των ημερών της κυβέρνησής σας, και παρουσιάζει αντίστοιχα ISO. Αλλά εδώ είναι το στίγμα. Δηλαδή δίνεις ένα στίγμα και λες, εγώ ενδιαφέρομαι για αυτούς, οι οποίοι δεν είναι κεντροδεξιοί. Δεν είναι κέντρο, δεν είναι κέντρο-κέντρο δεξιοί. Δεξιοί. Δεξιοί, παύλα δεξιοί. Είναι στίγμα αυτό. Ναι, αλλά να έχει και ένα νόημα όμως. Εάν το θέμα μας είναι ο Μητσοτάκης και το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα είναι ο Μητσοτάκης, αν αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, ας μου να το πούνε. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Εάν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν βουλευτές ή στελέχοι που περιμένουν να ροκανιστεί η διαφορά στις εκλογές για να βγουν και να πούνε, όπα πρόεδρε, ως εδώ, τώρα θέλουμε κάτι άλλο, και αυτοί ας βγουν να μιλήσουν, μην κρύβονται. Αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, έξω από τα παραδοσιακά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αποδευτική Συμμαχία, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και άλλα, βλέπεις ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα καινούρια και είναι τα κόμματα που έρχονται προσωποπαγή. Είναι ένας χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Ένας άλλος χαρισματικός πολιτικός, συγκεντρώνεται γύρω του δυνάμεις. Είναι μια κυρία η οποία έρχεται από μια τραγωδία, συγκεντρώθηκαν δίπλα της δυνάμεις. Αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Τσίπρας, αν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Ανδρουλάκης, αν αυτή είναι η εκτίμηση που γίνεται πολιτικά, με συγχωρείς πάρα πολύ, με τρομερά απεσιόδοξος. Σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, σε μια Ευρώπη, σε ένα διεθνές περιβάλλον.
1: Από ποια άποψη?
0: Δεν υπάρχει ατζέντα. Να το πω πολιτικά, δεν υπάρχει αφήγημα. Το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, αν εγώ λέω εδώ ότι θέλω καλύτερη ατμόσφαιρα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, θέλω να μου βάλετε να μυρίζει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, λεβάντα, που τη λατρεύω κιόλας. Και μετά λέω, το πρόβλημα το έχει ο Λάσκαρης. Εσύ με εμποδίζεις. Αν το πρόβλημα είναι ο Λάσκαρης, εγώ κοροϊδεύω. Δεν θέλω ούτε λεβάντα, ούτε καλύτερη ατμόσφαιρα. Θέλω να μην βλέπω το πρόσωπο του Λάσκαρη. Κατάλαβες τι λέω? Είναι και πρωί, θα μου πεις τώρα.
1: Κατάλαβα τι λες, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στήσει το φερόμενο νέο του κόμμα πάνω σε αυτή την αντίδραση. Εννοώ ότι είναι πολλά τα δυσαρεστημένα στελέχη ή στρατηγικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που απομακρύνθηκαν από το κόμμα από την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και έπειτα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Επομένως,
0: δεν
1: ποντάρι.
0: Υπήρχαν, δηλαδή, συγγνώμη, η κοινωνία δεν πήγαινε προς τα εκεί.
1: Οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες δεν πήγαν προς τα εκεί. Περίμενε. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό.
0: Εγώ
1: συμφωνούσα απόλυτα με την περίοδο.
0: Ήταν μια ξαφνική στροφή που έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτό. Δεν πήγαινε προς τα εκεί το πράγμα.
1: Παιδί μου, δεν κάνω κριτική. Σου λέω ότι ο κύριος Σαμαράς.
0: Μα και εγώ δεν απαντάω σε σένα.
1: Στείνει το κόμμα του πάνω σε τέτοιες απόψεις. Το να κάνει θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα με το Άρεν Θήλη και αγνώστου.
0: Είναι μια δήλωση.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό είναι μια δήλωση, μια ταυτότητα.
1: είναι ότι αυτό το κοινό θέλει. Θέλει το κοινό που θέλει τους ψηφοφόρους που συμφωνούν με αυτό. Ίσως να θέλει και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το λόγο. Και δεν είναι λίγοι, πίστεψέ με. Μπορεί να προσπαθεί αυτό το πράγμα. Από πού θα κερδίσει. Κερδίζει όμως και ο κύριος Σαμαράς. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχουμε δει ότι παίρνει και από τον κύριο Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Παίρνει και από διάφορους άλλους.
0: Δέχομαι
1: τη θεωρητική ψήφο πάντα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί δεν υπάρχει
0: κόμμα. Συμφωνώ μαζί σου. Ότι από εκεί γίνεται δουλίτσα και εκεί είναι που ποντάρει ο Σαμαράς. Από την άλλη όμως, επειδή κάναμε και την κουβέντα χθες και προχθές για τη Νέα Δημοκρατία όπως την παρουσίασε ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Τσούτσιας και είπε ότι είναι λαός, μάλλον Πασόκ συμμετικό με ολίγων λαός. Εγώ θυμάμαι και από τον ημερών του Σαμαρά να γίνεται απόπειρα διεύρυνσης προς την κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Μανιάτη και σε άλλα στελέχη που ήταν στελέχη του συμμετικού Πασόκ. Δεν ήταν έξω από το Πασόκ του Σιμίτη, μέσα στο Πασόκ του Σιμίτη ήταν. Γι' αυτό λέω, αναρωτιέμαι, αφήγημα υπάρχει. Υπάρχει αφήγημα. Θα ανέβει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα τον ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Θα μας πει για την τηλεδιοίκηση, για το ATCS. Θα μας πει ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Επί των ημερών του. Ολοκληρώθηκαν. Ακούω να κουνάνε και να λένε εδώ ναι, δεν λειτουργεί, λέει το ATCS. Βγήκε προχτές ο Κυρανάκης και είπε το στο 100% η τηλεδιοίκηση. Και τελειώνει και το ATCS, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Επί των ημερών του, πόσο ήταν το ποσοστό λειτουργίας της τηλεδιοίκησης. Πόσο ήταν. Αυτό λέω, δεν υπάρχει αφήγημα. Μπορεί να λες με το 1% λειτουργίας της τηλεδιοίκησης στον άλλον, ο οποίος κακώς κάκιστα δεν την εφάρμοσε, με αποτέλεσμα να έχουμε την τραγωδία των τεμπών. Εσύ έχοντας εφαρμόσει το 1%, να του λες επικίνδυνος. Δεν υπάρχει αφήγημα. Αντιπάθεια υπάρχει. Γυνάτη υπάρχει. Και αυτό που λέμε στην Ελλάδα, η γνωστή ιστορία, εγώ είμαι καλύτερος από σένα και θέλω άμεση πρόσβαση στην εξουσία. Να την πάρεις την πρόσβαση στην εξουσία. Αλλά πες μας και τι θα κάνεις όμως με τα προβλήματα, να ξέρουμε. Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όταν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι σε κόμματα ήδη ιδρύουν κόμματα στην προκειμένη περίπτωση και είναι πρώην πρωθυπουργοί και έχουν ξανακυβερνήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρούν ότι ό,τι έχουν κάνει πριν από αυτή την είδηση του νέου κόμματος δεν τους πιάνει.
0: Όχι,
1: νιώθω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ό,τι έχω κάνει στο προηγούμενο κόμμα τα προηγούμενα χρόνια δεν μετράει.
0: Όχι,
1: ξεκινάω
0: δεν
1: την καριέρα μου σήμερα σαν πολιτικός και από εδώ και πέρα ό,τι κάνω και ό,τι πω και ό,τι πράξω από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έπειτα μετράει για το πολιτικό σκηνικό και για το αποτέλεσμα που έχει έρθει στη χώρα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι και συμφωνώ μαζί σου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω σήμερα να ακούσω επιτέλους αυτές τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα που έχει ιδρυθεί το κόμμα εδώ και τόσους μήνες και δεν έχουμε ακούσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, μόνο ότι έρχεται ανανεωμένος, ότι έχει μάθει τα λάθη του παρελθόντος και ότι θα μας δείξει κάτι καινούριο επιτέλους. Περιμένω να δω τι ακριβώς
0: θα συμβεί. Όχι, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά περιμένω, εννοώ ότι θα υποθούν πράγματα καινούρια, εγώ είμαι βέβαιος, αλλά θέλω να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι μια απέτηση όχι μόνο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για όλους. Μια Δημοκρατία, Πασόκ. Για όλους. Ξέρουμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει δείξει μια συνέπεια μέσα στις δεκαετίες και προσαρμόζεται, αν θες, τα νέα δεδομένα ή στις νέες απαιτήσεις. Ξέρουμε. Για τους υπόλοιπους πλήμα, ξέρουμε λεπτομέρειες. Ειδικά αυτούς που διεκδικούν κυβερνησιμότητα ή είναι κυβερνητικά, έχουν κυβερνητική προοπτική.
1: Ποιος έχει κυβερνητική προοπτική?
0: Πώς δεν έχουν, δεν έχουν. Δεν είναι, ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα σήμερα?
1: Το Πασόκ.
0: Ποιος έχει δυναμική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να ξέρουμε τι λένε, τι κάνουν. Παρεπτόντως, δεν βλέπω να κάνουν κανένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω γιατί στο παρελθόν τον Σαμαρά τον είχαν στην ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν ασχολούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα υπάρχει προοπτική να ιδρύσει κόμμα. Να είναι αντίπαλοι όμως. Κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου, λίγο.
0: Τώρα δεν του απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κάτσε κι εσύ.
0: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι ανακοινώσεις που δεν είχε παραδώσει ο Σαμαράς ως απερχόμενος πρωθυπουργός στο Μαξίμου στον Τσίπρα. Θυμάσαι. Μήνες, για χρόνια το μνημόνευαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την Μαχία. Τώρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε, καλό ο Σαμαράς τώρα. Εξαιρετικός, ε.
1: Την πρόταση του κυρίου Ανδουλάκη χθες την είδες.
0: Για πες.
1: Πρότεινε ότι θα το ανακοινώσει, όπως είπε, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών και μετά των ολιγοπολίων. Και μετά ήρθε και η απάντηση του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Τα περιέγραψε όλα αυτά, ποια είναι?
1: Θες να το ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘΦΑ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
1: Ακούσαμε και την απάντηση του υπουργού Κώστα Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κ. Χατζηδάκης, το έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης να τα λέμε και αυτά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που το έχει ήδη κάνει το 2022 σε εταιρείες ενέργειας και έπειτα δύο φορές έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστήριων.
0: Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Εξαιρετικά τα είπε και μπράβο του. Αλλά εγώ δεν θέλω να ακούσω κάποια στιγμή από τους καταγγέλλοντες σε ποιους αναφέρονται. Πείτε και τα ονόματα των εταιριών. Γιατί δεν τα λέτε? Ολιγοπόλια, μάλιστα. Ποιοι τα σχηματίζουν? Πώς τους λένε? Δεν έχουν όνομα. Δεν έχουν όνομα. Και ο κύριος Τσίπρας που τον άκουσα προχθές να μιλάει για το ισχυρό τραπεζικό τραστ. Από ό,τι κατάλαβα αυτό που έχει πει στον Νίκο Χατζηνικολάου, που ήταν επιτυχία του Χατζηνικολάου στον Αντένα, ότι αν ήμουν τώρα ξανά πάλι θα τις έκλεινα τις τράπεζες νωρίτερα.
1: Mm-hmm. Το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει ακόμα σαν αντίληψη στο μυαλό του. Πολύ ωραία. Εκεί μόνο βλέπει ο πρόεδρος τραστ. Αλλού δεν βλέπει. Τα στελέχη του καταγγείλουν τραστ παντού. Αλλού δεν βλέπει. Όχι με βάση τη δική μου την αντίληψη. Την αντίληψη των στελεχών του λέω. Αλλά είναι προσεκτικός ο πρόεδρος. Δεν αναφέρεται στις υπόλοιπους κλάδους. Γιατί δεν λένε όμως ονόματα? Γιατί δεν λένε εταιρείες? Μας πούνε ρε παιδί, είμαστε πολίτες, να ξέρουμε. Είναι η Κασιανή Βραχά. Και μαζί με τον Παγάνη και με τον Λάσκαρη έχουν σχηματίσει ένα τραστ.
1: Δε Γιώργο μου, τι λες τώρα? Με τα συμφέροντα. Τα βάζουμε μόνο ανώνυμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό στο χωριό μου ξέρεις πώς λέγεται.
4: Πώς?
0: Έτσι να την πρώτη λέξη στα ελληνικά, σε βαθιά ελληνικά.
1: Κάτι θες να πεις που δεν κάνει να το πεις και ψάξεις?
0: No money, η μαγιά. Καλαβες.
1: Μαγιά αυτό και...
0: No money, η μαγιά, λέω. No money, η μαγιά.
1: Το χαρτικό λόγο. Καλά, εντάξει.
0: Τζάμπα μάγκες,
1: εντάξει.
0: Πείτε, να μας λέτε να ξέρουμε, παιδιά, ποιους καταγγέλνουμε. Δεν είναι, πώς το λένε, αυτονόητο ότι ο πολίτης έχει μπει στο μυαλό σας και έχει βρει αυτό που θέλετε να πείτε. Ο ξέρεις ποιος. Όχι, είναι δική σας δουλειά να μας πείτε ποιους καταγγέλλετε. Αλλά επειδή ξέρετε όμως, το πάτε μέχρι ένα σημείο. Παρακάτω δεν πάτε. Μπράβο.
1: Σωστή πρόταση πάντως του κ. Ανδρουλάκη. Να τα λέμε όλα, έτσι.
0: Σούπα μαζί του.
1: Σωστή πρόταση μαζί του κ. Ανδρουλάκη. Και ελπίζω να ακούσουμε και άλλες τέτοιες ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τον Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμά του, να δούμε ακριβώς.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές γίνονται ωραίες προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να υιοθετούν κάποια από αυτά όταν πραγματικά υπάρχει κάτι που αξίζει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχει ένας πολιτικός εγωισμός και μπορεί ένα κόμμα πράγματι να κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
0: Σωστό. Δεν πρέπει να βάζεις κόκκινες γραμμές στις πολύ καλές ιδέες. Έχεις δίκιο. Έχει ένα κόμμα μια εξαιρετική πρόταση. Κατά την άποψή μου πρέπει να την υιοθετήσεις, εάν είσαι κυβέρνηση. Έχει μια εξαιρετική πρόταση για την ακρίβεια, ας πούμε. Εγώ περιμένω να ακούσω και τι θα πούνε όλοι για την ακρίβεια. Αυτοί εδώ λένε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να την ελέγξουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, δεν κάνετε ό,τι μπορείτε να την ελέγξετε. Και μετά λένε ότι ναι, αλλά αυξάνουμε το εισόδημα του κόσμου. Και η απάντηση είναι να δώσουμε υψηλότερο κατώτατο. η απάντηση είναι να δώσουμε, ξέρω εγώ, βοήθεια, επιδόματα. Και τους λένε οι άλλοι δικαίως, κάντε και έλεγχο. Σωστά. Οι άλλοι τι θα κάνουν? Δεν θες να μάθεις τι θα κάνουν για την ακρίβεια? Δεν έχω καταλάβει. Έχεις μια συγκεκριμένη πρόταση για την ακρίβεια που έρχεται από την αντιπολίτευση για το πώς θα αντιμετωπιστεί?
1: Θέλω να σου πω ότι η μόνη συγκεκριμένη πρόταση που έχω ακούσει για την ακρίβεια είναι από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, που είχε βγάλει 5 προτάσεις, οι οποίες θα ήθελα να τις δω να εφαρμόζονται. Ναι. Όπως, ας πούμε, να είναι υποχρεωτικό στο σούπερ μάρκετ να μπαίνουν στις εκπτώσεις τις καλοκαιρινές, όχι στα είδη που υπάρχουν και στα καταστήματα, αλλά στα τρόφιμα. Και είχε κάνει και άλλες πολύ ωραίες προτάσεις. Μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, αλλά να αποδίδεται το κέρδος βασικά, όχι κέρδος από το ΦΠΑ, να αποδίδεται στους παραγωγούς για να κάνουν συνεταιρισμούς και να πουλάνε κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ. Είχε πολύ ωραίες προτάσεις.
0: Αυτές είναι ωραίες προτάσεις.
1: Εμπορικό και βιομηχανικό.
0: Είναι ωραίες προτάσεις. Οι προτάσεις του τύπου εμείς, όταν θα έρθουμε στα πράγματα, είμαστε καλύτερα από τους άλλους και αγαπάμε περισσότερο τον κόσμο και με εμάς αυτά θα συμβαίνουν, είναι προτάσεις για μένα ανύπαρκτες. Είναι πράγματα τα οποία σαν μην έχουν υποθεί. Σαν μην έχουν γραφτεί. Περιμένω λοιπόν να ακούσω και γι' αυτό και για τα υπόλοιπα, όπως και οι Κασιανοί και οι υπόλοιποι πολίτες, να γίνεται μια συζήτηση. Ξέρεις τι άλλο μου λείπει? Εσύ δεν έχω αντίδραση από, τα δεξιά κόμματα. Παύλα πατριωτικά, για την ασπίδα του Αχιλλέα τίποτα, κουβέντα, τσιμουδιά. Για την αριστερά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Η αριστερά είναι σε μια λογική του να. Επειδή ακούω την κριτική, από εκεί, ότι είναι, λέει, ακριβό, είναι επιθετικό, είναι στη λογική του καλύτερα να μην γίνει. Okay. Είναι μια. Οι άλλοι όμως, οι οποίοι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μιλιά, γιατί δεν κάνουν μια. Ρε παιδί μου, μια αντίδραση, να πούνε είναι καλό, δεν είναι. Μας κάνει, δεν μας κάνει.
1: Πάντως το Πασόκ είπε ότι συμφωνούμε με το πρόγραμμα, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει δικαστεί για τα. Συμφωνούμε δηλαδή με τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.
0: Είναι μια ξεκάθαρη θέση.
1: Σε ποινικά δικαστήρια.
0: Αυτή του Πασόκ είναι μια ξεκάθαρη θέση.
1: Με την οποία συμφωνώ.
0: Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Εγώ απλά περιμένω να ακούσω, ρε παιδί μου, του υπόλοιπου. Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα. Δεν ασχολούμαστε με τα σήματα. Ε, κυρίως στα κόμματά μας.

0: Εν τω μεταξύ, στο ζήτημα της ακρίβειας που πιάσαμε τώρα στο τέλος, θα το αναπτύξουμε περισσότερο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν γίνει, Γιώργο μου, κάποιες καταγγελίες από καταναλωτικούς συλλόγους ότι κάποια από τα προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική αυτή πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές πολλούνται σήμερα, ενώ είναι εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, ακριβότερα από ό,τι πολλούνταν πριν από μία εβδομάδα ή πριν από ένα μήνα.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι αναρωτιέται ο μέσος καταναλωτής. Ρε παιδιά, εκεί κρεατάκι υπάρχει, τυροκομικά υπάρχουν. Πόσα τρόφιμα έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία? Πόσα τρόφιμα έχουν μπει από τα προϊόντα που αγοράζουν κάθε μέρα καταναλωτές, πόσα είναι μέσα εκεί? Γιατί χθες μας έλεγες, χθες προχθές που το έλεγες, την πανδεσία της σόγιας. Η 20 κωδική για τη σόγια. Μάλιστα.
0: Στα αλλαντικά είχε τη γαλοπούλα χωρίς γλουτένι, την πάριζα χωρίς γλουτένι.
1: Και τη γαλοπούλα χωρίς σύνορα.
0: Το λουκάνικο με τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το.
1: Με τα προϊόντα που ο κόσμος αγοράζει. Εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Αντώνη Βαρδί, γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2014. Γεννήθηκε σε 7 Αυγούστου 1948. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε μερικά από αυτά σήμερα. Το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο ίδιος και η στίχη είναι του Χρήστου Προμήρα.

0: Καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά με τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα φίλε. Να μου πεις, θέλω να μου πεις με ποιο τρόπο θα γίνω αντικειμενικός. Πες μου ποιο όνομα πρέπει να φωνάξω για να σου γίνω αρεστός. Επειδή μείναμε στην ακρίβεια, απλώς θέλω να θυμίσω στους αρμόδιους υπουργούς και στην κυβέρνηση συνολικά, οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται πρέπει να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πρέπει να έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν σε αυτούς τους 1740 κωδικούς δεν υπάρχουν τα προϊόντα που η πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζει, προμηθεύεται κάθε μέρα, πώς περιμένουν να νιώσουν οι καταναλωτές, οι πολίτες αυτής της χώρας λίγο καλύτερα? Εάν η συζήτηση που γίνεται είναι για τα καύσιμα, βεβαίως παρατείνεται, είπαμε η επιδότηση και τα λοιπά, μάλιστα. Αν η συζήτηση είναι ότι θα πάμε σε μια παράταση τσουκουτσούκου ρε παιδί μου, όσο πάει όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση γιατί τα καύσιμα είναι στο Θεό. Αν η συζήτηση είναι για τις πολιτικές οι οποίες γίνονται που θα πρέπει να τις δικαιολογούν και να τις παρουσιάζουν για να τις αναλύουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος αποτελεσματική. Αυτό το κλείνω εδώ ως σχόλιο για την ακρίβεια που είπες.
1: Φοβάμαι ότι αυτό το νέο μέτρο που ξεκίνησε έχει περισσότερο στόχο να κερδίσουν κάποια προϊόντα την αγάπη των πολιτών και να τα αγοράζουν περισσότερο παρά να βοηθήσει τα νοικοκυριά να φεύγουν με μικρότερο καλάθι. Γιατί είδα μέσα προϊόντα τα οποία θα μπορούσες να το πάρεις αντί να πάρεις το προϊόν που έπαιρνες κανονικά και να σου βγει και πιο ακριβό. Ο κύριος Αυτόπουλος όμως χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM έκανε μια άλλη καταγγελία. Είπε ότι είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία πολλούνταν φθηνότερα την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα από ότι πολλούνται σήμερα μετά την εθνική πρωτοβουλία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας το Σάββατο, ότι ήταν φτηνότερα από ότι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ότι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια, για παράδειγμα, ενδεικτικά να σας αναφέρω. Μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανή 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
0: Καταλάβατε τώρα γιατί αυτή η πρωτοβουλία έχει ζητήματα. Είμαι βέβαιος ότι ο Ραυτόπουλος από πίσω έχει και τις επωνυμίες και είναι πολύ συγκεκριμένος, έτσι, γιατί ξέρω προσωπικά ότι κάνει και αυτοψίες, πηγαίνει ο ίδιος δηλαδή και μαζεύει την τιμοληψία. Τι κάνανε οι μάγκες? Έρχονται και σου λένε εμείς μπαίνουμε στην εθνική πρωτοβουλία. Λίγες ημέρες πριν ήταν σε ένα πλαίσιο τιμών, μπαίνουνε με υψηλότερες τιμές. Το γνωστό κόλπο δηλαδή. Αν εδώ δεν έρθει η πολιτεία να πει, Ελλάδα ρε μεγάλη, γιατί με κροϊδεύεις? Εσύ που συσκευάζεις το φιλέτο κοτόπουλο, το στυπού, μέσα σε αυτά τα προϊόντα που είπε ο Ραυτόπουλος, γιατί με κροϊδεύεις? Εάν κάνουμε μια συμφωνία, λέμε θα την τηρήσουμε, δίνουμε τα χέρια, προχωράμε, αλλά δεν ελέγχουμε αν έχει τηρηθεί. Έχει γίνει δουλειά? Έχει γίνει δουλειά?
1: Πας στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμών και λες, όπα εδώ είμαστε, τώρα θα το πάρω πιο φθηνά από ποτέ.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ξεγελιέσαι. Δηλαδή όλο αυτό έχει γίνει για να κοροϊδέψουμε ακόμα μια φορά τον καταναλωτή. Είναι ένα ακόμα τρίκ να πάρει προϊόντα που δεν θα μπορούσε να έχει πάρει ή να πάρει ένα προϊόν. Γιατί μπορεί να μην θυμάται πόσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα
0: αυτό που το πήρε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κάνει το κράτος. Αυτό που κάνει ο Ραυτόπουλος ή αυτό που κάνει ο Λεχουρίτης ή ο Καλαπουθαράκου. Το κράτος μπορεί να το κάνει. Να πάει μια βόλτα δηλαδή πριν την έναξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας και να σημειώσει συγκεκριμένα προϊόντα. Να πάει και να βρει 80 προϊόντα. Και να δει, ωραία, εδώ σήμερα τα μακαρόνια έχουν 80 λεπτά. Το σημειώνω. Το μαρκάρω, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη εταιρεία, το συγκεκριμένο μακαρόνι έχει 80 λεπτά. Και ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία. Και βλέπεις ότι είναι ένα 20. Ή ξέρω εγώ, είναι 90 λεπτά. Δεν πρέπει να τους κάνεις μια επόμνηση.
1: Να τους πετάξεις έξω από την Εθνική Πρωτοβουλία, πρέπει αρχικά.
0: Ναι, λέω υπόμνηση. Έχεις δίκιο. Κανονικά να τους πετάξεις έξω. Να τους πεις, άντε, φύγετε, γεια σας.
1: Το κράτος δεν είναι Ραυτόπουλος πρέπει να πάει σε κάθε σούπερ μάρκετ να πάρει τη μία-μία τιμούλα, να ψάξει τα φυλάδια που είχε κρατήσει από την προηγούμενη μήνα. 100
0: Ραυτόπουλοι το κράτος. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα κράτος που είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να είναι 100. 200 Ραυτόπουλοι.
1: Όχι, σου λέω ότι έχει και τον κατάλογο όλο. Μπορεί να πάρει τις τάδε εταιρείες, τους προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ, να τους πει: στείλτε μου τον κατάλογο με ό,τι προϊόν πουλάτε αυτή τη στιγμή το σούπερ μάρκετ σας.
0: Ναι.
1: Και να μπορέσει να κάνει πολύ, πολύ, πολύ άνετα αυτή τη δουλειά, αυτή τη σύγκριση.
0: Μετά, δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος. Δεν φταίει ο πολίτης που είναι καχύποπτος.
1: Στο μεταξύ, βγήκε και ο πληθωρισμός από την Eurostat χθες. Είναι στο 3,7% σε σχέση με 2,7 που ήταν το 2,9 που ήταν τον Ιούλιο. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 3,3%. Είμαστε πάνω δηλαδή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχεδόν μια μονάδα αύξηση ο Ιούλιος με τον Αύγουστο. Που σημειώνεται εδώ ότι υποτίθεται ότι αυτό τον μήνα έμειναν σταθερές τιμές.
0: Ναι.
1: Η εθνική αυτή πρωτοβουλία για την οποία μιλάμε ήταν η ίδια συμφωνία κυρίων ότι τον Αύγουστο οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Δεν θα ανέβουν. Το οποίο δεν το βλέπουμε να έχει συμβεί έτσι.
0: Έχει να κάνει κυρίως με όσα συμβαίνουν στον κόλπο, με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα αναμένουμε. Προηγήθηκε ο Αύγουστος, έπρεπε να έχουμε εικόνα για το που πάει το πράγμα. Και το πράγμα πηγαίνει εκεί. Αδιατάραχτα παραμένει προβληματικό. Έχεις κάτι να ακούσουμε σε αυτό ή έχεις...
1: Όχι, θα μπορούμε να ακούσουμε όμως, ναι. Γιατί έχουμε και τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Για βάλε να ακούσουμε για τις επιχειρήσεις.
1: Γιατί τελείωσαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, ναι. Και αυτό που βλέπουμε στην αγορά σαν κλίμα και που καταλαβαίνουμε και εμείς από τους ακροατές μας ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, το κατάλαβαν και οι επιχειρήσεις με τις θερινές εκπτώσεις. Είναι ο κύριος Κορκίδης από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά.
3: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Όταν συζητούσαμε λοιπόν την Αγία του Καλοκαιριού ότι ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές, προφανώς δεν θα μπορεί να ξοδέψει και τα χρήματά του στην αγορά. Και δεν μιλάμε για τις πολυεθνικές, μιλάμε για τα μαγαζάκια, τα μικρά, τους μικρούς επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα σε τοπικές αγορές και στην Αθήνα και το συγκεκριμένο είναι για τον Πειραιά που είπε ο κύριος Κορκίδης. Όλο το πώς κινείται η αγορά φαίνεται καθημερινά και πόσο μάλλον στις θερινές εκπτώσεις που υποτίθεται ότι. Πραγματικά σου μιλάω, πηγαίνουν όλες τις θερινές εκπτώσεις και παίρνουν όσο πιο πολλά μπορούν. Θεωρητικά, παλιότερα. Τώρα, για να σου λέω ότι είχαμε μείωση του τζίρου. Μείωση του τζίρου τους από τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή είχαν λιγότερο τζίρο από ό,τι είχαν τους μήνες τους προηγούμενους πριν τις εκπτώσεις. Αυτή η επιχείρηση τώρα πώς θα αγοράσει καινούργια προϊόντα να γεμίσει τα ράφια της.
0: Συμφωνώ. Βέβαια, εγώ έχω διαφορετική άποψη από σένα, διαφορετική αντίληψη, διότι είναι Αύγουστος, είναι ο μήνας που επιλέγουν οι περισσότεροι για να φύγουν. Αυτό το ένα στους δύο δεν πάει διακοπές. Αναλύθηκε κατά την άποψή μου επαρκώς μέσα στο καλοκαίρι από τους ειδικούς που βγάζουν αυτές τις έρευνες. Οι περισσότεροι που δηλώνουν ότι δεν πάνε διακοπές εννοούν ότι θα πάνε στο εξωτερικό τους. Δεν πάνε διακοπές να ξοδέψουν σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό εννοούν οι περισσότεροι. Και άλλωστε αυτό νομίζω φαίνεται κάθε φορά που πηγαίνει κάπου εκτό Αττική ή εκτό Θεσσαλονίκη και βλέπει ότι γίνεται γαμό. Υπάρχει κόσμο ο οποίο υποφέρει προφανώ. Υπάρχει κόσμο ο οποίο δεν μπόρεσε να αγοράσει. Υπήρξε και κόσμο όμω ο οποίο έκανε διακοπέ και προτίμησε τα χρήματα να τα δώσει στι διακοπέ του. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα το φετινό καλοκαίρι είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες προτίμησαν κάνουν μικρές εξορμήσεις των 2-3 ημερών κοντά στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό βούλιαζε η Κινέτα, γι' αυτό βούλιαζε η Χαλκιδική, γι' αυτό βούλιαζαν πολλές περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα.
4: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Οι περισσότεροι τώρα μας ακούτε, είσαστε ήδη στον δρόμο ή ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κίνηση δεν βλέπουμε κάπου, όπως εχθές που είχαμε σε δύο περιπτώσεις κυκλοφοριακά ζητήματα. Μπαίνετε σιγά σιγά λοιπόν στην ημέρα, εύχομαι να την ευχαριστηθείτε, να μην σας δυσκολέψει. Μαζί μας σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park of Cinema Kids, στο Ξέφωτο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch στο Φυσικό Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες και καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά μια λέξη φυσικοαερίοελλαντος.gr και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Είχαμε Γιώργο εντωμεταξύ χθες και μια μεγάλη φασαρία σε εισαγωγικά, γιατί έκαναν γνωστό η οικογένεια, έκανε γνωστό η οικογένεια η πολύτεκνη μετά 6 παιδάκια που είχε μετακομίσει στη Φουρνάη Βρετανίας, ότι θα φύγει τελικά από το χωριό, θα μετακομίσει στην Νάξο. Από εκεί κατάγεται ο σύζυγος της οικογένειας, ο Στέφανος. Πήγαν στην Νάξο για διακοπές, μάλλον προφανώς του είχε λείψει το νησί του ανθρώπου, βρήκανε δουλειές κατευθείαν και ο Στέφανος και η Βάσο, με αποτέλεσμα να μετακομίζουν μόνιμα στο νησί καταγωγής και να πάρουν μαζί και τα παιδάκια τους. Στο χωριό όμως θέλω να ξέρεις ότι παραμένει, γιατί οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν φτιάξει ένα μαγαζάκι στο χωριό, το οποίο λέγεται λίγο απ' όλα, είναι λίγο καφετέρια, λίγο εστιατόριο, λίγο όπως καταλαβαίνεις, όπως το λέγεται το μαγαζί, λίγο απ' όλα, το οποίο αναλαμβάνει η μητέρα της Βάσος, η 67χρονη, και η αδερφή της, που είναι εκεί με τα 41χρονη, που είναι εκεί με τα δυο της παιδάκια των 13 ετών, Κωνσταντίνο και 12χρονη Άννα. Ουσιαστικά δηλαδή αφήνουν κάποιον στο πόδι τους, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, να μείνουν να κάτσουν στο χωριό, τους αρέσει, θέλουν να παραμείνουν εκεί και να αναλάβουν το μαγαζί αυτό που έφτιαξαν τα δύο αυτά παιδιά που έδωσαν ζωή στο ορεινό αυτό χωριό. Η αλήθεια είναι, και δεν θα, επειδή είμαι και εγώ από επαρχία και εσείς από επαρχία ξέρεις πως είναι, το να ζεις μόνιμα σε ένα χωριό απομονωμένο δεν είναι εύκολο, ειδικά αν δεν είναι ο τόπος καταγωγής σου, δεν μπορείς να συνηθίσεις εύκολα αυτό το περιβάλλον, και τα παιδιά θέλησαν αυτά να γυρίσουν στον τόπο καταγωγής του μπαμπά της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί, να ξέρεις, είναι 80 οικογένειες, διαβάζω στο ενικός.gr, είναι 80 οικογένειες οι οποίες είναι σε λίστα αναμονής για να μετακομίσουν σε ορεινά χωριά. Έτσι δήλωσε και η δασκάλα από τα Φουρνάη Βρετανίας που ξεκίνησε όλο, που από εκεί μάθαμε όλη αυτή την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής Νέα Ζωή, που δίνει ζωή σε ορεινά χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν πάρα πολύ λίγα παιδάκια να μένουν εκεί. Είναι λογικό όταν πας να μείνεις σε ένα χωριό ψηλά στην Ευρυτανία, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις πάει στη Φουρνά?
1: Στη Φουρνά δεν έχω πάει, έχω πάει
0: όμως... από το Καπερνίδι, να ξέρεις. Είναι γύρω-γύρω ένα ελατόδασο, το θυμάμαι, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Είναι στην καρδιά των Αγράφων. Είναι στα 900 μέτρα υψόμετρο. Ένα εντυπωσιακό χωριό. Εντυπωσιακό. Αλλά είναι ένα κομμάτι από την ιστορία της Πέθρου. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέγανε εκεί κάτι και ότι είχαν φτάσει κάποια στιγμή τους 1300, 1500, τη δεκαετία του 70. Και όταν είχα πάει εγώ πριν από περίπου 15 χρόνια, 12-13, ήταν 300. Από εκεί ήταν. Αντιστοίχως αυτή την πρωτοβουλία, από ό,τι ξέρω, είναι και η Ζίτσα, ένα πανέμορφο ιστορικό χωριό στα Ιωάννενα.
1: Στα Γιάννενα, ναι.
0: Σε ανάλογη πρωτοβουλία είναι. Και προβάλλουμε τώρα την υπόθεση της οικογένειας αυτής. Άκουσα και τον Σπύρο τον Παπαδάκη νωρίτερα που έλεγε ότι μίλησε με την κυρία. Γιατί την προβάλλουμε? Γιατί είναι σοβαρότατο θέμα αυτό. Το αντιμετωπίζει και η Πελοπόννησος, δεν είναι μόνο η Ήπειρος. Ολόκληρη η Ποιοτική Ελλάδα και κάποια νησιά επίσης αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη, την ερήμωση. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κλείνουν τα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχει ικανός αριθμός να κρατήσει τα σχολεία ανοιχτά. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι δεν μπορείς να βρεις, αν υποθέσουμε ότι είσαι εκεί και κρατάς το σπίτι σου ή κρατάς την γη των προγόνων σου, δεν μπορείς να βρεις τις υπηρεσίες και τα υλικά να συντηρήσεις το σπίτι. Γιατί οι δομές, γιατί αυτού του είδους υπηρεσίες απομακρύνονται. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα, σοβαρότατο θέμα. Σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται αλλοδαποί επιχειρηματίες και αγοράζουν 3, 4, 5 σπίτια και κάνουν ανακαίνιση. Και σου κάνουν μετά ένα ξενοδοχείο, ένα ξενώνα. Στις περιπτώσεις όμως τις υπόλοιπες, τα σπίτια ερημούν, διαλύονται. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εγώ θέλω να ακούσω στην, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τα κόμματα, τι έχουν να πούν. Να, ένα θέμα. Από το να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε και να στέλνουν και μηνύματα ακροατές, ο τάδε είναι καλύτερος, όχι ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί βάζετε και συζητάτε αυτούς τους τρεις και δεν συζητάτε για τον άλλον και τον... Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό που λες είναι ένα σοβαρό θέμα. Τι λένε τα κόμματα γι' αυτό? Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Είναι σοβαρό ζήτημα.
1: Και έχει πιο το σοβαρότερο ζήτημα, ότι η κυρία αυτή καταγγέλει, η μαμά που θα μείνει στο χωριό, ότι το μόνο τους πρόβλημα στη Φουρνά είναι ότι δεν έχουν γιατρό. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς να επιστρέψουν στην επαρχία, να επιστρέψουν στην επαρχία οι πολίτες που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και να μην έχεις οχυρώσει την επαρχία. Ακριβώς. Ώστε να μπορεί να τους φιλοξενήσει.
0: Και να έχεις παιδιά ή να έχεις γέροντες μαζί σου και να μην έχεις αυτού του είδους τη φροντίδα, να μην έχεις γιατρό δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα. Τα σοβαρά θέματα αυτά είναι.
1: Επίσης, θεωρώ ότι είναι, αν είναι μία φορά δύσκολο να γυρίσεις στο χωριό σου, είναι δύο φορές δύσκολο να πας να μείνεις σε ένα χωριό που δεν ξέρεις ποιο είναι. Ενώ ότι για μένα τουλάχιστον τέτοιες παρεμβάσεις θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν αν καλέσεις τους επαρχιώτες που έχουν φύγει στα αστικά κέντρα να επιστρέψουν πίσω. Το να πάει ένας γκάγκαρος Αθηναίος που λέγε και ο Μιχαλέλης, καλημέρα μας ακούει, να πάει σε ένα οποιοδήποτε χωριό στην Ευρυτανία, στα Τζουμέρκα, οπουδήποτε, που έχει 100 μονίμους κατοίκους, προφανώς θα φρικάρει.
0: Δώσ' του κίνητρο λοιπόν. Δώσ' του κίνητρο. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο. Δεν τον είδα τους ακόμα που λες. Θα τον ψάξω να τον δω και θα σου πω, φίλε. Καλημέρα σας, Γιώργο, από το Ήλιον. Εδώ και 20 λεπτά ασχολείστε με Σαμαρά, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Τι φάση αυτή κυβέρνουν εδώ και 7 χρόνια. Σοπάρε μεγάλη, Γιώργο. Σοπάρε μεγάλη. Θες να τους έχουμε στα πυρόβλητο δηλαδή? Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης. Όσοι πολιτεύονται είναι αντικείμενο συζήτησης, ειδικά αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ή αυτοί πρόκειται να κυβερνήσουν ή έχουν πιθανότητα να κυβερνήσουν. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα, φίλε. Λέει ο Πάνος ότι για την κουβέντα της ακρίβειας που λέγαμε τις τιμές, όπως γίνεται λέει και στο δίθεν Black Friday, αλλά έχει καταντήσει λέει η ιδέα πιο αυτό με τις ανατιμήσεις λέει πριν κάποια πρωτοβουλία. Αυτό που περιγράφει ο Ραυτόπουλος, ότι λίγες ημέρες πριν την έναξη της εθνικής πρωτοβουλίας σε κάποια προϊόντα παρατηρήθηκε να σηκώνουν τις τιμές. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι την παρέμβαση του κράτους σε αυτές τις εταιρείες με αυτά τα προϊόντα. Τους πει, τι κάνετε ρε? Αυτά που κάνετε.
1: Δεν μπορείς να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες ενέργειες, τέτοια μέτρα, αν δεν είσαι σίγουρος ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός σου μπορεί να τα απεξέλθει και να τα φέρει όλα σε τάξη και να βγουν από την πρωτοβουλία αυτοί που κάνουν τις ματσαραγκές και να τιμωρηθούν όσοι το παίξαν έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Γιατί, Γιώργο μου, είναι καθαρή εκμετάλλευση αυτή. Να το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμής που είναι ένα τόσο πράγμα στρογγυλό. Ναι. Προφανώς τραβάει το μάτι. τραβάει τον πολίτη να πάει να αγοράσει εκεί. Και όταν εσύ τον κοροϊδεύεις στην κυριολεξία.
0: Είναι κοροϊδία, είναι απάτη.
1: Δεν πρέπει αυτό να μπουν πρόστιμα, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε ή όχι, έχουμε ακόμα λίγο, κύριε Λάσκαρη. Γεια σου, ρε Σιλίλη, καλημέρα. Λες οι διακοπές στο εξοχικό, αν είναι ο δικός, δεν είναι και τόσο διακοπές, εκτός κι αν έχεις 3 μήνες άδεια. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις, αναπόφευκτα καθαρίζεις, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, δεν είναι διακοπές να πιάνεις το χρονόπανο, τη σκούπα και την κατσαρόλα κάθε μέρα. Είναι, γλυκιά μου, Λίλη. Αν έχεις θάλασσα δίπλα ή αν έχεις το βουνό ή αν είσαι πάνω στο βουνό. Εάν έχεις τη δυνατότητα να φιλοξενήσεις ανθρώπους που αγαπάς από την οικογένειά σου ή φίλους. Και εγώ που ήμουν στο σπίτι μου στην Νότια Πελοπόννησο, έπρεπε αυτό το καλοκαίρι να κάνω πράγματα. Είχα τη δυνατότητα όμως να ακούω τα πουλάκια, να βλέπω να βγαίνω στον Ελαιώνα και να βλέπω κάτω τα ζωάκια κτλ. Δεν είναι αυτό που κάνω συνήθως. Εντάξει, ωραία. Δεν είναι διακοπές. Τι ακριβώς είναι διακοπές? Γιατί αυτό συζητάγαμε πριν. Τον ορισμό των διακοπών στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, διακοπές δεν είναι να πας κάπου, να ξεκουραστείς, να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα Airbnb, σε ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό λέμε. Ότι στη συνείδηση του Έλληνα διακοπές είναι αν είσαι σε ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη, άμα πάω στο χωριό μου που πηγαίνω από 3 μηνών κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, εντάξει, δεν είναι και διακοπές αυτό κανονικές.
0: Ορίστε. Η κυρία Κασκανή πραγματικά.
1: Πήγαινα κάθε χρόνο, ένα μήνα κάθε χρόνο, ναι. από 3 μηνών που ήμουνα μέχρι σήμερα, ναι. Ένα μήνα κάθε χρόνο πήγαινα στα πράγματα.
0: Ναι, και δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν τα πράγματα, ναι. Αλλά δεν είναι και διακοπές το να πάω στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τη βάβο μου.
0: Σωστά. Άμα δεν πας, παιδί μου, στον Κυκλαδονήσι να ευχαριστηθείς εκεί πέρα, να ανταχώνεις κανέναν.
1: Στον Κυκλαδονήσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορηθούν όσοι το παίξαν έξυπνοι και εκμεταλλεύονται τους πολίτες, γιατί, Γιώργο μου, είναι καθαρή εκμετάλλευση αυτή. Να το ταμπελάκι αυτό με τη μείωση τιμής που είναι ένα τόσο πράγμα στρογγυλό. Προφανώς τραβάει το μάτι. Τραβάει τον πολίτη να πάει να αγοράσει εκεί. Και όταν εσύ τον κοροϊδεύεις στην κυριολεξία.
0: Είναι κοροϊδία, είναι απάτη.
1: Δεν πρέπει αυτό να μπουν πρόστιμα, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε ή όχι, έχουμε ακόμα λίγο, κύριε Λάσκαρη. Γεια σου, ρε Σιλίλη, καλημέρα. Λες οι διακοπές στο εξοχικό, αν είναι ο δικός, δεν είναι και τόσο διακοπές, εκτός κι αν έχεις 3 μήνες άδεια. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις, αναπόφευκτα καθαρίζεις, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, δεν είναι διακοπές να πιάνεις το χρονόπανο, τη σκούπα και την κατσαρόλα κάθε μέρα. Είναι, γλυκιά μου, Λίλη. Άμα έχεις θάλασσα δίπλα ή αν έχεις το βουνό ή αν είσαι πάνω στο βουνό. Εάν έχεις τη δυνατότητα να φιλοξενήσεις ανθρώπους που αγαπάς από την οικογένειά σου ή φίλους. Και εγώ που ήμουν στο σπίτι μου στην Νότια Πελοπόννησο, έπρεπε αυτό το καλοκαίρι να κάνω πράγματα. Είχα τη δυνατότητα όμως να ακούω τα πουλάκια, να βλέπω να βγαίνω στον Ελαιώνα και να βλέπω κάτω τα ζωάκια κτλ. Δεν είναι αυτό που κάνω συνήθως. Εντάξει, ωραία. Δεν είναι διακοπές. Τι ακριβώς είναι διακοπές? Γιατί αυτό συζητάγαμε πριν. Τον ορισμό των διακοπών στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, διακοπές δεν είναι να πας κάπου, να ξεκουραστείς, να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα Airbnb, σε ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό λέμε. Ότι στη συνείδηση του Έλληνα διακοπές είναι αν είσαι σε ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη, άμα πάω στο χωριό μου που πηγαίνω από 3 μηνών κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, εντάξει, δεν είναι και διακοπές αυτό κανονικές.
0: Ορίστε. Η κυρία Κασκανή πραγματικά.
1: Πήγαινα κάθε χρόνο, ένα μήνα κάθε χρόνο, ναι. από 3 μηνών που ήμουνα μέχρι σήμερα, ναι. Ένα μήνα κάθε χρόνο πήγαινα στα πράγματα.
0: Ναι, και δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν τα πράγματα, ναι. Αλλά δεν είναι και διακοπές το να πάω στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τη βάβο μου.
0: Σωστά. Άμα δεν πας, παιδί μου,

0: δουλειές να κάνεις, αναπόφευκτα καθαρίζεις, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, δεν είναι διακοπές να πιάνεις το χρυσό πάνω τη σκούπα και την κατσαρόλα κάθε μέρα. Είναι γλυκιά μου, λέει. Αν έχεις θάλασσα δίπλα ή αν έχεις το βουνό ή αν είσαι πάνω στο βουνό, εάν έχεις τη δυνατότητα να φιλοξενήσεις ανθρώπους που αγαπάς από την οικογένειά σου ή φίλους. Και εγώ που ήμουν στο σπίτι μου στην Νότια Πελοπόννησο, έπρεπε αυτό το καλοκαίρι να κάνω πράγματα. Είχα τη δυνατότητα όμως να ακούω τα πουλάκια, να βλέπω να βγαίνω στον Ελαιώνα και να βλέπω κάτω τα ζωάκια κτλ. Δεν είναι αυτό που κάνω συνήθως. Εντάξει, ωραία, δεν είναι διακοπές. Τι ακριβώς είναι διακοπές, γιατί αυτό συζητάγαμε πριν, τον ορισμό των διακοπών στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, διακοπές δεν είναι να πας κάπου, να ξεκουραστείς, να είσαι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα Airbnb, σε ένα οτιδήποτε.
0: Αυτό λέμε, ότι στη συνείδηση του Έλληνα διακοπές είναι αν είσαι σε ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη, άμα πάω στο χωριό μου που πηγαίνω από τριών μηνών κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, εντάξει, δεν είναι και διακοπές αυτό κανονικές.
0: Ορίστε. Η κυρία Κασκανή πραγματικά.
1: Πήγαινα κάθε χρόνο, ένα μήνα κάθε χρόνο, ναι. από τριών μηνών που ήμουνα μέχρι σήμερα, ναι. ένα μήνα κάθε χρόνο πήγαινα στα πράγματα.
0: Ναι, και δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν τα πράγματα, ναι. αλλά δεν είναι και διακοπές το να πάω στο χωριό μου.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Με τη βάβο μου.
0: Σωστά. Άμα δεν πας, παιδί μου, στον Κυκλαδονήσι να ευχαριστηθείς εκεί πέρα, να ταχώνεις
1: κατά μέρα. Κυκλαδονήσι, ρε παιδί μου. Αλλά είναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν θες να πας θάλασσα.
0: Θέλω.
1: Εγώ σου πω, έχω χωριό στο βουνό.
0: Σε σένα θέλω αυτό το χειμώνα.
1: Το χειμώνα.
0: Εγώ είμαι πιο καλοκαιρινός τύπος. Να κάνουμε τώρα. Η Ελλάδα σου δίνει τη δυνατότητα και για βουνό και θάλασσα.
1: Σου δίνει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη διακόπηση.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
3: Μπείτε η ώρα είναι 7.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του,

0: Δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Τίσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι? Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ο 19χρονος διεθνής μέσος που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερη και προκλήθηκε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Είπαμε καλημέρα. Να την ξαναπούμε. Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7 δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα, ρε, εσύ αγαπητέ. Σιγά μη σου πούμε καλό χειμώνα από τώρα. Όποιος λέει πει, όποια κασκανή βραχά πει καλό χειμώνα, θα την ψεκάσω με αντιλιακό στα μάτια.
1: Τι να κάνω. Εγώ φέρω και το χειμώνα αντιλιακό, αν σε παρηγορεί αυτό, φίλε αγαπητέ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και ο φίλος ο Γιάννης λέει: υπομονή, Κασιανή, θα φύγει η εποχή των ανδρών με τις αγιονάρες να κυκλοφορούν ελεύθεροι στον δρόμο.
1: Μια χαρά είναι η αγιονάρα, κύριε, με οδηγείτε με τις αγιονάρες γενικότερα.
0: Ο φίλος ο Γιάννης, ναι. Συγγνώμη, ο Γρηγόρης, έχει και ένα ανέκδοτο από αυτά που είχα πει, το έχω πει 3-4-5 φορές. Ο Λάσκαρης το έχει ακούσει σίγουρα από τις 5 φορές στις 4. Να στο πω, ο Λάσκαρης το έχει ο φίλος. Ναι, λέει. Τι κοινό είχε ένας ξηφίας και ένα καναρίν, είναι και τα δύο κίτρινα εκτός από την ξηφία. Σωστός. Και σωστή αντίδραση της Κασιανής, δεν γέλασε, είδες, έτσι.
1: Γιατί, Παναγία μου.
0: Δεν ήταν δικό μου, ρε, του φίλου του Γρηγόρη ήταν.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης θα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση, παρακαλώ, και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, γεια σου, εσύ Δημήτρη, λέει: ο Δημήτρης βλέπει ο κύριος Παγάνης καθεστωτικές πρακτικές στη Ρωσία και έχει κάνει και έρευνα για τα γλιστρήματα. Βέβαια, η Ευρώπη είναι δημοκρατική και με το διευθυντήριο και τις εκλεγμένες, λέει, ούσουλες και τα λοιπά. Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο, δεν το έχω ψάξει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είχα μείνει στο Πολώνιο 210. Το έχεις ακουστά το Πολώνιο 210, φίλε Δημήτρη? Αυτό το Πολώνιο που κάποιος άγνωστος είχε ρίξει στον Αλεξάνδερ Λιτβινένκο, τον θυμάσαι αυτόν, τον Λιτβινένκο, ήταν πρώην πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Μετά αυτό ξανά πάλι το χρησιμοποίησαν σε ένα ζευγάρι με έναν άλλον που ήταν πρώην, αυτός ήταν πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το ξαναχρησιμοποίησανε αυτό. Ήταν κάποια αντίπαλη που είχε ο πρόεδρος εκεί. Και σου λέει, επειδή αυτό τώρα το βαρεθήκαμε να το χρησιμοποιούμε και δείχνει ενδεχομένως και μια ταυτότητα όταν το χρησιμοποιείς, ας πάμε στα δυστυχήματα. Αλλά έχεις δίκιο. Ό,τι συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και στην Ευρώπη. Άλλωστε, έχουμε γεμίσει με επιδημία και στην Ευρώπη, με αυτούς που γλιστράνε από το σαλόνι και βρίσκονται με το κεφάλι από τον μπαλκόνι κάτω από τον εκτόροφο. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Είναι η αντικειμενική σου ματιά. Μου λέει ο Λάσκαρης ότι αυτό το Πολώνιο, λέει, κυκλοφορεί σε φακελάκι και το βάζεις μέσα σαν το τσάι στο νερό αυτό. Καλή γεύμα η πεσσινία. Δεν είναι τσάι. Συγγνώμη. Πάμε σε αυτή την υπόθεση, την φρικτή υπόθεση από κάθε διάσταση. Την υπόθεση της Κυψέλης. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και το κουβεντιάσαμε και με τον Λάσκαρη την ώρα που μπαίναμε και με την Κασιανή στο ραδιοθάλαμο. Την πληροφορία ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος έχει κάνει την κατάθεση που διέρευσε, ότι του δώσαν ένα παιδί, λέει, κακιασμένο, του το άλλαξαν στο μευτήριο.
1: Η Ιλουμινάτη του το άλλαξε. Λέει και του δώσε ωραία δαιμονισμένο.
0: Μας τα έλεγε χθες ο Θεοδόσης. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ήταν μέσα το 2020 στη φυλακή. Αλλά αφέθηκε. Και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση γιατί αφέθηκε, τι έγινε. Θεοδόση, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Και μια μικρή παρένθεση. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Το Πολώνιο είναι ανιχνεύσιμο.
0: Ναι.
2: Στην αυτοκτονία.
0: Ναι.
2: Κλείνει ο φάκελος κατευθείαν.
0: Την ανιχνεύσεις.
2: Ναι, κλείνει ο φάκελος κατευθείαν. Είναι αυτοκτονία.
0: Όχι, περίμενε, δυστύχημα.
2: Το Πολώνιο είναι. Ναι, ή να έχει γλιστρήσει.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι. Είναι επικίνδυνο όταν σφουγγαρίζει η σύζυγος.
0: Αυτό το έχουμε πει. αποφεύγουμε.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Πρέπει να το αποφεύγουμε. Και
0: ναι, επειδή
2: μάλλον έχουν καλύτερα γυαλιστικά στην Ρωσία.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πιο συχνά. Ναι, ναι.
0: Απλά συμβαίνει στις περιπτώσεις των πρώην συνεργατών, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια διαφωνία ή να έχουν δημοσίως πει κάτι που δεν άρεσε. Εκεί αυτοί πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Νομίζω ότι σε λίγο
0: θα
2: τρέχει. Έτυχε τώρα. Σύμπτωση επαναλαμβάνω. Ναι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε. Έτυχε. Είσαι λίγο κακεντρεχή.
0: Η αλήθεια είναι.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα,
2: εκνέω για να περάσουμε στα επίσης σοβαρά και αυτά που απασχολούν τώρα την ελληνική κοινωνία. Τι είναι, είναι αυτή η ιστορία της Κυψέλης. 2020, μια 44χρονη Γερμανία τα εμφανίζεται στις αγγελικές αρχές. Έχει καταφέρει να δραπετεύσει ουσιαστικά από το σπίτι φυλακή στα Πατήσια, που την κρατούσε σύμφωνα με την καταγγελία της ο 43χρονος και την εξέδιδε, βασανίζοντάς την μάλιστα όταν η ίδια αντιδρούσε σε αυτά τα ερωτικά ραντεβού.
0: Όλα καταθέτει αυτά που λέστε εδώ, συγγνώμη, τα είχε καταγγείλει η ίδια. Ό,τι είπε.
2: Η ίδια, βέβαια. Η 44χρονη. 44χρονη τότε,
0: ναι,
2: να σας πω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός με εντολή εισαγγελέα, εκδίδεται δηλαδή ένταλμα σύλληψης των προσαγάγων στον εισαγγελέα και αποφασίζει άμεσα την προφυλάκησή του, διότι η 44χρονη γυναίκα που είχε έρθει από την Γερμανία, γιατί είχαν γνωριστεί στα social media, τον είχε ερωτευτεί και ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην Ελλάδα, βρέθηκε ξαφνικά στο σπίτι του μαζί με τη σημερινή σύντροφό του να εκδίδονται. Αυτά τα λέει η 44χρονη. Παραλλήλως όμως από την ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει τότε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε, είχαν διαπιστωθεί και σημάδια ξυλοδαρμού και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης και αρκετά σημάδια που πιστοποιούσαν το αληθές της καταγγελίας της συγκεκριμένης γυναίκας. Θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας ότι η ίδια κατέθεται ότι πυκνά συχνά έρχονταν άνθρωποι στο σπίτι και μας εξέδιδε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο 43χρονος, μαζί με τη σύντροφό του.
0: Μάλιστα.
2: Διότι ναι, μεν ήταν ερωτευμένη με αυτόν, αλλά δεν γνώριζε ότι είχε και σύντροφο, την είδε όταν πήγε πια να την φιλοξενήσει στο σπίτι, το οποίο το μετέτρεψε σε φυλακή, και όταν αυτοί αρνούνταν να βρεθεί με τους πελάτες, τότε για τιμωρία λέει της έφερνε και δύο Αφρικανούς για να την τιμωρήσουν. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Παραλλήλως ήθελε να την πουλήσει και σε έναν οίκο ανοχής με Γερμανίδες, και είχε εμφανιστεί 2-3 φορές ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανώς είχε στο ζωνάρι του ένα πιστόλι και του έλεγε ότι την έχει χτυπήσει πάρα πολύ, δεν είναι καλό αυτό το προϊόν για το δικό μου μαγαζί. Αυτά τα κατέθετε τότε η 44χρονη. Προφυλακίζεται, κάθεται 6 μήνες μέσα, γιατί στην φυλακή, και εν συνεχεία αποφυλακίζεται με απαλλακτικό βούλευμα. Γιατί απαλλακτικό βούλευμα? Διότι εν ευθέτω χρόνο εμφανίζεται εκ νέου στις εισαγγελικές αρχές η 44χρονη Γερμανίδα και λέει: όλα αυτά που σας είπα εγώ τα παίρνω πίσω, δεν ισχύει τίποτε. Κατά συνέπεια δεν πήγε ούτε στο δικαστήριο ο άνθρωπος αυτός και αφέθη ελεύθερος με απαλλακτικό βούλευμα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι την ημέρα που βγήκε το απαλλακτικό βούλευμα σύν το αποφυλακιστήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου, η 44χρονη ήδη ήτο στο αεροδρόμιο και για να ταξιδέψει προς την Γερμανία και μάλλον να αφήσει πίσω της αυτή την οδυνηρή περιπέτεια. Τώρα για να μπούμε και στο ρεπορτάζ για το σήμερα. Τα παιδιά της οικογένειας. Αν θεωρήσουμε ότι είναι παιδιά της, θα το δούμε από την εξέταση DNA που θα γίνει στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχουν ταυτότητα, δεν είναι δηλωμένα πουθενά, κανείς δεν ξέρει που έχουν γεννηθεί, σε ποιο μαιευτήριο. Δεν υπάρχει τίποτε που να πιστοποιεί την ύπαρξη αυτών των παιδιών πλην της παρουσίας τους. Τίποτε άλλο, κανένα χαρτί. Αν χρειαστεί να εκδώσουν πιστοποιητικό γέννησης, δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Το δεύτερο, σήμερα θα ανοίξει πια στο σύνολό της η έρευνα για τη δολοφονία του Βρέφου. Όπως έχει διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, 3 τα θανάσιμα τραύματα στην πλατούλα του Βρέφους και όλα τα υπόλοιπα με τα θανάτια. Με ό,τι αυτό σημαίνει, μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές μας τι γινότανε εκεί και πώς δολοφονήθηκε το παιδί. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς σε λεπτομέρειες νομίζω ότι το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι σαφέστατο και επαναλαμβάνω. Τρία τα θανατηφόρα πλήγματα με νήσων και τέμνων όργανο και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή σχεδόν πάνω από 10 χτυπήματα με αυτό το όργανο, δηλαδή το μαχαίρι και ίσως δύο διαφορετικά μαχαίρια, όλα αυτά είναι με τα θανάτια. Αυτό τι δείχνει, γιατί το λέγαμε και χθες στις μεταδόσεις που κάναμε. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το παιδί δολοφονήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών. Και κατά πάσα πιθανότητα τους ενοχλούσε το κλάμα του παιδιού, διότι ένα παιδάκι 8 μηνών θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Πρέπει να είσαι από πάνω. Γονείς είμαστε και γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες του βρέφους. Ο γονιός πρέπει να είναι από πάνω, ανά πάσα στιγμή. Φαίνεται ότι σε αυτό το σπίτι που προσπάθησε να μεγαλώσει αυτό το παιδάκι και δεν τα κατάφερε, οι γονείς δεν ήταν από πάνω. Κάποιοι βρέθηκαν όμως να σκοτώσουν αυτό το παιδί. Ποιοι είναι αυτοί, θα μας το πει η έρευνα. Ήδη ξεκινούν οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης, αλλά και του 23χρονου από το Αφγανιστάν, που φέρεται ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη της οικογένειας, για τον οποίο η μητέρα κατέθεσε, εάν θεωρήσουμε ότι είναι μητέρα του παιδιού, κατέθεσε ότι κάτι είχα υποψιαστεί ότι μπορεί να έχει σχέσεις με το παιδί μου, αλλά δεν το είχα καταλάβει πλήρως. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο σπίτι μιας οικογένειας ένας 23χρονος και ήταν μαζί με την 15χρονη, αλλά η μητέρα
0: είχε
2: κάτι πάλευε να υποψιαστεί. Ναι, κάτι πάλευε. Στη δική μας λογική που θεωρούμε απόλυτα ότι το ένα και ένα κάνει δύο, ποτέ δεν πρόκειται να κάνει τρία, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα ακούγονται τρελά και καταλήγουν βεβαίως να είναι και οδυνηρά. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ, σήμερα θα καταθέσουν εκ νέου στον εισαγγελέα, είχαν πάρει προθεσμία για ένα κακούργημα αυτού της διακίνησης ναρκωτικών και ένα πλημέλημα, την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού, όσον αφορά βεβαίως το βρέφος. Και από εκεί και έπειτα ανοίγει πια ολόκληρη η διαδικασία για να διαπιστωθεί ποιος έχει δολοφονήσει αυτό το παιδάκι, το οποίο πρέπει να πέρασε πάρα πολύ άσχημα τους πρώτους μήνες της ζωής του, μέχρι να του κόψουν βία το νήμα αυτής της σύντομης ζωής. Το έχει σκοτώσει ο πατέρας, το έχει σκοτώσει η μητέρα, διότι ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η δολοφονία να έχει γίνει από κοινού. Και σας παρακαλώ πολύ αυτό να το κρατήσετε για να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
1: Ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους, έχουν βγει τα αποτελέσματα?
2: Ακόμα όχι, όχι. Για όλα τα παιδάκια θα γίνει αυτό, και για την 15χρονη και για τον 9χρονο και για τον 12χρονο και βεβαίως και για το μωρό, το οποίο τώρα επί τρία χρόνια το περιέφεραν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και από κατάψυξη σε κατάψυξη, διότι τα πέντε τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τέσσερα διαμερίσματα η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Αυτό είναι ένα άσυλο της φρίκης εκεί. Όλα αυτά που περιγράφει ο Θεοδός είναι πράγματα τα οποία, και τώρα είναι και πρωί, αλλά αυτό είναι το ρεπορτάζ.
2: Σε
0: ενοχλούν, σε αναστατώνουν, αλλά τι να πω, είναι πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό που περιγράφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Θεοδόση, ναι, το γεγονός ότι είναι και οι δύο γυναίκες από τη Γερμανία κάνει τις αρχές να πιστεύουν ότι ίσως πρόκειται για κάποιο κύκλωμα που προωθούσε τις γυναίκες στο συγκεκριμένο. Όχι,
2: διότι ο 43χρονος έχει γεννηθεί στην Γερμανία, στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι σχολείο και σπουδές έχει κάνει στη Γερμανία, όπου είναι και οι γονείς του, η μητέρα του, να καταλάβετε, παραμένει στη Γερμανία. Και κατά πάσα πιθανότητα ο 43χρονος έχει διπλή υπηκότητα, γερμανική και ελληνική. Αλλά αυτό δεν σας το λέω με βεβαιότητα, διότι όπως σας προείπα στο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να πιστοποιεί το οτιδήποτε, είτε για τα παιδιά, είτε για τον 43χρονο ή την 38χρονη.
0: Θεοδόση Πάνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδόση, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εκπομπή.

0: αυτός ο τύπος λοιπόν, αυτός ο τζάμπα μάγκας, έχει πάει στο νοσοκομείο παιδών και έχει εκβιάσει να πάρει τα παιδιά. Και δεν τον εμποδίζουν γιατί προφανώς είναι τρομακτικός, δεν ξέρω εγώ τι, δεν τον αντιμετωπίζουν. Άγνωστο γιατί εκεί δεν κλήθηκε η αστυνομία ή δεν ξέρω ποιος. Αυτό είναι ένα πράγμα, το βρουν οι αρχές. Αυτός ο τύπος πηγαίνει μέσα, όπως ακούσατε το περιέγραψε ο Θεοδόσης, πάει στη φυλακή με πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και ξαφνικά, μετά από μερικούς μήνες, η καταγγέλουσα παίρνει πίσω την καταγγελία και φεύγει για την Γερμανία.
1: Την ημέρα της αποφυλάκησης.
0: Αναρωτιέμαι, με τι μάτι βλέπουν οι αρχές αυτές τις υποθέσεις? Υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος επιλαμβάνεται σε μια λογική, πώς να το πω τώρα, σε μια αντίληψη της πραγματικότητας? Δηλαδή εδώ έχουμε μια καταγγελία, έχουμε μια κυρία η οποία καταγγελεί 1, 2, 3, 4, 25 εφικτά πράγματα. Έρχεται μετά από 5-6 μήνες και τα παίρνει πίσω αυτά. Τον αφήνουμε τον τύπο να φύγει? Τον αφήνουμε να φύγει?
1: Οι εισαγγελικές αρχές δεν είχαν κάνει έρευνα? Δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση χωρίς την καταγγελία της 43?
0: Παιδί μου, η βασική καταγγελία, ο βασικός λόγος, το επιχείρημα είναι η καταγγέλουσα. Μάλιστα. Παγώνει την καταγγελία, την ακυρώνει. Είναι πεπισμένες οι αρχές ότι αυτός εδώ, ο τύπος, είναι καθαρός?
1: Είναι θέμα κάποιες πλεκτάνης που το έστησε η 48χρονη.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί.
1: Αφήνουμε τέτοια καθάρματα, Γιώργο μου, και κυκλοφορούν στην κοινωνία.
0: Γιατί η γυναίκα φοβάται προφανώς. Θα της έχει πει αυτός, εδώ κάνω, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Αυτό τώρα εδώ είναι μια, πώς να το πω τώρα, αίσθηση, αντίληψη, μια ερμηνεία. Φοβάται. Θα της έχει πει αυτός, θα σε καθαρίσω. Θα της έχει πει αυτά που θα της έχει πει.
1: Της είχε πάρει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, δεν μπορούσε να φύγει.
0: Λοιπόν, και δεν υπάρχει πρόνοια εδώ από την εισαγγελία? Δεν υπάρχει κάποιος να της εξηγήσει ότι, κυρία μου, θα σας προστατεύσουμε, θα αναλάβουμε την προστασία σας, μην ανησυχείτε?
1: Γιατί ο Αφγανός που έχει ανακατηγορηθεί για εμπόριο ναρκωτικών και κυκλοφορεί κανονικότατα χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία κοινωνική υπηρεσία να δει, αυτός ο άνθρωπος που μπήκε φυλακή και βγήκε για ναρκωτικά, έχει ξανακυλήσει, ξαναανακατεύεται με το εμπόριο, πού είναι, τι κάνει, πού βρίσκεται? Υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές υπηρεσίες?
0: Ξέρεις, γιατί τα λέω αυτά, Κασιανή μου? Γιατί έχω την πληροφόρηση και την αίσθηση ότι διάφοροι τζάμπα μάγκες εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να απειλούν από εδώ και από εκεί. Ανεξέλεγκτοι. Ανεξέλεγκτοι. Και περιμένει η πολιτεία από γυναίκες οι οποίες τρομοκρατούνται ή από τις γυναίκες οι οποίες απειλούνται να πάνε να κάνουν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, να τον καταγγείλουν αυτό τον καραγκιόζη που κάνει αυτά πράγματα που κάνει. Μετά που θα φύγουν από το αστυνομικό τμήμα είναι αυτές και το πρόβλημα όμως. Κάνουν την καταγγελία οι κυρίες και με την απομάκρυνσή τους παραμένουν αυτές και το πρόβλημα. Ακόμα και αν αυτό συλληφθεί, όποιος, και οδηγηθεί στη φυλακή, κάποια στιγμή θα βγει. Και παραμένει το πρόβλημα για τις γυναίκες αυτές, οι οποίες πρέπει να συνυπολογίζουν στην καταγγελία τους δυνητικά την απειλή.
1: Και την εκδίκηση.
0: Ακριβώς.
1: Την αποφυλάκηση που δυστυχώς δεν είναι και πολύ μακριά. Δεν μένουν και πολλά χρόνια στη φυλακή.
0: Και όπως πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ο Λάσκαρης, στην υπόθεση που μας πόνεσε όλους, και αναφέρομαι στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, εκείνα τα πράγματα, τα ανίποτα που είχαν υποθεί για τα περιπολικά που δεν ήταν ταξί και για τα υπόλοιπα, και τα οποία βεβαίως πέρασαν στο ακροατήριο, όπου όποια και να είναι η απόφαση του ακροατηρίου, το κορίτσι αυτό δεν είναι ανάμεσά μας όμως. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photobooth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στα Σουπλάι Μου», ταινία του 1986, μια ταινία για τους εφήβους, αλλά και για όλους εμάς.

0: Έχουμε και το διαγωνισμό του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς πιστωτική. Δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μανου Νίφλη και του Μπάμπα Παπαδημήτρη.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα πάντα.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αυξήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναρχήρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Σήμερα είναι επέτειος θανάτου του μεγάλου Αντώνη Βαρδί και τον τιμάμε με τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που λες Γιώργο έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Στην Ελλάδα του 2000 είναι Αντώνης Βαρδής με μεγάλο Στέλιο Καραζατζίδη και αδερφούς Κατσιμίχα. Ο Αντώνης Βαρδής κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει εκ των έσω ότι σε μια συνέντευξή του ο Στέλιος Καραζατζίδης τον αναφέρει, τον θεωρεί έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της εποχής εκείνης και πολύ ωραία λαϊκή φωνή. Δεν το πίστευσε όμως ο Αντώνης Βαρδής, επειδή ήταν η περίοδος που έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος, λέει, φάρσες. Νόμιζε ότι του κάνουν κάποια φάρσα τέτοια. Και έβαλε λοιπόν ανθρώπους από την εταιρεία να ψάξουν και όντως μαθαίνει ότι πράγματι σε αυτή τη συνέντευξη πριν βγει ότι τον αναφέρει ο Αντώνης Βαρδής, ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί, και κάποια στιγμή γράφει αυτό το τραγούδι με τον Σαράντι Αλιβιζάτο και λέει το θέλω μόνο για το Στέλιο. Στην αρχή λέει Στέλιο Ρίχτα, δεν θέλω να το πει, λέει κανένας άλλος, θέλω να το πει ο Στέλιος Καζατζίδης. Τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει έλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο να το ακούσω το τραγούδι, το βάζει, το ακούει, του λέει θα το ακούσω κάποιες φορές ακόμα και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες σε 2-3 μέρες. Περνάει 2-3 μέρες, περνάει εβδομάδα, περνάνε 15 μέρες, δεν έχει πάρει τηλέφωνο ο Στέλιος Καζατζίδης τον Αντώνη Βαρδί. Τον Αντώνη Βαρδί τον τρώει, να μην κατάλαβα καλά, να μου είπε ότι πρέπει να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον Καζατζίδη και του λέει: άντε, το τέλειωσε το κομμάτι. Μα λέει: τελειωμένο είναι. Λέει: δεν με πήρε τηλέφωνο να πάμε να το ηχογραφήσουμε. Λέει: κύριε Στέλιο, νόμιζα ότι δεν σας άρεσε, γι' αυτό δεν με πήρατε τηλέφωνο. Όχι, μου λέει: όποτε θες, του λέει: πάμε να γράψουμε το τραγούδι. Του άρεσε και η ιδέα που θα είναι η αδελφή Κατσιμίχα μέσα στο κομμάτι. Και ο Αντώνης Βαρδής σε αυτή την ηχογράφηση απέφυγε να κάνει μίξη για να δώσει στον Στέλιο Καζατζίδη το χώρο που χρειάζονταν η φωνή του να ακουστεί και να γεμίσει τα αυτιά μας όπως τα γεμίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που περιέγραψες και μου φέρνει στο μυαλό την πρόσφατη ιστορία με κάποιους από εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μεταμορφωθεί σε ένα τέρας, πραγματικό τέρας δηλαδή, που τρώνε ανθρώπους, ιστορίες και πολιτισμό, οι οποίοι ζητούν από τον Γιάννη Πάριο να σταματήσει να τραγουδάει. Δεν κατάντια είναι αυτό. Ένας Πάριος έχει μείνει και ένας Δαλάρας. Και θα αποφασίσετε εσείς πότε θα σταματήσει ο Πάριος να τραγουδάει. Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιάζουμε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 39 λεπτά μετά τις 7. Σε 20 λεπτά παραδίνουμε σκυτάλι στον Ιωσήφ Χαλαμαράκη και στην Αμαλία Κάντζου και έχουμε κοντά μας εδώ το αγόρι μας, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε κίνηση, κύριε Βολάνιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εννοείται πως έχουμε.
0: Εννοείται πως έχουμε, για πες.
1: Εννοείται πως έχουμε, ναι.
2: Σιγά σιγά επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και από την άλλη Παρασκευή πιστεύω εκεί θα έχουμε να λέμε περισσότερα κάθε πρωί. Έχουμε ωραίες χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εισόδου πιο χαλαρή κατάσταση, μόνο στο ύψος του Εγάλεο έχουν μια ταλαιπωρία οι οδηγοί. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Πάμε προς κέντρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Χαλαρίνη κατάσταση στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, μόνο λίγο στο ψυχικό ίσως καθυστερήσουν οι οδηγοί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αν και μετά από αρκετές μέρες πιστεύω ότι είναι ίσως και το πιο χαλαρό πρωινό εκεί πέρα.
0: Στον Πειραιά,
2: Ναι, αν και υπάρχει κίνηση, αλλά σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη. Και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Βλέπω, εσύ Παναγιώτη, από Λένορμαν πιάνει το ανερχόμενο. Μέσα το κόμβο της μεταμόρφωσης περίπου 200-300 μέτρα και στο κατερχόμενο, εντάξει, είναι το γνωστό για την ώρα, ίσως και μάλλον πολύ πρωινό, θα έλεγα, που πιάνει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μετά από 100-150 μέτρα και πάει μέχρι χαμηλά, δηλαδή μέχρι Εγάλεο, μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Επομένως, εσείς που κινείστε ή θα κινηθείτε στο ποτάμι, παρακαλούμε πάρα πολύ, δείξτε ψυχραιμία. Υπολογίστε και τον χρόνο που θα χάσετε ή αναζητήστε να βρείτε εναλλακτική.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Θιβών αυτή την ώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Το καθοδικό της ρεύμα, για όσους κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή τον Κηφισό, η Θιβών ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή. Έχει μικρές καθυστερήσεις μόνο εκεί στο Περιστέρι, στην συμβολή με την αναπαύσεως που έχει εκεί το φανάρι που καθυστερεί. Στο υπόλοιπο κομμάτι το κατερχόμενο της Θιβών είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι η κάθοδος του Κηφισού. Ίσως να επιλέξετε καλύτερα τη Θιβών.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτά.
2: Αυτά, ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την νέα αυτή επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που ξεκίνησε χθες?
2: Στην Κηφισία πιστεύω κάνουν καλή δουλειά. Αυτό παρατήρησα και χθες όταν επέστρεφα και το πρωί. Αυτό τώρα, κάποιον άλλο κεντρικό δρόμο να κυκλοφορεί στις τελευταίες ώρες εκτός της Κηφισίας δεν έχει τύχει. Οπότε μόνο για εκεί μπορώ να εκφέρω άποψη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Πάντως, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό είναι να μην χρειάζεται πολύ να πάρει το αυτοκίνητό του.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Εκεί κατατείνουν οι ειδικοί. Αν διαβάσετε και όλες τις μελέτες τους και τις ερευνές τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει. Είναι μέτρα που δοκιμάζονται.
0: Όταν θες όμως από τη μία περιοχή στην άλλη που μπορεί να είναι φαινομενικά δίπλα με το αυτοκίνητο, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να θες τον τριπλάσιο χρόνο, αυτό δεν θεωρεί να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αυτή λοιπόν η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος ξεκίνησε χθες τις επιχειρήσεις της. Πρόκειται για 138 αστυνομικούς που θα είναι στο δρόμο, αλλά είναι και ένας νέος θάλαμος επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας. Είναι στη Γαδά.
1: Εγώ κάποιος από αυτούς είναι στη... γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις.
0: Και η Γαναλοπούλ Κατεχάκη είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τις πρωινές ώρες. 235 είναι οι κάμερες κυκλοφορίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αττική και βοηθούν το κέντρο αυτό, το θάλαμο επιχειρήσεων, να μπορεί να επεμβαίνει όπου χρειάζεται για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Και υπάρχουν και 10 drones που επιτηρούν σε ζωντανή μετάδοση το λεκανοπέδιο και τους κεντρικούς οδικούς άξονες.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καντιάνη. Γεια σου Διονύση μας. Στη φίλη μας τη Βέρα. Η χώρα του ό,τι να είναι και να μην σου τύχει, λέει η Βέρα. Προφανώς αναφέρεται στην κουβέντα που κάναμε με τον Θεοδόση Πάνου για αυτή την φρικτή υπόθεση στην Κυψέλη. Πραγματικά φρικτή. Ο Φώτης βάζει τις ευθύνες. Φώτη μου. Ο νομικός εκπρόσωπος έχει συγκεκριμένη εργασία να κάνει, η οποία μάλιστα τεκμηριώνεται και από το Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Είναι το επάγγελμά τους και δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Βασίζεται πάνω το σύστημα δικαιοσύνης. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση ποτέ κανέναν να τον πας να τον καταδικάσεις χωρίς εκπροσώπηση. Και σίγουρα χωρίς στοιχεία, γιατί η έρευνα, μας έλεγε ο Θεοδόσης Πάνου, τώρα γίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αντιλαμβανόμαστε που πάει το πράγμα, αλλά χωρίς επίσημα στοιχεία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους δικαστές. Αρετή, καλημέρα, έχεις δίκιο. Είναι σκληρή η υπόθεση αυτή, πάρα πολύ σκληρή. Δικέ μου, Αλκέτα, που είσαι, καλημέρα ρε φίλε. Όχι καθόλου, μια χαρά είμαι. Εντάξει, προφανώς εσύ πρέπει να με γνωρίζεις, όχι μόνο από το ραδιόφωνο, πρέπει να έχουμε γνωριστεί, γιατί ξέρεις ότι στο παρελθόν δυσκολευόμουν στην πρωινή έγερση. Αλλά μια χαρά, μια χαρά.
0: Ο φίλος Ιωάννης, οδηγός ταξί, από την Πεύκη, μας λέει είναι και σε 15 μέρες σε ένα σπίτι στο Λαγωνής, για την κουβέντα που είχαμε πριν για το τι σημαίνει διακοπές. Γιατί δεν υπήρχε απόθεμα για κάποιον νησί κάπου πιο μακριά. Σημειωτώνει τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχα πάει ούτε τρίμερο. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί που μας ακούν.
1: Γεια σου, ρε Ιωάννη, γεια σου, να είσαι καλά. Ελπίζω να ξεκουράστηκες. Καλημέρα, καλή δύναμη σε εσάς, τους επαγγελματίες οδηγούς. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο. Λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Πάρκιο Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lunch, σε ένα αναπαυτικό lunch, κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
13: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι φουλ.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το proficiency του γιού μου.
3: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από τον Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Γεια σου ρε βάει χιουμορίστα. Γεια σου ρε βάει χιουμορίστα. Ένφια, ένφια. Με νι, όχι με μη. Με νι, Νίκος, όχι μη, Μανώλης. Ένφια ρε. Καλημέρα και στον Χριστάρα που είναι αντάρτης και είναι έτοιμος να πάρει τα βουνά. Ελπίζω να μην είσαι από αυτούς που θα πάνε στο βουνά αλλά πρέπει να έχουν power bank, τρέντο καπουτσίνο και Netflix για τους κωδικούς. Ελπίζω να είσαι κανονικός εσύ. Μην είσαι από αυτούς.

0: Υπάρχει και ένας προκλητικός εδώ πέρα, ο οποίος έφτιαξε καλό χειμώνα. Δικός είναι αυτός, βαρχά.
1: Φίλος μου. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είστε στην είδηση, Γιώργο μου, ότι κρίθηκαν ένοχοι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Οι συγκεκριμένοι 22 τύποι, λοιπόν, είχαν εκμεταλλευτεί.
0: Πότε είπατε. Ξαναπείτε, παρακαλώ πολύ.
1: Την περίοδο 2017-2020.
0: Μάστε.
1: Οι συγκεκριμένοι τύποι, λοιπόν, αυτοί, καλά, έλαβαν ποινές από 1-2 έτη με τριετή αναστολή, οι 14 από αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αυτό εκμεταλλευθήκαν αυτή την τεχνική λύση, τη λεγόμενη.
0: Αυτά από τα σύννεφα.
1: Σε Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Δηλαδή, εγώ είχα τα πρόβατά μου στην Κρήτη και πήγαινα και τα βόσκαγα στην Κάσο, στην Άνδρο, στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
0: Μια χαρά, γιατί. Σιγά μην ξέρει τώρα κουτόφραγκο στις Βρυξέλλες που είναι η Κάσο σε σχέση με την Κρήτη ή η Καστοριά.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Άσε πώς πετάνε με τα αεροπλάνα και σου λέει τώρα πόσο είναι. Για να δω, περιμένω την απόσταση. Εντάξει, κοντά είναι με τα αεροπλάνα.
1: 85.000 ευρώ. 85.000 ευρώ έφαγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι 22.
0: Ούτε 100, γιατί κάνεις έτσι ρε Σύβραχα, ούτε 100.000 δεν ήταν.
1: Θες να σου πω ποια είναι η χρηματική ποινή? 8,5 έως 11.000 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 8,5 έως 11.000 ευρώ έλαβαν οι 4 από τους 22.
0: Γιατί?
1: Αυτή ήταν η ποινή.
0: Αυτή ήταν η ποινή τους. Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Έφαγαν 85, ο καθένας τους πλήρωσε 8,5 έως 11.000 ευρώ, οι 4 από τους 22 κατηγορουμένους. Το καλύτερο όμως ποιο είναι,
0: όχι πες μου.
1: Ότι το δικαστήριο λέει κατάλαβε ότι αυτοί όχι απλά τα δηλώνανε ψευδώς, αλλά ότι δεν έχουν και καμία σχέση με τον αγροτικό και ακτινοτροφικό τομέα.
0: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Έχεις από κάπου και παίρνεις 85 χιλιάρικα. Και είναι σου λέει, σε ρωτάει ο άλλος, για πες μου λίγο ρε μεγάλη για τα πρόβατα, ας πούμε. Λέει, ποια πρόβατα, τι. Τα παγιδάκια να σου πω. Τι να σου πω, για το Πάσχα, τη Λαμπρή.
1: Πώς ψήνουμε το.
0: Αλλά εσύ, όταν έρχονται αυτές οι ειδήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί βέβαια δεν τις ακούω και πάρα πολύ. Εσύ, βέβαια, που είσαι γατί μεγάλο, τις βρίσκεις, εντοπίζεις και εμφατικά τις υπογραμμίζεις. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι πολιτικού, λέγαμε. Πέσανε από τα σύνορα, λέγαμε. Τι σκάνδαλο είναι αυτό που έσκασε. Ο ΠΚΕΠΕ με το λευκό ποινικό μητρό που ήταν άσπυλος. Πώς πυλώθηκε τώρα. Πώς γίνεται να το σπηλώσουν αυτοί εδώ οι τύποι? Γιατί πιο πίσω δεν γίνονταν αυτά, είναι γνωστό αυτό. Απλά κάποια λαμόγια ωφελήθηκαν, γιατί σου λέει ας πάει από εκεί που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πότε ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Από το 21 και μετά. Πολύ ωραία, εμείς την γλιτώσαμε. Εμείς που την κάναμε τη δουλίτσα πιο πίσω, την γλιτώσαμε. Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι άλλη Ελλάδα από αυτή που ξέρουμε. Γι' αυτό λέω, επειδή έρχονται και εκλογές σε 7-8 μήνες, να ξεχωρίζουμε λίγο τις ανοησίες από την πραγματικότητα, αλλά πρέπει να δουλεύει και το μυαλό όμως. Να λειτουργεί το μυαλό. Γιατί έρχεται ο πολιτικός, σου λέει ότι γουστάρει. Θα σου πει την ανοησία του. Και έχει και απέτηση να το πιστέψει κιόλας. Είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινο, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι ασπρόμαυρο. Τι. Πώς μου ήρθε αυτό, ε.
1: Η Αλεξίου λέει φεύγω.
0: Γιατί φεύγεις?
1: Έτσι λέει η Αλεξίου.
0: Ναι, καλά, πριν φύγεις όμως.
1: Για πες.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Φεύγουμε.
1: Άρα, φύγουμε.
0: Θανάση, συγγνώμη, εντάξει. Μπερδευτήκαμε λίγο εσύ. Σε κάναμε σαμουράι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το Super

0: Σοφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είναι τα όνειρα τα γλυκά, αλλά δεν έρθει ώρα να ξυπνήσει, να χτυπήσει το ξυπνητήρι. Πάνε και τα όνειρα τα γλυκά, πάνε και τα sweet dreams, πάνε και τα... Πάνε λέγοντας καλημέρα, καλημερούδια. Δεν ξύπνησα καλά σήμερα, στραβοκοιμήθηκα το βράδυ και έχω ένα πονάκι εκεί στον αφιένα. Α, δούμε τώρα πώς θα μαλακώσει, πώς θα φύγει. Γιατί είναι κυρίως ενοχλητικό παρά πόνος του πόνου. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Ο μήνας έχει 2 και είναι Σεπτέμβρης. Πάει ο Αύγουστος και αυτά που ξέρατε. Τώρα βέβαια είναι το μικρό καλοκαιράκι. Καμιά 15-20 μέρες, όπως λένε οι φυσιοδίφες εδώ πέρα. Θα το βρούμε, θα τη βρούμε την άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα και για να σας λέμε πράγματα τα οποία δεν ακούτε αλλού. Κυρίως όταν προέρχονται από το δικό μας ρεπορτάζ, το οποίο είναι unique. Και όπως λέει ο φίλος μου από τη μακρύ κάπα, από που είναι από την Τριάδα, μου λέει, έμαθες βλάχο αγγλικά. Γεια σου λέει Λάζαρε μεγάλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Και σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, ας πούμε. Πολλά και ενδιαφέροντα. Και για το... τι γίνεται στο σκηνικό το εθνικό και τι γίνεται και στα δικά μας αγοριά εδώ. Μετά τη χθεσινή αποκαλυπτική εκπομπή, στην οποία σας αποκαλύψαμε, φίλες και φίλοι, τι λέει το πόρισμα του οικονομικού εγκλήματος, αστυνομίας οικονομικού εγκλήματος, για τα θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή της Εύβοιας. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και σήμερα θα το πάμε λίγο παραπέρα, θα έχουμε λίγα περισσότερα, γιατί είναι το θέμα της επικαιρότητας. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ασχολείται από τους καλούς μας τους δημοσιογράφους. Δεν βλέπω κανέναν να ασχολείται, να μου πείτε τι ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει. Άλλα πράγματα ενδιαφέρουν την κοινωνία. Νομίζουν. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Ο Κούλης πουλάει την πραμάτια του, όπως είπαμε. Προσπαθεί να την πουλήσει όσο καλύτερα γίνεται. Έχουν πέσει επικοινωνιολόγοι. Έχουν πέσει διάφοροι. Φανταστείτε σε τι απελπισία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, που επιστράτευσε ποιον λέτε? Τον Καρατζαφύρερ. Τον Καρατζαφέρι βγάλανε στην Περλίνα και στο Κλαρί. Να τα σούρει στο Σαμαρά. Τέτοια απελπισία. Τέτοια μαυρίλα. Τέτοια μαυρίλα.
1: Περιορισμός των επιπτώσεων της ακρίβειας, η στήριξη μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και η ενίσχυση των συνταξιούχων και των ευάλωτων είναι σύμφωνα με πληροφορίες στο τρίπτυχο, εντός του οποίου θα κινηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
2: Αυτά που υπόσχεται ο Μητσοτάκης και αυτά για τα οποία θα δεσμευθεί τώρα, θα είναι μια νέα συμφωνία αλήθειας.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνει την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να νομοθετήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε συνέχεια των προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος.
3: Ο ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν με τους δανειολήπτες. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχουμε προτάσεις, όπως είναι οι 120 δόσεις για όλους και ο ακατάσχετος λογαριασμός.
4: Ελληνικέλα, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ. Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα? Άμα σου λέει ότι πρέπει να διαγράφεις το 30% της αρχικής οφειλής, την επόμενη μέρα στο μνημόνιο.
1: Το πολυεπίπεδο μέτωπο της ακρίβειας αποτελεί σταθερά στις αντιπολιτευτικές βολές εναντίον της κυβέρνησης.
5: Προβάλλει έτσι ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο.
6: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της εσκοκέρδειας, αφού αφήνει επί μήνες τις τιμές να εκτοξεύονται χωρίς κανέναν έλεγχο και μετά δήθεν παίρνει μέτρα τα οποία πάντα αποτυχάνουν.
7: Τα υπερπλεονάσματα που χτίζονται αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία και την οικονομία κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους.
1: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί στο φόντο της Διεθνούς Έκθεσης μετατρέπονται στο πρώτο κομμάτι του παζλ της μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου.
0: Θα έχουμε να φάμε μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και την άλλη εβδομάδα. ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε να φάμε. Πάνε τα άλλα τα θέματα, προβλήματα, τα υπόλοιπα πάνε περίπατο. Τώρα έχουμε ΔΕΘ. Τώρα ο καθένας πουλάει την πραμάτια του, όπως σας έχω πει, φίλες και φίλοι, και η αντιπαράθεση καλά κρατεί. Δεν χτυπάνε μόνο πολιτικά την κυβέρνηση, πλακώνονται και μεταξύ τους.
8: Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Ξεκίνημα Νίκης» θα μιλήσει την Πέμπτη στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, τροφοδοτώντας την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
3: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
8: Άμεση ήταν η απάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Από το ΕΡΤ News, ο Κωστής Χατζηδάκης εστίασε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
8: Στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Προκειμένου να κερδίσουν τα νοικοκυριά πρέπει να χάσεις το κεφάλαιο. Δεν γίνεται να έχεις και κέρδη στα σούπερ μάρκετ, κέρδη στις τράπεζες, κέρδη στις ενεργειακές εταιρείες και ταυτόχρονα χαμηλή φθηνή ενέργεια.
9: Πραγματικά είναι τραγικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας που οργανώνει φιέστες ενώ ο ελληνικός λαός πεινάει.
10: Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πολιτική πρέπει να αντιστραφεί.
8: Μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών και υιοθέτηση από την Βουλή των παιδιών των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, ζητάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Η πλέψη ελευθερίας θα είναι τείχος προστασίας για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες και τις εποχικές πυροσβέστριες.
12: Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση πρόσδοκά μου.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς την Τετάρτη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Έρε, τι έχουμε να ακούσουμε, τι έχουν να ακούσουν τα μάτια μας. Η πλάκα είναι ότι δεν μπαίνει κανένα στην ουσία. Δεν μπαίνει κανένα στην ουσία. Λένε, αφορολογήσουν, λέει, τις μεγάλες εταιρείες και λοιπά και τέτοια. Αυτό που έπρεπε να κάνουν, το αυτονόητο δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κανείς όμως δεν λέει ότι θα μειώσει δραστικά το φόρο που πληρώνει ο Έλλην πολίτης. Και ειδικά τους έμεσους φόρους. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, είτε πας εσύ με 3,60, είτε πάει ο Λάτσης δίπλα, πληρώνεις τα ίδια. Κατάλαβες, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ποια είναι η αδικία? Οι έμεσοι φόροι και οι άμεσοι φόροι. Κανένα δεν λέει να τους καταργήσει. Όχι. Όχι, να φορολογήσουμε, λέει, το κεφάλαιο και κάτι άλλο. Μας περιπτώσει κάτι ψηλό έτσι να μειώσουμε λίγο και να κάνουμε. Τι να μειώσει? Τις τράπεζες εμείς δεν τις σώσαμε. Με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του φορολογούμενου πολίτη, δεν τις σώσαμε τις τράπεζες. Τα σπίτια γιατί τα παίρνετε του Κοσμάκη? Και ιδίως στην πρώτη κατοικία. Και τον πετά στον δρόμο. Και ποιοι είναι τα φαντς? Έψαξε κανένα να μας βγει και να μας πει ποιοι είναι τα φαντς? Δικηγορικό γραφείο λέει του κυρίου Μάντζιου. Ποιος είναι ο Μάντζιος? Ο Πασόκος, αυτός που βγαίνει και μας κουνάει το δάχτυλο και μας κάνει κριτική, ε? Λέω εγώ τώρα. Είδατε πουθενά την είδηση πως ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μελάς, ο οποίος ήταν τοποθετημένος από το Μητσοτάκη ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφαγε 5 χρόνια φυλακή και χωριστά να δικαστήκε για κακούργημα? Το ακούσατε? Εξαφανίστηκε από την ειδησιογραφία. Σαπίλα ξεφτύλα, Μητσοτακίλα, που λέει και η κυρία Τασούλα.
13: Ενώ κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση παρανομών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 15 από αυτούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έτος έως 2 έτη, και στους υπόλοιπους χρηματικές ποινές που αγγίζουν τις 11.000 ευρώ.
14: Ζητήσαμε κιόλας να έρθει κάποιος μάρτυρας, δεδομένου ότι το γεγονός ότι δεν ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα μόνο εξ εγγράφων αποδεικνυόταν.
13: Οι 22 που κάθισαν στο εδόλιο έχουν κοινή καταγωγή από το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμφάνιζαν αγροτεμάχια σε ιδιαίτερα μακρινές περιοχές.
15: Αύριο θα γίνει έφεση, έτσι ώστε να επανακριθεί η υπόθεση σε ένα δεύτερο βαθμό.
13: Από τους 22 εμπλεκόμενους, οι 16 κατηγορούνταν για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι άλλοι 6 για συνέργεια. Οι 5 καταδικάστηκαν για συνέργεια σε απάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωναν ότι καλλιεργούσαν ανύπαρκτες αγροτικές εκτάσεις και ότι εκμεταλλεύονταν βοσκοτόπια που δήθεν είχαν μισθώσει από τρίτους. Καταπέλτης ήταν ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Όπως συγκεκριμένα ανέφερε, πρότεινε να κριθούν ένοχοι αφού δήλωναν εκτάσεις που δεν τους ανήκαν. Οι γη ανήκε στο δημόσιο ή σε άχυρα ανθρώπους. Δεν δικαιούνταν επιδοτήσεις, δεν είχαν κοπάδια, δήλωναν ψεύτικες μεταφορές ζώων.
7: Σύνομος δεν είναι ο βίος που ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρό, αλλά με την υπακοή στους νόμους. Δεν επιστράφηκαν χρήματα παρά το γεγονός πως κάποιοι αποδέχτηκαν πως εκτάσεις δεν τους αντιστοιχούσαν.
13: Τα αγροτεμάχια φαντάσματα εκτείνονταν από την Τήλο, την Γκαία και την Κύθνο έως την Ικαρία, τη Ρόδο και την Αντίπαρο, αλλά και την Καστοριά ή την Μπέλα. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή.
0: Η Μαρίδα δηλαδή. Ε, πιάσαν τη Μαρίδα. Γιατί πήρανε, λέει, 20, 30, 50.000 επιδότηση από τον ΠΚΠ. Αυτοί που πήρανε τα πολλά, τι γίνεται? Οι φραπέδες, οι... πόσους λέγανε εκεί πέρα, τους μαζεμένους. Μια παρίτσα ωραία που πίνανε ρακές. Ακούσατε πουθενά την είδηση πως ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μελάς, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από το Μητσοτάκη, πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ, έφαγε 5 χρόνια φυλακή και χωριστά θα δικαστεί και για κακούργημα? Ε, απόλυτη σιωπή από τους εξαγορασμένους. Όχι, για να ξέρετε τι γίνεται, εμείς εδώ προσπαθούμε να τα λέμε όλα. Μέχρι εκεί τουλάχιστον που φτάνει η δύναμη που έχουμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Επανήλθε ο Αντώνης, ο Σαμαράς, αυτή τη φορά για τη woke agenda της κυβέρνησης.
16: Είναι ιδιαίτερα οξύς απέναντι στην κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για άλλη μια φορά για μετάλλαξη της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει σχέση, όπως αναφέρει, με τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Ο Αντώνης Σαμαράς καταγγέλει ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου κάθε ασφαλισμένος δηλώνει το φύλο του, εμφανίζονται 4 επιλογές. Άρεν, θύλη, άλλο και ακαθόριστο. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγορεί την κυβέρνηση για προώθηση της woke agenda και αναφέρει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή, συνδέοντας το ζήτημα με την οικογένεια και το δημογραφικό.
7: Άρεν, θύλη, άλλο, ακαθόριστο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια woke agenda που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.
16: Υπάρχει πάντα από τον Υπουργό Υγείας. Αρχικά όμως να σου πω ότι απάντησε ο ΟΠΗ, ο οποίος υποστηρίζει ότι επρόκειτο για επιλογή της αναδόχου εταιρείας βάσει διεθνώς προτύπου ISO, η οποία ήδη διορθώθηκε. Και λίγο αργότερα ήρθε και η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη, που χαρακτήρισε την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά υπερβολική, αποδίδοντάς της την πολιτική του αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Ότι να, αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογενείας. Όχι, αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε. Διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
0: Πώς είπα, αν εμφύλει, άλλο και ακαθόριστο. Εσύ, Λάζερε, είσαι το ακαθόριστο. Εκεί δηλώνεις εσύ. Θα μας τρελάνουνε τελείως. Και βγήκε ο άλλος και είπε μετά ότι ξέρετε, συγγνώμη, λάθος. Επειδή τους έβγαλε στα μανταλάκια ο Σαμαράς. Ακού. Μπαίνεις μέσα στο νεοποί. Ακούστε να δείτε, για να δηλώσει, για να πάρει τα φάρμακα. Και λέει να δηλώσει, τι είσαι, άρεν, θύλι, άλλο ή ακαθόριστο. Το άλλο ποιο είναι? Το άλλο ποιο είναι, Χριστιανέ μου, για να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε πώς πάμε. Θα μας τρελάνουνε τελείως, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητοί μου ακροατέ. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Θοδωρικάκος. Ναι. Αυτό το κομμουνιστικό μοιράκιο, το οποίο πέρασε από όλα τα τέτοια και κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλοί οι κομμουνιστές, οι οποίοι ξεκίνησαν στα νιά τους κομμουνιστές. Πολλοί πηγαίνανε, λέει, στο Ρίγα και σε αυτά, γιατί είχε ωραίες γκόμενες. Ναι, ακούτε τι σας λέω, εγώ τα θυμάμαι παλιά. Και γνωστή εδώ επώνυμη της πόλης, της δικιάς μας. Λοιπόν, βγαίνει το υπουργός τιμών και λέει ότι έγινε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, ότι έγινε αυτό και θα πάρει μειωμένες τιμές. Τα σούπερ μάρκετ λένε εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να το φτιάξουμε όλο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να το φτιάξουμε, να κερδίσουμε χρόνο κλπ. Εν τω μεταξύ είχαν ανεβάσει τις τιμές μέχρι εκεί που έγινε και τώρα τις επαναφέρουνε. Στην προηγούμενη προτέρα κατάσταση, όσοι τις επαναφέρουν, άι τώρα ψάξε να βρεις, αφού δεν έχει κόσμο να κάνει ελέγχους, τι πάει δηλαδή.
18: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναζητούν οι καταναλωτές τους 1.740 κωδικούς προϊόντων που πολλούνται με μέση μείωση τιμής 9% στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς. Η προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών έρχεται πάντως σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με την ενέργεια να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων.
19: Μοσχάρι και χοιρινό και στον κυμά έρχονται. Είδα. Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο μοσχάρι.
20: Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε πάμε προς τα εκεί.
21: Το ψάχνετε
20: ναι,
21: δηλαδή.
20: Ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
22: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του. Είναι μια ανάσα.
18: Από τους 875 επώνυμους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη λίστα, οι 191 πολλούνται με μείωση τουλάχιστον 10%. Ειδικότερα, 76 διατίθενται με έκπτωση από 15% και πάνω, 40 με μείωση τουλάχιστον 20% και 11 από 30% και άνω. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση του καλαθιού, την πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα των επώνυμων προϊόντων έχουν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά με 143 κωδικούς και με σημείωση περίπου 8,7%, ενώ τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση κατά 17,2% εμφανίζουν οι σάλτσες.
23: Όσο πιο φτηνά είναι, τόσο καλύτερο.
24: Το συγκεκριμένο γάλα από τα 1,73 ευρώ πλέον κοστίζει 1,19 ευρώ. Η μείωση φτάνει στο 31%, δηλαδή 54 λεπτά λιγότερο για τον καταναλωτή, συνδυάζοντας τη μείωση της εθνικής πρωτοβουλίας Πρωτοβουλίας, καθώς και την επιπλέον έκπτωση του σούπερ μάρκετ.
18: Τις επόμενες μέρες, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσουν εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ και να διαπιστώσουν αν οι αλυσίδες συμμορφώθηκαν με το μέτρο.
1: Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, γιατί γίνονται έξτρα μειώσεις.
18: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3% τον Αύγουστο από 13% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα τρόφιμα η Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για Πάγωμα των Τιμών σταθεροποίησε τον δείκτη στο 0,2% από μείον 0,4% τον Ιούλιο.
3: Το μοσχαρίσιο κρέας, τα προϊόντα σοκολάτας και κακάο και ο καφές έχουν ξεκινήσει στη διεθνή αγορά να έχουν πτωτική πορεία. Η εφοδιαστική αλυσίδα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις, παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ύλες και οι μεταφορές έχουν αυξηθεί.
18: Ανωδικά κινήθηκε και το κόστος των υπηρεσιών με 4,6% από 3,1% τον Ιούλιο.
0: Έχεις πάει να πάρεις μοσχάρι, να δεις τι, έχεις πάει? Λέω, παιδί μου, έχεις πάει να πάρεις μοσχάρι στην αγορά, να βρεις, να κάνεις. Ποιους ελέγχους θα κάνετε, ποιον κοροϊδεύετε, με ποιους θα τους κάνετε τους ελέγχους? Με ποιους θα τους κάνετε τους ελέγχους, λέω, ερωτώ. Τα έχουμε πει εδώ με το φίλο μας ο γιατρό πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κάνει έλεγχο. Έχουν κανένα δύο συνεργεία εκεί, βγαίνουν εκεί στην Αθήνα, χάος, αχανής περιοχή, γιατί εκεί. Εδώ ποιοι κάνουν έλεγχο? Μπορείτε να μας πείτε πόσο προσωπικό έχετε, κύριε Σπανέ, για να κάνετε ελέγχους που λέει η κυβέρνηση με τις υπηρεσίες σας? Πόσοι έχετε? 2,5 υπαλλήλους έχετε, οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη γραφική δουλειά, να μείνουν στη δέντια, να πάνε να κάνουν κανέναν έλεγχο και να βγουν και να κάνουν και έλεγχο στα σούπερ μάρκετ, τις τιμές. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, όπως επίσης κοροϊδευόμαστε και για το θέμα των τιμών των καυσίμων.
18: Με τις τιμές πετρελαίων ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία, αγγίζοντας τα $92 το βαρέλι και καταγράφοντας μηνιαία αύξηση σχεδόν 10%, και το φυσικό αέριο να καταγράφει άλμα στα €71 ανά μεγαβατόρα και αύξηση 125% σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, η ενεργειακή πίεση εντείνεται. Η Διεθνή Συνθήκη πυροδότησε αύξηση και στη χονδρική τιμή του ρεύματος κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα, υποχρεώνοντας τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να αναπροσαρμόσουν τα τιμολόγια τους. Ο βασικός πάροχος προσφέρει κίνητρο στους καταναλωτές να κλειδώσουν τη χρέωση για ένα χρόνο στα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα μέσω του σταθερού μπλε τιμολογίου. Την ίδια στιγμή καταγράφεται αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα η ελληνική να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα για όσους καταναλώνουν 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 18 λεπτά για όσους περνούν αυτό το όριο κατανάλωσης.
4: Λιγότερο το ερκοντίσκο και στις συσκευές τις απαραίτητες.
6: Πάντα αυξήσεις βλέπουμε.
18: Καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 13 ετών στην Ευρώπη, μόλις το 64,7%, έντονος είναι ο προβληματισμός και για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα.
21: Το πετρέλαιο που έρχεται από το Ιράν, το φυσικό αέριο που έρχεται από την που ερχόταν από την Ουκρανία, όλα αυτά έχουν σταματήσει. Τώρα τι θα γίνει, από πού θα βρίσκουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο?
18: Με το νέο κύκλο εκπτώσεων από τα δύο δηληστήρια της χώρας κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά, σε συνδυασμό όμως και με την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, οι τιμές στα καύσιμα διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβδη βενζίνη στα 2,05 € ανά λίτρο και το ντίζελ στα 2,02 € ανά λίτρο. 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή αύξησαν τον παγκόσμιο λογαριασμό εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων κατά $330 δισεκατομμύρια, με το μεγαλύτερο κόστος ύψους $78 δισεκατομμυρίων να το πληρώνει εξαρτημένη από εισαγωγές Ευρώπη.
0: Γι' αυτό, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, επειδή εμάς εδώ δεν μας αρέσει το δούλεμα, θα σας λέμε κάθε μέρα από σήμερα πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη, τα φθηνότερα καύσιμα. Γιατί για τη ΔΕΗ, το ρεύμα και λοιπά και τέτοια, Από τότε που βάλανε το κόλπο με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο, τιμολόγια της ΔΕΗ, εκεί σε μπερδεύουν για να στα πάρουν όπως και να έχει. Εμείς σήμερα θα σας λέμε πού θα βρείτε τα φθηνότερα και καλύτερα καύσιμα. Σήμερα στα πρατήρια Βαλίν, η αμόλυβδη 2024. Το πετρέλαιο κίνησης 1972. Και το αέριο, το γκάζι, 0973. Αυτές είναι οι φθηνότερες τιμές και τα καλύτερα καύσιμα μπορείτε να βρείτε στη δικιά μας αγορά, εδώ την Ευωϊκή, τα πρατήρια Βαλίν, στην Καστέλα, στο Κολοβρέχτη. Στην Καστέλα, συγγνώμη, τα δύο έχουν πάει στην Καστέλα τώρα, τον Άγιο Στέφανο και στο Βαθύ. Επαναλαμβάνω, αμόλυβδη 2024, πετρέλαιο κίνησης 1972 και αέριο 0973. Εκεί να πάτε, να πάρετε και να βάλετε βενζίνη και να φορτώ, για να μην σας πιάνουν μακάκες οι άλλοι. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητοί μου. Κάθε μέρα σας λέω πού βρίσκουμε την φθηνότερη τιμή. Σήμερα την έχουν τα πρατήρια Βαλίν.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελία 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσουλιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
3: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
1: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσω μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
4: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου.
4: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
2: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
4: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
2: Okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
4: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
2: Να φύγει.
4: Να φύγει, να πάει αλλού.
5: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
2: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
4: Εννοείται.
2: Ναι.
4: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
2: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
4: Και του χρόνου βλέπουμε.
2: Ναι.
4: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
5: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Τέλος πάντων. Αυτό.
2: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
4: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
2: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
4: Έχει καλοκαιριάσει κιόλας, βαράκι ζέστη.
6: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
2: Τι θα γίνω?
6: Τιτουλάριος.
2: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
6: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα παίρνει και αυτός 3.500 άνευ χάρτο φυλακίου.
2: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
6: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το ακούω.
6: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
6: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
2: Okay, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
6: Όχι, δεν θέλω.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: It's my life, it's my life. Δικιά μου είναι η ζωή, την κάνω ό,τι θέλω. Δεν συζητάμε τώρα, τι να λέμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, τι να λέμε τώρα. Dick Van Zam. Τι, μοσχάρι ελευθέρα δοσκής από 8,5 ευρώ το κιλό, γλώσσα, σπλήνα, μάγουλα, ουρά, 10 ευρώ το κιλό στο Λιδωρίκι. Κρεοπολείο λέει Τσιάντας. Δηλαδή τι, να πάμε στο Λιδωρίκι να πάρουμε μοσχάρι, κύριε Λάζαρε? Μοσχάρι λέει 13 ευρώ το κιλό, φάρμα Ταύρης στα Γκαντούνια. Πού είναι τα Γκαντούνια? Πού είναι τα Γκαντούνια? Τα Γκαντούνια τα δικά μας εδώ πέρα, ή πουθενά στη Μακεδονία μας θέλεις να πάμε να βρούμε μοσχαράκι δεινό? Τι ωραία μας τα λέτε, τι ωραία, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο φόνι, στο τηλέφωνο 693-36-2892, 693-666-2892. Λοιπόν, πανεύκολο τηλέφωνο. Στέλνετε μόνο μηνύματα, δεν καλείτε εκεί πέρα Viber και λοιπά, δεν μπορεί να το σηκώσει κανένας. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, καταγγελίες σας, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, έξυπνο, εύκολο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Χθες, λοιπόν, για να κάνουμε με ένα ρηπιτασιόν, γιατί αμέσως μετά τις 9 θα έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα. Χθες αποκαλύψαμε το πόρισμα, την έκθεση της δίωξης οικονομικού εγκλήματος για την αναπτυξιακή. Είναι άλλο πόρισμα αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είναι εδώ, έχουμε οικονομικό έγκλημα. Οικονομικό έγκλημα. Εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίζεται η αναπτυξιακή της Εύβοιας και όλα όσα σου συμβεί. Διότι χθες ο κύριος Κακαβάς ήταν αποκαλυπτικός στην εκπομπή μας και για ακούστε τι μας είπε.
1: Κοιτάξτε, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, ότι η ιστορία ξεκίνησε από τον κύριο Βαβουλιώτη, τον κύριο Μαρκόπουλο και από εμάς. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε όσον αφορά και την ΕΔΕΛ και τη διεύθυνση της αγροτικής ανάπτυξης, των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης από την Αρχή Διαφάνειας και το οικονομικό έγκλημα, ότι είναι το σκάνδαλο πιστοποιημένο πλέον. Μιλάμε για ένα ύψος 6,5 εκατομμυρίων, έτσι, που μπορεί να περάσει και τα 6,5 εκατομμυρία, σημειώστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα, αυτό το οποίο είναι το πιο κυρίαρχο είναι ότι τόσον αφορά τις διοικητικές ή τις, τους επιτόπους ελέγχους, έχει παρουσιαστεί μία γκάμα μη σύνομων ενεργειών τα οποία οδηγούν σε κακουργήματα. Αυτά είναι αυτά που μπορώ να σας πω και μπορώ να σας αποκαλύψω.
0: Μάλιστα. Υποτίθεται ότι αυτά προφανώς εισηγούνται από το οικονομικό έγκλημα και ποιοι θα πρέπει να ελεγχθούν.
1: Φυσικά.
0: Να
1: ξέρετε όμως ότι είναι από το 19 και μετά όλοι όσοι διοικούσαν την αναπτυξιακή Εύβοιας, και όταν λέω όλοι, από τον απλό υπάλληλο μέχρι τον επικεφαλής.
0: Πρόεδρος, διοικητικά συμβούλια, γενικός διευθυντής, τριμελείς επιτροπές κλπ.
1: Όλα.
0: Της έγκρισης.
1: Εξάλλου είναι λυπηρό βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Η δυνητική αργία εχθές,
0: ναι,
1: που επιβλήθηκε όπως με ενημέρωσαν από την διαχειριστική αρχή του διευθυντού, και μάλιστα ομόφωνη, έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: καταδεικνύει ότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Δηλαδή δεν καταδικάει σε έναν άνθρωπο αν δεν υπάρχει σκάνδαλο.
0: Ναι. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή σε χρόνια συνδικάτης.
1: Πάντως, επειδή σας άκουσα την ώρα που μόλις είχα κλείσει από το ραδιόφωνο του ΣΕΡΤ και έκανα και τα λοιπά, έχετε ένα ρεπορτάζ το οποίο, αυτό που μπορώ να πω, είναι to the point και όχι next time. Δηλαδή, τώρα, μπράβο σας, είναι αυτά τα οποία είπατε είναι το 1/10 από αυτά που θα αποκαλυφθούν.
0: Μάλιστα. Όχι, έχουμε κι άλλα να πούμε συνέχεια. Σχετικά με τις πληροφορίες που έχουμε για το πόρισμα της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, χρειαστώ την εμπειρία σας ως συνδικαλιστικός στέλεχος χρόνια τώρα, έχετε μεγάλη εμπειρία κλπ. Ο κύριος Μαργαρίτης καταδικάστηκε από το πειθαρχικό, το οποίο είναι και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με την ανώτατη λέγεται ποινή, στέρηση 2 μηνών. Με αφορμή αυτή την απόφαση, έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος της αναπτυξιακής, προφανώς και μετά από πολιτική εντολή του κυρίου Σπανού, να απομακρυνθεί ο κύριος Μαργαρίτης αναπτυξιακή, δηλαδή να απολυθεί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είπε όχι, γιατί πρέπει να αποδοθούν οι κατηγορίες. Έτσι, αν αποδοθούν οι κατηγορίες και είναι σε βαθμό καθυγήματος, υπάρχει η αυτόματη απόλυση.
0: Ναι. Όχι, παιδί μου, άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Εδώ αναφέρεται μια σειρά.
1: Α, αν θέλει από... ο κύριος Σπανός.
0: Ναι, θέλει ο κύριος αυτό Σπανός, λέω. Να αν θέλει.
1: Ναι, γίνεται.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να τον απολύσει.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είναι ιδιωτικού δικαίου η σχέση.
1: Ναι, δεν είναι δημόσιο πάλι.
0: Δηλαδή αποφασίζει άλλο, κύριε, έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Από τη στιγμή που έτσι, σας απαλύουμε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, χαίρετε. Μπορεί να το κάνει. Δεν δεσμεύεται από τίποτα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα μείζον πολιτικό θέμα το οποίο προκύπτει μετά από όλα αυτά και όσα θα ακολουθήσουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη από το πειθαρχικό, εδώ τώρα πλέον, εάν θέλει ο κύριος Σπανός, με εντολή του μπορεί να απολύσει τον κύριο Μαργαρίτη.
1: Αυτό γίνεται, αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται, μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να σας πω μετά από όλα αυτά τα οποία αποκαλύψατε και μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι δημοσιογράφοι των Αθηνών ακόμα δεν έχουν πλήρες ρεπορτάζ, ψάχνονται. Εσείς είχατε, μπράβο σας. Να ξέρετε κάτι. Εγώ έχω να σας πω κάτι και σημειώστε το, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαμακάρη, ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα στην εκπομπή σας, που έχουμε φιλοξενηθεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό πάρα πολλές φορές, να ξέρετε ότι οι πρώτες ενδείξεις, όπως μου λένε οι συνεργάτες μου, είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σημειώστε το αυτό.
0: Μάλιστα. Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση κάνει ξεχωριστή έρευνα.
1: Η κυρία Κοβέση έχει κάνει έρευνα ως εξής, να ξέρετε.
0: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και θυμηθείτε το αυτό, μου λέει ο κύριος Κακαβάς, μου είπε χθες, αποκαλύπτοντας και αυτό τα όσα γνωρίζει σχετικά με το πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Κύριος Σπανός μπορεί σήμερα να δώσει εντολή στον κύριο Βουρδάνο να απολύσει τον κύριο Μαργαρίτη από τη στιγμή που καταδικάστηκε και από το πειθαρχικό. Και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κακαβάς, δεν βάζει στην ανώτατη ποινή που είναι 2 μήνες αίρηση μισθού, άρα 2 μήνες αργία, σε έναν άνθρωπο αν δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει κάνει κάτι. Και βέβαια τα όσα αναφέρεται στο πόρισμα που σας αποκαλύψαμε χθες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, το οποίο στην ουσία μιλάει για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Γι' αυτό λέει. Καταλαβαίνεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ότι ο κύριος Σπανός μπορεί να δώσει εντολή στον κύριο στον κύριο Βουρδάνο και στον κύριο Κελαϊδίτη να απολύσουν τον κύριο Μαργαρίτη. Ό,τι ώρα θέλουν το κάνουν αυτό. Ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ο κύριος Μαργαρίτης. Είναι συνεργαζόμενος ιδιωτικού δικαίου. Άρα τον απολύει ό,τι ώρα θέλει. Κύριε, δεν μου κάνεις, μου κάνεις αυτά, μου κάνεις εκείνα, μου κάνεις τ' άλλα. Άντε στο καλό. Γιατί δεν το κάνει αυτό ο κύριος Σπανός? Αυτόν να ρωτήσετε τον κύριο Σπανό. γιατί δεν το κάνει. Εμείς οι κασίες μπορούμε να κάνουμε, συνειρμούς, ο καθένας κάνει τους δικούς του συνειρμούς. Για ποιο λόγο μετά από ένα χρόνο όπου έχουν αποκαλυφθεί σημεία και τέρατα και τώρα και με το υπόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος θα αποκαλυφθούν ακόμα περισσότερα. Σας είπαμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά σιγεία του πορίσματος. Έρχεται και της κυρίας Κοβέση ο ξεχωριστός έλεγχος και αυτό που είπε ο κύριος Κακαβάς, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Όταν επιστρέψουμε να είστε εδώ, διότι προχθές τη Δευτέρα έγινε συνεδρία στο Πειθαρχικό, το οποίο εξέτασε την υπόθεση του κυρίου Μαργαρίτη και ομόφωνα καταδίκασε τον κύριο Μαργαρίτη σε 2 μήνες αίρηση μισθού, και η οποία είναι η ανώτατη ποινή. Ανός μπορεί να δώσει εντολή στον κύριο στον κύριο Βουρδάνο και στον κύριο Κελαϊδίτη να απολύσουν τον κύριο Μαργαρίτη. Ό,τι ώρα θέλουν το κάνουν αυτό. Ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ο κύριος Μαργαρίτης. Είναι συνεργαζόμενος ιδιωτικού δικαίου. Άρα τον απολύει ό,τι ώρα θέλει. Κύριε, δεν μου κάνεις, μου κάνεις αυτά, μου κάνεις εκείνα, μου κάνεις τ' άλλα, άντε στο καλό. Γιατί δεν το κάνει αυτό ο κύριος Σπανός? Αυτό να ρωτήσετε τον κύριο Σπανό. Γιατί δεν το κάνει? Εμείς οι κασίες μπορούμε να κάνουμε, συνειρμούς, ο καθένας κάνει τους δικούς του συνειρμούς. Για ποιο λόγο μετά από ένα χρόνο όπου έχουν αποκαλυφθεί σημεία και τέρατα και τώρα και με το υπόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος θα αποκαλυφθούν ακόμα περισσότερα. Σας είπαμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά σιγεία του πορίσματος. Έρχεται και της κυρίας Κοβέση ο ξεχωριστός έλεγχος και αυτό που είπε ο κύριος Κακαβάς, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Όταν επιστρέψουμε να είστε εδώ, διότι προχθές τη Δευτέρα έγινε συνεδρία στο Πειθαρχικό, το οποίο εξέτασε την υπόθεση του κυρίου Μαργαρίτη και ομόφωνα καταδίκασε τον κύριο Μαργαρίτη σε 2 μήνες αίρηση μισθού.

κάνει αυτό ο κύριος Σπανός? Αυτό να ρωτήσετε τον κύριο Σπανό, γιατί δεν το κάνει. Εμείς οι κασίες μπορούμε να κάνουμε, συνειρμούς, ο καθένας κάνει τους δικούς του συνειρμούς. Για ποιο λόγο μετά από ένα χρόνο, όπου έχουν αποκαλυφθεί σημεία και τέρατα, και τώρα και με το υπόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος θα αποκαλυφθούν ακόμα περισσότερα. Σας είπαμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά σιγεία του πορίσματος. Έρχεται και της κυρίας Κοβέση ο ξεχωριστός έλεγχος, και αυτό που είπε ο κύριος Κακαβάς, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Όταν επιστρέψουμε να είσαι εδώ, διότι προχθές τη Δευτέρα έγινε συνεδρία στο Πειθαρχικό, το οποίο εξέτασε την υπόθεση του κυρίου Μαργαρίτη και ομόφωνα καταδίκασε τον κύριο Μαργαρίτη σε 2 μήνες αίρηση μισθού, και η οποία είναι η ανώτατη ποινή. Το τι διημήθηκε, το τι έγινε, το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Μαρκόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα μάθετε πολλά περισσότερα.

0: 6.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 61.

0: Ελληνισή πάρε με στο τηλέφωνο. Έτσι θα το τραγούδαγε η Blondie κατά κόσμον Debbie Harry. Το Call Me, Call Me. Blondie είναι το group. Οι ξανθιές. Δεν ήταν ξανθιές και και άντρες μέσα, αλλά μπορεί να ήταν ξανθιές. Δεν ξέρεις. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Και όπως σου είπα από προηγουμένως, από σήμερα θα σας λέμε πού θα βρίσκεται τη φθηνότερη και καλύτερη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και αέριο. Σήμερα τα πρατήρια Βαλίν έχουν την αμόλυβδη στο 2,024, το πετρέλαιο κίνησης στο 1,972 και το γκάζι, το αέριο, στο 0,973. Στα πρατήρια Βαλίν. Τα πρατήρια Βαλίν στον Άγιο Στέφανο, στην Καστέλα και στο Βαθύ. Εκεί μπορείτε να βρείτε τις φθηνότερες τιμές στα καύσιμα σήμερα. Κάθε μέρα θα μπαίνουμε στο δελτίο και θα σας λέμε που είναι τα φθηνότερα καύσιμα για να πηγαίνετε να φορτώνετε. Και φορτώστε, γιατί χανόμαστε. Ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, τι μας είπε χθες ο κύριος Κακαβάς, τον οποίον είχαμε καλέσει εδώ για να μας πει τι γνωρίζει, αγνωρίζει, δεδομένου ότι και αυτός και ο κύριος Μαρκόπουλος είναι αυτοί που έχουν κάνει τις καταγγελίες στα αρμόδια όργανα, με συνέπεια να γίνεται και έλεγχος, φίλες και φίλοι, ούτως ώστε να μπορέσει να εξιχνιαστεί το έγκλημα. Προσέξτε. Όπως σας είπαμε χθες, συνεδρίασε το πειθαρχικό της Αναπτυξιακής, το οποίο είναι το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, και για το τι ακριβώς συνέβη, τι έγινε, για το αποτέλεσμα την απόφαση της συνεδρίασης, η οποία εμπεριέχεται μέσα στην εισήγηση την οποία σας είχαμε αποκαλύψει προχθές, πριν συνεδριάσει το όργανο. Δευτέρα το πρωί σας είπαμε ότι ο κύριος Σουρδάνος εισηγείται το και το και το και το και το. Βέβαια η εισήγηση του κυρίου Βουρδάνου είναι αποκαλυπτική, όπως σας είπαμε. Αναφέρει ένα σωρό παραπτώματα, με βάση βεβαίως και την εισήγηση. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη.
0: Κύριος Μαρκόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής και επικεφαλής της ίσονας αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Ακούγεται παράδοξο ότι με βάση τον κώδικα η μεγαλύτερη ποινή, ανεξαρτήτως των σε εισαγωγικά εγκλημάτων, παρατυπιών, παρανομιών κλπ., είναι στέρηση μισθού 2 μήνες.
1: Ισχύει αυτό.
0: Εδώ μιλάμε όμως με βάση την εισήγηση πάντα του κυρίου Βουρδάνου, σε συνάρτηση με το έγγραφο, την απόφαση, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δεν βάζω μέσα και το είναι Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλημάτος το πόρισμα, γιατί εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Μιλάνε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ κανονικά, από τη στιγμή που θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την απόλυση του κυρίου Μαργαρίτη.
1: Κύριε Παπαμακάριε,
0: για πείτε μας.
1: Κύριε Παπαμακάριε, έχω πολλές φορές περιγράψει με πλήρη ειλικρίνεια ότι είχε κτιστεί μία αναπτυξιακή εταιρεία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα αυτών που τη διοικούσαν. Δηλαδή το πειθαρχικό δίκαιο αυτής της εταιρείας ήταν αποτέλεσμα αποφάσεων προηγουμένων διοικητικών συμβουλίων. Οι ίδιοι δηλαδή που έφτιαξαν την αναπτυξιακή και την κυβερνούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, ναι, δηλαδή η περιφέρεια της Στερεάς, είχε φτιάξει και το πειθαρχικό δίκαιο της εταιρείας, το οποίο δεν ήταν χέρια σε όσους θέλουν να βάλουν τιμωρίες, διότι πρέπει να ακολουθηθεί, ναι, ο χάρτης του πειθαρχικού δικαίου. υπάρχει τρόπος μέσα στο πειθαρχικό δίκαιο να τιμωρηθεί κάποιος με απόλυση. Υπάρχει όταν κάνει υποτροπή, όταν εμφανιστεί δηλαδή, και σε δεύτερο θέμα να έχει προκαλέσει ζημιά, διαφθορά, παρανομία στην εταιρεία. Άρα επομένως
0: εδώ πέρα,
1: έχει ένα σκαλοπάτι αυτή η ιστορία.
0: Καλά, ναι,
1: γιατί αν μου επιτρέπετε, προχθές ασχοληθήκαμε μόνο με τις διοικητικές αμαρτίες.
0: Πρωτόκολλα, ναι, αλλά είναι πολλές όμως, δεν είναι μία.
1: Το ξέρω.
0: Είναι πολλές.
1: Το ξέρω ότι είναι πολλές.
0: Είναι
1: το
0: πρωτόκολλα, είναι συμβάσεις, είναι πρακτικά, είναι σκάφη, είναι...
1: Όχι, δεν ασχοληθήκαμε με τα σκάφη.
0: Ναι, όχι, λέω, είναι και αυτό μέσα όμως.
1: Είναι πάρα πολλά. Θα δείτε σε λίγο και άλλα πράγματα. Είναι κτίρια, είναι τουριστικές επενδύσεις. Δεν έχουμε τελειώσει με την αναπτυξιακή.
0: Ναι, μας είπε,
1: αυτό που έρχεται ως αποκαλύψεις, αυτό που έρχονται ως αποκαλύψεις, είναι βουνό. Εχθές λοιπόν ασχοληθήκαμε μόνο με το ένα θέμα, όπως ισχύει, όπως περιγράφει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ότι δηλαδή η οποία μας ζήτησε επιτακτικά να προχωρήσουμε σε πειθαρχικό συμβούλιο, τεκμηριώνοντας αυτές τις απίστευτες ιστορίες τις οποίες είδαμε στο πόρισμα.
0: Ωραία.
1: Και το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι το εξής. Γιατί προσέξτε τώρα, αυτές οι αποκαλύψεις έχουν κλείσει χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Χρόνο και ένα μήνα. Άρα είμαστε στους 13 μήνες από τότε που απεκαλύφθη το σκάνδαλο. Ερώτησης, όχι ρητορική, ουσιαστική. Έπρεπε ο κύριος Βουρδάνος και ο κύριος Κελαϊδίτης, γιατί ο κύριος Κελαϊδίτης είναι ο εκπρόσωπος της περιφέρειας στο μετοχικό κεφάλαιο. Δεν είναι έξω από το κάδρο, είναι μέσα στο κάδρο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να περιμένουν το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο δεν το προκάλεσαν και οι ίδιοι βέβαια.
0: Ναι.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι η εταιρεία εδώ και χρόνια δεν έχει διευθυντή διοικητικού και διευθυντή οικονομικού και όλα τα κάνει ο κύριος Μαργαρίτης και ο πρόεδρος ο προηγούμενος, ο κύριος Κούκουζας.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι οι συμβάσεις οι οποίες είχαν παραταθεί παρανόμως ήταν χωρίς πρωτόκολλα, ήταν χωρίς δικαιολογίες, ήταν χωρίς ημερομηνίες και πολλές φορές χωρίς ονοματεπώνυμα και υπήρχαν και διπλές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Παράνομες στο ίδιο πρόσωπο.
0: Ευρέθησε.
1: Δεν χρειαζόταν καμία Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Σωστά.
1: Τα ξέρανε. Γιατί οι ίδια τα είχαν κάνει.
0: Μα δεν τα είχε πει.
1: Θέτε το ερώτημα, και τα έχω πει εδώ και ένα χρόνο. Το ερώτημα είναι το εξής.
0: Ο κύριος Βαβουλιώτης δεν είπε ότι ο Σπανός του είπε το και το και το και σε βάζω για να γίνει.
1: Μα και γι' αυτό απολύθηκε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό διαγράφηκε, παρετήθηκε και διαγράφηκε ο Βαβουλιώτης. Άρα ο κύριος Σπανός, ο κύριος Κελαϊδίτης και ο κύριος Βουρδάνος τα εγνώριζαν από τον Ιανουάριο του 2025. Σήμερα βρισκόμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο του 2026. Περίμεναν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί περίμεναν, θα σας πω εγώ γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι η ηθική αυτουργή. Είναι συνένοχη, είναι συμμέτοχη σε αυτή τη διαδικασία και είναι συμπροταγωνιστές. Ο κύριος Μαργαρίτης μέχρι στιγμής είναι το εξυλαστήριο θύμα, το οποίο βεβαίως δεν είναι αθώο. Είναι ένας από τους συνενόχους και ο οποίος θα συνεχίσει να είναι το εξυλαστήριο θύμα όσο παίρνει επάνω του 100% την πλήρη ευθύνη. Όμως τα πορίσματα που έρχονται, να ξέρετε, θα περιγράψουν και τους άλλους. Γιατί θα περιγράψουν τους άλλους? Γιατί συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία.
0: Μα ήδη το πόρισμα της διοξυγονομικού εγκλήματος περιλαμβάνει όλους μέσα.
1: Άκουσα χθες τον κύριο Κακαβά, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα, έχω όμως μια προφορική πρώτη ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία δικαιώνει απόλυτα, απόλυτα τις καταγγελίες που έχω κάνει πριν ένα χρόνο. Και τις οποίες καταγγελίες τις ξέρει, ας πούμε, ο κύριος Βουρδάνος που είναι επικεφαλής της αναπτυξιακής και ο κύριος Μαρούλης που είναι αναπτυξιακής. Τις ξέρουν.
0: Ναι.
1: Πώς αποδεικνύεται ότι τις ξέρουν? Μα βάλανε στον πρώτο χρόνο πρόστιμα ένα 950 μετά.
0: Σωστά.
1: Από πίεση δικιά μου.
0: Σωστά.
1: Άρα ανακάλυψαν τις παρανομίες.
0: Ναι.
1: Τι έκαναν για αυτά? Τίποτα.
0: Για τις οποίες έκανε τους ανήξερους. Ειδικά ο κύριος Μαρούλης.
1: Βεβαίως έκανε τον ανήξερο.
0: Διότι ο κύριος Μαρούλης ήταν στην αναπτυξιακή.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Μαρούλης συμμετείχε σε τριμελείς επιτροπές.
1: Και τώρα έχει και την ευθύνη.
0: Εγκρίσεων.
1: Έβαλε λοιπόν πρόστιμο ένα 950, το οποίο αρνείται να μου το δώσει.
0: Για τον πρώτο χρόνο. Για τον πρώτο χρόνο.
1: Για τον πρώτο χρόνο. Ναι. Προσέξτε τώρα. Για τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή, έναντι 6,5 εκατομμυρίων περίπου επιδοτήσεων, στον πρώτο χρόνο μπήκε ένα 950. Τι σημαίνει αυτό? Όλα στον αέρα. Δεν υπάρχει τίποτα σωστό. Τίποτα. Γιατί αρνείται ο κύριος Βουρδάνος και ο κύριος Μαρούλης να τα δώσουν αυτά? Γιατί φοβούνται. Σας το λέω ευθέως. Φοβούνται. Τι φοβούνται? Τις αποδείξεις. Μπορούν να τα κρύψουν μέχρι τέλος? Όχι, με τίποτα. Είναι παιδικό αυτό.
0: Μα τα ζητήσει ο εισαγγελέας, δεν τα δώσουν.
1: Προφανώς θα τα δώσουν.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν ο εισαγγελέας τα έχει.
0: Ναι.
1: Τα έχουν οι ορκωτοί, τα έχει η οικονομική αστυνομία, τα έχουν όλοι. Όλοι τα έχουν. Αυτοί λειτουργούν με στουρθοκαμιλισμό και βάζουν το κεφάλι κάτω από την άμμο. Να μην βλέπουν τα εγκλήματα τα οποία έχουν υπάρξει και για τα οποία έχουν ευθύνες. Άρα λοιπόν εδώ να ξέρετε ότι λυπάμαι για αυτό που θα πω. Δικαιώνομαι απόλυτα, γιατί αν δεν υπήρχε ο κύριος Βαβουλιώτης και στη συνέχεια η έρευνα η δικιά μας να ανακαλύψουμε την τεράστια κομπίνα που έχει γίνει στην αναπτυξιακή, σήμερα θα ήταν όλα μέλη γάλα, όπως όλα μέλη γάλα πορεύονται σε μια περιφερειακή αρχή η οποία κάνει ό,τι δεν βλέπει, κάνει ό,τι δεν ακούει και συγκαλύπτει τους πάντες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι έχουν κάνει ένα πειθαρχικό και ένα καταστατικό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Δεν είχαν τη δυνατότητα από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο πριν 1,5 χρόνο να αλλάξουν το πειθαρχικό και το καταστατικό της εταιρείας?
1: Προφανώς και είχαν.
0: Είχαν.
1: Είπε ότι θέλουν να το κάνουν. Αφού είναι συμμέτοχοι.
0: Γνωρίζετε ότι ο κύριος Γεροκωνσταντής, ο νομικός σύμβουλος της αναπτυξιακής, έχει καταθέσει εδώ και καιρό νέο πειθαρχικό και νέο καταστατικό τροποποιημένα να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, ούτως ώστε να λυθούν τα χέρια για αυτά που λέγαμε προηγουμένως? Αυτό το γνωρίζετε?
1: Το γνωρίζω, και μάλιστα ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν αλλαγές στο καταστατικό και στο πειθαρχικό δίκαιο.
0: Ωραία. Γνωρίζετε ότι το έχει παραδώσει, τα έχει παραδώσει αυτά?
1: Δεν είμαι σίγουρος. Λογικά, με βάση τις ημερομηνίες, τα έχει παραδώσει.
0: Όχι, τα έχει παραδώσει, αυτό είναι σίγουρο, διασταυρωμένο.
1: Ωραία.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και όχι μόνο αυτό, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επιτάσσει αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου.
0: Σωστά.
1: Όμως ο κύριος Βουρδάνος και ο κύριος Κελαϊδίτης, ο μεγαλομέτοχος, εκπρόσωπος του κυρίου Σπανού, του Περιφερειάρχη, κάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Κοιτάξτε, κύριε Παπαγκάλια, θέλω να ξέρετε το εξής. Αν έλεγα ψέματα, αν ήμουν συκοφάντης για όλα αυτά που έχω πει στην εκπομπή σας και σε άλλους συναδέλφους σας, σήμερα θα ήμουν κατηγορούμενος. Γιατί δεν τολμάνε να με ακουμπήσουν? Για έναν απλούστατο λόγο. Πρώτον, γιατί ξέρουν ότι ξέρω. Και δεύτερον, γιατί αν με ακουμπήσουν, τους προκαλώ συνέχεια, όπως βλέπετε.
0: Ναι.
1: Θα είναι είμαι υποχρεωμένος εκ του νόμου να ζητήσω το σύνολο των αρχείων.
0: Τα πάντα, σωστά. Ναι.
1: Υποτίθεται για να αμυνθώ.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα μου επιτρέψετε την έκφραση, θα ξεβρακωθεί κόσμος και κοσμάκης. Ναι. Γιατί η εταιρεία αυτή, όπως είπα και προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μια οικογενειακή εταιρεία φίλων και συγγενών αυτών. Χτίστηκε για να μασίσει το χρήμα. Αυτό έκανε. Θα σας δώσω ένα στοιχείο σήμερα για να δείτε τι προκλήσεις υπάρχουν εκεί μέσα σε αυτά τα χαρτιά των σκαφών. Υπάρχει ένα σκάφος από τα 25, του οποίου παρακαλώ η διεύθυνση και το τηλέφωνο, για να καταλάβετε το μέγεθος του θράσους και της αγυρτίας. Το τηλέφωνο που βάλανε,
0: ναι,
1: και την εταιρεία που εμφανίσανε,
0: ναι,
1: είναι η Aegean του Βασιλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν ο Βασιλάκης με 70 Boeing? Γελάω, με συγχωρείτε, έτσι. Με μια, ναι, περιουσία, ναι, δισεκατομμυρίων πλέον. Και με άλλες επιχειρήσεις που έχει, ξενοδοχεία, τουριστικά, οτιδήποτε, να θέλει να πάρει ένα σκαφάκι, γιατί γι' αυτό σκαφάκι είναι τουριστικό, ένας πολύ πλούσιος
0: άνθρωπος,
1: και να πάρει παράνομη επιδότηση? Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βάλα λοιπόν τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ενός από τα γραφεία της Αθήνας, της Aegean. Τα έχω στα χέρια μου αυτά.
0: Μα αυτό το λέει το οικονομικό έγκλημα. Λέει ότι όλες οι δηλώσεις είναι ψευδείς, με εικονικές εταιρείες, ανύπαρκτοι πραγματικοί ιδιοκτήτες, φάκελοι μητελείς χωρίς απαραίτητα δικαιολογητικά και χωρίς έλεγχο, εταιρείες φαντάσματα οι οποίες δεν ήταν εγγεγραμμένες σε κανένα γεμί επιμελητηρίου των νομών και του νομού της Εύβοιας. Δηλαδή, εδώ πέρα τι έλεγχο κάνανε τελικά?
1: Κανένα έλεγχο δεν κάνανε. Ποιος είπε ότι κάνανε έλεγχο? Φυτευτά πήγαν όλα.
0: Κατά παραγγελία.
1: Κατά παραγγελία. Πιανού παραγγελία θα βρεθεί. Και αυτός θα βρεθεί. Και αυτός που ήταν στα τηλέφωνα και ζητούσε για τους τρίτους. Κύριε Παπαγκαρίε, όταν ανοίξει το κακούργημα θα υπάρξει και άνοιγμα απορρίτου επικοινωνιών. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω δηλαδή να σας πω, εγώ ντρέπομαι, είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική. Διαφθορά υπήρχε, θα υπάρχει, υπάρχει πάντα στην κοινωνία, υπάρχει στην πολιτική. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί σε αυτό το μικρό τόπο, τον Πολύπαθο, την Εύβοια, την ξεχασμένη από την κεντρική διοίκηση, γιατί όλα τα έργα σταματάνε μέχρι τη γέφυρα, με το ζόρι να κάνουμε μισό δρόμο, με το ζόρι να πάρουμε πέντε επιδοτήσεις, με το ζόρι να κάνουμε ένα λιμάνι, ένα ελευτικό καταφύγιο, με την υπογραφή των ισχυρών αυτού του τόπου, θα τους πούμε τους ισχυρούς, θα έρθει η ώρα, η αναπτυξιακή έγινε όχημα πολιτικής και αυτοδιοικητικής διαφθοράς. Ντρέπομαι, αλλά συγχρόνως και εξοργίζομαι. Και θέλω οι άνθρωποι που με ακούν αυτή τη στιγμή να ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι από εμάς που μπήκαν στην πολιτική, κύριε Παπαγκάρη, όχι για να γίνουν πλουσιότεροι, για να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό το λόγο δεν έχω κανένα παιδί διορισμένο σε καμία αναπτυξιακή της περιφέρειας. Δεν τα λέω τυχαία αυτά. Θα δείτε αργότερα γιατί θα σας το πω. Ναι. Είμαι πάντοτε παρόν στα διοικητικά συμβούλια. Είμαι πάντοτε παρόν με καθαρό ευθύ λόγο. Ευθύ. Εχμηρώ πολλές φορές. Μα αυτή είναι η δουλειά μου. Αντιπολίτευση είμαι. Ποια είναι η δουλειά μου? Να συνεισφέρω στην ετοιμότητα, στην απόδοση και να κάνω καλύτερους αυτούς που διοικούν. Αυτό επιχειρώ να κάνω. Βλέπω όμως ότι αυτοί που διοικούν αρέσκονται στην κρυψίνια.
0: Δεν μου λέτε, έχω μία απορία, την οποία απορία προσπαθώ να την ερμηνεύσω, το ρητορικό ερώτημα. Γιατί τα παίρνει όλα πάνω του ο Μαργαρίτης και δεν ανοίγει τη βεντάλια των ευθυνών? Δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει τον κύριο Μαργαρίτη να λέει, ρε παιδιά, εντάξει, βαράτε με μένα, είμαι γενικός διευθυντής. Αλλά την τελική υπογραφή την έχει ένας πρόεδρος και ένα διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λαμόγιο, λέω εγώ τώρα υποθετικά, οι άλλοι τι κάνανε? Τις μαριονέτες, τις γλάστρες, ή ήτανε μες στο κόλπο?
1: Θα σας πω. Στο απολογητικό του σημείωμα, ναι, πολλών σελίδων, ο κύριος Μαργαρίτης λέει ότι είναι άδικο να στοχοποιείται εμένα, γιατί διοίκηση ασκούσαν και άλλοι μέσα στην εταιρεία. Τον ρώτησα λοιπόν εχθές, κύριε Μαργαρίτη, ορθώς το γράφετε αυτό και έχετε δίκιο. Κακός είστε εσείς μόνος σας εδώ. Πείτε μας ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Πείτε μας τα ονοματάκια τους. Ποιοι είναι? Εκεί λοιπόν ο κύριος Μαργαρίτης τα έχασε και άρχισε να λέει διάφορες θεωρίες χωρίς να δώσει κανένα όνομα. Mm. Άρα ο κύριος Μαργαρίτης μέχρι στιγμής έχει αποφασίσει να τα πάρει όλα επάνω του. Έλα όμως που δεν θα γίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά για ποιο λόγο αυτή... εσείς ερμηνεύετε αυτό, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω μπει ποτέ στην κατηγορία ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια μορφής κομπίνα, ναι, και άρα δεν την ξέρω αυτή την νοοτροπία.
0: Δηλαδή υπάρχουν δύο ενδεχόμενα.
1: Ούτε την ψυχολογία.
0: Ή κάτι να φοβάται και δεν μιλάει, δεν λέει παραπέρα, κάτι να φοβάται, με κάτι εκβιάζεται δηλαδή, κάτι το οποίο είναι βαρύτερο των όσων ακούγονται μέχρι τώρα, ή έχει λάβει υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις ότι θα πέσει στα μαλακά. Εξού,
1: ναι,
0: και, εξού και η μία απόλυσή του, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να συμβαίνει το δεύτερο, όμως πρέπει να σας πω ότι επειδή χθες εμφανίστηκε με το νομικό του σύμβουλο, δικαίωμά του είναι, δεν έχει σημασία το όνομα. Το
0: καλά,
1: νομικό
0: ναι,
1: του
0: σύμβουλο. Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, πρέπει να σας πω ότι θα έπρεπε να τον συμβουλεύσουν ότι σε τέτοιες καταχρήσεις και στραβές υπογραφές με δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα, όταν επιλαμβάνεται η εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιληφθεί, όταν έχουν μπει ορκωτοί λογιστές και όταν έχει εισβάλει η οικονομική αστυνομία, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Άρα όσοι λένε σε κάποιους, έλα μωρέ, θα το κουκουλώσουμε αυτό, γιατί στην Εύβοια έχουμε μια κακή παράδοση.
0: Ναι, εμείς είμαστε κυβέρνηση, θα φροντίσουμε.
1: Ναι, όλα αυτά. Θυμάστε, έχουμε μια κακή παράδοση σε αυτόν τον τόπο. Θυμάστε το σκάνδαλο του καταναλωτή?
0: Ναι.
1: Ωραία. Πήγε κανείς φυλακή, όχι?
0: Όχι, ένας βλάκας πήγε.
1: Ναι. Θυμάστε το σκάνδαλο της.
0: Ο οποίος αφορτώθηκε όλα πάνω του κι αυτός. Καλή ώρα.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος κατέληξε στα θυμαράκια.
1: Μάλιστα. Θυμάστε το σκάνδαλο της συνεταιριστικής τράπεζας που έδινε δάνεια χωρίς εγκυρωσίες?
0: Αυτό είναι.
1: με ένα κτίριο που πουλήθηκε και λοιπά και αυτά και το ένα. Μπράβο. Πήγε κανείς φυλακή.
0: Και όλοι, όλοι απ' έξω, αθώοι.
1: Όλοι απ' έξω. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια κακή παράδοση.
0: Ναι.
1: Μια κακή παράδοση η οποία λέει, έλα μωρέ, θα το κουκουλώσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τους διαβεβαιώ δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι θα το φτάσουν μέχρι το τέλος. Ένας από αυτούς σας μιλάει εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επίσης για κάτι κυριότερο απ' όλα. Όλοι αυτοί που τους υπόσχονται ότι θα τους προστατεύσουν, σε λίγο δεν θα είναι στα πράγματα. Μιλάω για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έχει χτίσει την πυραμίδα της διαφθοράς. Γιατί τώρα περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Πού στηρίζεται ο κύριος Πανός? Στο Μητσοτάκη. Έφυγε ο Μητσοτάκης, φυλάκια. Λήξεις. Ναι. Α, λοιπόν, τα πράγματα σε λίγο αλλάζουν γενικώς. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουν και δεν ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, θα βρεθούν όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Λυπάμαι για αυτά που λέω. Ναι. Δεν ήταν ο λόγος που μπήκα στην περιφερειακή αναμέτρηση. Ήταν να βοηθήσω τον τόπο μου. Αλλά αν είναι η διαφάνεια να την προκαλέσω και να τη φέρω για να βοηθήσω τον τόπο, θα το κάνω.
0: Μάλιστα. Και ένα άλλο ερώτημα θέλω να σας κάνω. Θέλω την κρίση σας. Επειδή ακούσαμε κάποιες αιτιάσεις για την αναπλήρωση του κυρίου Βουρδάνου, ο οποίος λέει ολοκλώσα το έργο μου και αποχωρώ και να έρθει ο επόμενος. Ο κύριος Βουρδάνος το κάνει για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή το κάνει γιατί βλέπει το τσουνάμι που έρχεται?
1: Μα δεν τελείωσε τίποτα ο κύριος Βουρδάνος. Άρα το τελείωσα το έργο μου δεν ισχύει. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Βουρδάνος έχει δει, έχει αντιληφθεί και δεν θα ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό. Δεν έχει βάλει και το δάχτυλο στο μέλι, για να είμαστε και ειλικρινείς.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Όμως πήγε εκεί για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το να ξεκαθαρίσει το τοπίο σημαίνει ότι πρέπει να στενοχωρήσει φίλους του και συναδέλφους του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι να κάνουμε τώρα? Ξέρετε, η διαφάνεια καμιά φορά πιάνει και τους φίλους μας. Και προφανώς δεν το αντέχει. Γι' αυτό και ζήτησα να παραμείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να τελειώσει το έργο του. Αυτά είναι και ευθύνη του κυρίου Σπανού. Και βεβαίως είναι και ευθύνη του κυρίου Κελαϊδίτη. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι σε λίγο η ευθύνη θα πάει στην πλάτη του Κελαϊδίτη. Διότι ο Κελαϊδίτης είναι ο βασικός μέτοχος.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Αυτός λοιπόν ο βασικός μέτοχος έχει τεράστιες νομικές ευθύνες για αυτό που συμβαίνει στην εταιρεία του, η οποία έχει την πλειοψηφία. Ο ίδιος ο Κελαϊδίτης εκπροσωπεί την πλειοψηφία των μετοχών. Προσέξτε, διότι αυτό που έρχεται δεν είναι τυχαίο. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Αυτός είναι και ο λόγος, επειδή τα λέω αυτά, για τον οποίο ο κύριος Μαργαρίτης προχθές ζήτησε την εξαίρεσή μου από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατηγορώντας με ότι είμαι μεροληπτικά τοποθετημένος απέναντί του. Δεν είμαι μεροληπτικά τοποθετημένος απέναντι σε κανέναν. Είμαι μεροληπτικά τοποθετημένος απέναντι στην Κομπίνα και στη Λαμογιά. Εκεί έχω μεροληψία, ναι, δεν την γουστάρω, δεν τη θέλω, δεν την αγαπώ, δεν την υπηρέτησα ποτέ μου. Βεβαίως προς τιμήν του και του κυρίου Βουρδάνου και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και αν ανήκουν αυτοί, αυτό δεν έγινε δεκτό. Και πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι υπήρχε ομόφωνη απόφαση δείχνει ότι και άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύτηκαν με την παράταξη του κυρίου Σπανού αντιλαμβάνονται το βάρος των ευθυνών. Το ζήτημα είναι το εξής. Ο κύριος Σπανός αντιλαμβάνεται το βάρος των ευθυνών του. Ο κύριος Κελαϊδίτης αντιλαμβάνεται το βάρος των ευθυνών τους. Αντιλαμβάνονται την ξεφτύλα που έρχεται όταν έρθουν οι αποκαλύψεις. Σας έδωσα ένα όνομα, Βασιλάκης Ετζίαν.
0: Ναι,
1: ντροπή.
0: Ναι.
1: Ντροπή.
0: Εδώ το η δίωξη οικονομικού κλιμάτος λέει ότι το ένα σκάφος λέει είναι αδελφή, στο όνομα της αδελφής λέει ενός συνεργάτη αναπτυξιακής.
1: Και ποιος ξέρει ακόμα τι θα βρούμε. Και επίσης ο κύριος Μαρουλής παραδέχθηκε σε προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο ότι 7 σκάφη είναι στο Λαύριο.
0: Ναι.
1: Και νοικιάζονται από εκεί.
0: Σωστά.
1: Ενώ δόθηκαν για να είναι στην Εύβοια. Οι ίδιοι τα λένε.
0: Μα έχουν εντοπιστεί αυτά από το οικονομικό έγκλημα.
1: Όλα έχουν εντοπιστεί. Όλα έχουν εντοπιστεί. Και κάποιοι κάνουν ότι δεν βλέπουν. Να τα δούμε λοιπόν.
0: Αττική, Λαύριο, Χαλκιδική, Ιόνιο, Κυκλάδες, Κρήτη.
1: Σαντορίνη. Κυκλάδες, ναι. Έτσι είναι.
0: Τα έχουν βρει εδώ πέρα.
1: Ναι, ένα χρόνο όμως τα λέει ο κ. Μακαρίτη.
0: Ναι, το ξέρω αυτό ότι έχετε κάνει δικιά σας έρευνα και τα έχετε βρει. Τα έχετε πει αυτά εδώ πέρα. Αλλά βλέπουμε ότι η στάση της πολιτικής ηγεσίας της περιφέρειας και της διοίκησης αναπτυξιακής ελέγχονται.
1: Κύριε Παπακάρη, θέλω να κάνω ένα
0: γεγονό,
1: αν μου επιτρέπετε, για την περιφέρεια. Μέχρι στιγμής η περιφέρεια έχει μία δικογραφία ανοιχτή για την αναπτυξιακή. Μία δικογραφία και μία δίκη, μάλιστα, που αφορά τη διεύθυνση κοινωνιών. Μία δίκη η οποία και κατηγορητήριο που υπήρχε εν εξελίξη για τη Γενική Διεύθυνση. Πού πάει η ιστορία στην Ελβία?
0: Πού να πάει? Στα δικαστήρια.
1: Αυτή η ιστορία.
0: Στα δικαστήρια.
1: Και σε λίγο να ξέρετε, θα έχουμε κι άλλα.
0: Στον εισαγγελέα και τα δικαστήρια πάει, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πάει.
1: Τι εικόνα είναι αυτή? Ακούν οι πολίτες? Καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους?
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι οι άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας και της εργασίας, αυτοί που έχουν τα παιδιά τους και ψάχνουν μια δουλειά με αξιοπρέπεια, αντιλαμβάνονται τι έχει στηθεί εδώ?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, γιατί θα έχει και συνέχεια το πράγμα. Άλλωστε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις πάρει το πόρισμα και ο Ζουρδάνος της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, θα σας ενημερώσει, φαντάζομαι.
1: Προφανώς, είναι υποχρεωμένο.
0: Είναι υποχρεωμένο να το κάνω, για να έχετε γνώση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπακαρίου.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε. Τι άλλο θα ακούσουμε και τι άλλο θα δουν και τα μάτια μας. Εμείς βέβαια κάνουμε το δικό μας ρεπορτάζ. Εμείς κάνουμε το δικό μας ρεπορτάζ, δικιά μας έρευνα, και σκαλίζουμε και βρίσκουμε αυτά που πρέπει να βρούμε και αυτά που θέλουμε να βρούμε. Αυτά τα οποία αποκρύπτουν ή θέλουν να αποκρύψουν με κάθε άλλα. Αυτά είναι δημόσια έγγραφα. Και οι ένεχοι και τα πάντα. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητέ Μακροατή, καταλαβαίνεις ότι έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
17: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
16: Ωραία! Και για συσκευασία?
17: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
16: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
17: Άνεση και ποιότητα.
16: Ήδη μνημόσυνο?
17: Με σεβασμό και φροντίδα.
16: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
17: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Αχ, αυτή η Gloria, τι καρδιές έχει κάψει αυτή η Gloria. Στα dance floors των disco sound.
1: Μπαμπάκο, άντε τι να θα δω, φάμε δω. Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
0: Είναι αυτό.
1: Και η πείνα με δερίζει.
0: Είναι αυτό. Είναι αυτό. Αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Είναι αυτό ο ανθρωποβάγος. Τι θα φάμε και τι θα φάμε. Τι θα φάμε. Κοιμάται και ονειρεύεται. Αρνάκι κοκκινιστό, μοσχάρι λεμονάτο, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, φιλετίνια κοτόπουλο με αρακά και πατάτες, μακαρόνια με κιμά, ρεβίθια με ρύζι λεμονάτα, γεμιστά ντομάτα πιπεριά, γάριδο μακαρονάδα με φρέσκια ντομάτα και σαλάτα της ημέρας κουνουπίδι με καρότο. Όλα αυτά βέβαια δεν τα ονειρεύεται στην πραγματικότητα ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ηλιάδης, και η φωλιά του κάθε μέρα ετοιμάζουν μια μεγάλη γκάμα, ένα μεγάλο μενού για να καλύψουν όλα σας τα γούστα, όλα σας τα γούστα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροατρία, όλα σας τα γούστα, για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που έχετε. Καλημέρα Κυριάκη. Αργήσατε αλλά μας προλάβατε. Θα πάσετε και θα ακούσετε και το καλύτερο τώρα. Η φωλιά λοιπόν του Ηλιάδη, 85940, τηλέφωνο για να ενημέρωση. Για όσους δεν προλαβαίνετε να ακούσετε το μένιου της ημέρας από εδώ από την εκπομπή, για σας που θέλετε να κάνετε ρεζερβασιόν, να κλείσετε μερίδες, και βέβαια για να κάνετε delivery. Deliverance, φωλιά του Ηλιάδη. Τι λέει ο Θανάσης, τσιπουτάνας λέει το κάγκυλο. Ποιο για να την ψιά, κύριε Θανάση. Ρε καλά, τα έχω πει εγώ πριν τα πεις εσύ. Τι γίνεται μου λέει ρε φίλε, τι λαμόγια είναι αυτά ρε. Και εμείς ψωμολύσαμε. Κοιτάμε πως να τη βγάλουμε το μήνα. Τι να πω, τι να πεις Θανάση. Τι να πεις Θανάση μου, Θανάση μου, Θανάση μου, τι να πεις. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, καλημέρα Άκη, είπαμε καλημέρα. Λοιπόν ακούστε να σας πω τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να έρχονται και κάποια μαντάτα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εν ενεργεία βουλευτής Σέβιας έκανε δημοσκόπηση για προσωπική χρήση, για να δει πως πάνε τα μερομήνια με τις υποψηφιότητες. Και στη δημοσκόπηση που έκανε πέραν των εν ενεργεία έβαλε και αυτούς οι οποίοι φέρονται να ακούγονται ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το Διαμαντόπουλο, το Μαρίνο, το Σπανό, 3 και 3, 6. Και μένουν και άλλοι δύο. Τώρα οι άλλοι δύο ποιοι είναι, δεν μπόρεσα να μάθω ποιους έχει βάλει μέσα. Αλλά δεν έχει ακουστεί και κανένας άλλος να πει. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό έβριμα στη δημοσκόπηση του, δεν θα σας πω ποιος βουλευτής να έχει κάνει. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν θα σας πω, πληροφορίες σας μεταφέρω. Πληροφορίες οι οποίες είναι μεν καρατσεκαρισμένες, αλλά άμα δεν έχω εγώ την ίδια την έρευνα στα χέρια. Γιατί είμαι και άπιστο στο μάσεγο, ξέρετε. Λοιπόν, το σημαντικότερο έβριμα της έρευνας που έκανε ο βουλευτής, ο κυβερνητικός εδώ στην Εύβοια, έχει ένα σημαντικό έβριμα. Μπαίνει σφήνα ανάμεσα στους βουλευτές ο Διαμαντόπουλος. Πριν καν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα υποψηφιότητά του. Κάτι παραπολιτικά διαβάζουμε ότι θα είναι και ο Διαμαντόπουλος υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, μπαίνει σφήνα ανάμεσα στους δύο βουλευτές. Προσέξτε, δεν λέω βουλευτίνα. Λέω στους δύο βουλευτές. Μπαίνει σφήνα ο Διαμαντόπουλος. Γεγονός που σημαίνει με θερμινευόμενον ότι η έρευνα τον εφέρνει στη δεύτερη θέση. Επαναλαμβάνω, χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί επίσημα η υποψηφιότητά του. Φέρεται να είναι υποψήφιος μαζί και με τους άλλους, όπως έχουν γίνει κάποιες διαρροές. Ο Μαρίνος έλεγε ότι θα είναι και υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές. Άφαντος. Ξαφανίστηκε. Έβαλε βέτα, λέει, να μην είναι άλλος από την Καριστία, να μην είναι άλλος από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε να δείτε τώρα. Το γεγονός ότι μπαίνει σφήνα μεταξύ των δύο βουλευτών ο Διαμαντόπουλος, δηλαδή έρχεται και κάθεται στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από τον τρίτο, έχει το δικό του ενδιαφέρον, διότι δείχνει μία δυναμική. Προσέξτε να δείτε. Στις 15/9 πληροφορούμε ότι θα γίνει νέα δημοσκόπηση. Αυτή ακόμα δεν ξέρω ποιος θα την κάνει. Έμαθα όμως ότι θα γίνει νέα δημοσκόπηση από έναν τρίτο φίλο του φίλου, το φίλο, ο οποίος έχει φίλο ένα δημοσκόπο που κάνει τέτοιες δημοσκοπήσεις. Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι γύρω στις 15 του μηνού, θα γίνει νέα δημοσκόπηση, η οποία θα έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Προσέξτε, θα έχουν γίνει οι σχετικές ανακοινώσεις. Μητσοτάκης μέχρι την Κυρία 15, πότε έχει ο μήνας, 15 έχει την παραπάνω Τρίτη. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε την έκθεση, τον Πρωθυπουργό. Μετά την έκθεση μεσολαβεί μια εβδομάδα, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, και η παραπάνω εβδομάδα 14-15. Μου σφυρίξανε λοιπόν ότι στις 15, εκεί 15 με 20, θα γίνει νέα δημοσκόπηση αποτύπωσης της δυναμικής των υποψηφίων βουλευτών για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί για τους άλλους υποψήφιους βουλευτές τώρα δεν γίνεται λόγο, τι να συζητάμε, γιατί να συζητάμε. Κάτσε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια με τα κόμματα και να δούμε ποιοι θα βγάλουν έδρα. Με βάση τα δεδομένα δημοσκοπικά αυτής της περίοδου, η Νέα Δημοκρατία μάξιμουμ να βγάλει 2 βουλευτές. Μάξιμουμ. Να βγάλει 2 βουλευτές. Οπότε καταλαβαίνετε, μετά διασπορά. Μία έδρα. Ένας άμα βγάλει, άμα κάνει κόμμα Σαμαράς και τα ποσοστά που λένε ότι είναι του Σαμαρά εκεί γύρω στο 12%, θα είναι ο Μαρκόπουλος βουλευτής. Εκλεγμένος. Γιατί το 10% το έχει στην τσέπη ο Μαρκόπουλος στην Εύβοια. Το απέδειξε σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και στην τελευταία ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Προσωπική ψήφη είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν, εάν ο Σαμαράς έχει ένα 10 με 12% πανελληνίως και στην Εύβοια θα έχει το ίδιο, οπότε καταλαβαίνεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το γεγονός ότι χωρίς να έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες, απλώς τα περιγύρω γύρω, να μπαίνει σφήνα ο Διαμαντόπουλος μεταξύ των δύο βουλευτών και μάλιστα η διαφορά μεταξύ πρώτου δεύτερου να είναι μικρή και να έχει μια λίγο απόσταση μεγαλύτερη ο τρίτος και στη δεύτερη θέση να είναι ο Διαμαντόπουλος, δεν θα σας πω, μην επιμένετε. Ακούστε, κρατάτε αυτά που σας έχω πει εγώ μαλακίες. Εγώ πριν πω κάτι, το καρατσεκάρα από 2-3 πλευρές. Παίρνω την πληροφορία και μετά αρχίζω και το δένω. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο εκεί. και βγαίνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα περιμένω τη δεύτερη δημοσκόπηση. Θα έχουν γίνει ανακοινώσεις για το ψηφοδέλτιο, υποψηφιότητες, δεν ξέρουμε. Υπάρχει μια περίπτωση να έχουν γίνει. Να έχουν γίνει από τη Νέα Δημοκρατία, αν όχι κομπλέ το ψηφοδέλτιο όλο, να έχουν γίνει δύο νέες υποψηφιότητες, ας πούμε τρεις. Γιατί αν δεν γίνουν και δύο-τρεις νέες υποψηφιότητες, χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ με, και με άλλα θέματα. Έχουμε αφήσει θέματα του Αυγούστου, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, και με τα τσιμεντάδικα και τις αποφάσεις του Κούκουζα στην περιβάλλοντος και με το Σκατονήσι και με τα βοθρολήματα που πέφτουν στον Εβοϊκό και έχει γεμίσει σκατό ο νότιο-βόρειος Εβοϊκός, η παραλία της πόλης βρωμά και ζέχνη και η κυρία Βάκα πηγαίνει στα χορούς και στα πανηγύρια και παίρνει και το όφωνο. Λέτε να θέλει κάρικα με καριέρα στην Εθνική Οδό στα Λάδικα, ε? Bonjour madame et monsieur. Parliamo a domani. Καλή σας μέρα, να είστε καλά με υγεία. Ναι, σήμερα δεν έχετε παράπονο, έτσι, ε? Δεν έχετε παράπονο. Κάρα από 2-3 πλευρές. Παίρνω την πληροφορία και μετά αρχίζω και το δένω. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο εκεί. Και βγαίνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα περιμένω τη δεύτερη δημοσκόπηση. Θα έχουν γίνει ανακοινώσεις για το ψηφοδέλτιο, υποψηφιότητες, δεν ξέρουμε. Υπάρχει μια περίπτωση να έχουν γίνει. Να έχουν γίνει από τη Νέα Δημοκρατία, αν όχι κομπλέ το ψηφοδέλτιο όλο, να έχουν γίνει δύο νέες υποψηφιότητες, ας πούμε τρεις. Γιατί αν δεν γίνουν και δύο-τρεις νέες υποψηφιότητες, χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ με, και με άλλα θέματα. Έχουμε αφήσει θέματα του Αυγούστου, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, και με τα τσιμεντάδικα και τις αποφάσεις του Κούκουζα στην περιβάλλοντος και με το Σκατονήσι και με τα βοθρολήματα που πέφτουν στον Εβοϊκό και έχει γεμίσει σκατό ο νότιο-βόρειος Εβοϊκός, η παραλία της πόλης βρωμά και ζέχνη και η κυρία Βάκα πηγαίνει στα χορούς και στα πανηγύρια και παίρνει και το όφωνο. Λέτε να θέλει κάρικα με καριέρα στην Εθνική Οδό στα Λάδικα, ε? Bonjour madame et monsieur. Parliamo a domani. Καλή σας μέρα, να είστε καλά με υγεία. Σήμερα δεν έχετε παράπονο, έτσι, ε? Δεν έχετε παράπονο.

το ψηφοδέλτιο όλο, να έχουν γίνει δύο νέες υποψηφιότητες, με τρεις. Γιατί αν δεν γίνουν και δύο-τρεις νέες υποψηφιότητες, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ, με, και με άλλα θέματα. Έχουμε αφήσει θέματα του Αυγούστου, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, και με τα τσιμεντάδικα και τις αποφάσεις του Κούκουζα στην περιβάλλοντος, και με το Σκατονίσι και με τα βοθρολήματα που πέφτουν στον Εβοϊκό και έχει γεμίσει σκατό ο νότιο-βόρειος Εβοϊκός, η παραλία της πόλης βρωμά και ζέχνη, και η κυρία Βάκα πηγαίνει στα χορούς και στα πανηγύρια και παίρνει και το όφωνο. Λέτε να θέλει να κάνει με καριέρα στην Εθνική Οδό, στα Λάδικα, ε? Bonjour madame et messieurs. Parliamo a domani. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, με υγεία. Σήμερα δεν έχετε παράπονο, έτσι, ε? Δεν έχετε παράπονο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρα Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Μεσογείο Κατεχά και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Τραγωδία στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μετά από σύγκρουση εμπορικών πλοίων σημαίας Τουρκίας αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός στρατός εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της ΟΑΣ γνώσης ασθενά τορμούς και ότι δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν. Θα συνεχίσουμε τα χτυπήματα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της. Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τη Γερμανία εξέφρασαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφου, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα στον Ανδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια.

0: στα Ραντούμψεβα, περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 245η μέρα του έτους σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου φίλες και φίλοι, σήμερα που επιστρέφει αρκετός κόσμος, έχει επιστρέψει ένα μεγάλο ποσοστό από τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονταν σε διακοπές. Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι ακόμα τυχερών που κάνουν και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, το Σεπτέμβριο, τότε που όλα είναι πιο φθηνά, με λιγότερο κόσμο, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπάει κόκκινο, την αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΘ και τη συνέντευξη την Κυριακή, που όπως καταλαβαίνετε λόγω των πολιτικών εξελίξεων, μεγάλο μέρος της οποίας θα, δεν θα έλεγα αναλωθεί, αλλά θα απασχολήσει το κομμάτι που λέγεται Νέο Κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Πήρωμα δόν από τα στελέχη, τα κυβερνητικά ή από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κατά του Αντώνη Σαμαρά, με παράπλευρες αν θέλετε απώλειες σε όλη τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Πώς δηλαδή αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων γενικότερα στα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Θα προσδιορίσουμε ποια είναι αυτά και τι περιμένουμε ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Θα έχουμε την γνώμη πολιτικών αναλυτών, δημοσκόπων, συναδέλφων, δημοσιογράφων μαζί με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα είναι η επί της ουσίας η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό πρωτόκολλο αυτό, αλλά όλα ξέρετε είναι για να σπάνε την πρώτη φορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, σήμερα θα ανακοινώσει το δικό του κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έλεγα περισσότερο από το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ενδιαφέρον ποια στελέχη θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ποια θα παρουσιάσει, αν παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αύριο είναι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, 3 του Σεπτέμβρη, με εκδηλώσεις στην Κρήτη να έχουν χαρακτήρα προεκλογικό. Έχουν και θα πέσουν στη μάχη όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του κινήματος, με πρώτο βεβαίως τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Όλα αυτά συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φίλες και φίλοι, μαζί με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν την Κυριακή. Και οι οποίες βεβαίως δεν θα έχουν προλάβει να καταγράψουν αναλυτικά τον απόϊχο από την επίσκεψη και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ στο βελίδιο της ΔΕΘ. Όμως θα υπάρχει μια πρώτη αποτυπωμένη εικόνα για τις τάσεις της κοινής νόμης. Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι βρίσκεται στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Τα διεθνή θέματα και ειδικά η αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας, Μόσχας-Βερολίνου, μαζί με όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα στην περιοχή μας, με τον θόλο του Αχιλέα, την παρέμβαση του Ισραήλ, την απάντηση του Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα επίπεδα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στενό πολιτικό σκηνικό. Πριν από όλα αυτά όμως, να πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Νίκος Αβρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Νίκο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στα email επικοινωνίας studio@3lfm.gr και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και ειδικά στους χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού. Στους Έλληνες που μας ακούν από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Λοιπόν, πριν να πάμε σε όλα αυτά, θα έχουμε σε 1-2 λεπτά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, κατά τη γνώμη μου έναν από τους καλύτερους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές τέτοιων θεμάτων, να πάρουμε μια γεύση για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα έχουν αρχίσει για τα καλά. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα για τα καλά. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της οδού Πρωτέως. Απροσπέλαστο είναι και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Ναι.
1: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Βελτιωμένη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, η κίνηση έχει μόνο στο ύψος του Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
0: Ανοίγω παρένθεση. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, για να γίνονται αυτά τώρα 2 Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα έχουν ανοίξει σχολεία, θα ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι φοιτητές. Θα έχουν επιστρέψει οι φίλοι μας που βρίσκονται τώρα στις διακοπές. Καλύτερα μην το σκεφτόμαστε από τώρα, έτσι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Και δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη οδηγία από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Εγώ ξέρω τι θα πρότεινα. Να το πάμε αντίστροφα, να μας λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα από εδώ και πέρα. Είναι πιο πιθανό να είσαι πιο σύντομος.
1: Δεν συμφέρει αυτό γιατί θα βγαίνω για λίγα δευτερόλεπτα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Φάληρο, Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μας κόμισες, ευχάριστα. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι τη βιώνουμε και έτσι την αναγκαζόμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλλιτερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλλιτερίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα.
0: Και από τι να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε. Έχουμε τόσα θέματα να σχολιάσουμε. Τα βλέπετε τι γίνεται με τη νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Το αέριο έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι στον υψηλότερο, στο υψηλότερο σημείο από το 2023.
2: Έχουμε να πούμε κάτι.
0: Έχουμε να πούμε.
2: Συνοπτικά.
0: Ναι, να δούμε καταρχάς τα πράγματα, τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Βερολίνου. Αναμένεται απάντηση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΝΑΤΟ ετοιμάζει σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση. Θα μας τα εξηγήσετε λίγο να τα καταλάβουμε όλοι εμείς.
2: Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Ρωσία, η οποία στο μέτωπο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, από πλευράς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης φιλοξενούσε βιομηχανίες, αμυντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, άρα είναι μια χώρα που έχει τεχνογνωσία, τώρα με τη βοήθεια της Δύσης την έχει αναπτύξει ακόμα περισσότερο και έχει αποκτήσει δυνατότητες στη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και στο μέτωπο αλλά και για χτυπήματα σε βάθος που δυσκολεύουν τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται για τη Ρωσία με την άδεια που φέρεται να έχει δώσει η Βρετανία για παραγωγή των Storm Shadow, είναι πύραυλοι κρούζ, στην Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
2: Που αυτό θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας. Η Ρωσία λοιπόν, για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με την Ουκρανία, προετοιμάζεται να κάνει επίθεση ξανά στο Κίεβο και δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αν όντως το θέλει η Ρωσία ή αν έγινε αυτή η διαρροή για να ανησυχήσει η Ουάσιγκτον, έφτασε έξω, προς τα έξω, βγήκε προς τα έξω ότι η Ρωσία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, στην εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και οι νατοϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, γιατί τα αποθέματα, ιδιαίτερα τα αντιπυραυλικά, βρίσκονται στο κόκκινο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Άρα αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή ειδικά της Βρετανίας με το Storm Shadow έγινε διαρροή από τη Μόσχα και το είπε και η Ζαχάροβα δημοσίως ότι επιφυλάσσεται η Ρωσία να χτυπήσει βρετανικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας αλλά και έξω από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμανε συναγερμό, γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CIA από την Αμερική εσπευσμένα στη Μόσχα για να μετρήσει την κατάσταση, να σφιγμομετρήσει την κατάσταση. Και αμέσως μετά έγινε στη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, σύνοδος του διοικητή της CIA, του Πούτιν, του Τραμπ, του Χέξεθ και του αρχηγού ΓΕΘΑ και άλλων αμοτάτων αξιωματικών, για να δουν την κατάσταση, να διαχειριστούν την κατάσταση, και αμέσως ένας υπουργός άμυνας ήρθε στην Ευρώπη και είδε τον Ρούτε. Άρα υπάρχει μια κατάσταση.
0: Ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σε αυτή την ιστορία?
2: Το καλό σενάριο είναι να είναι μπλόφα της Ρωσίας, δηλαδή είναι μια εσκεμμένη διαρροή που εδόθηκε πιθανόν σε κάποιον, σε κάποια ξένη υπηρεσία, και αυτό σήμανε συναγερμό. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε όντως εμπλοκή, δηλαδή να κτυπήσει στόχους νατοικής χώρας η Ρωσία, που τότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 και ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου.
0: Ναι, πραγματικά αυτό ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, γιατί υπάρχει αυτό. Και ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο, το μέτωπο του Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, όπου από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά εδώ μιλάμε για κάθε μέρα γίνονται τα πράγματα και χειρότερα, και είμαστε στα πλαίσια σε μια τροχιά γενικευμένη σύγκρουση. Να σας πω ότι ο Τραμπ χθες, σήμερα τα ξημερώματα, απείλησε με σκληρότερα χτυπήματα. Από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σήμερα τα ξημερώματα καταγράφηκαν 11 νεκροί στο Ιράν, και μάλιστα οι 4 σε σημείο άσχετο, σε γαμήλια γιορτή.
2: Σε γάμο,
0: ναι, τα είδατε αυτά. Η Τεχεράνη χτύπησε στόχους σε Ιορδανία, Ιράκ, και αντί να πάμε σε ήρεμα νερά γενικώς και ειδικώς σε αυτά τα δύο μέτωπα, κύριε Καλεντερίδη, τα πράγματα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στην παγκόσμια αγορά, βεβαίως. Ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα κτλ.
2: Να σας πω τι γίνεται στο Ορμούζ. Καταρχάς, η εκτίμηση αυτή, η κίνηση αυτή της Ρωσίας, είτε γίνεται για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει μόνες τους τις δυνάμεις που έχουν για την Κίνα. Δηλαδή το μοναδικό αεροπλανοφόρο που ήταν εκεί στον Ειρηνικό είναι τώρα στον κόλπο, αντικατέστησε το άλλο που πήγε στις ΗΠΑ. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει να δώσουν βάρος στον αποκλεισμό των λιμανιών που συνεχίζεται και στις νέες κυρώσεις που εξήγηλε ο Σκοτ Μπέσεντ την προηγούμενη Δευτέρα. Και η πολιτική απόφαση ήταν να μην έχουμε ξανά στρατιωτική εμπλοκή μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, διαπίστωσαν προχθές με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τους δορυφόρους ότι οι φρουροί της Επανάστασης προετοιμάζονται για νέα ναρκοθέτηση στο στενό. Αυτό το διάστημα που έχουν τον αποκλεισμό οι Αμερικανοί έχουν κατορθώσει και με επιτήρηση, με F-35 και με άλλους τρόπους έχουν κατορθώσει και περνούν από την πλευρά του Ομάν μεγάλα δεξαμενόπλια, και έτσι τροφοδοτείται η παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο. Δηλαδή σε ένα βαθμό έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μέρος των στενών του Ορμούς. Το Ιράν λοιπόν για να εξουδετερώσει αυτή τη δυνατότητα που απέκτησαν οι Αμερικανοί, επιχείρησε να κάνει ναρκοθέτηση σε εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούν τα δεξαμενόπλια αμερικανικού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα,
2: χτύπησαν λοιπόν εκεί τις δύο μονάδες που επιχειρούσαν να κάνουν την ναρκοθέτηση, και από εκεί ξεκίνησε το γαϊτανάκι να χτυπάει ο ένας, να απαντάει ο άλλος, που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει και αυτό.
0: Δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει, και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, όχι λίγο, αρκετά μάλλον, σε όλη αυτή την ιστορία η Ελλάδα, μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον που βρίσκεται, και σε συνδυασμό με την συνεργασία την οποία έχει τον τελευταίο καιρό με το Ισραήλ. Θα σας διαβάσω και ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό της Jerusalem Post, μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, με πολιτική παρέμβαση και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα, δηλαδή όλος αυτός αυτή η ισορροπία του τρόμου, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και αν δεν είμαστε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα?
2: Ακούστε, αυτό το λεκτικό, η σωστή πλευρά της ιστορίας,
0: είναι πολύ σχετικό.
2: Νομίζω ότι περιορίζει. Ακούστε, η Τουρκία είναι με το ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία δικιά της γίνεται το Σουνιτικό ΝΑΤΟ, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, και χθες ήταν στον Μπισκέκ της Κυργυζίας, στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, όπου συνάντησε τον Πούτιν για 90 λεπτά.
0: Ναι, είχαμε και ανταπόκριση χθες, δηλαδή, τα είπαμε αναλυτικά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που μια χώρα δίπλα που σε απειλεί έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις σε μια περίπτωση 360 μοιρών, εκμεταλλευόμενη το μέγεθός της και κυρίως το οικονομικό της μέγεθος, 1,65 τρισεκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν είναι τα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλο μέγεθος, ελκυστικό για όλες τις μεγάλες οικονομίες. Άρα, από τη στιγμή που αυτός που σε απειλεί αναπτύσσει εξωτερική πολιτική 360 μοιρών, το να λέει η Ελλάδα είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστεύω ότι είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει ασφαλώς να είναι συνεπής με τις συμμαχικές της υποχρεώσεις και τις εταιρικές υποχρεώσεις, ταυτόχρονα όμως να ψάξει τρόπο και δρόμους, όπως έκανε με το Ισραήλ, να αναπτύξει συμμαχίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής της ισχύως για την Ελλάδα.
0: Το περίεργο χθες με τον Ερντογάν και τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν είναι ότι αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών αγνώντας εντελώς τον ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές και πρωτόγνωρο.
2: Ναι, το θέμα... και έδωσε και το δώρο τυράκι στον Πούτιν.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τους κάνω μαζί σου, γιατί είχε κάνει.
0: Αυτό ακριβώς είναι το περίεργο και το εντυπωσιακό.
2: Ναι, ναι, και δεν μιλάει για κανείς.
0: Δεν μιλάει για κανείς. Ούτε και από το ΝΑΤΟ, ούτε από αλλού. Έτσι.
2: Να πω και κάτι άλλο στους ακροατές και τις ακροατές μας. Έκανα έναν υπολογισμό. Τα χρόνια που εμείς έχουμε κλείσει τον εναέριο χώρο και δεν μπορούν να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία, από τη Ρωσία, η Τουρκία έχει εισπράξει 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τον τουρισμό με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Και... προτείνεται λοιπόν ένα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής από τη δική μας την πλευρά.
2: Προσεκτικά, με σοφροσύνη, να αναζητήσουμε
0: τώρα,
2: να κάνουμε πιο...
0: Δύο ακόμα ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Χθες η εφημερίδα, σήμερα μάλλον τα ξημερώματα, Jerusalem Post, σας την ανέφερα πριν από λίγο, αποκάλυψε ότι έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας. Μάλιστα, προσέξτε, το δημοσίευμα είναι περίεργο. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνδέοντας τις δύο χώρες με την Ισραηλινή ανησυχία για να μην κινείται ελεύθερα η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελε ένα σχόλιο. Πώς ερμηνεύεται το δημοσίευμα αυτό?
2: Αυτό έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Προφανώς. Και τις υπογραφές που έπεσαν προχθές.
2: Η ασπίδα του Αχιλέα δεν έχει μόνο εθνική διάσταση. Έχει και γεωπολιτική διάσταση. Ξέρετε, η Κίνα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, είπε αν πάτε να δείτε τι κάνουν στη Γερμανία, στην Κίνα θα αλλάξετε την άποψη που έχουμε για το πώς πρέπει να δουλεύουμε, η εβδομάδα 4 ημερών κτλ. Η Κίνα είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχει αναπτύξει, έχει κάνει υποδομές και έχει αναπτύξει διαδρόμους, κυρίως τον νέο δρόμο του μεταξιού, και με τους οποίους θα προωθεί τα προϊόντα της στις ευρωπαϊκές αγορές. Για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ο Μπάιντεν, όταν είχε πάει στο Νέο Δελχή, τελευταία ταξίδια του πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, εξήγηλε τον IMEC. Τι είναι ο IMEC? Ο IMEC είναι ένας διάδρομος που ξεκινά από τις ακτές της Ινδίας, Αραβική Χερσόνησο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτός λοιπόν θα είναι ο ανταγωνιστικός διάδρομος μέσω του οποίου θα διακινούνται ενεργειακές πρώτες ύλες, καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης, καλώδια μεταφοράς δεδομένων και εμπορικά αγαθά. Αυτός ο διάδρομος θέλει προστασία στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει, επειδή αποκλείεται από αυτόν τον διάδρομο, θέλει να τον τορπιλήσει. Δηλαδή, γι' αυτό το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γι' αυτό και η γαλάζια φαντασίωση αυτή που πάνε να φέρουν, δηλαδή θέλει να καταστήσει ανασφαλή αυτόν τον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Για να ευνοήσει τους δικούς
0: διαδρόμους. Συμπερασματικά,
2: Άρα η ασπίδα του Αχιλέα ενώνεται με την αντίστοιχο θόλο που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίες.
0: Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
2: Πού θα πάρει η Ελλάδα, θα διασφαλίσουμε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο.
0: Τώρα.
2: Και το Ισραήλ, μόνο τρεις λέξεις. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι δεν έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και στηρίζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Σήμερα τα νέα δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ το οποίο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαψευστεί ούτε από την Αθήνα ούτε από την Άγκυρα. Σύμφωνα με το οποίο πριν από μερικές μέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε, επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας μας, ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Στο δημοσίευμα δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, δεν αναφέρεται δηλαδή για ποιο λόγο επισκέφθηκε την Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ποιο λόγο είδε τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, το Θεμιστοκλή Δεμηρή. Θα ήθελα όμως τη δική σας ερμηνεία, το δικό σας σχόλιο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, ακούστε. Στην Τουρκία η υπηρεσία πληροφοριών έχει ρόλο, έχει πολιτικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε πήγαινε, όποτε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, είχε πάντα δίπλα το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών. Στην Ελλάδα ο ρόλος που έχει αναγνωριστεί για την υπηρεσία πληροφοριών είναι πολύ διαφορετικός, είναι καθαρά ενημερωτικός, δεν αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές. Άρα θα πρέπει, πιστεύω, με βάση αυτά την εμπειρία που έχουμε, να ερμηνεύσουμε την παρουσία του Καλίν εδώ ως μια ότι κομίζει πολιτικά μηνύματα τα οποία θα μεταφερθούν στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Μέσω του διάβλου της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία σας και όλος ο σχολιασμός. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή,
0: να είστε καλά. Εξαιρετικός ο κύριος Καλεντερίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου άποψη ή όχι. Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους, δύο-τρεις κορυφαίους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυτές της χώρας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με το Θεοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε. Με πολιτική επικαιρότητα, οικονομία, θέματα από το αστυνομικό και όχι μόνο ρεπορτάζ.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
5: Για το proficiency του γιού μου.
4: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Άτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
19: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και αρκετές οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά. Και όσον αφορά την διαμάχη, να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, Ρωσίας ΝΑΤΟ και Ρωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο ΗΠΑ Ιράν. Το έλεγα και πριν στον κύριο Καλεντερίδη, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το φυσικό αέριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, η τιμή του δηλαδή, από το 2023 στην Ευρώπη. Υπάρχει γενικευμένη και παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ακριβένει το χρήμα, τα έχετε δει με το Euribor, έφτασε το 3%. Και όταν λέμε Euribor, εννοούμε καθοριστικό παράγοντα για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια της χώρας. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σήμερα με το Brent. Γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χωρίς να μεταφέρω κλίμα ανησυχίας, υπάρχει έντονος προβληματισμός και σε διπλωματικό και σε οικονομικό επίπεδο παντού στον πλανήτη. Ανοίγουμε μια παρένθεση από τα πολιτικά και οικονομικά, θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα δούμε και τις εξελίξεις με τις τιμές στο ρεύμα. Θα έχουμε τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή, να μας τα δώσει αναλυτικά. Πάμε στην ιστορία με την Κυψέλη, τη φρίκη και όλα όσα δημοσιεύονται σχετικά με το άτυχο βρέφος το οποίο κατακρεούργησαν αυτοί εκεί στην Κυψέλη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα περάσουν όλοι την πόρτα του ανακριτή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
22: Καλημέρα. Σήμερα, Γιάννη, θα εξεταστούν και τα παιδιά. Τρία παιδιά από ειδικό παιδοψυχολόγο.
0: Ναι.
22: Που εκεί αναμένεται ότι θα πούν πράγματα. Πάντως, η ιατροδικαστική έδειξε ότι το βρέφος ήταν 9 μηνών. Όταν μαχαιρώθηκε 3 φορές ενώ ήταν εν ζωή και άλλες 15 φορές ενώ είχε ήδη πήγε από τη ζωή από τις πρώτες 3 μαχαιριές. 18 μαχαιριές. Και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν απαντήσεις ποιος μαχαίρωσε το παιδί.
0: Ναι.
22: Δεν φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέτηση, είναι δύσκολο να φανεί πόσο καιρό είχε στην κατάψυξη το παιδί. Ναι. Για το λόγο αυτό ότι ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπορεί να φανεί ποια ήταν ακριβώς η στιγμή που δολοφονήθηκε.
0: Ναι, τώρα όσον αφορά το βίο και την πολιτεία του 43χρονου, φαίνεται ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνονται. Έκανε φυλακή το 2020 με βαριά κατηγορία για μαστροπία, βιασμούς κτλ. Και κρατούσε τη Γερμανίδα φίλη του φυλακισμένη σε διαμέρισμα για να την εξωθήσει στην Πορνεία.
22: Και απαλλάχτηκε κατόπιν με βούλευμα, γιατί αυτή η οποία την είχε καταγγείλει μετά το πήρε πίσω. Δεν ξέρω γιατί το πήρε πίσω. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, πήγαινε και ψάρευε, ειδικά στη Γερμανία, Γερμανίδες υπηκόους. Μικρές ηλικία τις έφερνε στην Ελλάδα και κατόπιν σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις τις εξωθούσε στην Πορνεία. Ναι. Να δούμε όμως και τι έκανε και με τα παιδιά, γιατί δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ενήλικα παιδιά 12 και 9 ετών πάσχουν από σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Να δούμε λοιπόν και τι γινόταν με τα παιδιά. Θεωρούν στην αστυνομία και πολύ σωστά ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε τα παιδιά με ειδικούς παιδοψυχολόγους θα πούν πολλά πράγματα και θα φανεί ακριβώς τι γινόταν μέσα σε αυτά τα κολαστήρια από αυτή, από, που περνούσε αυτή η οικογένεια, γιατί πέρασε πολλά σπίτια. Και φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα σπίτια κουβαλούσε την, κουβαλούσαν στη βαλίτσα.
0: Ακούστε, άλλαζε κατοικία με Airbnb, κατοικίες Airbnb, και κουβαλούσαν σε βαλίτσα κατεψυγμένο το 9μηνο παιδάκι το οποίο κατέσφαξαν.
22: Έτσι ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή, τα μικρά παιδιά άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν κάποια πράγματα προφανώς, και μέσα στο ψυγείο υπήρχε το νεκρό αδερφάκι τους. Θα δούμε σε ποιον ανοίγει το παιδί, γιατί η έρευνα που θα γίνει με το DNA θα δείξει και ποια γυναίκα έχει γεννήσει το παιδί.
0: Ναι.
22: Η Γερμανίδα,
0: ναι,
22: ή 15χρονη.
0: Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχει ασκηθεί δίωξη για δολοφονία από πρόθεση.
22: Τώρα θα ασκηθούν. Τώρα.
0: Τώρα. Διότι τώρα πλέον υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή.
22: Έτσι. Θα μπει μέσα στη δικογραφία, στην καινούργια δικογραφία, το πόρισμα του ιατροδικαστή, και θα ασκηθούν διώξεις ανάλογα με τις καταθέσεις. Θα δούμε ποιοι θα μπουν στο κάδρο για ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί κενά μιλάμε έτσι στην ιστορία αυτή. Τον είχαν προφυλακίσει και ελλείψη στοιχείων, γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η γυναίκα. Τον άφησαν ελεύθερο αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση χθες. Δεν ξέρω αν την προσέξατε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε χθες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2000, από το 2000, 6 χρόνια πριν, αναφορά για 3 παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα παιδιά και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τον Απρίλιο του 2020 ήταν η πρώτη φορά. Μετά το Δεκέμβριο του 2024 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS για 3 παιδιά, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Και υπήρξε και μια τρίτη περίπτωση ένα χρόνο αργότερα. Φοβερά πράγματα. Σήμερα λοιπόν περνάνε την πόρτα του ανακριτή και υπό κανονικές συνθήκες δικονομικά θα ασκηθούν βαριές κακουργηματικού χαρακτήρα, ποινικές διώξεις για εγκληματική ενέργεια, για δολοφονία από πρόθεση δηλαδή. Σήμερα απολογούνται 3. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ένας 26χρονος Αφγανός που έπαιζε το ρόλο του εμπόρου ναρκωτικών και ζούσε και αυτός μέσα στο κοινόβιο σπίτι. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς φίλες και φίλοι συμβαίνουν στην κοινωνία, συμβαίνουν σε διπλανές πόρτες, γιατί όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Από την απέτηση του ιδιοκτήτη να εισπράξει ο άνθρωπος στα ενοίκια του το αντίτιμο για την αξιοποίηση του ακινήτου σε Airbnb και κάλεσε την αστυνομία να ανοίξει το διαμέρισμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη το Χρυσοδουλίδη, τον καλοφίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχουμε και τα χαιρετίσματά μου στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεται το ράλι των τιμών, βλέπεις τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Πες μας τώρα τι έρχεται στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι τιμές. Η ΔΕΗ ευτυχώς πιστεί στην πολιτική που ακολουθεί, σταθεροποίησε, θα μας πει, στο πράσινο τιμολόγιο. Και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο Γ1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Δηλαδή,
0: κοίταξε, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων.
1: 13,84%
0: Μιχαλή, στενεύουν τα περιθώρια των παρόχων. Με τέτοιες τιμές διεθνώς
1: δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο. Τέλος. Αυτό δηλαδή. Κρατήσαν τον Απρίλιο, κρατήσαν τον Μάιο, δηλαδή κάποια στιγμή απορρόφηση δεν θα δούμε, δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Του λέω το εξής, ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχετε περάσει τα 20.
0: Ναι.
1: Η μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Η δε μέσο σταθμική τιμή, αν ακούει ο κ. Παπασταύρου που είπε ότι μετά πάνω από τα 15 λεπτά θα ενεργοποιηθεί η επιδότηση της κιλοβατόρας, είναι 16,2 σήμερα. Είναι η μεσοσταθμική, όχι η μέση τιμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο, και κάτι πρέπει να γίνει, διότι η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη.
0: Μάλλον πιθανό είναι να χειροτερεύσει η κατάσταση σε όλο τον πλανήτη παρά να βελτιωθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Ναι, δυστυχώς όταν έχει ανοιχτά δύο μέτωπα πολεμικά στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και δεν φαίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα, να υπάρχει ένα φως στο τούνελ ότι κάποια στιγμή άμεσα στο προσεχές μέλλον θα τερματίσει αυτή η κρίση. Αντίθετα, εγώ βλέπω να κλιμακώνονται και η μία και η άλλη, και στο ένα πεδίο και στο άλλο πεδίο. Αυτό, ξέρεις Γιάννη, δεν διαμορφώνει αποκλιμακούμενες τιμές στην ενέργεια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, mm-hmm. το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο φόβος. Γιατί μας έλεγες τις προάλλες, Μιχάλη, ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ χαμηλά.
1: Μισοάδειες
0: όσον αφορά τη χωρητικότητά τους. Δηλαδή είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, σωστά?
1: Είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι γύρω στο 60% γεμάτες. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία είναι κάτω από 50%. Τι θα γίνει αν υπάρχει και ένας βαρύς χειμώνας? Καταλαβαίνεις, όχι μόνο θα είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου, όχι μόνο θα είναι ένα αγαθό πολυτελείας στο φυσικό αέριο, δεν θα μπορούμε να βρούμε, ναι, φυσικό αέριο.
0: Εδώ τι έγινε με την αιωλική παραγωγή το καλοκαίρι? Υποτίθεται ότι φέτος είχαμε πολύ ισχυρούς, ή μάλλον ισχυρότερους σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, βόρειο-ανατολικούς ανέμους.
1: Δεν υπήρχαν εκεί οι ΑΠΕ, το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το καλοκαίρι, δεν θα συζητούσαμε τώρα για τιμολόγια με αυτές τις τιμές. Θα ήταν πολύ πολύ πολύ υψηλότερες. Απλά οι ΑΠΕ συγκράτησαν σε ένα σημαντικό βαθμό την αύξηση της χοντρικής αγοράς εξαιτίας του φυσικού
0: αερίου. Είναι ένας παράγοντας συγκράτησης.
1: Ναι, είναι συγκράτηση. Αλλά όμως δεν σου λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν έχεις αποθήκες. Γιατί, Γιάννη, τι έπρεπε να γίνει? Ότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας που έχουμε τις μεσημεριανές ώρες, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και δουλεύουν φουλ τα φωτοβολταϊκά και δεν την καταναλώνεις, αυτή πρέπει κάπου να την αποθηκεύεις. Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα και τι κάνουν, πετιέται στα ζήτητα. Αντί το βράδυ να παίρναμε φτηνό πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες, παίρνουμε ακριβό ρεύμα από φυσικό,
0: ναι,
1: αέριο.
0: Πάντως κάτι μου έχουν πει, δεν μου το έχουν οριστικοποιήσει, ως πληροφορία για την παρέμβαση, την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΦ, ναι, οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν πιο κοντά το σενάριο να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, κάποια παρέμβαση το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού σε ενεργειακό επίπεδο από το Ευελίδιο. Μακάρι. Ναι. Μακάρι, και για την αγορά και για τα γανικοκυριά.
1: Έχουμε πάρει παράταση το πετρέλαιο, νομίζω, ναι, τα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα, ναι, ανακούφισης για, βέβαια, ρεύμα και φυσικό,
0: έτσι,
1: αέριο.
0: Και να στήσει ένα νέο ανάγχωμα απέναντι στις τρελές αυξήσεις ορισμένων εταιρείων. Δεν λέει όλων, γιατί η ΔΕΗ πράγματι πρωτοστατεί στη μετριοπαθή πολιτική και είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος σε όλη τη χώρα.
1: Γιάννη, να πω λίγο ένα κολπάκι που κάνουν κάποιοι πάροχοι, να
0: μας πεις, ναι,
1: φίλοι ακροατές, γιατί πρέπει να λέμε και κριτικά πράγματα. Λοιπόν, σε παίρνει εκπρόσωπος μιας εταιρείας και σου λέει: έχω τη φθηνότερη μπλε κιλοβατόρα, 11,9. Δεν σου λέει όμως, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή η τιμή, το 11,9, που είναι σχετικά χαμηλή τιμή, είναι μόνο για τρεις μήνες. Ή επίσης δεν σου λέει ότι το πάγιο είναι στα 16 ευρώ και αν εσύ κάνεις την αναγωγή με το πάγιο, τα 11,9 είναι 17,5 λεπτά πληρώνεις και όχι 11,9. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αστερίσκοι και ψηλά γράμματα που δεν στα λένε όλα οι εκπρόσωποι των παρόχων, με αποτέλεσμα να τυπά μόνο στη φθηνή τιμή της κιλοβατόρας και,
0: και να μην κοιτάεις όλα τα άλλα. Έτσι,
1: βέβαια. Έτσι. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα, τα οποία ζητώ συγγνώμη, τα έχω αφήσει πίσω, ενώ μου τα έχετε στείλει κατά δεκάδες εδώ στα τηλέφωνα, τα mail και όχι μόνο, και με την επικαιρότητα συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρακαλώ.
2: Real FM. Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν πέρασε το καλοκαίρι. Να ακούσουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μέχρι τις 21-22 Σεπτεμβρίου ημερολογιακά τουλάχιστον παραμένουμε στο καλοκαίρι. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το πει ημερομηνία, να το επισημάνει, να το επιβεβαιώσει ημερομηνία. 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα. Τι καλό χειμώνα, ακόμα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται. Έχουμε άλλο ένα μήνα καλοκαίρι, περίπου ένα μήνα.

Επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος, σήμερα το πρωί όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χάρτη της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ιταλία βρισκόταν πάνω από τα 199 ευρώ, η Ουγγαρία στα 175, Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο καταγράφουν επίσης τιμές άνω των 150 ευρώ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλετζάκη. Στην αγαπητή κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Στην Κατερίνα Κάβουρα, τη φίλη μας. Να είστε καλά, Κατερίνα. Αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου, κύριε Παπαγιάννη, είναι η Κυψέλη και η φρίκη που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι πρωτοφανές το έγκλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί ξανά στα αστυνομικά χρονικά. Θα μπορούσε πάντως ο εισαγγελέας πρωτοδικό να είχε ήδη δημοσιοποιήσει φωτογραφίες και στοιχεία. Θα μου πείτε, θα άλλαζε κάτι στην υπόθεση αυτή? Όχι βέβαια, αλλά για να δείξει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο Σταύρο που ζήτησε. Νομίζω το ρώτησα. Να ρωτήσω τον κύριο Καλεντερίδη για την επίσκεψη του αρχηγού της ΜΙΤ εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λικουρίνο που έχει γενέθλια την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα σου ευχηθούμε, Νίκο, μην αγχώνεσαι. Να είσαι καλά, με υγεία, να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, το φίλο μας, τον παλιό ακροατή που συμφωνεί. Είναι εξαιρετικός αναλυτής ο κύριος Καλεντερίδης. Καλημέρα και στον κύριο Αγαπητό. Η ανώτατη και μοναδική προβλεπόμενη ποινή Γιάννη στον ελληνικό ποινικό κώδικα για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της κακομεταχείρισης ανηλίκου είναι η ισόβια κάθερξη, δηλαδή 25 χρόνια. Και 25 χρόνια είναι συζητήσιμα, κύριε Αγαπητέ. Βγαίνουν νωρίτερα έξω από τη φυλακή. Αυτό μου γράφει και ο φίλος, ο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον θανατική ποινή, περιμένω να εφαρμοστεί ο άγραφος νόμος των φυλακών στο ιστά καθάρματα που σκότωσαν το μωρό των 7 μηνών.

0: Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη. Αυτό που είναι ένα τερχιαστικό είναι ότι τα παιδιά, αν είναι δυνατόν, πάσχουν από σύφυλη σε αυτή την ηλικία. Μικρά παιδιά, φανταστείτε τι εκμετάλλευση βίωναν αυτά τα αντίστοιχα παιδάκια. Και οι 15χρονοι είναι προφανώς θύμα βιασμών. Τέτοιοι απάνθρωποι θέλουν παραδειγματική τιμωρία, Γιάννη. Καταστρέφουν τις ζωές των τόσο αθώων ανθρώπων. Δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιου είδους εγκλήματα να είχε καταργηθεί η ποινή του θανάτου. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Τώρα αποφεύγω, κύριε Κωνσταντίνη, από τα Χανιά. Καλημέρα σας, τα φιλιά μας στα Χανιά. Να ρωτάω τις προτιμήσεις του Μιχάλη του Χριστοδουλίδη στα χρώματα, για να μην παρασυρθούν πολίτες, γιατί κανένας δεν είναι αλάνθαστος, ξέρετε, σε εκτιμήσεις του. Και τέτοια πράγματα δεν είναι στοίχημα ή κάτι άλλο να τα παίζεις για μερικά ευρώ. Μπορεί ο άλλος να πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές. Και εγώ, πολύ περισσότερο εγώ, και οι ειδικοί. Ο Real Blogger, και συμφωνώ μαζί του, προτείνω όποιος εύχεται καλό χειμώνα, Γιάννη, να συλλαμβάνεται και να του επιβάλλεται γερό πρόστιμο. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, που στέλνει την καλημέρα του από το Dortmund της Γερμανίας. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλή σεζόν. Με ρωτάει φίλη η πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αν ξέρουμε κάτι για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή για την εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι ξέρουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, κυρία Πόλη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη, παλιά φίλη ακροάτρη από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 11 θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Συνέντευξη σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, παρουσίαση μάλλον του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, μεγάλες πολιτικές γιορτές στην Κρήτη από την πλευρά του Πασό και του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη. Σάββατο η ομιλία του Μητσοτάκη, έρχονται οι δημοσκοπήσεις. Χαμός στη δεξιά πολυκατοικία, ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η ιστορία της αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου δεξιού ή ακροδεξιού τόξου. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, στο Φαλερικό Όρμο, εκεί όπου βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλοι οι δήμαρχοι της Αττικής, του Λεκανοπεδαίου Αττικής, για την υπογραφή τη σύμβαση κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Το 75% τη έκτασή τη, φίλε και φίλοι, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους. Φιλοδοξεί στα σχέδια τουλάχιστον να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρκο για το οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και θα πέσουν αρκετά χρήματα. Είναι βασισμένο στις αρχές της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και την συμπερίληψη. Μιλάμε για το 75% της έκτασης που, όπως σας είπα, θα καλυφθεί με μεσογειακή βλάστηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις...
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ
6: Αφία. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις...
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ.

0: ενδεικτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις...
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών.

0: που νίκησε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: όταν...
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη. Φρύτο με το έγκλημα του μωρού και την όλη κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την εγκυμοσύνη της 15χρονης στην Κυψέλη. Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Πάντα δημοκρατικός και πάντα πλουραλιστικός, κύριε Παπαγιάννη. Έτσι, να βγάζετε όλες τις απόψεις, γι' αυτό σας παρακολουθούμε χρόνια εδώ στο Real FM. Καλημέρα στον Σωτήρη από την Αμοργό. Ο οποίος πιστεύει, εκτιμά, ότι θα σοκαριστούμε, νομίζω, ακόμα περισσότερο όταν κάνουν νεκροψία, νεκροτομή στο βρέφος. Υπάρχει τεράστια ανομαλία, Γιάννη, στον κόσμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Το ρητό του λαού που λέει από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι, το ξέρετε, και μπορεί ουσιαστικά να μην ισχύει, αλλά τυπικά έχει κάποια σημασία, αυτό καλοπροαίρετα. Πάντως μέχρι τώρα, από Αύγουστο-Σεπτέμβριο λέμε, γιατί είμαστε στους 37 βαθμούς. Καλημέρα λοιπόν στην αγαπημένη την κυρία Ιφηγένεια, καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, ακούγοντας αυτή τη φρίκη, πραγματικά τίνω να συμφωνήσω με τη θανατική ποινή που υποστηρίζουν ορισμένοι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά βρε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη. Στην υπόθεση της Κυψέλης μπορεί Γιάννη, δηλαδή το παιδί που εγκυμονεί ανήλικη, να είναι παιδί από αιμομιξία. Κατά τα άλλα, όμως θα επικαλεστεί ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και τα παιδιά με τα αφροδίσια, ποιος θα τα υιοθετήσει. Εκεί χρειάζεται η απόφαση του εισαγγελέα για κοινωνική παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Νάτος και ο φίλος ο Πάνος. Καλό μήνα Γιάννη, η θανατική ποινή για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία πρέπει να επανέλθει. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του Παπαχρόνη, του Πάσαρη, του Δουρή, το δολοφόνο στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, αυτόν που δολοφόνησε τη Μυρτό, τον πιλότο ελικοπτέρου που σκότωσε την άτυχη γυναίκα του Συμπαλίνη κτλ. Κτλ. Αλλά να συμφωνήσουν οι χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να μετατρέπεται σε ισόβια αποστολή σε κάποιο ακατοίκητο νησί του Ειρηνικού. Τέτοιου είδους τιμωρία δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Μίνα, να σε καλά Μίνα. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Η Δώρα με ρωτά από την Πάτρα να της πω ποιο συγκρότημα έπαιζε πριν τη διακοπή. Ποιο παίξαμε τελευταίο τραγούδι, Νίκο? Villagers of Ioannina City. Φοβερό κομμάτι τώρα. Αυτό πρέπει να λες. Νάτος και ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννα ρε. Γκονζάλες και Πουέρτα θα ακούνε και θα κλαίνε. Νάτη και η κυρία Ερυφίλη, να είστε καλά. Ακροάτρια από το 2007, την θυμάμαι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που από το 2007 είναι σταθερά εδώ στο Real FM και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Θανάσης Τσίτσας, ο καλός συνάδελφος ανταποκριτής του ομίλου Real στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξηγούσαμε με τον κύριο Καλεντερίδη πριν από λίγο τι συνέβη και τι επιχειρείται ακριβώς στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν. Είχαμε την γενικευμένη εικόνα σύγκρουσης ή εν πάση περιπτώσει τροχιά γενικευμένη σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απειλές Τραμπ για σκληρότερα χτυπήματα, βομβαρδισμούς, 11 νεκροί στο Ιράν. Καλημέρα Θανάση, καλό μήνα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
2: Και σε σένα προσωπικά.
1: Να είσαι καλά Θανάση.
2: Όπως είπες, ζούμε 6 μήνες τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί από εδώ είναι αυτοί που πληρώνουν αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε νέα πλήγματα αλλά και δηλώσεις που ουσιαστικά υποκινούν το λαό του Ιράν σε εξέγερση. Σε τελευταία του ανάρτηση αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. 6 μήνες άκαρπων στρατιωτικών ενεργειών, όπου έχουν δημιουργήσει φοβερά ρήγματα και μέσα στο Πεντάγωνο. Η μία παρέτηση διαδέχεται την άλλη. Βέβαια η δυσαρέσκεια του Πενταγώνου και των αξιωματούχων δεν βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα επιχειρησιακά πλάγμα, στα επιχειρησιακά πλάνα. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια σαφή στρατιωτική, ένα σαφή στρατιωτικός δρόμος. Mm-hmm. Είναι μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική πλέον αντιπαράθεση, στην οποία καμία πλευρά δεν έχει πετύχει αποφασιστική έκβαση. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι περισσότερο, Γιάννη, εκείνη ενός πολέμου φθοράς παρά μια σύγκρουση που πλησιάζει σε γρήγορο τέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να συνδυάσουν στρατιωτική πίεση, ναυτικό αποκλεισμό και οικονομική ασφυξία. Η Τεχεράνη απαντά ασύμετρα με πυράβλους, drones και πίεση στην αστυπλοεία. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει πλέον να χτυπά και ιρανικά δεξαμενόπλια, κάτι που δεν το έκανε στο παρελθόν τόσο εκτεταμένα. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής διπλωματική οδός.
1: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Και αυτό το λένε και αναλυτές και στρατιωτικοί και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια που θα είναι σε αυτή τη χώρα, θα είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες.
1: Ναι, θα πούμε τώρα, γιατί θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ισορροπίες αναλυτικά. Πριν πάμε σε αυτό, έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα ο Τραμπ. Δεν είναι μόνο το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Καναδά. Έχει ανοίξει μέτωπο με χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα και σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
2: Ναι, και δεν έχει μια συνέχεια αυτό, ναι, το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει στρατηγική.
2: Και δεν υπάρχει μια συνέπεια. Εκείνο όμως που βιώνουμε είναι οι αναρρύθμιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και από τους συνεργάτες του. Το τελευταίο τρίμηνο γίνανε 1.200 χρηματιστηριακές συναλλαγές από τον ίδιο και από την οικογένειά του, συμμετοχές της Wall Street. Mm-hmm. Ανεβοκατεβαίνει η Wall Street ανάλογα με τις δηλώσεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και στη Wall Street και στον πολιτικό κόσμο, και κάτι που ίσως θα έχει συνέπειες και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι αν χάσει το Κογκρέσο θα ξεκινήσουν έρευνες, εξεταστικές επιτροπές. Είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά, ναι, μας, γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχει το πιο επικίνδυνο για το Λευκό Οίκο θα είναι οι έρευνες.
1: Ναι, εδώ βέβαια, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Τραμπ και να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που αμφιβάλλω αν θα τις χάσει τελικά, με την έννοια ότι δεν έχει ένα σχηματοποιημένο ηγέτη η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ακόμα, αλλά εγώ σου λέω και να τις χάσει. Και με μεγάλη διαφορά. Δεν έχει τρίτη θητεία ο Τραμπ. Δεν τον ενδιαφέρει η νέα θητεία.
2: Ναι, να σε διορθώσω. Δεν έχει να κάνει. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν να κάνουν με το νέο επικεφαλής του.
1: Προφανώς.
2: Του Δημοκρατικού. Έχουν να κάνουν με την αναπλήρωση όλων των θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θέσεις στη Γερουσία.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν εκλέγεται αντίπαλος του Πρόεδρου Τραμπ από τους Δημοκρατικούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί του με μια λογική να τον αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει τους Ρεπουμπλικανούς στην επόμενη εκλογή Προέδρου, ίσως αυτό καταγραφεί και στην κάλπη. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
2: Υπάρχει όμως το κλίμα και η έντονη
1: δυσφορία.
2: Μεγάλη δυσφορία. Και η δυσφορία αυτή έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, το κόστος ζωής που παραμένουν στο επίκεντρο. Για πολλούς ψηφοφόρους η καθημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει ο Λευκός Οίκος. Mm-hmm. Τρόφιμα, στέγαση και καθημερινά έξοδα. Εσύ πρόσφατα, από ό,τι είδα και στα αποστάσματά σου, επισκέφθηκες τη Νέα Υόρκη.
1: Απλησίαστε οι τιμές στη Νέα Υόρκη.
2: Μπορείς να εξηγήσεις από μόνος σου τι τιμές αντιμετώπισες σε μπουκάλια νερό.
1: Μπουκάλια. $3 το ένα μπουκάλι νερό το μικρό. Για να φάει μια οικογένεια τετραμελή στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, δεν σου λέω σε καλό ρεστοράν, θέλει $300. Το λιγότερο.
2: Χωρίς το φιλοδόρημα.
1: Ναι, χωρίς το tips. Τα tips είναι άστο.
2: Άρα για 4 μακαρονάδες και μια Caesar salad, λοιπόν πάμε για 4 κατοστάρικα. Επομένως τα λέμε έτσι εντελώς έτσι λαϊκά, και όταν το σουβλάκι στην Αστόρια έχει φτάσει τα $13. Αν αυτό λέει κάτι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Αυτή η ορισμένη δυσαρέσκεια στη στέγαση, στα καθημερινά έξοδα, η πίεση στα νοικοκυριά, εντάξει, δημιουργεί μια ένταση και μια σύγκρουση και μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου από το 92% μέσα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων έχει φτάσει στο 78%. Εμφανίζονται ρογμές και στους ανεξάρτητους και μέσα στην ίδια του τη βάση.
1: Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Ότι θα αποδοκιμαστεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Με δεδομένο.
2: Να πούμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, να τις πούμε, ναι.
2: Η Βουλή των Αντιπροσώπων, δύο μήνες πριν, σύμφωνα με 3-4 δημοσκοπήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων γέρνει προς Δημοκρατικούς. Mm-hmm. Θεωρούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα τη χάσουν, μάλλον σίγουρα. Ενώ η ασφαλέστερη Γερουσία, που στο παρελθόν ήταν πιο ασφαλής να να διατηρηθεί έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι.
1: Μάλιστα. Τώρα, ας πάρουμε το κακό σενάριο για τον Τραμπ. Θέλω να μου πεις λίγο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι έχει μια περίπου 3 χρόνια ακόμα μπροστά του και δεν έχει δικαίωμα τρίτης θητείας. Με 2 φαβορί ως διάδοχοί του. Ένας είναι ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, και ο δεύτερος φαντάζομαι είναι ο Ρούμπιο, ο Μάρκ Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Και με τους δημοκρατικούς να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμα ένα τμήμα, ένα σχήμα με κάποιον δυνατό υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τους. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα?
2: Δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα αν χάσει και τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα αλλάξει όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνήσει τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας του. Η δυνατότητα να περνά μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με ψήφους των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά τελειώνει. Προϋπολογισμός, φόροι, δαπάνες θα πετούν πλέον διαπραγμάτευση με τους δημοκρατικούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων συγκρούσεων και κυβερνητικών κλεισιμάτων του δημοσίου τομέα. Και όπως είπα, και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό προσμένουν όλοι, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο. Οι έρευνες, οι δημοκρατικοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο των επιτροπών της Βουλής και μαζί τη δυνατότητα για ακροάσεις, κλητεύσεις και έρευνες γύρω από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τραμπ. Ενδέχεται να ανοίξουν πάλι αρχεία Epstein. Ακόμα και μια αποπομπή, το impeachment, θα μπορούσε να επιστρέψει στην πολιτική ατζέντα. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων βέβαια θα μπορούσε να το περάσουν οι Δημοκρατικοί, στη Γερουσία θα χρειαστούν τα 2 τρίτα. Αλλά σε ένα παρατεταμένο έντονο κλίμα και με τον πόλεμο να συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή.
1: Άρα είναι εξαιρετικά ρευστή, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Τα πολύ σωστά τα οποία μας είπε ο φίλος συνάδελφος και στις ΗΠΑ.
2: Θα έλεγα ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο πολλές φορές και στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα είναι ένα σημείο καμπής αυτές οι διάμεσες εκλογές. Ναι. Θα είναι ουσιαστικά σαν προεδρικές εκλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ, και κλείνω με αυτό, έχει προετοιμάσει το δικό του αφήγημα με «Δε φταίω εγώ, φταίνε οι Ρεπουμπλικάνοι». Ναι. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα, είναι.
1: Κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα. Θα αλλάξει κάτι αν υποθέσουμε ότι κερδίζουν οι Δημοκρατικοί και έχουν πλειοψηφία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο? Θα αλλάξει, ρώτα ο Μάρκ Ρούμπιο, θα αλλάξει κάτι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή όχι, κατά τη γνώμη σου?
2: Κρίσιμη ερώτηση. Ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς κάνει ασφαλέστερα τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, το θέμα των F-35. Μέχρι σήμερα, παρά τις διακηρύξεις και τις δηλώσεις που γίνανε στην Άγκυρα, τίποτα ακόμα δεν έχει προχωρήσει με τους συγκεκριμένους σχετισμούς. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, διότι νομοθετικά έχει δεθεί ο Λευκός Οίκος γύρω από τις κυρώσεις Κάτσα. Ένα ενισχυμένο Κογκρέσο με τους Δημοκρατικούς θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απόφαση, την οποιαδήποτε απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τις δικές μας, οι σχέσεις δικές μας είναι, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα, έχουμε και την Υπουργό Εξωτερικών αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Μας χρωστά ο Μάρκο Ρούμπιο μία επίσκεψη στην Αθήνα για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου. Και εκεί θα δούμε το τι ακριβώς ζητούν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις απαιτήσεις τους στην περιοχή.
1: Εξαιρετικός, όπως πάντα, ο Θανάσης Τσίτσας. Τα φιλιά στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.
2: Σου άρεσε Νέα Υόρκη?
1: Εντάξει, δύναμη τώρα, δεν είναι παγκόσμια μητρόπολη. Έχω ξαναπάει, αλλά είναι παγκόσμια μητρόπολη, δεν το συζητάμε.
2: Και παγκόσμια ακρίβεια.
1: Είδες τι έγινε στην Times Square, παγκόσμια ακρίβεια, δεν το συζητάμε. Η αναλογία ακρίβεια σε σχέση με την Ελλάδα, κατά την γνώμη μου, είναι χειρότερη για τις ΗΠΑ.
2: Και αυτή η ακρίβεια μεταφέρεται στην Ευρώπη. Μεταφέρθηκε και στο real estate και στα ακίνητα, μεταφέρθηκε και στο κόστος ζωής. Και αυτό εξηγεί γιατί ένας μουσουλμάνος δήμαρχος, ένα παιδί, ένα γίνει μαθρέμα της Νέας Υόρκης, ο
1: κέρδισε τις εκλογές.
2: Γιατί μίλησε για το κόστος ζωής. Όταν ένας τέλεχος της Amazon, φίλος μου, κερδίζει $8,000 το μήνα και αισθάνεται φτωχός στη Νέα Υόρκη, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης? Είδες ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης με την εκτέλεση μιας γυναίκας από 3 Αμερικανούς αστυνομικούς μέσα στην Times Square, μέσα στον κόσμο.
2: Μέσα.
1: Πυροβολούσαν τη γυναίκα και περνούσαν δίπλα χωρίς να κοιτάζουν από περιέργεια ή ενδιαφέρον οι πολίτες οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο περιστατικό. Απίστευτο.
2: Ή τραβούσαν βίντεο για τα social media.
1: Ναι, κάποιοι το ανέβασαν πράγματι. Να σε καλά, Θανάση. Τα φιλιά μας είναι ομογένεια.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε. να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το ρομίσθιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βαγγέλη, επειδή με ρωτάς, είναι περίπου 7,5 δολάρια την ώρα. Τόσο είναι από το 2010. Δεν υπάρχει εκεί κατώτατος μηνιαίος μισθός. Γίνεται μηνιαία αναγωγή, αν θέλεις. Περίπου, σου λέω για να έχεις εικόνα, ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 1.300 δολάρια το μήνα προφόρων. Εδώ ο κατώτατος μισθός είναι πόσο είναι, 800 τόσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα τον ανακοινώσει να πάει στα 950 μεικτά. Αν καταλάβεις και αν δεις ποιο είναι το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν, θα καταλάβεις γιατί πράγμα μιλάμε. Με εξαίρεση τα καύσιμα που λόγω του Τέξας, του πετρελαίου, το οποίο έχουν εκεί, είναι αρκετά συγκρατημένες και πιο κάτω από την Ελλάδα, δεν υπάρχει προϊόν που να μην είναι 5 ή 6 φορές πιο ακριβό από τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε, άστο, δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Είναι, εκεί είναι τα πάντα περισσότερα, είναι τα πάντα μεγαλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Θα γελάω, μα θα κλάψω. Λοιπόν, αμέσως μετά τις και μισή θα συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή. Σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, χρόνια άνθρωπο της αγοράς. Θα μας πει μερικά πράγματα για το πολιτικό κλίμα των ημερών, πώς βλέπει η αγορά όλα αυτά τα οποία θα συμβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αλλά και από την πλευρά των αρχηγών της αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, του Νίκου Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Αν δηλαδή η αγορά έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στις εξαγγελίες που θα ακούσει, θα μας αποκαλύψει μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Θα τον ρωτήσω να μου σχολιάσει την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του Αντώνη Σαμαρά. Και θα διερευνήσει, θα του ζητήσω να διερευνήσει αν όλη αυτή η ιστορία θα έχει επιπτώσει σε άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Αν δηλαδή η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, όπως ο ίδιος επισημαίνει και οι συνεργάτες του επιβεβαιώνουν, θα αλλάξει τις δημοσκοπικές ιστορίες ή ισορροπίες με τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, όπως είναι η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και όχι μόνο. Να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή διεξάγεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Είναι μια υποψηφιότητα, μια πρόταση την οποία στηρίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και έχω την αίσθηση από πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα ταχθούν υπέρ της πρότασης της κυρίας Έλενας Ακρίτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Θα ξεκινήσει σε λίγο η συνεδρίαση και θα έχουμε εικόνα. Περίπου στις 12.30 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της Ακρίτα, δεν θα παρέχει θετική ψήφο δηλαδή. Έρημος η αγάπη δίχως οάση. Κατά συνέπεια είναι μάλλον απίθανο να δούμε την κυρία Κρήτα να καταλαμβάνει τη θέση που είχε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Το σίγουρο είναι ότι θα πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίες και κύριοι, ειδικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει δεξιά αριστερή, συγγνώμη, στροφή και ότι θέλει να καλύψει το χώρο που δεν έχει κοινοβουλευτικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, για να παίξει η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον κρίσιμο χώρο του κέντρου. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ θα υπερασπιστεί την θεσμική συμπεριφορά του και θα καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, για υποκρισία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί από τις 10 δεν έχουμε πάρει ανάσα. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι, φίλες και φίλοι, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά, με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό. Καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες...
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Τρεις βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα. 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ηράκλειο.
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεφερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
17: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα σε όσες φίλες και φίλους δεν προλάβαμε να ευχηθούμε χθες. Σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και σήμερα μέχρι τις 12. Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος που διαμαρτύρεται. Ο αγαπητός φίλος, τώρα το όνομά του δεν το βλέπω. Μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τέλος πάντων, διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο είπαμε για τους Αμερικανούς αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό που έγινε χθες στην Times Square. Εμείς, φίλε μου, δεν κάναμε κριτική στους Αμερικανούς αστυνομικούς. Προφανώς, όταν προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια πόλη παύλα ζούγκλα όπως είναι η Νέα Υόρκη, το σχόλιο μας δεν αφορούσε αυτούς. Το σχόλιο μας αφορούσε τους περαστικούς που έβλεπαν το περιστατικό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους κινούσε την περιέργεια. Δεν τραβούσαν ούτε καν βίντεο για αυτά τα οποία συμβαίνουν, θέλοντας να αναδείξουμε ότι η σκληρή καθημερινότητα και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη είναι καθημερινό φαινόμενο. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν είχαν πολλές επιλογές. Όταν έχεις απέναντί σου έναν μαχαιροβγάλτη που ήδη έχει δολοφονήσει, έχει σφάξει δύο ανθρώπους, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να επιβληθείς με συγκεκριμένα μέσα. Άλλο σχόλιο κάναμε εμείς και άλλο σχόλιο άκουσες εσύ. Καλημέρα στην αγαπημένη από τις παλιότερες ακροάτριες, την κυρία Ζωή Σελαβή Αρβανίτη. Καλημέρα Γιάννη, και εγώ παλιά ακροάτρια της πρωινής ζώνης από τα πρώτα βήματα του Real FM. Και σήμερα πρώτη μέρα μετά από τρία δύσκολα χρόνια. Οπότε θα είμαστε εδώ, καλό φθινόπωρο, πάντα με υγεία. Δυνατή και υγιής, κυρία Ζωή. Να είστε καλά και με πολύ χαρά σας ακούμε και παίρνω το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Κοινή διαπίστωση, Γιάννη, είναι ότι μέσα στη Βουλή όλοι είναι εναντίον όλων. Οπότε η απορία μου είναι: τι σόι η κυβέρνηση θα βγει μετά τις εκλογές? Αυτή την απορία την έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν βγει, γιατί το πιθανότερο σενάριο Real Blogger κατά τη δική μου εκτίμηση είναι διπλές, ίσως και τριπλές εκλογές. Καλημέρα στη Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της από την Φραγκφούρτη. Να σε πάντα καλά, Μαρία. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Σίφι που με ξέρει από το 2004. Να σε καλά, Σίφι. Η κόρη μου σήμερα, η Ιουλία, έχει δύο παιδιά, το Μανώλη και την Ολιβία, 2 ετών, και είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Να σε πάντα καλά, Σίφι, να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τα εγγόνια. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Χάρο, τον Παντελή, τον Χάρο, μαύρο δαγκωτό. Τι ακούω, δυσφορία για την οικονομική επιτυχία που δεν ανταποκρίνεται στους πολίτες, ακρίβεια, δεν τον θέλει ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε ή για την Ελλάδα? Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη. Βασίλη, εγώ δεν είμαι ούτε ανήκω στην ιδιοκτησία ούτε στη διεύθυνση του σταθμού αυτού. Δεν έχω άποψη δηλαδή για αυτά τα οποία με ρωτά σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν με ρώτησε κανείς και καλά έκανε, γιατί με ρώτησε, γιατί είμαι εργαζόμενος εδώ και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο θέμα αυτό. Να σε καλά, αγαπητή Κατερίνα. Η φωνή μας στο μικρόφωνο σας, όλων σας, Γιάννη, και ιστορία LFM το αξίζεται, γιατί 19 χρόνια είστε δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να σε καλά, Κατερίνα Καβούρα. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Νάτος και ο Φίλιππος από την καλοκαιρινή Βιέννη. Καλή είναι η αρχή, καλή σεζόν. Η Ελλάδα πρέπει να στείλει το μήνυμα στους γείτονες Τούρκους, Γιάννη, ότι σαν Έλληνες ζούμε σε αυτά τα άγια μέρη πάνω από 5.000 χρόνια και αυτοί ήρθαν προχθές. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέλιο Ζοντό. Καλημέρα, κύριε Στέλιο Ζοντέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, να μου πείτε από την εμπειρία σας που τόσα χρόνια χαράσετε πολιτικούς σχεδιασμούς και ξέρετε καλά την αγορά. Η αγορά εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα και τις εξαγγελίες που ακούει από τις ΔΕΘ, είτε από τις εκάστοτε ΔΕΘ, είτε αυτές προέρχονται από τα χείλη του εκάστοτε πρωθυπουργού, είτε από τα χείλη των των υπολείπων πολιτικών αρχηγών?
1: Νομίζω, κύριε Παπαγιάννη, ότι πρέπει να χωρίσουμε ιστορικά τις περιόδους προ-κρίσης, οικονομικής κρίσης ενώ, και μετά την οικονομική κρίση. Είναι προφανές ότι η περίοδοι είναι τελείως διαφορετική και ο τρόπος που η αγορά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, όταν λέμε αγορά, να το προσδιορίσουμε λίγο για τις ακροατές μας, μιλάμε κυρίως για τις πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μια καθημερινή μάχη επιβίωσης, και προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πιο ισχυρή οικονομική θέση και μπορούν να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις αναταράξεις λίγο πιο οργανωμένα και λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν είναι μόνο ελληνικές. Δηλαδή, προηγουμένως περιγράφατε τα διεθνή γεγονότα και το πώς αυτά έχουν επηρεάσει την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας κτλ. Mm-hmm. Οπότε, όλοι ξέρουμε στην αγορά ότι οι αποφάσεις και το κόστος ζωής μας για μια σειρά από πράγματα είναι συνδυασμός ελληνικών πολιτικών επιλογών της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας, αλλά κυρίως των διεθνών εξελίξεων, μια και είμαστε εξαρτώμενοι σημαντικά από εισαγόμενα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και την ενέργεια, που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος ζωής μας. Άρα, νομίζω ότι η αγορά έχει μια επιφύλαξη σε σχέση με αυτό που έρχεται μπροστά μας, δηλαδή με τις δυσκολίες που βλέπουμε κυρίως για το χειμώνα με το κόστος της ενέργειας, το οποίο κόστος της ενέργειας θα επηρεάσει και αγαθά που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, δηλαδή από τα τρόφιμα κτλ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενων τέτοιων προϊόντων.
0: Μάλιστα. Θα έλεγα πως έχει αλλάξει και η τοποθέτηση και η συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών από τα μνημόνια και μετά. Δηλαδή μετά το 2015 και τις υποσχέσεις στα θάτου Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι έχει κατέβει ο πύχης συνολικά και σημαντικά.
1: Έχει κάνει το πολιτικό σύστημα να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αν επιτρέψετε μου τη λέξη αυτή, δηλαδή τα λεφτόδεντρα, στο που έτσι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον και δεν τα υπόσχεται κανείς.
1: Και νομίζω ότι έχει το απέδειξε η οικονομική κρίση αυτό και η διακυβέρνηση κυρίως της πρώτης περίοδου του κ. Τσίπρα, που δεν κατάφερε να τα δείξει αυτά τα λεφτόδεντρα που τα υποσχόταν πριν η κυβέρνηση.
0: Τώρα, για πείτε μου μια γενικότερη εκτίμηση για το πολιτικό σύστημα. Σιγά-σιγά ο κόσμος έχει επιστρέψει στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και της δραστώνης. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας, υποχρεώσεις, δουλειές, κίνηση, φασαρία, νεύρα. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι επίσημα πατήθηκε σήμερα το κουμπί με την έννοια της επιστροφής. Δηλαδή, ξεκινάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έτσι. Αυτό πρέπει κανείς να το έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Mm-hmm. Ασχέτως αν οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, τον Μάιο, όποτε ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει, αλλά με βάση τις δηλώσεις προς τα εκεί πηγαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο, που απλώς θα κρατήσει 7-8 μήνες, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλη η δραστηριότητα των κομμάτων και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον το χαρακτήρα της προετοιμασίας τους για την εκλογική αναμέτρηση που είναι μπροστά μας.
0: Ναι, κατά την εκτίμησή σας και την εμπειρία σας, αυτά τα οποία ήδη έχετε μάθει ότι τρέχουν υπομορφή πρώτων αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής νόμης, των μετρήσεων και των δημοσκοπήσεων, έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εσείς από την εμπειρία σας θεωρείτε από αυτά τα οποία βλέπετε στον κόσμο, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Σίγουρα το τρίτο κόμμα θα είναι το Πασό και με μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο, ή όχι? Όλα είναι υπό ανέρεση και είναι ρευστά.
1: Σιγουριά σε τέτοια ζητήματα δεν υπάρχει. Εδώ είμαι ο παδός της ιστορικής φράσης του Χαρίλου Φλωράκη, ότι η κάλπη είναι έγκυος. Ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποιες στάσεις της κοινωνίας. Δεν κοιτάω ποτέ, και μιλάω επαγγελματικά τώρα, τα απόλυτα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτό το εργαλείο. Όποιος το κάνει, κάνει σοβαρό λάθος.
0: Σωστά.
1: Στάσεις καταγράφουν οι έρευνες και ποτέ εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, μην κάνουμε αυτό το λάθος και παρασύρουμε και τον κόσμο σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν λειτουργεί έτσι το συγκεκριμένο εργαλείο. Άρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τάσεις που είδαμε πριν κλείσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν περίπου αυτό όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 28-30% στην εκτίμηση, ο κ. Τσίπρας στην περιοχή του 16-18% ως εκτίμηση και το Πασόκ στο 9-11% ως εκτίμηση, νομίζω ότι με μικροδιαφορές θα είναι και τα νούμερα που θα δούμε
0: στις εκλογές.
1: Όχι στις εκλογές, τώρα στις
0: δημοσκοπήσεις που βγαίνουν.
1: Στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τώρα στις επόμενες μέρες να δημοσιεύονται.
0: Θα αποτυπωθούν αυτά, περίπου αυτά στις εκλογές. Τι ήδη αίσθηση έχετε?
1: Οι εκλογές θα είναι σε 8 μήνες.
0: Ναι, όλα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Αν σήμερα είχαμε εκλογές τότε, να αλλάξω το ερώτημα.
1: Αν σήμερα είχαμε εκλογές, νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Αν σε 10 μέρες είχαμε εκλογές. Νομίζω ότι η τάση θα επιβεβαιωνόταν στην κάλπη.
0: Ναι, τώρα, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν ακόμα. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με την έννοια ότι γνωρίζουν οι δημοσκόποι το κόμμα Σαμαρά, ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Αν ανακοινωθεί, μάλλον θα ανακοινωθεί.
1: Νομίζω
0: άρα το μετράνε δυνητικά.
1: Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα ανακοινωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά σε γνωστό.
0: Ναι, και υπάρχει και μια κυοφορούμενη φήμη να την πω, πληροφορία να την πω. Ότι μόλις αποφυλακιστεί και ο κύριος Χασιδιάρης, και αυτός ετοιμάζεται με κάποιο τρόπο να κάνει, να συνεργαστεί, να εμφανιστεί, να είναι πίσω, δεν το ξέρω. Ναι, κάποια στιγμή κόμμα στις εκλογές.
1: Και αυτό το δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια της ευχάριστης είδησης, της δυσάρεστης, αλλά είναι είδηση. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό μπορεί να ανασχεδιάσει τα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα ή όχι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει τα κόμματα. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας κουβέντα, κύριε Παπαγιάννη, ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού αρχικά θα επηρέαζε την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Και είδαμε ότι αυτό συνέβη όταν το κόμμα της κυρίας Καρισιανού πήρε επίσημα χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Και της κυρίας Καριστανού και της κυρίας Λατινοπούλου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σχηματισμοί που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστούν σημαντικά από το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε πολιτικούς, γιατί πιστεύω ότι είστε πολύ πιο διεισδυτικός και ευφυής στον τρόπο της πολιτικής σας ανάλυσης και μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς πιο συγκεκριμένα. Αν αποτυπωθούν περίπου αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, πώς φαντάζεστε να κυβερνηθεί η Ελλάδα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, τι περνάει από το πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Είναι προφανές ότι με αυτά τα αποτελέσματα που συζητήσαμε πριν, ή αν επιβεβαιωθούν βεβαίως κάτι, θα έχουμε μια εξαιρετική δυσκολία. Σας άκουσα πριν που λέγατε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό από το δικό μου ρεπορτάζ και την εκτίμηση.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω όμως να πω ότι στην πραγματικότητα όλοι εμείς, ενώ ως πολίτες, θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Δηλαδή με την τελική μας επιλογή στην κάλπη θα δώσουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να κυβερνηθεί αυτοδύναμα. Θέλουμε κυβερνήσει συνεργασία. Αν θέλουμε κυβερνήσει συνεργασία, πώς θα κατέβει. Και τα κόμματα τα οποία θέλουμε εμείς να συνεργαστούν, είναι έτοιμα να συνεργαστούν? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε ως πολίτες με την επιλογή μας που θα κάνουμε στην κάλπη. Και αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα. Έτσι, με την ζήτηση που θα δώσουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε δεν φαίνεται να μπορεί να
0: σχηματιστεί.
1: Γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το νούμερο της αυτοδυναμίας. Τα δε σχήματα συνεργασίας που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμβούν. Είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, η στρατηγική που έχει αποφασίσει να χαράξει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή της, για παράδειγμα, με το κόμμα Σαμαρά και προσωπικά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: δεν της χαλάει το αφήγημα την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς δημιουργήσει και κόμμα, okay, και πάρει και 5%, εγώ σας λέω το καλύτερο σενάριο για το Σαμαρά, και 6%. Δεν θα είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει ένα κόμμα δεξιότερά της παρά να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί, όπως είναι για παράδειγμα το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αν ρωτάγατε ένα πολιτικό επιστήμονα, θα σας απαντούσα ένα ρωτήριο. Έχει το πολύ το δίκιο. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει από τα όρια της πολιτικής επιστήμης. Εδώ, επειδή οι συγκρούσεις στην Ελλάδα αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό είναι άσχετο από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αποκτούν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Να θυμίσω ότι η σύγκρουση του κ. Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτό. Είναι δηλαδή, σωστή επισήμανσή σας.
1: Το οποίο προφανώς δυσκολεύει αυτό το οποίο περιγράφει.
0: Μάλιστα, εξαιρετικός αναλυτής, όπως πάντα. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο Ζοντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Συνεχίζεται το ράλι τιμών στο ρεύμα μετά τη μεγάλη άνοδο στη χονδρεμπορική. Πόσο αυξάνονται τα πράσινα τιμολόγια το Σεπτέμβριο ανάλογα με τον πάροχο, ποια εικόνα επικρατεί στα μπλε σταθερά, η ξέφρενη κούρσα του φυσικού αερίου που ξεπέρασε τα 75 ευρώ η μεγαβατόρα.
6: Τεράστιες οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις οφειλών. Εγκαταλείφθηκε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων χρεών, αφού οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Με αντινάφτεξα απαντά η Αθήνα στην πρόκληση της Τουρκίας που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για έρευνες. Πού κινείται το σκάφος Μαρμαρά, τι λένε γεωστρατηγικοί αναλυτές των Real FM.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
8: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
9: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
9: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
10: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Αγαπητό. Ακούστε μήνυμα. Κύριε Παπαγιάννη, και εγώ από το 2007 σας ακούω. Απλά τότε ντρεπόμουν να στείλω μήνυμα και παράλληλα φοβόμουν να μην χρεωθώ. Ήταν, υπήρχε η δωρεάν επιλογή του email. Πάντα υπήρχε. Τώρα έχουμε καταργήσει τα SMS. Καλό. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Κοκκινίζω. Καλό μήνα σε όλους μας, Γιάννη μου. Άνθρωποι σαν και σένα και όλους τους συναδέλφους σου στον Real FM είναι η αιτία που αυτός ο σταθμός είναι για όλους εμάς τους ακροατές σας Real Family. Χαιρόμαστε αλλά και χαίρεστε για τα ευχάριστα που σας και μας συμβαίνουν, αλλά και λυπόμαστε και λυπόσαστε εξίσου για τα δυσάρεστα. Να χαίρεται ο συνακροατής μου για την κόρη, εγγόνια του, όπως και εσύ να χαίρεσαι και να καμαρώνεις τις δύο σου κούκλες. Η Σόφη Μαραγκίδου, γεμάτη ευγένεια, αγάπη, καλοσύνη και στήριξη. Να σε καλά, Σόφη, σε ευχαριστούμε για όλα. Ένας κόσμος, για να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λακταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Και βέβαια να πούμε και για το διαγωνισμό μας, το μεγάλο διαγωνισμό. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, υπέροχο το Ναύπλιο, τέτοια περίοδο που δεν έχει πολύ κόσμο, ε. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας, το Ναύπλιο. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

Ο Βασίλης μου στέλνει, δεν ζήτησα την άποψή σου. Μα δεν σου είπα ότι ζήτησε την άποψή μου. Λέω, δεν ζήτησε η ιδιοκτησία και η διεύθυνση την άποψή μου. Σου απάντησα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παύλο. Να είσαι καλά, κύριε Παύλο, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Και στο Χαράλαμπο που μας στέλνει την καλημέρα του. Και εύχεται καλό μήνα, αργοπορημένος από χθες. Λοιπόν, διαβάσαμε περίπου 80-90 μηνύματα, βγάλαμε συνεντεύξεις, παίξαμε παρασκήνια. Και κλείνουμε με τι άλλο, με Μίκη Θοδωράκη, που σαν σήμερα έφυγε από το μάτιο του το κόσμο, φίλες και φίλοι. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε όλη αυτή την πορεία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Ακολουθεί Θοδωρής Αξελός με τις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να
11: η
9: μου...
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
13: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και...
9: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου...
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες

0: Σε γυναίκα,
1: ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με φροζίνη και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με

0: φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το συνεχιζόμενο αυτό ράλι οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, το οποίο αγγίζει τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και τις πιέσεις από τις γειτονικές αγορές. Με την έναρξη του Σεπτεμβρίου μετακυλίστηκε στην ελληνική αγορά η τιμή του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και την μέσω φέρους και μόνο τις τελευταίες ημέρες οι μονάδες φυσικού αερίου να πούμε καλύπτουν περίπου το 30% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξακολουθούν και αυτές να καλύπτουν περίπου το 50% των αναγκών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η βασική αιτία πίσω από αυτή την ασφυκτική πίεση εντοπίζεται στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου και των ρηπών, γεγονός που συμπιέζει δραματικά τα περιθώρια των εταιριών προμήθειας, μετακυλώντας βέβαια στη συνέχεια το κόστος στους τελικούς χρήστες. Τα τιμολόγια που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα ειδικά, τα πράσινα τιμολόγια, καθώς και τα κειμενόμενα, τα κίτρινα τιμολόγια. Αυτές οι δύο κατηγορίες συνδέονται απευθείας με το χρηματιστήριο ενέργειας και τις μηνιαίες διακυμάνσεις και τεπορροφούν άμεσα τους κραδασμούς της χονδρικής. Και εδώ να πούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, ότι οι πάροχοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις αυξημένες χρεώσεις για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Η μέση τιμή στα πράσινα, στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για τα νοικοκυριά, βρίσκεται πλέον αρκετά πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μάλιστα, οι τελικές τιμές το Σεπτέμβριο παρουσιάζουν μια μεγάλη απόκληση μεταξύ τους, ξεκινώντας από τα 14,76 λεπτά για την ακρίβεια ανά κιλοβατόρα και φτάνοντας έως και τα 29,7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς η πλειονότητα των ιδιωτικών εταιριών μετέφερε τους καταναλωτές στο κύμα των ανατιμήσεων χονδρικής. Εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, αν αναλογιστεί κάποιος τη συνολική εικόνα, αφού από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ξεκίνησε αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων, η συνολική αύξηση στην αγορά της επόμενης μέρας ξεπερνά πλέον στο σύνολό της το 50%. Ωστόσο, από εταιρικής πλευράς, οι πάροχοι, κυρίως οι πιο μεγάλοι πάροχοι, προχώρησαν σε στρατηγικές κινήσεις και εσωτερικές εκπτώσεις, προκειμένου να μην περάσει ολόκληρη η αύξηση της χονδρικής αυτής που είναι το 21% στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών. Και κυρίως η ΔΕΗ είδαμε να κάνει αρκετές κινήσεις και ο Ήρωνας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μπλε συμβόλαια. Εκεί οι καταναλωτές έχουν κλειδωμένα τα συμβόλαια τους στη τιμή, οπότε μένουν ανεπηρέαστοι και προστατευμένοι, θα λέγαμε, από αυτό το κύμα ακρίβειας. Για να δώσει λοιπόν διέξοδο στους καταναλωτές που θέλουν να ξεφύγουν εντελώς από το οικονομικό άγχος του φθινοπόρου, η ΔΕΗ μάλιστα προχώρησε σε μια επιθετική μείωση της τιμής στο σταθερό της συμβόλαιο, κλειδώνοντας τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και δημιουργώντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Τώρα να πούμε βέβαια, Βασίλη, όπως είπες και για τα μέτρα, μπροστά σε αυτή τη νέα εκτείναξη των τιμών, η κυβέρνηση εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο κρατικών επιδοτήσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Περιμένουμε όλοι με αγωνία τις επόμενες ημέρες τη ΔΕΘ να ανακοινωθούν νέα μέτρα με στόχο τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις και σε δήμους όμως, αφού ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Απομένει λοιπόν να δούμε εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να προχωρήσει και σε άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Και βέβαια εκτιμώ ότι καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις θα παίξει η πορεία των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας.
8: Αν θα συνεχιστεί αυτή η ξέφρενη κούρσα ανόδου.
7: Ακριβώς, και βασικά αυτό που είπες και εσύ, θα πρέπει οι καταναλωτές πλέον να εξετάζονται από μόνοι τους τις τιμές. Θα πρέπει να γίνουμε όλοι γνώστες της αγοράς, ώστε να μελετούμε ποια θα είναι η επόμενη επιλογή μας, σε ποιο τιμολόγιο θα πρέπει να ενταχθούμε.
8: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
9: Η ΔΕΗ αύξησε
0: 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20. Η μέση τιμή.
9: Ναι.
0: Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Mm-hmm. Φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
9: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
9: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
10: Και η επόμενη είδηση είναι οικονομική. Δείχνει μάλιστα τη δυσκολία των πολιτών να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις ρυθμίσεις χρεών προς το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% των ρυθμισμένων χρεών, δηλαδή ποσό άνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει χαθεί αφού οι οφειλέτες δεν καταφέρουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
11: Ελισάβετ, τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν φτάσει στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα αυτό δείχνει ότι το ανησυχητικό είναι ότι αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, προσθέθηκαν 639 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν η αύξηση περνά τα 2,1 δισεκατομμύρια. Μάλιστα από τα 639 της τελευταίας στιγμής, περίπου 237 εκατομμύρια είναι καινούργια χρέη. Mm. Ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προς αυξήσεις. Την ίδια όμως στιγμή φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ρυθμίσεις οφειλών. 1,5 εκατομμύριο ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά στο ΚΕΑΟ έχουν χαθεί 840.000. Περισσότερο δηλαδή από μία στις δύο ρυθμίσεις δεν άντεξε στο χρόνο. 54,9% είναι το ποσοστό. Σε αυτές τις χαμένες ρυθμίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η ανταπόκριση 72 δόσεις που ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει σε σχέση με τα ποσά τα οποία ακούσαμε, ενώ καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο εξοδικαστικός, όπου έχει 60.000 συνεργές ρυθμίσεις και οφειλές 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 7 στους 10 χρωστούν Ελισάβετ μέχρι 15.000 ευρώ. Πρόκειται περίπου για 1,48 εκατομμύρια οφειλέτες. Και όμως
10: δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό το ποσό.
11: Ούτε αυτό το ποσό, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε περίπου 3.000 μεγαλοφυλέτες με χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας και συγκεντρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
10: Ίσως αυτό μας δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με τις ρυθμίσεις, Αργυρό, ούτως ώστε και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι οφειλέτες να απεγκλωβιστούν από αυτή την αλυσίδα χρέους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας μετά την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροθούμενο κατά ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο του στη Βόνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και προαναγγέλουν σκληρή απάντηση. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στα διπλωματικά μέτρα του Βερολίνου. Τα σύννεφα της έντασης έχουν πυκνώσει, Βαγγέλη Αρετέο, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, είχαμε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία.
12: Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό πλέον η Γερμανία μιλάει για μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι στόχος ενός καθημερινού υβριδικού πολέμου. Είχαμε το επεισόδιο στην Κυψία, έχουμε τώρα αυτό το νέο επεισόδιο που σε λίγο θα αρχίσουμε να ξέρουμε ακριβώς περί την. Και έχουμε και μια Γερμανία η οποία βάζει και διότι πλέον αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στη Ρωσία, αναγκάζοντας την Μόσχα να κάνει προξενία στην Γερμανία. Και βεβαίως έχουμε και τις επίσης δύσκολες εκλογές της Αξονίας, όπου προηγείται το ακροδεξιό αφέντε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο συστατικό ένταση τόσο στη Γερμανία όσο και στη σχέση της Γερμανίας, της Ρωσίας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Όπως είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν ισχυρή και ήταν εντυπωσιακά συντονισμένη από την Σλαφτελάιν και την Κάγια Κάς που χρησιμοποίησε μάλιστα πολύ.
8: Έχουμε πρόβλημα, Βαγγέλη Αρετέο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Η αντίδραση, όπως μας έλεγες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση για μία φορά τουλάχιστον. Πλήρης αλληλεγγύη στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, αναφέρει εντωμεταξύ σε ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Στα δικά μας θα έρθουμε τώρα και με την τουρκική προκλητικότητα που ενδύεται καθημερινά. Η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, τμήμα της οποίας βρίσκεται στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από τη γειτονική χώρα για τα θαλάσσια πάρκα, προκειμένου το σκάφος Μαρμαρά να κάνει έρευνες. Το αποτέλεσμα, Χρήστο Μαζανίτη, ήταν η Αθήνα να απαντήσει με την έκδοση Αντινάφτεξ.
9: Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η κίνηση της Άγκυρας θυμίζει περίπτωση την περίοδο μάλλον με το Ρουτ Ρεϊς, mm-hmm. που το είχε βγάλει πάλι νότια του Καστελόριζου. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ανακοινώσει ότι θα αναχωρήσει το τουρκικό ερευνητικό, θα αποπλέξει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, με την Αθήνα να εκδίδει Αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία να αδειοδοτήσει σχετικές έρευνες της περιοχής και περιμένουμε να δούμε εάν η παρουσία του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά αλλά και η έκδοση παράνομης Ναύτεξ από την πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, της γειτονικής χώρας θα συνεχίσει, εάν δηλαδή τελικά το ερευνητικό σκάφος θα φτάσει προς τα ύδατα της ελληνικής δικαιοδοσίας.
10: Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις εξελίξεις, εκτίμησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο αντιναύαρχος εναποστρατεία Γιάννης Εγκολφόπουλος.
13: Η Ναύτεξ αυτή είναι τελείως παράνομη, διότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή που την εξέδωσε να εκδίδει Ναύτεξ. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο σταθμός του Ηρακλείου της Κρήτης με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες τις έχει υπογράψει η Τουρκία. Επίσης αποδεικνύεται ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στις μελλοντικές εξελίξεις, κυρίως στα ενεργειακά, αλλά και όλες τις άλλες τις γεωοικονομικές εξελίξεις που θα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μέχρι τώρα είναι απούσα και κανένα δεν έχει δώσει κάποιο ρόλο να παίξει και βγάζει ένα πλοίο το οποίο οι δυνατότητες είναι ελάχιστες για να κάνει έρευνες. Δυστυχώς η Τουρκία για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ταραξία. Μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός ο οποίος έχει καθορίσει ποιος θα εκδίδει Ναύτεξ, ο IMO, έχει Τούρκο αντιπρόεδρο, τον οποίο εμείς τον υποστηρίξαμε να βγει η Ελλάδα. Και παρόλα αυτά ούτε αυτά σέβεται.
10: Δεν μένει όμως μόνο εκεί η Άγκυρα. Στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα που έχει ενοχλήσει έντονα τη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είχε προηγηθεί ρηματική διακοίνωση προς τη χώρα μας με αφορμή τα νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα. Με αυτήν η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο.
14: Ελισάβετ, πριν από λίγη ώρα είχαμε την πιο αιχμηρή τοποθέτηση, παρέμβαση του Ταγί Περντογάν στα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για το αν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ότι θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Δήλωσε στη συνέχεια ότι η Τουρκία επιθυμεί να προχωρήσει με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, ωστόσο δεν βλέπει αμοιβαίες θέσεις και από την Αθήνα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν στέλναμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, στο ΚΑΣ, ανέφερε εδώ ο Τούρκος Πρόεδρος, που είναι στα τουρκικά παράλια, στην Ελλάδα θα το άκουγαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Η Τουρκία, λέει, δεν έχει σχέδια σε κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν θα ωφελήσει κανέναν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν και πρόσθεσε ότι όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος και κατέληξε λέγοντας ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Πολύ αιχμηρή τοποθέτηση Ελισάβετ για την Ελληνική τουρκικά και είναι μια παρέμβαση που είναι και στον απόϊχο της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ με την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με την ασπίδα του Αχιλλέα.
10: Φαίνεται ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει όλους όσοι μιλούσαν το προηγούμενο διάστημα για σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
8: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Οι Αιγυπτιακές αρχές δεν είχαν ακόμη πριν από λίγο δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των επιβατών. Πληροφορίες, ωστόσο, από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων έκαναν λόγο για Αιγύπτιους και Ιορδανούς πολίτες. Ενώ Τζένι Κρυθαρά, μεταξύ των νεκρών, φέρεται να είναι και ένα δεκάχρονο παιδί.
15: Έτσι είναι, Βασίλη, ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα ανέρχεται στους 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού Υπουργείου Υγείας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουεϊάμπ υπό άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πολλοί είναι οι τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως 20 ασθενοφόρα χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο. Δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμυρή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια. Μόνο πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα.
10: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή που φλέγεται καθώς μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 9 πλήγματα, μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα άμαχοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με ντρόουνς σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ δήλωνε ότι είναι σχεδόν πλήρης ο έλεγχος της Ουάσιγκτον στα στενά του Ορμούς. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
16: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε και κάτι άλλο. Ουσιαστικά έκανε μια νέα ευθεία αναφορά σε ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση στο Ιράν. Σε ανάρτησή του μετά τα στρατιωτικά πλήγματα αναρωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει τη Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης νέα εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, στρατιωτικές υποδομές, μέσα αναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Ο Τραμπ ειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική ανταπόδοση θα προκαλούσε ακόμα σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα. Όμως παρά την προειδοποίηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία και ντρόνους προς τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι στόχευε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι φράσματα από αμερικανικά πλήγματα έπεσαν σε κτίριο που πραγματοποιούνταν γαμήλια δεξίωση στο χωριό Κουχεστάκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί και τον τραυματισμό δεκάδων. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση είχε άμεση επίδραση στις αγορές, με τα συμβόλαια πετρελαίου να ξεπερνούν τα 95 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Ελισάβετ.
8: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το χτύπησα με μαχαίρι για να σπάσει ο πάγος, ισχυρίστηκε τώρα ο 43χρονος που οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, προκειμένου να απολογηθούν. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Θεοδόση Πάνου, ξεπερνούν ακόμα και το πιο νοσηρό νου και τα θύματα είναι μικρά παιδιά.
17: Ακριβώς, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα παιδιά, Βασίλη, δεν έχουν καν χαρτιά. Δηλαδή, αν χρειαστούν κάποτε με πιστοποιητικό γέννησης, δεν πρόκειται να βρεθεί πουθενά αυτό, γιατί απλώς δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Αυτά τα παιδιά δεν είναι δηλωμένα. Έτσι, για να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό το σπίτι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ανοίγει η έρευνα σήμερα. Και αφού τελειώσουν με τον εισαγγελέα όσον αφορά τα υπόλοιπα αδικήματα, ανοίγει η έρευνα για την για την ανθρωποκτονία, για την δολοφονία του Βρέφους. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε. Όταν ρωτήθηκε, έκαναν μια πρώτη διερευνητική, ας το πούμε έτσι, η αστυνομική. Ο άνθρωπος αυτός ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα προέρχονται γιατί προσπαθούσε, λέει, να σπάσει τον πάγο. Αν είναι δυνατόν, ο ιατροδικαστής έχει μετρήσει 3 προφανάτια τραύματα, 3 θανατηφόρα τραύματα.
8: Και μιλάμε για ισχυρισμούς, Θεοδόση, ο οποίος ο πρώτος είναι χειρότερος από τον δεύτερο και θα ακολουθήσουν και άλλοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι.
17: Ακριβώς. Είναι χειρότερο. Τώρα, αυτό που προβληματίζει όμως είναι ότι στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η σύζυγός του. Δηλαδή, στην αρχή έλεγε, ναι, το Βρέφος, μας αλλάξανε το Βρέφος οι Ιλουμινάτι. Στην αρχή έλεγε ότι το είχα γεννήσει στα μέσα του 23, πέθανε το 24. Τώρα λέει το έχω γεννήσει το 22 και μου πέθανε αρχές 23. Δηλαδή, εδώ και μερικά χρόνια υπήρχε μια οικογένεια, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, που γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και στην κατάψυξη του ψυγείου τοποθετούσε ένα νεκροβρέφος. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, γιατί άκρη δεν είναι δυνατόν να βγει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς στο τι έχει γίνει. Πώς πέθανε το παιδί? Πέθανε από παθολογικά, αλλά μου το είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, λέει ο σύζυγος. Ρωτούν τη σύζυγο, πώς πέθανε το παιδί σας, κυρία μου, γιατί είστε και η μητέρα. Δεν το ξέρω, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι, ήταν υπόλοιποι στο σπίτι και όταν γύρισα μου είπαν ότι το παιδάκι είναι νεκρό, γιατί είχε πυρετό, γιατί είχε μία κύλη, γιατί το είχαμε πάει στο γιατρό και μας είπε δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνουν πιστευτά εάν δεν παρουσιαστούν αδιάστατα στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζευγάρι μαζί με τον 23χρονο Αφγανό δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο, κανένα ελαφρυντικό μάλλον στοιχείο για όλη αυτή την φρίκη που εξιστορούμε από την αρχή της εβδομάδας που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ρωτήθηκε η μητέρα ότι, ξέρεις, η 15χρονη κόρη σου είναι έγκυος και είναι μόλις 15 και είναι και εθισμένη στα ναρκωτικά. Η απάντησή της ήταν κάτι είχα υποψιαστεί για το ρόλο του 23χρονου Αφγανού που μπορεί να βγαίνει στο σπίτι μας. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
8: Ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού του Κώστα Γιαννόπουλου εδώ στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι από το 2020, έπειτα από δημοσίευμα για μαστροπία της Γερμανίδας, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά. Ας τον ακούσουμε.
18: Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία.
19: Ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την, όπως έλεγε ο τίτλος, εξέδιδε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook. Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι, αυτοί τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές.
10: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς στην Κομωτινή συνελήφθη 68χρονος που φαίνεται πως είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του βρέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και χειροβομβίδα, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί και στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
20: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ένας 68χρονος που φέρεται να ανήκει στα υψηλόβαθμα στελέχη της ρώσικης μαφίας, καθώς και να εμπλέκεται για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση στη Γερμανία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κατέχει τον τίτλο Βορβιζακόνε, γνωστός και ως Τριφινλό, που αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη του 68χρονου έγινε το πρωί της Τρίτης στην Κομωτινή από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο 68χρονος βρισκόταν στην περιοχή. Στην κατοχή του αλλά και στην έρευνα στο σπίτι βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, σφαίρες και πολλά όπλα.
21: Συμβαίνει τώρα.
8: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Κάριστο Ευβοίας. Σε στάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 για εκένωση περιοχή. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο τη Ματίνα Ρέτσα από το evima.gr για όλα τα νεότερα. Ματίνα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Λιβαδάκη, όπως τη γνωρίζουν οι τοπικοί στην Κάριστο Ευβίας, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από λίγο, σε νεότερη επικοινωνία που είχαμε με πυροσβεστικές πηγές, μας ανέφεραν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι αρκετά τα μέτωπα, διότι οι άνεμοι που πνέουν εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, αλλάζουν φορά συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς νέα μέτωπα.
8: Και μιλάμε για ανέμους 6 με 7 μποφόρ. Μα τι είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουμε καλά τι σημαίνει 6 και 7 μποφόρ στην περιοχή της Καρίστου.
8: Είναι κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικίες, το πυρηνό μέτωπο.
1: Θα έλεγα, απειλήθηκαν σπίτια. Δεν έχουμε εικόνα αν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι απειλήθηκαν αρκετές κατοικίες διάσπαρτες που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοθυσία των πυροσβεστών, κατάφεραν να σωθούν τα σπίτια και να μην έχουμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτή την ώρα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο κατευθύνεται και ο διοικητής πυροσβεστικής Χαλκίδας, ο κ. Χειριλίδης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως μας είπαν τοπικοί άρχοντες εκεί. Και το στοίχημα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά εντός της ημέρας, πριν πέσει η νύχτα, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία που θα έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και η.
8: Χωρίς τη συμβολή των εναέριων μέσων.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν και εναέρια μέσα. Οπότε ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα την επόμενη ώρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν κατοικίες ξανά. Πάντως κρατάμε αυτό, ότι αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
8: Και επιχειρούν, όπως με ενημερώνουν αυτή την ώρα, 60 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Για οτιδήποτε νεότερο, Ματίνα Ρέτσα, διακόπτης τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
10: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, δημόσιος κίνδυνος 90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό κυκλοφορούσε με λυγμένο δίπλωμα από το 2018. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο τον Αύγουστο?
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
25: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
26: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ένα ακόμα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό όταν διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν πως ηλικιωμένος είχε μπει και οδηγούσε αμέριμνος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αστυνομικοί πρόλαβαν να τον σταματήσουν εγκαίρως πριν προκληθεί δυστύχημα και σε έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι το δίπλωμα οδήγησης που κατήχε είχε λήξει από το 2018. Δημόσιος κίνδυνος ο 90χρονος Γρηγόρη Διβάνη προκάλεσε τον τρόμο στους οδηγούς στην περιοχή του Κοροπίου.
1: Ναι, το άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Κοροπί. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του πρωινές ώρες στην αριστερή ρορίδα του αντίθετου ρεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο μάλιστα είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Η δικογραφία, βέβαια, υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Γρηγόρη, έχουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία για τα τροχεία που σημειώθηκαν στο λεκανοπέδιο τον Αύγουστο, μήνας που η κίνηση ήταν αισθητά μειωμένη λόγω των θερινών διακοπών.
1: Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Αττικής τον Αύγουστο, από τροχεία δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, 397 ήταν οι τραυματίες και σύμφωνα με τα δεδομένα της τροχέας, τα κυριότερα αίτια αυτών των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο Τούγκουμπερκ Ιμάμογλου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις. Ως εκ τούτου, Τζένι Κρυθαρά εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί.
3: Ελισάβετ, η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς το σημείο έχουν σπεύσει 14 θαλάσσιες μονάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το δεξαμενόπλιο, το οποίο ενεπλάκει στη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες για 10 αγνοούμενους, όπως είπε. Το δεξαμενόπλιο, που είναι άδειο, ειδοποίησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα ότι συγκρούστηκε με άγνωστο πλοίο. Αυτό ήταν το πλοίο ξηρού φορτίου του Μπέκ Μάμογλου, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλιβα. Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε πλευρικά και βυθίστηκε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου. Προσπάθησαν όμως να σωθούν. Έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της θάλασσας σωστικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων και η σωστική λέμβος ελεύθερης πτώσης του πλοίου, την οποία φαίνεται να χρησιμοποίησαν τα 10 μέλη του πληρώματος, όμως δεν υπάρχει κανένα έγκριση μέχρι στιγμής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Μηνύματα από εκδήλωση στον Φαλιρικό Όρμο έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι τα έργα δεν σταματούν και η επόμενη τετραετία θα αποτελέσει άλμα ανάπτυξης για τη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε, όπως είπε, και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους.
4: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο για αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς φόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πάμε τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς είχαμε ένταση στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση Αντιπροέδρου, η οποία δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαιτούμενες ψήφους.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση, καθώς έχουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Ακρίτα, όπως αναμενόταν, δεν εκλέγεται στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής. Δεν κατάφερε κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη να συγκεντρώσει περισσότερα ναι από τα παρόν. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, 119 υπερψήφισαν την πρόταση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν. Ήταν δηλαδή 50 περισσότεροι και ως εκ τούτου δεν εκλέγεται η κυρία Ακρίτα στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία μένει καινή, η θέση η οποία αναλογούσε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μένει καινή και μία ακόμα θέση αυτή της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, την εκπροσώπηση εκεί να περιορίζεται μόνο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, προηγήθηκε μία πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια με αφορμή την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία ακολούθησε. Πρωταγωνίστρια ήταν και πάλι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά του Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κοκουλόπουλου, υποστηρίζοντας ότι δεν της έδωσε το λόγο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην περάσει η υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα και έτσι να εμποδιστεί η γυναικεία εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε εκεί πολύ έντονη αντίδραση και από τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, τον οποίο σημειώνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση και του ιδίου, αλλά και των δράνων του ΠΑΣΟ, με τον κύριο Δουδονή να της λέει ότι δεν έχει καταλάβει καν τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ στη μάχη μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για υποκρισία, κατέθεσε μάλιστα στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο με την ψήφο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ανάλογη ψηφοφορία του 2023, όταν τότε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει κανέναν άλλο προτινόμενο από τα άλλα κόμματα πλην του δικού της, τον κύριο Χουρδάκη αντιπρόεδρο. Μεταξύ αυτών που δεν ψήφισε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν και η μόνη γυναίκα που είχε προταθεί τότε, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Ωστόσο, η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πριν καν γίνει, Γιάννη Τσακίρη.
6: Πράγματι, τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την αντιπολίτευση και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ αφήνουν εχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες πολύ σωστά πριν καν παρουσιάσει το σχέδιό του. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας το βράδυ στο Πόρτο Παλάς στις 8 η ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικοί πυλώνες του σχεδίου για τη χρηματοδότηση θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπως λένε, που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη μεγάλη χαμένη εθνική ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λένε στην Ελλάδα. Η δικαιότερη τώρα κατανομή των βαρών θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Το σχέδιο τώρα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει, όπως λένε, υπόσχεση χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει για την τετραετία 2027 έως 2030, όπως είπε, σε μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δις, μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δις, καθαρή δαπάνη, όπως λένε, 5,47 και ο διαθέσιμος χώρος θα είναι 5,60. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο περίπου 1,5 δις πάνω από τα 4 που φαίνεται που αναμένεται, όπως λένε, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι όλα αυτά είναι χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά που θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει περαιτέρω το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, ποια πρόσωπα θα δώσουν το παρόν στην παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο βουλευτές οι οποίοι, θυμίζω, έχουν παραιτηθεί και έχουν εγγραφεί μάλιστα μέλη στην Ελλάς, θα δώσουν κανονικά το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Ο Γιάννης Αρακιώτης ακούγεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι θα δώσει το παρόν. Η Κατερίνα Λωτοπούλου και αυτή έχει παραιτηθεί από την βουλευτική της έδρα, ενώ ήδη έχει ανεβάσει, θα σου έλεγα, στα social media του χάρτη με τη διαδρομή προς Θεσσαλονίκη ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να αντικρούσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
7: Έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε, δεν την περιμέναμε από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό. Απαντήσαμε, κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές που ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΝ. Όταν συμφωνούν οι θεωρητικά πανεπιστήμια. Όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική. Όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
0: Την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποίησαν επιτίδιοι σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη για να υφαρπάξουν χρήματα. Μετά την περιφέρεια χτύπησαν μεγάλο δήμο και κατάφεραν να διοχετεύσουν σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ, τα μισά από τα οποία ανακτήθηκαν. Η Άννα Κανδύλη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε με τον ίδιο τρόπο αυτή την απάτη και πάλι στο νησί της Κρήτης, σύμφωνα με την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Άγνωστοι δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τραπεζικό ίδρυμα επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά σε βάρος μεγάλου δήμου της Κρήτης και συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες Δήμου Ρεθύμνης. Την προηγούμενη φορά ήταν στην περιφέρεια. Η αρχή λοιπόν κατάφερε, μάλλον να σας πω ότι αυτές οι μεταφορές έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες, και τα χρήματα επιχειρήθηκε να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Η αρχή λοιπόν για το ξέβημα σε συνεργασία και με το εξωτερικό και με αρχές από το εξωτερικό κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται, ενώ ο φάκελος έχει σταλεί στη δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική έρευνα.
0: Και το πάθημα, όπως φαίνεται, Άννα, δεν έγινε μάθημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον μεταγραφικό πυρετό που φαίνεται ότι επικρατεί σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
9: Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που απέκτησε τον 23χρονο Κολομβιανό διεθνή μέσο Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην Ισπανική Ράξη Σαντατέρ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θέση η Ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίκτη που έφτασε στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα αγωνίστηκε με την Κολομβία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Πριν πάρω την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου αλλά και με άλλους. Είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν να είναι μέλος της οικογένειάς του. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας παίκτης με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος, όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή. Μου αρέσει καθόλου να χάνω και γι' αυτό ήρθα εδώ για να συνεχίζω να κερδίζω. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν και εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
2: Ο Πουέρτα έρχεται στον Ολυμπιακό, φεύγει όμως ο Μουζακίτης.
9: Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Hull City ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 19χρονος στους διεθνείς μέσους που αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Στην ομάδα της Premier League θα έχει συμπαίκτη τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντί Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτήν από τις αρχές Αυγούστου, με μεταγραφή επίσης από τον Ολυμπιακό. Φεύγω σαν ένας όριμος άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει όνειρα και επέλεξε να τα ζήσει κάπου αλλού, ανέφερε ο νεαρός διεθνής μέσος.
2: Και πάμε και στην ΑΕΚ, γιατί οι φιλαθλήτες περιμένουν τον Πορτογάλο μέσο, τον Ζωάο Μάριο.
9: Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας και μέχρι το τέλος της ημέρας θα ανακοινωθεί υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτσι κλείνει η αναζήτηση για έναν ακόμη περιφερειακό ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος μέσος είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος και στη συνέχεια είχε επιστρέψει στην τουρκική ομάδα που ανήκε και τώρα πλέον ξαναγυρίζει στην ΑΕΚ. Στη Σερβέτ εξάλλου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέρεκ Κουτέσα, που δεν υπολογίζονταν από τον Μάρκο Νίκολιτς, με την ΠΑΕ να εισπράττει χρήματα κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 το απόγευμα παίζουν ο Νέστος Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, μισή ώρα αργότερα η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά, 8 η ώρα στη Λάρισα η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο, στις 10 και 4 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελούχο Όφη σε μια επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου. Χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Καλαμάτα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στον Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μια πρόκληση για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που θέλουν να γράψουν ιστορία αφού ήδη πέρασαν στους 8 της διοργάνωσης του Ευρωβόλεϊ. Νίκη με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη με 2-1 σετ επί της Αμερικανίδας Ρόμπιν Μοντγκόμερι και πρόκριση στο δεύτερο γύρο του USA Open μετά από συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σαρατουτσεύσκα, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. 11.30 ώρα απόψε παίζει ο Στέφανος Τσιπάς με τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Τέλος, συνεχίζονται οι επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Σήμερα το πρωί άλλα 4 μετάλλια στην κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλληνα Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Αργυρό πρίαν η Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης με τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και χάλκινο μετάλλιο ο Νίκος Χολόπουλος με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Χθες στην κοπηλασία είχαμε 6 μετάλλια στα 6 αγωνίσματα που έγιναν, χρυσά και τα 6. Έτσι η κοπηλασία έχει προσφέρει στην Ελλάδα 10 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες. Στην ενόργανη γυμναστική στα σκίσεις εδάφους, ο Αντώνης Ανταλίδης πήρε το χρυσό μετάλλιο σήμερα το πρωί. Η Αθανασία Μεσίρη δεύτερη στο άλμα. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο στο ύψος με 2 μέτρα και 19 εκατοστά κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος στο στίβο στην διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων. Χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση για την εθνική μας ομάδα χάντμπολ των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό 29-25 την Αλγερία.
0: Ο καιρός. Μας τα μουσκεύει από αύριο Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μας τα μουσκεύει, είναι αυτό όπως του λέγει. Μια πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα είναι αυτή με βροχές και καταιγίδες το κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Περαιά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα κυρίως στη Μακεδονία και δευτερευόντως στη Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουν από απόψε και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο το απόγευμα.
0: Τάσο, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Σ' ακούμε. Αν έχεις hands free, αν χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ, απομακρυνέτα.
10: Δεν έχω hands free.
0: Ναι.
10: Κάτσε να δω, μήπως είναι καλύτερα να πάω σε ένα άλλο.
0: Σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στο Λεκανοπέδιο, 36 στην Θεσσαλονίκη και από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες.
10: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Τάσο Αρνιακό. Λοιπόν, όπως ακούσαμε σήμερα η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο αυτή την ώρα είναι περίπου 37 με 38 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Η υποχώρηση αυτή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με την ενίσχυση των βοριάδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Το κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Φιλελλήνων που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στις Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βουλή, εκτός ορίων η σύγκρουση στην ψηφοφορία αντιπροέδρου, δεν εκλέχθηκε η Έλενα Ακρίτα.
2: Και στο ενικός.gr, τουρκική πρόκληση και στο Marine Traffic, μετονομάστηκε σε Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέκας, η περιοχή νότια του Καστελόριζου.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιάνη Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group.
11: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
21: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και λίγο, ξέρεις, για να μην μας πέσει βαρύ, πρέπει σιγά σιγά όλη χρονιά
1: να ταξιδεύουμε ακόμα σε θάλασσες.
0: Να ταξιδεύουμε λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, να διατηρούμε λίγο καλή διάθεση. Τι λες, ρε Βασιλή?
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό η καλή διάθεση.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έτσι. Είπαμε, οτιδήποτε τοξικό το διώχνουμε από δίπλο μας και κρατάμε τη διάθεση.
0: Αυτό.
1: Καλοκαιρινή διάθεση.
0: Έτσι.
1: Μας ακούσατε.
0: Έτσι.
1: 7 λεπτά μετά τις 3,
0: ναι,
1: Λουκία
0: Γιώργο
1: Γκάτσου.
0: Γιώργο Τσιμελεκίδη, Βασίλης Τερζάκης, εδώ δίπλα μου σήμερα.
1: Εκτάκτος
0: σήμερα. Θα είναι σε σερί. Μετά,
1: ναι,
0: ναι, με το δελτίο εδώ μαζί μου. Εντάξει, μετά θα παραδώσεις σκυτάλι.
1: Λες.
0: Νομίζω δεν θα σε κρατήσουν και μετά. Δεν έχει πάρει κάτι αυτή μου, δεν ξέρω.
1: Εξαρτάται
0: βέβαια.
1: Από το κοινό, από τους ακροατές.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει κάτι ταυτή μου προς το παρόν. Νομίζω 5 ώρα θα φύγεις. Έτσι νομίζω, τώρα μην γελάς. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δημοσιογράφοι είμαστε, ποτέ δεν φεύγει.
0: Έτσι,
1: ο δημοσιογράφος το αντιλαμβάνεσαι, το έχεις νιώσει στο πετσί σου.
0: Και να φύγεις, θα το έχεις
1: εδώ, το μυαλό σου
0: μετά,
1: είναι εδώ.
0: Το μυαλό
1: έτσι.
0: Σου είναι εδώ. Ναι, έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τέλος πάντων, να σας καλησπερίσουμε όλους στην παρέα μας τη σημερινή, τη μεσημεριανή. Έχουμε κοντά μας όπως πάντα Δήμητρα Πανανού να μας υποστηρίζει σε όλα δημοσιογραφικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα το Γιώργο τον Τζιβελεκίδη. Τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας η Αναστασία Γκεργελεσίου. Περιμένουμε 211-200-8200 εδώ μαζί με τον Βασίλη Παρεούλα και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr τα μηνύματά σας.

0: κάποιος μέσα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM επιμένει καλοκαίρι.
1: Επιμένει. Εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να έρθει, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Νίκος μας ο Στραβελάκης που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάτι τούτυχε. Αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας. Αλλά λέω μέχρι να αρχίσουμε τα jingle bells. Και τα...
0: Μπράβο, να το πάμε απευθεία από,
1: ναι, από τα καλοκαιρινά
0: στα Χριστουγεννιάτικα.
1: Να τα πάμε στα Χριστουγεννιάτικα. Τι
0: λες, απολύτως.
1: Λέω να μείνουμε. Δεν μπορώ κιόλας. Δεν θέλω ακόμα. Τουλάχιστον Σεπτέμβρη δεν το συζητώ. Θέλω και, να μας
0: καιρού
1: πάει...
0: επιτρέποντος.
1: Ναι, εντάξει. Και να αρχίσει και καμιά βροχούλα, εμείς να επιμένουμε έτσι λίγο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Αρνούμε, αρνούμε.
0: Εσύ έχεις πάρει ήδη χρώμα παραπάνω,
1: θέλεις. Έχω πάρει. Όχι, δεν είναι το χρώμα το θέμα, είναι και το μυαλό, ξέρεις. Δεν είναι θέμα, είναι και χρώμα, αλλά είναι και το μυαλό. Η
0: δεν
1: διάθεση.
0: Έφτασε ο μήνας για να διάσει.
1: Δεν έφτασε ο μήνας για να ακόμα. Πρέπει σιγά σιγά να εγκληματιστούμε.
0: Και είναι δύσκολη χρονιά.
1: Πολύ δύσκολη. Πολύ
0: προεκλογική χρονιά.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Εγώ τα ξεκινάω και όλα σήμερα, όλα ξεκινάω και κόντρα το βράδυ. Mm. Και είναι όλα μαζί.

0: Να σου πω τώρα τι καλοκαιρινές διακοπές που έχουν αρχίσει τα όργανα σήμερα και τι δεν έχουμε πάλι.
1: Α, τα όργανα, ρε παιδί μου, μην τα ακούς εσύ τα όργανα. Εγώ ζηλεύω, Λουκία, πραγματικά αυτούς που φεύγουν τώρα.
0: Α, ναι, καλά,
1: τους ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη περίοδο διακοπών.
0: Καλύτερη του χωριού που λένε. Ναι.
1: Δηλαδή εδώ και δύο μέρες έχει μπλοκάρει πάλι από κίνηση το κέντρο, γιατί διανύω και μια απόσταση περίπου μια μισή ώρα για να φτάσω εδώ.
0: Βράζουμε στο ίδιο καζανάκι.
1: Και ενώ Δευτέρα, Τρίτη ήταν όλα. Δευτέρα κυρίως ήταν ήρεμα τα πράγματα, ακόμα από την Τρίτη άρχισαν τα όργανα στους δρόμους.
0: Τα όργανα. Εγώ χθες έφυγα από εδώ 5 η ώρα. Πόση ώρα έκανα να πάω σπίτι μου, για πες. Έτσι πες. Πες πόση ώρα έκανα να πάω. Μπράβο.
1: Ακριβώς. Μαζί φτάσαμε.
0: Μια μισή ωρίτσα πίσω από το τιμόνι.
1: 8 η ώρα μπήκα στο αυτοκίνητο χθες και έφτασα στο σταθμό 10 παρατέταρτο.
0: Είδες.
1: Τρία που κάμισα. Αλλάζεις. Κάνεις φιλία με τον διπλανό. Στο αυτοκίνητο ήσασταν κινητοποιημένοι.
0: Ακούς ραδιόφωνο τουλάχιστον.
1: Βέβαια. Ακούς Real FM. Καρφωμένη βελόνα στο Real FM. Ακούς όλη την εκπομπή.
0: Ενημερώνεσαι.
1: Το Γιώργο τον Παγάνη με την Κασιανή.
0: Εσύ το πρωί, ναι. Εγώ τα ακούω τους μετά. Ναι. Ακούω Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Στεφανία Κασίμη, το νέο δίδυμο.
1: Α, εσύ είναι πέφτεις στο απογευματινό.
0: Ναι. Και ακούω φυσικά εσένα ερχόμενη. Σε παρακαλώ, με ενημερώνεις. Ερχόμενη εδώ, σ' ακούω. Έρχομαι έτοιμη, ενημερωμένη, διαβασμένη και όλα. Εσένα και την Ελισάβετ.

0: αρέσει η Λουκία που ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης μας λέει ξεκινήσαμε και φοράει κοντομάνικο από κάτω και κοντό πατελονάκι και παντόφλα.
1: Ο Τζιβελεκίδης θα φοράει κοντομάνικο μέχρι δεν ξέρω και εγώ πότε.
0: Μέχρι Νοέμβριο.
1: Μέχρι τι Νοέμβριο, το άλλο καλοκαίρι.
0: Α, μέχρι το άλλο.
1: Αφού του έλεγα πριν φύγουμε για διακοπές κρυώνω, του λέω παιδί μου κρυώνω εδώ μέσα και μου λέει γιατί κρυώνεις, τι κρυώνεις. Αυτό τώρα με το κοντομάνικο και το αυτό και μου λέει και λέω κρυώνω, με έχει ξεπαγιάσει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα air conditioner βγάζουν πιγκουίνους, Γιώργο, τι έγινε. Δηλαδή ήδη η φωνή της Λουκίας είχε αρχίσει να κλονίζεται.
1: Ναι, ναι, είναι μέρες τώρα, δεν πειράζει. Είναι διαφορετική, ξέρεις, είναι πιο έτσι. Ναι, άσε μην πω τη λέξη. Αισθάνεται, ναι, αισθαντική. Εν τω μεταξύ, εγώ το παθαίνω κάθε αρχή της χρονιάς. Λες να τυχαίο. Και πέρσι το ίδιο είχα πάθει. Πέρυσι είχε κλείσει εντελώς βέβαια, ήμουν βραχνοκόκορας.
0: Ήμουν από την άλλη κατηγορία. Δηλαδή, κάθε σεζόν,
1: ναι, κάθε
0: έρχεσαι...
1: σεζόν κλείνει η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τραγουδούσες όλο το καλοκαίρι. Ήσουν στο πάλκο όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλλον δεν θέλω να γυρίσω στην πίστα. Είμαι από αυτούς.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι παίζει σήμερα, γιατί εντάξει.
1: Πολλά. Ξεκινήσαμε το πρωί και λέγαμε πώς θα κλείσουμε. Ναι, πώς θα κλείσουμε, Λουκία.
0: Λοιπόν,
1: και το ένα
0: να το πάμε αυτό τελευταίο. Το τελευταίο ποιο είναι, ο φίλος μας, ο αγαπητός, το καλό αυτό παιδί που μας αγαπάει πολύ, ο Ερντογάν, έτσι.
1: Νέο παραλήρημα, λοιπόν,
0: ναι,
1: από
0: μπράβο,
1: τον Τούρκο
0: τι
1: πρόεδρο.
0: Τι άρχισε πάλι.
1: Να μην
0: άρχισε.
1: Προχωρήσουμε σε στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Άρχισε πάλι τις κραυγές, ο Σουλτάνος.
0: Ούτως
1: ή άλλως φαινόταν το κλίμα, και αν κανείς διάβαζε και τα πρωτοσέλιδα της Real News το προηγούμενο διάστημα, έδειχναν ότι κλιμακώνει την επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Την κλιμακώνει, τη συνεχίζει και δεν βλέπω να βλέπω να πηγαίνουμε έτσι. Να έχουμε, να τα έχουμε όλα, να έχουμε και αυτό παραδίπλα. Ωραία, θα συνδεθούμε αργότερα και με τον ανταποκριτή μας, έτσι, να μας τα πει.
1: Ναι, τον Νίκο τον Ανούρη
0: στην Τουρκία. Που τα ξέρει πολύ καλά, να μας πει τα καινούργια παραλυρηματικά, το είπα, του φίλου μας του Ερντογάν. Έχουμε σήμερα επίσης Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ, από Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να βλέπω τώρα να κάνω εικόνα. Μόλις τελειώσει την ομιλία του, θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια όλοι από όλα τα επιτελεία και θα αρχίσουν. Θα το ξέρεις, κοπτοραπτική. Είπε αυτό δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν ράνει. Το ένα έτσι, το άλλο αλλιώς. Μας τα έχει ξανατάξει.
1: Ευελπιστούμε ότι πήρε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Το έχει λάβει. Λένε επιτελείς της Ελλάς ότι θα είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και οι ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Γιατί. Είναι σαν να κάνω ένα έτσι, σαν να κάνω μια προβολή της νυχτερινής μου εκπομπής, που θα αρχίσουν όλοι να λένε αυτό που είπε δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει, το παράλληλο δεν βγαίνει.
1: Το άλλο,
0: ναι,
1: όχι,
0: το είναι δικό μας μέτρο,
1: ναι,
0: μας έκλεψε τα μέτρα, τα έκανε. Λέω, δεν θέλω τώρα να είμαι προφήτης, αλλά έχω αυτή την αίσθηση μετά από τόσα χρόνια.
1: Ξεκίνησε όλο αυτό και ανορθόδοξα, Λουκία. Δηλαδή, περιμέναμε συνήθως, ως ήθιστε, όλα τα χρόνια ο πρωθυπουργός πρώτα επισκέπτεται. Κάνει τα εγγένεια της έκθεσης και...
0: Τώρα τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε? Μας πήρε τη σειρά? Μας κλέψει την παράσταση?
1: Βέβαια αυτό δίνει ένα μεγάλο ατού στο κυβερνητικό επιτελείο.
0: Ναι, γιατί θα
1: απαντήσει. Ακριβώς, θα ακούσει λοιπόν τι έχει να εξαγγείλει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Να το συνηθίσουμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, ακόμα δεν μου έχει μείνει, μου έρχεται του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αλλά εντάξει, το έχω συνηθίσει. Τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι το συνδέω πολλές φορές άμα το βλέπω με την ελληνική αστυνομία. Ελλάς.
0: Όντως.

0: Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε δύο φωτιές. Φωτιά τώρα λέει στο Μύτικα Θήβας, επιχειρούν 8 αεροσκάφη, και φωτιά στην Κάριστο. Εκεί έχει χύσει το 112 για ετοιμότητα. Δύσκολη μέρα.
1: Ναι, και οι άνεμοι είναι 6 με 7 μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Βέβαια, θα συνδεθούμε και με την συνάδελφό μας στην Εύβοια, στην Κάριστο Εύβοιας, καθώς ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις.
0: Να μας πει τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, και μας είπε, τη βγάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μας είπε ότι κινδύνευαν και ορισμένες κατοικίες, οι οποίες τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια από τις φλόγες.
0: Πάλι καλά, γιατί πραγματικά ήταν ένα καλοκαίρι που είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου πραγματικά. Μπορεί να μην ήμασταν εδώ, να μην ήμουν εδώ, αλλά το έβλεπα και πονούσε η ψυχή μου όλες αυτές τις εικόνες ανθρώπων να χάνουν τα σπίτια τους, να
1: ανθρώπων να χάνουν και τις ζωές τους.
0: Τις ζωές τους, φυσικά, και πυροσβέστες και πολίτες. Ανθρώπων να προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, να κλαίνε, να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Είδαμε πάλι, ήταν ένα καλοκαίρι τρομερά δύσκολο. Τρομερά, τρομερά δύσκολο.
1: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση.
0: Κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση. Και κάθε καλοκαίρι φτάνουμε μετά το Σεπτέμβρη, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει, και εγώ εκεί θέλω να σταθώ, ενώ μας έχουν διαβεβαιώσει παίρνοντας συνεντεύξεις από τους αρμόδιους νωρίτερα, εγώ την έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Είμαστε έτοιμοι? Η αντιπυρική προστασία, όλα, είναι όλα έτοιμα? Είμαστε έτοιμοι? Και αυτό που έχω ακούσει από επίσημα χείλη, είμαστε καθόλου έτοιμοι? Και πώς κάθε φορά είμαστε καθόλου έτοιμοι? Παλιά θυμάμαι το Βίρονα Πολύδωρα που τα ρίχνει στο στρατηγό άνεμο. Φέτος άκουσα αντί για το στρατηγό άνεμο την κλιματική αλλαγή, τις mega fires, και πώς θα τα βάλουμε τις mega fires.
1: Είναι όλα αυτά, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς τονίζουν προειδοποιήσεις, ενισχύεται ο άνεμος, και ο ασυνείδητος από το αυτοκίνητο πετάει το τσιγάρο, τότε, συγγνώμη, αλλά είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα. Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Δηλαδή,
1: βλέπεις τα μελίσια. Λένε ότι καπνίζουν τα μελίσια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, με 7-8 μποφόρ μέσα σε ένα δάσος καπνίζεις τα μελίσια. Μιλάμε, αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Ναι, καπνίζει τα μελίσια. Αλλά από την άλλη, εγώ, πέρα από την ατομική ευθύνη, πέρα από το στρατηγό άνεμο, είτε οι mega fires, είτε η κλιματική αλλαγή που είναι εδώ ούτως ή άλλως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, του τι κάνει το κράτος, τι κάνει η πολιτεία. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει βήματα, ότι έχουν αγοραστεί περισσότερα μέσα, ότι. Αλλά, εγώ πάλι είδα εικόνες πυροσβεστών να κοιμούνται στα πλοία, να κοιμούνται στο δρόμο, να μιλούν εδώ στην εκπομπή πριν φύγουμε για διακοπές ότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, ότι τα πυροσβεστικά τους οχήματα είναι απαρχαιωμένα, ότι έχουν μία στολή που άμα καεί τη βάψανε. Και τα άκουσα, τα θυμάμαι, γιατί συνομιλούσαμε μαζί τους.
1: Γιατί δεν άνοιγε συζήτηση για κάτι άλλο, μόνο μου άνοιξε για τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Πριν από δευτερόλεπτα, τώρα με ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανίας στην Αττική.
0: Ναι. Στην Αττική.
1: Στην Αττική.
0: Άρα εντός του αστικού ιστού.
1: Ναι.
0: Ναι. Στην Αττική. Ελπίζω να μην συνεχιστεί όλο αυτό. Ελπίζω να καταφέρει να σβήσει και ελπίζω να μην έχουμε ιστορίες σήμερα περίεργες, γιατί όπως είπες, έχει και ανέμους.

0: Και το Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας ενημερώνει, Λουκία, κυρίες κύριοι, ότι αύριο 5η, 3 Σεπτεμβρίου, τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. Άρα ενισχύονται, όπως είπαμε, οι άνεμοι και θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, αργότερα, προς το τέλος της εκπομπής, δεν ξέρω αν θυμάστε χθες που σας λέγαμε με τον Νίκο ότι θα συνομιλήσουμε με αυτή την γυναίκα, την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα στη Φουρνά Βρυτανίας, που προσπάθησε να κάνει μια ζωή εκεί, να χτίσει μια ζωή με την οικογένειά της και τα παιδιά της, και είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, μια πολύ πολύ συγκινητική ιστορία, η οποία όμως τελικά αναγκάστηκε και θα μας τα πει και η ίδια προς το τέλος εκπομπής, το κρατάμε για το τέλος έτσι το καλύτερο και το συγκινητικό, αναγκάστηκε να φύγει τελικά, δεν μπόρεσε να μείνει εκεί και να πάει στην Άξο, να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει η ίδια προς το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά μια φοβερή ιστορία και μια ιστορία που, ενώ Βασίλη, μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για τις γεννήσεις, μιλάμε για την αποκέντρωση, μιλάμε για το πώς ο κόσμος πρέπει... Θα ήταν καλό να δίνονται κίνητρα, να επιστρέφουν
0: κίνητρα,
1: στα
0: λοιπόν,
1: χωριά τους, να μην ερημώνει ύπαιθρος, να γίνεται όλο αυτό. Να λοιπόν ένα παράδειγμα, θα μας τα πει η ίδια, του τι πήγε τελικά στραβά και τελικά μια γυναίκα που αποφάσισε και πήρε αυτή την απόφαση, τελικά βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να την υποστηρίξει, να το πω έτσι.
0: Και μιλάμε για μια οικογένεια με 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε μια πολύτεκνη οικογένεια και, όπως ορθά είπες, έχουμε το δημογραφικό, την κρίση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή,
0: απειλείται το μέλλον της ίδιας της Ελλάδος.
1: Συρρυκνωνόμαστε. Συρρυκνωνόμαστε πρώτα απ' όλα, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Και επίσης, και αυτό που λέμε πολύτεκνους, ακούω αυτές τις μέρες ότι μπορεί εντωμεταξύ να μπει και στις εξαγγελίες κάποιων κομμάτων ότι και οι τρίτεκνοι πλέον σε μια Ελλάδα που με τα βίας γεννάει ένα παιδί, και ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να θεωρούνται πολύτεκνοι, γιατί εδώ σκέφτονται πολλοί να γεννήσουν ένα παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Με τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της στέγασης, δηλαδή όταν ο άλλος είναι 40 χρονών και μένει στο παιδικό το δωμάτιο ακόμα και δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι έξω, λογικό είναι, σου λέει μετά πώς θα κάνω οικογένεια, πώς θα τη συντηρήσω, πώς θα κάνω ένα παιδί και γενικώς τι θα γίνει. Περιμένουμε λύσεις, πραγματικά. Περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και λύσεις, επειδή η ΔΕΘ λίγο έχει γίνει, να το πω έτσι, σαν τους προματευτάδες, ξέρεις,
0: με τα καλάθια που μοιράζουν
1: και δίνουν την πραμάτια τους και λένε εγώ τόνα, εγώ τ' άλλο, εγώ το παράλληλο, και αυτό περιμένουμε να δούμε. Θα ανέβουν οι προματευτάδες όλοι, το λέω, δεν το λέω για έναν συγκεκριμένα, και περιμένουμε να ακούσουμε πολλά, να δούμε τι θα ακούσουμε πραγματικά και αν αυτό που θα ακούσουμε
0: δεν
1: θα
0: είναι πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Ακριβώς, το σημαντικό και
0: το ζητούμενο είναι να μην ζήσουμε μια πλειοδοσία υποσχέσεων.
1: Αυτό. Γιατί είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου, και αυτό δεν ξέρω, έχω την έκτη αίσθηση μάλλον. Είναι και το ντεζαβού από τις προηγούμενες χρονιές. Ότι θα αρχίσουμε. Πολιτικοί προματευτάδες θα προσπαθούσουν να μας δελεάσουν, να τους προτιμήσουμε.
0: Αφού μπαίνουμε σε μια περίοδο, φυσικά.
1: Αυτό. Που ποντάρουν σε εμάς, έτσι. Που ποντάρουν να μας πουλήσουν την ελπίδα ότι μπορεί και να φτιάξουν το μέλλον μας.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την απίστευτη ιστορία της Κυψέλης, Λουκία. Από τροπιασμό, φρίκι, οι λέξεις οχριούν μπροστά στο τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι με το νεκρό βρέφος.
1: Καλά, αυτές είναι οι ειδήσεις που εμένα πραγματικά δεν ξέρω προσωπικά σαν Λουκία. Δεν αντέχω να τις ακούω, αλήθεια σου λέω. Δεν αντέχω.
0: Δηλαδή, όσο πάντα... μάλλον όταν τις εκφωνείς κιόλας.
1: Ναι, επειδή και πιο πολύ έτσι ασχολούμαι και λόγω δουλειάς, εκπομπής και τα λοιπά, με το πολιτικό ρεπορτάζ και όχι τόσο με το αστυνομικό, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να τις ακούω.
0: Ματώνει η ψυχή σου όταν επειδή ακούς τέτοια πράγματα παιδιά, και θύματα παιδιά.
1: Ναι, επειδή έχω και παιδιά, πραγματικά μου πιάνει την ψυχή μου και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε τζάνκις με την επικαιρότητα, όταν βλέπω τέτοια είδες την προχωράω γιατί δεν αντέχω. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως, από ό,τι μας κάνει και νοήματα εδώ ο Γιώργος μας, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πέρασε το πρώτο ημίωρο κιόλας. Βεβαίως,
1: είδες πόσο γρήγορα περνάει. Μπούρου, κάτι γίνεται. Λοιπόν, και επανερχόμαστε να πιάσουμε όλα τα θέματα σιγά σιγά, σε λίγο μαζί.
0: Τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης με την επικαιρότητα σε τίτλους.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς...
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θήβας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 8 αεροσκαφών. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Ψαρά, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Ικαρία. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, υποστηρίζοντας ότι δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για τρομοκρατία διενεργούν οι γερμανικές αρχές μετά τη δεύτερη απόπειρα επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός λειτουργίας, 5 λιγνητικές μονάδες.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Γήθιο.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8.
1: Λουκία Γκάτσου στο ένα μικρόφωνο.
0: Στο ένα μικρόφωνο. Βασίλης Τερζάκης στο άλλο μικρόφωνο. Εκτάκτο σήμερα παρεούλα μου και χαίρομαι πολύ.
1: Η χαρά είναι και δική μου και η τιμή είναι και δική μου να κάθομαι δίπλα σου, Λουκία.
0: Ναι,
1: ο Γιώργος Τσιβελεκίδης γελάει, βέβαια.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό το τιμή μου και χαρά μου. Ναι.
1: Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Καλά το είπα, Λουκία.
0: Καλά,
1: μετά,
0: καλά
1: από τόσα
0: το
1: χρόνια.
0: Είπες, μετά από τόσα χρόνια. Παλιά, λοιπόν,
1: πριν τα κινητά. Απ' έξω το χωμάτι, αλλά πάντα κρατάς μια μικρή αμφιβολία. Ναι,
0: εγώ και
1: πριν
0: εγώ
1: τα κινητά
0: ρυθμό
1: μνήμων.
0: Άντε.
1: Μετά που βγήκαν τα κινητά δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Εγώ ενώ το email μας, ας πούμε, το studio papakirialfm.gr, το διαβάζω ακόμα, παρόλη την δεύτερη χρονιά.
1: Εσύ το διαβάζεις και χωρίς γυαλιά, εγώ που έχω διπλά πατομπούκαλα για να το διαβάσω.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας.
0: Όχι, ακόμα,
1: ότι
0: εντάξει.
1: Έλειψε ένα καλοκαίρι και μετά ήρθα και χρειαζόμουν ένα διπλό φακό μεγεθυντικό.
0: Φέτος έγινε αυτό, φέτος.
1: Το περσινό.
0: Απέρσι.
1: Ναι, πέρσι και χάσω τα γυαλιά μου στο μαγκαζίνο, καταλαβαίνεις τι έγινε.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Αν θέλει κάποιος δηλαδή να σε κάτι.
1: Θες να περάσεις βελόνα, κλωστή και βελόνα.
0: Δάκτυλο, ναι. Δάκτυλος, πρέπει να σου πάρει το γυαλί. Άμα θέλει να σε εκδικηθεί για τίποτα. Αλλά είσαι καλό παιδί μου, ωραία, και δεν θέλει. Γιατί να θέλει.
1: Πα, όταν κοιμάμαι, λένε. Και εκεί πρέπει να μάχομαι με τον εαυτό μου. Πάλι λίγες ώρες είναι. Έχουμε όμως κοντά στην μεσημεριανή μας παρέα τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, το μηδένισε ο Ερντογάν.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τις σκληρές και αιχμηρές δηλώσεις, όπως είπαμε στο δελτίο Βασίλη πριν από λίγη ώρα, του Ταγί Περτογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος όταν επέστρεψε από το Κυργιστάν για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, τον απόϊχο βεβαίως και της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Και αυτό που είπε ο Ταγί Περτογάν στο ερώτημα αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά, είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν στέλνουμε ένα μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ δηλαδή, τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, θα το ακούσουν, θέλοντας να ανοίξει και την εγκύτητα των δύο χωρών. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει τη συγκεκριμένη αποστροφή του Τούρκου Προέδρου. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει τον επικοδομητικό διάλογο, είναι στην επικοδομητική πλευρά.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό.
1: Εν τω μεταξύ είναι ευθείες απειλές, Νίκο. Θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Με βάση το δικό του δίκαιο.
2: Εδώ τα τουρκικά μέσα μιλούν για ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Ταγί Περντογάν προς την Αθήνα. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πρέπει η Αθήνα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς κατά εκδοχή της Άγκυρας. Και μάλιστα προσθέτει ότι η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Και αυτή τη φράση μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Πάντως είδαμε αρκετές αιχμές και μάλιστα σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος ότι η ήρεμη προσέγγιση που σύμφωνα με τον ίδιο έχει η Τουρκία σε αυτά τα θέματα δεν σημαίνει αδυναμία. Και η Τουρκία δεν έχει σχέδια σε έδαφος κανενών, αλλά δεν θα επιτρέψει κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα.
0: Το θέμα είναι, και θα ήθελα και τη δική σου εκτίμηση, αν επειδή μας έχει συνηθίσει έτσι, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάτι και
1: είχε
0: κάτι
1: καιρό,
0: λέει.
1: Είχε καιρό ο ίδιος να επιταθεί.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα κλιμακώνεται, δηλαδή να το πάρουμε πιο σοβαρά, να πάρουμε ότι το εννοεί κατά κάποιο τρόπο. Ποια είναι έτσι η εκτίμησή σου εσύ που τον παρακολουθείς στενά?
2: Η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο έχουμε δει συγκεκριμένες κινήσεις. Είδαμε τρεις εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, από 8 Αυγούστου μέχρι 28-29, συγκεκριμένες κινήσεις από την Άγκυρα. Πρώτα η θεσμοθέτηση για ανακήρυξη μάλλον θαλασσίων παρκών σε βορειοανατολικό Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, που περικυκλώνει το Καστερόριζο. Είναι δύο θαλάσσια πάρκα με προεδρικά διατάγματα. Και είδαμε και τρεις ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που αμφισβητούσε που έθετε θέμα κρίζων ζωνών, αμφισβητούσε την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και έθεσε τις δικές του ενστάσεις σχετικά με τα χωροταξικούς σχεδιασμούς που κατέθετε η Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή κλιμάκωση. Έχουμε δει και τις παραβιάσεις να αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στον Αύγουστο ήταν πάνω από 200 οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε και το σοβαρό περιστατικό με τον drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Είδαμε και το πλοίο τώρα που βγαίνει, το ερευνητικό πλοίο που έβγαλε η Τουρκία νοτίως του Καστελόριζου. Οπότε βλέπουμε κάποιες κινήσεις που η Άγκυρα δείχνει να κλιμακώνει.
1: Που η Ελλάδα βέβαια απάντησε με αντινάφτεξ, Νίκο. Τώρα αυτό το παραλήρημα, το σημερινό παραλήρημα του Τούρκου, θεωρείς ότι μας λέει και πώς πήγε η συνάντησή του χθες με τον Ρώσο πρόεδρο, το τέτα τέτ?
2: Μας δείχνει σίγουρα ότι υπάρχει προβληματισμός καταρχάς για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και βεβαίως όσον αφορά και το ραντεβού που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, από ό,τι καταλάβαμε σύμφωνα με αυτά
1: που είπε, μάλλον και πάρα πολύ καλά όπως το ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος και ξεσπά στους γείτονες, εμάς δηλαδή.
2: Ναι, διότι δεν υπήρχε καμία εξέλιξη για τους 400. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν. Αυτό που αρκέστηκε να πει είναι ότι συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα, όπως όλα τα θέματα, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Θεωρεί ότι το θέμα του 35 αργά ή γρήγορα θα λυθεί. Ωστόσο, δεν έδειξε ότι έχουν υπάρξει απτές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για άλλη μια φορά, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές για την ανάπτυξη του μαχητικού ΚΑΝ, του δικού της τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. Οπότε, για να βλέπουμε αυτές τις αναφορές από τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται και πως το θέμα του F-35 έχει μείνει στάσιμο και πως το θέμα του S-400 έχει κολλήσει και η Ρωσία ζητάει και άλλα πράγματα προκειμένου να συνενέσει για να απομακρυνθούν το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: το Σουλτάνο,
0: ναι, πραγματικά. Ναι. Και αν έπρεπε να βάλουμε ένα στοίχημα, βλέπω ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία των προκλήσεων και της έντασης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
7: Για το Proficiency του γιού μου.
6: Κι άλλα δύο κάδρα.
7: Για τα τεστ του στη χημεία.
6: Είναι έργα τέχνης.
7: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
6: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα.
6: Πού θα αγοράσουν τόσα κάδρα?
8: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Γιαργκόβα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τερζάκη.
0: Λοιπόν, σε όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα οικονομικά, και μιας και ξεκινάμε έτσι τώρα το Σεπτέμβρη τη νέα σεζόν, θέλω
1: να μου πείτε... Που είναι αυξημένες υποχρεώσεις κάθε Σεπτέμβριο και μετά από θερινές διακοπές.
0: Ακριβώς.
1: Και με την τιμή του αργού και του φυσικού αερίου στα ύψη, κύριε Γιαργκόβα.
0: Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το... τα μελούμενα, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς τα Ιωνία δεν είναι καλή. Βλέπουμε και στο διεθνές πεδίο να μην έχει τελειώσει όλη αυτή η αναστάτωση με, με τον περσικό κόλπο, συνεχίζεται δηλαδή,
0: ναι.
2: Το ίδιο και με την Ρωσία-Ουκρανία, αλλά και στα εσωτερικά πολλές μάχες τις οποίες δίνει η πολιτεία φαίνεται να μην τις κερδίζει και να ταλαιπωρούν τους πολίτες, ζητήματα πολύ σημαντικά όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες, mm-hmm. οι κοινωνικές...
0: Θέλω να σταθώ σε αυτό που μας είπατε, ναι. Στο φαίνεται να μην τις κερδίζει, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλές εξαγγελίες, ναι. Πανταχώθεν από όλες τις πλευρές, σε αυτό το φαίνεται να μην τις κερδίζει, κατά τη γνώμη σας τι θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο έτσι ώστε κάποιες από αυτές να κερδιθούν επιτέλους.
1: Ποιο μείγμα είναι αυτό που θα θεωρείτε ότι θα καταπολεμήσει τη μάστιγα της ακρίβειας, τον εφιάλτη της ακρίβειας.
2: Εντάξει, στη ΔΕΘ, όπως και στις προηγούμενες ΔΕΘ, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι το καλάθι των παροχών. Το οποίο κάθε τόσο γεμίζει, αδειάζει, ανάλογος. Άλλο κόμμα ή άλλη... οι άλλες κυβερνήσεις βάζουν το Α ή το Β, αλλά είναι καλάθι παροχών. Εγώ θα ήθελα να δω ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων να γεμίζει, και γιατί το λέω αυτό.
0: Άρα καλάθι παροχών και όχι καλάθι μεταρρυθμίσεων και όχι καλάθι παροχών.
2: Ακριβώς, γιατί οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές εκείνες που πρέπει να γίνουν στη χώρα είναι αυτές που θα διατηρήσουν, που θα μας βγάλουν, που θα λύσουν ριζικά τα προβλήματα, κάποια προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό. Για παράδειγμα, για να είμαι πιο σαφής,
0: ναι.
2: Θα ήθελα να ακούσω μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση στη ΔΕΘ. Θα ήθελα να ακούσω μια μεταρρύθμιση στη λειτουργία των αγορών, πώς λειτουργούν δηλαδή οι επιμέρους αγορές και όχι με την κυριαρχία των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. Θα ήθελα να ακούσω πώς ενισχύουμε τους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα το χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Θα ήθελα τέτοια μέτρα.
0: Ναι.
2: Και πώς λύνουμε και το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Το οποίο
2: ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ βλέπω με όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς ότι δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μαζί με την ακρίβεια.
2: Στατιστικές που ευρωπαϊκές, ο Ευρωπαίος ξοδεύει για το στεγαστικό ζήτημα το 8,2% του εισοδήματός του, εμείς ξοδεύουμε το 40%.
1: Ο Ευρωπαίος πώς το έχει καταφέρει και έχει μειώσει τόσο πολύ το να ξοδεύει πολύ λιγότερα από τον Έλληνα? Δηλαδή τι πρακτικές ακολουθεί στο στεγαστικό, ας πούμε?
2: Είναι η προσφορά κατοικιών με εργατικές κατοικίες, με περισσότερες, μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς κάνουμε μερεμέτια. Λύνουμε έτσι προσωρινά κάποια ζητήματα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Το οποίο όμως, κύριε Γιαργκόβα, και αυτό, αυτό που λέτε το 40% ότι εμείς ένας Έλληνας από το μισθό του δίνει για το στεγαστικό. Το ζήτημα των κοινωνικών κατοικιών είναι κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο, γιατί ας πούμε ότι παίρνουν την απόφαση να τις κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι κάτι που δεν θα λυθεί, δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τις πάρουμε.
0: Ναι.
2: Πρέπει μια κυβέρνηση να πει: εμένα δεν με νοιάζει να δουν οι πολίτες άμεσο όφελος και να με ψηφίσουν, αλλά με νοιάζει να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Αυτό πρέπει να δούμε. Αν το δούμε έτσι, τότε πραγματικά θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Γιατί με όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή ας πούμε, επειδή μιλάμε και για το δημογραφικό, άμεσα συνδεδεμένο με το στεγαστικό.
2: Ναι, όλα και με το φορολογικό.
0: Και με το φορολογικό, έχετε δίκιο.
2: Και με τους παιδικούς σταθμούς, και όλα αυτά είναι μια λυσίδα. Αλλά πρέπει να το κάνεις, γι' αυτό μιλάω για μεταρρυθμίσεις, ένα καλάθι μεταρρυθμίσεων και τομών για την οικονομία και την κοινωνία. Που θα είναι μακροχρόνιο μεν, αλλά θα είναι σοβαρό και ριζικό δε.
0: Ναι, και επειδή
1: υπάρχει γερές βάσεις, εννοείται.
2: Ναι. Γερές βάσεις.
1: Για να λυθούν τα σημαντικά προβλήματα.
2: Θα έρθει μετά, θα έρθει στα παιδιά μας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή παρακολουθείτε στενά, είμαι σίγουρη, τις εξαγγελίες και όλα αυτά τα χρόνια, όπως όλοι μας, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καλάθι μεταρρυθμίσεων ουσιαστικών, δηλαδή πολλές φορές ακούμε και μετά βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται. Και είναι αυτό που συζητάμε μετά όλη τη χρονιά. Ότι είχε πει ο ΤΑΔΕ ότι θα είχε εξαγγείλει αυτό. Εφαρμόστηκε? Όχι. Το άλλο, εφαρμόστηκε? Όχι. Κάποια από αυτά δεν εφαρμόζονται. Απλά εξαγγέλλονται.
2: Εξαγγέλλονται πολλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που ταλανίζει πάρα πολλούς, όλους τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη: ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης. Διάβαζα το European το EU Scorecard, Justice Scorecard, που είναι μια έκθεση που βγάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Σας πληροφορώ από το 2010 που την παρακολουθώ.
0: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι. Εξακολουθούμε να είμαστε τελευταίοι στο χρόνο απονομής στα αστικά δικαστήρια.
0: Και παρά το γεγονός ότι μιλώντας με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πει και λένε και ξαναλένε ότι ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης έχει μειωθεί κατά πολύ, διότι
2: πολύ
0: αλλάξανε το χάρτη.
2: Σε κάποιες υποθέσεις, ναι, έτσι επιμέρους. Αλλά γενικώς, άμα δείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν χρειάζεται να δει κανείς κάτι περισσότερο. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Mm. Τέτοια ζητήματα, όπως μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές στο φορολογικό. Ας πούμε, ο ΕΝΦΙΑ να πάει στους Δήμους, που ήταν παλιά και ένα εξαγγελθέν μέτρο. Να πηγαίνει κατευθείαν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ να είναι στους Δήμους. Και να μην πηγαίνει στην κεντρική εξουσία και να περιμένουν οι Δήμοι από την κεντρική εξουσία. Αν μου πείτε, αυτό θα αλλάξει τα προβλήματα της καθημερινότητας? Όχι, αλλά θα υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων άμεσων, τοπικών, γιατί πολλά προβλήματα είναι καθαρά τοπικά και δεν είναι γενικά, δεν είναι δηλαδή να πηγαίνει στο κεντρικό ταμείο και το κεντρικό ταμείο να λύνει όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
0: Γενικότερα, κύριε Λιαργκόβα, όσον αφορά την ακρίβεια, ένα μέτρο που θα μπορούσε να είναι άμεσο, γιατί ακούσαμε και τις τελευταίες μέρες όσον αφορά κάποια προϊόντα, 1700 κωδικοί, κάτι τέτοιο, ότι
1: 1740
0: κωδικοί, κάποιες μειώσεις μεσοσταθμικά από 9% πάνω κάτω, αλλά βλέπουμε ότι και αυτά, από ό,τι λένε και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις καταναλωτών, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
2: Συμφωνώ σε αυτό, γιατί το θέμα δεν είναι να μειώσεις τις τιμές που αυξήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, και στις εκπτώσεις έχουμε μείωση των τιμών, αλλά μετά ξαναρχίζουν. Άρα είναι καλό μέτρο, είναι οι συμφωνίες κυρίων, είναι καλό μέτρο, δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί εάν λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο ανταγωνιστικά οι αγορές.
1: Η αντιπολίτευση, κύριε Λιαργκόβα, επιμένει στη μείωση του ΦΠΑ. Θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο είναι ικανό?
2: Το έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει προς τα εκεί, για ένα και μόνο λόγο, δεν ανεξάρτητα με το κατά πόσο θα περάσει στους καταναλωτές ή όχι κτλ. Εγώ πάλι σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, έχουμε τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Είμαστε δηλαδή, γιατί να είμαστε πρωταθλητές Γιατί να χτυπάμε την κατανάλωση
0: ακριβώς
2: τόσο πολύ.
0: Αυτό για από το... μόνο του εγώ πραγματικά το λέγοντας έτσι, λέγοντας το λαϊκά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
2: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του, το ότι είμαστε πρώτα αθλητές στην, έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρωζώνη.
2: Στο ίδιο ειδικού χώρου κατανάλωση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ότι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε. Λοιπόν. Αλλά είναι από την άλλη, την ίδια ώρα, κύριε Λιαργκόβα, κάτι που η κυβέρνηση δεν εξετάζει καν.
2: Δεν εξετάζει καν. Επομένως, ο λογαριασμός πηγαίνει στους καταναλωτές. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Το φορολογικό σύστημα είναι άδικο. Με την έννοια, ποια είναι η αδικία? Ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στους έμεσους φόρους και λιγότερη βαρύτητα στους άμεσους φόρους. Δηλαδή, τα περισσότερα έσοδα έρχονται από τους άμεσους φόρους. Μα αυτό είναι χαρακτηριστικό των τριτοκοσμικών χωρών, που δεν έχουν αναπτυγμένα φορολογικά συστήματα για να φορολογούν με βάση την ικανότητα, την εισοδηματική ικανότητα, όταν βασίζεται στην έμεση φορολογία. Γιατί η έμεση φορολογία είναι μια άδικη φορολογία. Φορολογεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Άρα, εδώ, και άμα δούμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όλες αντλούν τα περισσότερα έσοδα από την άμεση φορολογία.
0: Ναι.
2: Εμείς από την έμεση.
0: Mm.
2: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
0: Κατά τη γνώμη σας, επειδή ακούω επίσης όταν λέω αυτό το επιχείρημα, γιατί σας λέω ότι όσον αφορά το ΦΠΑ είναι κάτι που προσωπικά το λέω και το ξαναλέω, η απάντηση που παίρνω είναι ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες της. Ισχύει αυτό? Να μειώσουμε δηλαδή το ΦΠΑ.
2: Η δομή του φορολογικού συστήματος καθορίζεται από εμάς. Οι κανόνες προβλέπουν, έχουν οροφές για τις δαπάνες, έχουν δείκτες για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι πρέπει να έχουμε. Άρα γι' αυτό μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση, πρέπει να το δούμε συνολικά, έτσι ώστε να μειώσουμε το βάρος από την έμεση φορολογία, από τους καταναλωτές δηλαδή, και να αυξήσουμε την άμεση φορολογία. Και όχι την άμεση φορολογία, και πάλι εδώ υπάρχει πέλη μια διευκρίνηση. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι στους μισθωτούς που φορολογούνται πολύ αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι στα φορολογικά έσοδα με βάση τη δυνατότητα που έχει κανείς.
0: Και επίσης είναι και το άλλο επιχείρημα. Δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Γιατί να μην φτάσει στον καταναλωτή?
2: Αυτό δηλώνει αδυναμία των μηχανισμών.
0: Των μηχανισμών των ελεγκτικών, ακριβώς.
2: Άρα, άμα έχουμε αδύναμες, άμα έχουμε αναποτελεσματικές, άμα η αρχή προστασίας του καταναλωτή δεν λειτουργεί, ναι, βεβαίως δεν θα φτάσει στους καταναλωτές.
0: Αλλά θα μπορούσε να φτάσει με τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Ακριβώς.
0: Και πώς, ας πούμε, και πώς είναι ένα μέτρο που πέρασε στα νησιά και δεν μπορεί να περάσει στην και.
2: Αυτό δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί, και δεν λέει κανείς να εφαρμοστεί καθολικά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε
0: πιλωτικά,
2: στα είδη τα οποία είναι ανάγκης καθημερινότητας.
0: Ναι, εγώ δηλαδή αυτό λέω. Γιατί να μην επιλεγούν 10, 20, 30 πιλωτικά, να δούμε.
2: Ναι.
0: Μπορεί,
2: ναι.
0: Θα περάσει, θα ελαφρύνει, οριζόντια όμως, σε είδη πρώτης ανάγκης.
2: Σε αυτό το μέτρο που εφαρμόζεται τώρα για τις μειώσεις με τις μειώσεις, με τις εκτόσεις που γίνονται, το γάλα δεν έχει μπει στα είδη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ποιο το γάλα? Ένα προϊόν το
1: βασικό,
0: οποίο είναι βασικό.
1: Στο ψυγείο κάθε ελληνική οικογένεια,
0: όπως λέει και ο Βασίλης.
1: Ναι. Ναι. Κύριε Λιαργκόβα, περιμένετε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αλλάξει κάτι μετά τις εξαγγελίες?
0: Θα
1: και να κλείσουμε με αυτό.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Περιμένετε.
2: Φοβάμαι ότι το μετά θα είναι, αν εξελιχθούν έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, και κυρίως με τη θέρμανση, με το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί μετά αυτό θα έχουμε και συζητάμε, θα το δούμε πολύ πιο υψηλά. Αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, και αν μιλάμε μια φορά για ενεργειακή φτώχεια, τώρα θα μιλάμε δύο και τρεις.
2: Δέκα
0: φορές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντα απολαυστική η συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λιαργκόβα. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.

0: πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μπούρμπου με την Ελένα Διαβάτη που κυριάρχησαν στο διπλό σκιφ. Ακόμη χώρα μας πήρε στην κοπηλασία 2 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 4, κυρίες κύριοι, Λουκία Γκάτσου και Βασίλης Τερζάκης στα μικρόφωνα, και πριν από λίγο έχουμε την άσκηση νέων βαρύτατων ποινικών διώξεων σε βάρος του 43χρονου και της συντρόφου του, που κατηγορούνται για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες, Άννα Κανδύλη.
1: Καλησπέρα, Άννα, μας ακούς?
0: Έχει πέσει η γραμμή της Άννας.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο με
0: Κανδύλη,
1: την Άννα.
0: Ναι, θα συνδεθούμε εκ νέου σε λίγο.
1: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Και
0: έχουμε και νέες βαρύτατες κατηγορίες. Για ανθρωποκτονία διαβάζω, από πρόθεση κατά συναυτουργία, για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Έχουμε την Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα. Από ό,τι άκουσα στο τελείωμά σου, Βασίλη, είπες για τη δίωξη, τη νέα δίωξη που ασκήθηκε και στο ζευγάρι και στον Αφγανό. Η νέα δίωξη που αφορά, βέβαια, το βασικό αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία του μωρού.
0: Ανθρωποκτονία από πρόθεση, Άννα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ανθρωποκτονία, λοιπόν, που ασκήθηκε, για την οποία βεβαίως την αρνούνται, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία σε ανακρίτρια και εισαγγελέα όσον αφορά την άλλη δικογραφία που τους αφορούσε, δηλαδή για την διακίνηση ναρκωτικών και για την μη αναγγελία θανάτου για το βρέφος. Περιμένουμε τώρα να γνωμοδοτήσουν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, να δούμε αν θα κρυθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Η διακίνηση, βέβαια, είναι κακούργημα, άρα το αναμενόμενο είναι η διακίνηση.
0: Να προφυλακιστούν.
2: Ναι, είναι να προφυλακιστούν. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ανθρωποκτονίας, την οποία και αρνούνται, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αναφορά στην απολογία τους μέσα στην ανακρίτρια, παρόλο που δεν αφορούσε αυτό το αδίκημα, έγινε αναφορά. Φέρονται να υποστήριξαν τα ίδια που είπαν και στην αστυνομία, δηλαδή ότι δεν το σκότωσαν και δεν υπήρχε τέτοια.
0: Και επιχειρήσαμε με αιχμηρό αντικείμενο να σπάσουμε τον πάγο και κάτι τέτοια ακούσαμε.
2: Κάτι τέτοια. Εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά και διαφορετικά.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως, εδώ που τα λέμε, ότι το μωρό ήταν σατανισμένο και γι' αυτό μου δώσαν άλλο μωρό και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ναι. Φέρονται, δηλαδή, να αρνήθηκαν και ενώπιον της ανακρίτριας τώρα όσον αφορά το μωρό. Η υπόθεση, βεβαίως, της ανθρωποκτονίας πάει σε ανακριτή, αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων. Θα οδηγηθούν και στον ανακριτή εκεί για να πάρουν προθεσμία και να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Όσον αφορά πάντως την προηγούμενη δικογραφία που σας έλεγα ότι έχουν ολοκληρωθεί απολογίες για τη διακίνηση, και η μάνα και ο πατέρας, τώρα τα λέω αυτά χωρίς να έχουμε ακόμα, γιατί περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις, DNA κλπ. Γιατί ακόμα κανένας δεν είναι σίγουρος εδώ πέρα, αν μιλάμε για μάνα, πατέρα, δεν ξέρω τι. Για τη διακίνηση πάντως ζητήσανε πραγματογνωμοσύνη, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι χρήστες και δεν διακινούσαν ναρκωτικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη.
1: Ευχαριστούμε, Άννα, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Το ξέρω ότι μας πονάει όλους αυτή η υπόθεση από όπου και την. Είναι δυσόδη, δηλαδή η υπόθεση είναι ανατριχιαστική σε κάθε λεπτομέρειά της.
1: Πραγματικά, και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών μας, όπως όλους μας, γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, μας αγγίζει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση. Να σου πω εδώ, κάποιοι ακροατές θέλουν να μου κόψουν λίγο το γέλιο, γελάω πολύ, δεν πρέπει. Τι λες,
0: είπαμε ότι θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινό κλίμα.
1: Δεν θα τους αφήσω. Όχι, δεν θα μου κόψουν το γέλιο.
0: Επιμένουμε χαμογελώντας.
1: Ναι, θα χαμογελάω. Άμα δεν λέω να λέω σοβαρές ειδήσεις και να χαμογελάω. Αλλά λίγο στην αρχή. Δηλαδή, είναι κακό να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, βρε Βασίλη μου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μην το ποινικοποιήσουμε όλα πια.
0: Και να σου πω και κάτι, να μην βαρύνουμε το κλίμα.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Μεσημεράκι είναι ο άλλος στο αυτοκίνητό του. Έχουμε να του ανακοινώσουμε όλα αυτά τα ωραία. Ναι, για τα οικονομικά του, για τη ζωή του, τι ωραία που είναι όλα. Θα πάει και σούπερ μάρκετ το απόγευμα, θα πάθει κάτι, θα θέλει ένα υπογλώσιο. Εντάξει, να είμαστε κι εμείς εδώ με τις φλερέζες. Δεν γίνεται.
0: Δεν θα βγει έτσι.
1: Δεν θα βγει έτσι, νομίζω. Δεν θα πάει καλά αυτό το έργο. Και σε λίγο θα
0: συνομιλήσουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι και να χαμογελάμε.
1: Αυτό, να χαμογελάμε.
0: Είναι η μισή επιτυχία, δεν είναι αυτό.
1: Να κόψουμε και το γυαλιά από τη ζωή μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε μετά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μιας και λέγαμε να επιστρέψουμε πάλι στα σοβαρά και λέγαμε και όλα αυτά που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, που θα πάμε να ψωνίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Υπάρχει και μία έρευνα που λέει για τις θερινές εκτός του 26, πόσο καλά πήγε και αυτό το έργο, ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν...
0: Πόσο άδεια ήταν τα ταμεία των καταστημάτων.
1: Ότι ήταν μικρότερος ο τζίρος για σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις. Και αν το πάρεις και με το άλλο, το οποίο εγώ το είδα στις διακοπές μου, φαντάζομαι θα το δες και εσύ, ότι πολλοί δεν ψώνισαν, δεν πήγαιναν έξω να φάνε, ας πούμε, όπως και πέρσι. Μπορεί να υπήρχαν τουρίστες στα νησιά, αλλά πήγαιναν σούπερ μάρκετ, παίρναν τα απαραίτητα και το τρώγαν στο σπίτι.
0: Έχουμε όμως την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Καβαθά, που είναι πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Καβαθά, καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα.
3: Και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να μας κάνετε μία εκτίμηση όλων αυτών που συζητούσαμε και πριν με τον Βασίλη και με το πώς πήγε ο τζίρος και γενικώς αυτή τη στιγμή οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, οι έμποροι τι έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί έρχεται, έχω την αίσθηση, ένας χειμώνας πολύ δύσκολος, ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας.
3: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η χρονιά που διανύουμε δείχνει ότι έχει σημάδια σε κλάδους της οικονομίας που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ με αρνητικό πρόσημο, όπως είναι ο κλάδος της εστίασης, όπως είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, και για μένα την εστίαση έχουμε το πρώτο εξάμηνο μια μεσοσταθμική μείωση γύρω στο 4,5%. Για το κλάδο του λιανικού εμπορίου, την εκδοτική περίοδο που παρασκευάζει, είχαμε μείον 7% σε σύγκριση με το πιστινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά κόστη μεσοσταθμικά στο 37,4%, και αντιλαμβάνεστε ότι και με τις ανατιμήσεις που φαίνονται λόγω του πολέμου στα καύσιμα, και είναι βέβαιο ότι θα συμπαρασύρει και το μεταφορικό κόστος, αλλά θα συμπαρασύρει και το κόστος παραγωγής.
0: Αυτή η αύξηση στα λειτουργικά κόστη του 37% έχει μετακυλιστεί στα εμπορεύματα, κύριε Καβαθά?
3: Εν μέρη. Περίπου στο 15-20% έχει μετακυλιστεί στην παροχή πληστών στα εμπορεύματα, και το υπόλοιπο το έχει απορροφήσει η επιχείρηση. Φαίνεται και το τελευταίο εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους, μεσαίωνα τα στοιχεία της έρευνας για το οικονομικό κλίμα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο εξάμεινο προχωρήσαν και σε αυξήσεις τιμών.
1: Μάλιστα. Και επειδή τώρα, κύριε Καβαθά, περιμένουμε, είναι η περίοδος εξαγγελιών, όπως γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς, τι περιμένετε να ακούσετε που ενδεχομένως λέω, θα μπορούσε να ανακουφίσει και να δώσει έστω μία προσωρινή, να το πω, ανακούφιση. Καλό θα ήταν να μην ήταν προσωρινή και να ήταν μακροπρόθεσμη.
3: Είναι αυτές οι ανακουφίσεις που με την πανακουσία ανακοινώνονται.
1: Ναι, μέτρα σπυρήνες.
3: Τα καλάθια του νοικοκυριού, είτε το καλάθι του Πάσχα, είτε το καλάθι
0: έτσι χαρακτηρίζεται. Έτσι χαρακτηρίζεται και την Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, κύριε Καβαθά.
3: Έτσι τη χαρακτηρίζω, γιατί είμαι βέβαιος το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό, και δεν θα είναι καλό γιατί θα υπάρχει δικαιολογητική βάση ότι έχουμε αύξηση του λειτουργικού κόστου τη επιχειρήση, το μεταφορικό, στην παραγωγική διαδικασία, και αυξήθηκαν οι τιμές.
1: Έχετε κάποια πρώτα δείγματα πώς έχει πάει αυτό, γιατί είναι λίγος ο καιρός τώρα που ανακοινώθηκε?
3: Όχι, δύο μέρες. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα το δούμε στην ουσία που θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ακόμα και να δεχτώ αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι θα εξοικονομεί το νοικοκυριό 50 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι δεν το μηδενίζω, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα.
1: Καλά, με 50 ευρώ το μήνα, ναι, δεν του λύνει το πρόβλημα. Θα του έλυνε το πρόβλημα αν ήταν στις δύο τσάντες, ας πούμε, που για δύο τσάντες σε ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να θέλουμε και 100 ευρώ, να το πω εγώ.
3: Το 50 ευρώ στη μία τσάντα είναι αυτή.
1: Ναι, αυτό. Να μην ήταν 50, να ήταν 30 στις δύο τσάντες η μείωση. Αλλά να ήταν όμως.
3: Ναι, κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, αν δεν πάρθουν γενναία μέτρα. Μέτρα που έχουν να κάνουν, εγώ το έχω ξαναπεί, από την εποχή μάλιστα που μπήκαμε στην πόλεμη περίοδο στη Μέση Ανατολή, είπα ότι χρειάζεται οικονομία εμπιστοβαρή μέτρα. Και εννοώ το εξής. Έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπρεπε να μειώσουμε τους συντελεστές ΦΠΑ στα βασικά κανονικά αγαθά και να ελέγξουμε τη μετακύληση αυτής της μείωσης στον καταναλωτή. Έχουμε πετυχημένο σύστημα, αντίστοιχη διαδικασία το 2013, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
1: Ναι.
3: Από το 23 στο 13, και η οποία πέρασε την κατανάλωση μέσα από διαδικασία ΣΕΛΕΜ.
1: Ναι.
0: Άρα μείωση ΦΠΑ και έλεγχη.
1: Απλά κύριε Καβαθά, πραγματικά.
3: Τώρα στα καύσιμα. Συγγνώμη, στο διακόπτω.
1: Βέβαια.
3: Δείτε στα καύσιμα. Σε μία απόδειξη καυσίμων πριν στο πρατήριο τη τάξη των 80 ευρώ.
1: Mm-hmm. Πόσο είναι ο φόρος.
3: Ο φόρος είναι 60.
1: Ναι. Φόρος πάνω στο φόρο.
3: Πάνω στο φόρο. Στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Όχι, δεν μπορεί. Και πραγματικά εγώ απορώ πως, μιλώντας καθημερινά εδώ με όλους τους εκπροσώπους των φορέων, εκ των οποίων είστε κι εσείς, είναι σαν όταν μιλάτε για το μείωση του ΦΠΑ, είναι σαν να μιλάτε στο βρόντο, να το πω έτσι. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ακούει η κυβέρνηση.
3: Η κυβέρνηση έχει άλλη πολιτική, είναι συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική είναι να έχω έμεσους φόρους με υψηλή απόδοση, όσο αυξάνονται οι τιμές αυξάνεται το ΦΠΑ, και έχω υπερπλεονάσματα τα οποία χρησιμοποιώ με λογική επιδοματικής πολιτικής ή με φτιασιδώματα για να το μετατρέψω σε πολιτικό όφελος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
3: Δεν το λέμε ανοιχτά. Από εκεί αντλεί χρήματα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Πολιτικός στη ΔΕΘ. Και θα δείτε και στη ΔΕΘ, η εκτίμησή μου θα είναι φτιαξιδώματα, θα είναι, δεν θα είναι ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, ναι. Τεκμαρτή φορολόγηση περιμένει να ανακοινώσει την κατάργησή τη.
1: Όχι, βέβαια. Όπως ας πούμε, δεν θα ακούσουμε τίποτα για το ΦΠΑ. Το γνωρίζουμε ήδη.
3: Η συνέπεια θα πει, και εφόσον η συνέπεια κτλ. Το 16.000 το τεκμαρτό θα γίνει 12.
0: Στις συναντήσεις σας, κύριε Καβαθά, με τα κυβερνητικά στελέχη, τι σας απαντούν σε όλους αυτούς τους εύλογους συλλογισμούς που
3: η κυβέρνηση είναι ανοιχτή, ακούει και θα τα εκτιμήσει, και βυσμά με το δημοσιονομικό χώρο. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα, λέω, στο χωριό μου.
1: Αυτό. Εκεί καταλήγουμε. Και το θέμα είναι... Αν, καλά, θα τα ξαναπούμε και μετά τη ΔΕΘ, είναι το μόνο βέβαιο, για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακούσατε και του τι, αν κάτι από αυτά μπορεί όντως να σας βοηθήσει. Το ΦΠΑ το βγάζουμε το τραπέζι. Το θέμα είναι, από αυτά που ακούγονται ότι θα ανακοινωθούν, τι θα μπορούσε ουσιαστικά, κατά τη γνώμη σας, να ελαφρύνει λίγο την κατάσταση.
3: Η φορολόγηση αφορά περίπου 510.000 επιχειρήσεις, και δεν αφήνω έξω τους επιστήμονες, δηλαδή μιλάω τους ελεύθερους επαγγελματίες,
1: ναι,
3: γιατρούς, δικηγόρους κλπ. Για το χώρο το δικό μου αυτό αφορά 500-550.000 επιχειρήσεις.
1: Mm.
3: Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε όλη την χώρα, σε όλη την επικράτεια, και είναι ένας άδικος φόρος, και δεν έχει και κανένα απολύτως νόημα, διότι σήμερα η φορολογική αρχή έχει στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ελέγξει φοροδιαπηγή, να κάνει διασταυρώσεις, να δει τις καταθέσεις μας, τα πάντα. Όχι μόνο με το επαγγελματίο, όλων των Ελλήνων. Και μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ότι χρειάζομαι ένα παράδειγμα από το εισαγγελέα για να ανοίξει λογαριασμό, να δω το λογαριασμό. Τον βλέπω. Άλλο όταν θα πάω σε μια διαδικασία, θα πάρω και άδεια από τον εισαγγελέα. Διασυνδέονται τα συστήματα σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης έχει να σας πει τώρα κάτι, γιατί είναι αντρικές δουλειές αυτές και θα τις αναθέσω στο Βασίλη.
1: Γίδο βοσκόμε, λες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μου λες και
0: σταμάτα,
1: αυτό, λοιπόν.
0: Όχι.
1: Ναι, είμαι και χτίστης. Πατητές, τσιμετοκονίες, παστόδης, πατητή. Κοντά μας και σήμερα είναι η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες. Ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή, τσιμετοκονία, τσιμεντοειδήσει παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε λοιπόν το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Στα τσιμέντα με έβαλες,
0: Λουκία. Μη βροντοχτυπάς τις άντρες.
1: Ναι.
0: Η δουλειά κάνει. Αυτό θα σου. Ορίστε.
1: Το γιαπί το πυλοφόρι.
0: Το μυστρί.
1: Το μυστρί, μπράβο. Το γιαπί με πέρδεψε ο Γιώργος που φωνάζει. Τελειώνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε λοιπόν με τον Γρηγόρη Διβάνη και μας μένει το τελευταίο ημίωρο.
0: Ναι.
1: Να πεταχτούμε και στην Εύβοια για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm.

0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Στους 97,8.
9: Baby, I wasn't supposed to know.

0: Λοιπόν, θέλω να μάθετε κάτι για τον Βασίλη τώρα.
1: Τώρα είναι η ώρα των αποκαλύψεων.
0: Τώρα η ώρα των αποκαλύψεων, ναι, γιατί το έμαθα και εγώ τώρα. Το ήξερα λίγο, το έμαθα όμως τώρα. Είναι δήλωσος. Μιλάει και ελληνικά και κριτικά.
1: Εγκαστρίμητος. Ναι, μιλάει εδώ και ακούει τα παλού. Ναι. Αρχαία ελληνικά είναι τα κριτικά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε σωστά. Μην με διορθώσει κανείς. Άρα.

0: Εσύ ως έχουμε περάσει δίπλα-δίπλα μια μισή ώρα, Λουκία.
1: Είδες, το κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Δεν περνάς καλά
0: καθόλου.
1: Μαζί μου.
0: Απίστευτα καλά.
1: Τόλμα να πεις και κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι το εννοείς. Γιατί σε βλέπω στα μάτια.
0: Ναι, έτσι.

0: Λοιπόν, πριν σας πάμε στα φουρνάια Βρετανίας και στην πολύ συγκινητική ιστορία που είπαμε ότι θα συζητήσουμε τις δασκάλες της Παναγιώτας Διαμαντή, πάμε να σας πω ένα ταξιδάκι. Ε? Τι λες, Βασίλη?
1: Εγώ νομίζω δεν μπορώ να συμμετάσχω.
0: Γιατί?
1: Ως εργαζόμενος.
0: Όχι, δεν μπορείς, αλλά θα πάμε ταξιδάκι. Είπαμε, θα μείνουμε σε mood διακοπών. Άρα, πάμε ναύπλιο, τρεις ημέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο όμορφους πραγματικά προορισμούς της Ελλάδας, στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Διαμαντή.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε.

0: ανταπόκριση που 6 οικογένειες βρέθηκαν στο χωριό μαζί με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, να στηρίξουν τον τόπο αυτό, να ζήσουν, να νοικιάσουν τα σπίτια τους, να δουλέψουν, ενισχύοντας τα σχολεία μας. Άνοιξε ξανά το νηπιαγωγείο της Φουρνάς.
1: Πολύ σημαντικό. Άρα πάλι σε λειτουργία το νηπιαγωγείο του χωριού.
0: Ακριβώς. Το δημοτικό, το οποίο θα έμενε με έναν μαθητή, ενισχύθηκε με περισσότερα παιδιά, μέχρι και το γυμνάσιο και οι ηλικιακές τάξεις που έχει το χωριό. Δημιουργήθηκε κοινωνική ντουλάπα αλληλεγγύης, άνοιξαν μαγαζιά, άνοιξε φούρνος, άνοιξε κατάστημα εστίασης, έγιναν γάμοι, βαφτίσια, πάρα πολλά πράγματα.
1: Άρα υπήρξε
0: άνθρωποι...
1: γενικότερα αυτό που είπατε, αυτή η νέα ζωή στο χωριό, ήταν όντως νέα ζωή στο χωριό, πραγματικά.
0: Ακριβώς, οι άνθρωποι εντάχθηκαν, δημιούργησαν τις δικές τους δουλειές, δημιούργησαν τις δικές τους σχέσεις, γίνανε κουμπάρι, βαφτίσαν τα παιδιά, οι άνθρωποι του χωριού, τα παιδιά των οικογενειών και τους πάντρεψαν που ήρθαν στο χωριό.
1: Αυτό έχει και μία ανθρώπινη έτσι και πολύ συγκινητική διάσταση. Δηλαδή πέρα από το... Είναι η ανθρωπιά αυτό που λέμε και οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Ότι επανήλθαν οι σχέσεις οι ανθρώπινες.
0: Αυτό ακριβώς είναι το χωριό, αυτό που ο κόσμος δεν θα βρει στην Αθήνα. Και στη συνέχεια η προσπάθεια αυτή συνεχιζόταν. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από οικογένειες. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 80 οικογένειες στην αναμονή που επιθυμούν να φύγουν από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία. Και είχαμε ταυτόχρονα και πολλά χωριά τα οποία καλούσαν εμάς προκειμένου να τους βοηθήσουμε, να τους υιοθετήσουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε επιθυμίες.
2: Να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
0: Ακριβώς, είτε εμείς να τους υποστηρίξουμε, ώστε μαζί να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, αφού έχουμε ήδη όλη την εμπειρία, ας πούμε, του μοντέλου αυτού. Και έτσι συνεχίσαμε στη Ζήτσα Ιωαννίνων, όπου κάναμε με τον τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης που δημιουργήσαμε εκεί με τους κατοίκους του χωριού. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, καταγράψαμε τα πάντα από θέσεις εργασίας και κατοικίας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 6 οικογένειες και στη Ζήτσα Ιωαννίνων.
1: Α, πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Με νίκησαν εκεί, έτσι, με 17 παιδιά. Η προσπάθεια συνεχίστηκε στο κόκκινο βιωτείο που εντάχθηκε τον Ιανουάριο. Έχουμε 2 οικογένειες, την άλλη εβδομάδα μετακομίζει και η δεύτερη. Έχουν ήδη ξεκινήσει και στο κόκκινο είχαμε γάμο, είχαμε βαφτίσια που άνθρωποι του χωριού πάντρεψαν και βάφτισαν τα παιδιά της οικογένειας, και πλέον η προσπάθεια θα επεκταθεί και στον Εύρο, στο Δήμο Ρεθιάδος, όπου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου βρέθηκα εκεί την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Άρα είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, κυρία Διαμαντή, εσείς.
0: Βεβαίως,
1: αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται.
2: Κυρία Διαμαντή, κολλήσατε σε γραφειοκρατικά γρανάζια σε αυτού του είδους το εγχείρημα?
0: Επειδή έχουμε την ελευθερία μέσω του νομικού προσώπου που έχει δημιουργηθεί να μην εξαρτώμαστε από το δημόσιο ή τις υπηρεσίες, αυτό μας βοήθησε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Όσον αφορά τα ζητήματα με δήμους, με περιφέρειες, με οτιδήποτε, ξέρετε ότι αυτά δυστυχώς πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Οπότε και αυτό ήταν ένας λόγος που ουσιαστικά δεν είχαμε την βοήθεια.
2: Ενώ είχατε μεγάλη απήχηση, δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στο χωριό από τον πρώτο καιρό αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό. Οι οικογένειες μπόρεσαν να εγκατασταθούν, γιατί μπορούσαμε να βρούμε εμείς αυτές τις αρχικές, τα αρχικά κίνητρα που δίναμε στις οικογένειες, τα οποία είναι πέρα από το να τους διασυνδέσουμε με τη θέση εργασίας, πέρα από το να βρούμε ένα κατοικίσιμο σπίτι με χαμηλό ενίκιο. Τους επιδοτούσαμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, αλλά και τα έξοδα μετακόμισης, μεταγκατάστασης δηλαδή. Το σπίτι που θα μεταφέρει όλη η οικογένεια από την πόλη στο χωριό, καθώς θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό έξοδο αυτό. Οπότε, έχοντας αυτή την αρχική ανάγκη για κάθε οικογένεια, εμείς προσπαθούμε να πάμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά με κάθε οικογένεια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά όλες λαμβάνουν αυτό που έλαβαν και οι υπόλοιπες, και βλέπουμε στην πράξη ότι είναι το σημαντικότερο αρχικό βήμα των 3 μηνών για την οικογένεια για να σταθεί στα πόδια της.
1: Και τώρα εσείς θέλω να φτάσουμε στο τώρα και στο σήμερα και στην απόφαση που πήρατε, αν δεν απατώμε, να μετακομίσετε στην Άξο.
0: Όχι, η πρώτη οικογένεια που είχε έρθει στη Φουρνά μετακομίζει στην Άξο, στο
1: Πατρικό.
2: Ο λόγος, κυρία Διαμαντή?
0: Κοιτάξτε, η οικογένεια έχει τους συγγενείς της εκεί, τους παππούς, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά και τους ίδιους, έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα. Η οικογένεια είχε εργαστεί στις θέσεις εργασίας που τους είχαμε προτείνει από την αρχή, έκαναν τις δικές τους επιλογές μετά, αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα εστίασης στο χωριό. Αυτό τους περιόρισε λίγο, γιατί και οι δύο εργάζονταν στον ίδιο κλάδο. Οπότε φαντάζεστε και ένα κατάστημα εστίασης πόσο χρόνο απαιτεί από τους ανθρώπους αυτού είναι όλη την ημέρα ανοιχτό. Έκριναν ότι είναι πιο εύκολο να μετοικήσουν ξανά στην επαρχία, στην αίθουσα, εκεί που είναι οι συγγενείς τους, οι συγγενείς του συζύγου, για να έχουν περισσότερη υποστήριξη. Και τη θέση της οικογένειας αυτή πήρε η αδερφή της μητέρα με τα δικά της παιδιά, όπου πλέον πήρε και το σπίτι, αλλά και την...
2: Άρα συγγενικό πρόσωπο ήρθε στη θέση της οικογένειας του Στέφανου και της Βάσης.
0: Η αδερφή της μητέρα, η αδερφή της Βασιλικής, ναι, και το μαγαζί.
1: Μιας και κυρία Διαμαντή, είναι μια περίοδος, εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και αγγίζει το θέμα αυτό και το δημογραφικό και όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ένα εκ των οποίων είναι το δημογραφικό. Και επειδή περιμένουμε να ακούσουμε διάφορα τώρα από τα διάφορα κόμματα όσον αφορά εξαγγελίες για το δημογραφικό, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε πραγματικά και ουσιαστικά να βοηθήσει, έτσι ώστε και η ζωή στην επαρχία να ξαναζωντανέψει, να το πω έτσι, αλλά και οι οικογένειες να μην σκέφτονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, όχι να κάνουν έξι παιδιά, να κάνουν ένα παιδί?
0: Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και σίγουρα ένα το οποίο δεν λύνεται με μία πολιτική απόφαση, είναι ένα μέτρο. Εννοείται όσον αφορά την επαρχία, είναι πολύ πιο βοηθητική η οικογένεια να κάνει περισσότερα παιδιά, καθώς είναι πιο χαλαρός ο ρυθμός ζωής, πιο λίγο το κόστος, πιο μεγάλα τα σπίτια, πιο πολύ η διαθέσιμη βοήθεια που έχουν οι οικογένειες, οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς κτλ. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει το κράτος να ενισχύει τα χωριά και όχι να βλέπουμε να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν υπηρεσίες, ας πούμε, δημοσίου, να συμφωνεύονται.
1: Να μην έχουν γιατρούς, να το πούμε και αυτό, να μην έχουν παιδίατρο για τα παιδιά τους.
0: Έτσι, να συμφωνεύουμε σχολεία, ενώ στην πόλη, ας πούμε, έχουμε 25 παιδιά και 27 μέσα σε ένα τμήμα, και αλλού να κλείνουν τα σχολεία για να γίνουν πάλι, για να μαζευτεί ο κόσμος αλλού. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι στο κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν οι άνθρωποι επιχειρούν στο χωριό, όταν ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια φορολογία ή τις ίδιες οικονομικές απαιτήσεις στο κράτος από ένα μαγαζάκι το οποίο απευθύνεται σε 100 κατοίκους, με το ίδιο με ένα μαγαζί στην Αθήνα που απευθύνεται σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Και αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έχουν γίνει εξαιρέσεις και υπάρχουν εξαιρέσεις στα νησιά, ας πούμε, ή το ισοδύναμο, είτε
1: ακριβώς, βέβαια, και με το ΦΠΑ, ΙΦΑ στα νησιά που πέρασε, ναι.
0: Και με το ΦΠΑ βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν υπάρχει για τα ορεινά, και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε να συμβαίνει. Σίγουρα είναι μια καλή αρχή το γεγονός ότι με τον ένφια πλέον θα μειωθεί και θα καταργηθεί, όπως είχαν πει και πέρυσι, σε μικρά χωριά. Είναι μια καλή αρχή, αλλά είναι σημαντικό να γίνουν και άλλες ενέργειες όσον αφορά αυτό, δηλαδή της επαγγελματικής αποκατάστασης των γονέων. Και σίγουρα το γεγονός ότι δεν μπορεί τώρα ένα επίδομα παιδιού, για παράδειγμα, να είναι 70 ευρώ. Εγώ έχω παιδί. Παίρνω 70 ευρώ για το ένα παιδί που έχω. Τι να κάνεις με το επίδομα παιδιού των 70 ευρώ? Ας δώσει
1: τι
0: το κράτος,
1: να πρωτοκάνεις, να το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τις συνεργασίες που μπορεί να έχει τις ευρύτερες, ας χρηματοδοτήσει τις οικογένειες έστω στην αρχή, για να έχουν τα πρώτα τους έξοδα για τις πάνες τους, τα γαλατά τους, για τα βρεφικά είδη, για το οτιδήποτε. Πράγματα που βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι Δήμοι πλέον να παρέχουν στις οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά στον τόπο τους, ή το αρχικό επίδομα που δίνουν πλέον οι Δήμοι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, η δικαιοδοσία, η μεγαλύτερη ελευθερία που έχει δώσει το κράτος στους Δήμους να ασκούν κοινωνική πολιτική, είναι σημαντικό, γιατί ο Δήμος βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, είναι πιο κοντά από ότι βρίσκεται ένα υπουργείο, ένας υπουργός από την Αθήνα. Και θεωρώ ότι με μια σοβαρή διαχείριση και από πλευράς Δήμων μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
2: Και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι σύντομος. Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε, κυρία Διαμαντή, με αυτήν. Γιατί να αφήσει κάποιος την πόλη και να έρθει στην περιοχή σας? Σε τρεις λέξεις. Σε τρεις ή τέσσερις λέξεις.
0: Σε όλη την επαρχία. Χαμηλότερο ενίκιο, λιγότερες ώρες εργασίας, λιγότερο κόστος ζωής, περισσότερη ελευθερία και ασφάλεια για τα παιδιά.
2: Και λιγότερο άγχος.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
1: εγώ
2: όλα αυτά.
1: Από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για
2: θερμά.
1: Όλο αυτό που κάνετε. Πραγματικά είστε παράδειγμα προς μίμηση και το λέω από την καρδιά μου, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και πόσο μάλλον σε ένα τόπο ο οποίος δεν έχει όλες τις προσβάσεις όπως έχουμε εμείς εδώ. Να είστε καλά, να σας
2: καλή
1: ευχαριστώ
2: δύναμη,
1: πολύ θερμά και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Να είστε καλά,
0: να,
1: κυρία Διαμαντή.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: προσπαθώ να εντοπίσω λέξεις στο ξενόγλωσσο τραγούδι επιλέξαμε να έχει το καλοκαίρι μέσα. Πού
1: το? Δεν το έχει. Θα κατηγορήσω τον Τζιβελεκίδη.
0: Αυτό φταίει για όλα.
1: Δεν σου έχω πει, παιδί μου, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα μου βάζει καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Τι έγινε, Γιώργο?
1: Τι έγινε, πού είναι το καλοκαίρι? Πού μου το πήγε το καλοκαίρι?
0: Αθέτησε τη δέσμευσή σου.
1: Δεν
0: κοντομάνικα πάνω.
1: Κοντομάνικα εδώ. Ευτυχώ δεν μου έχει βάλει το air condition στου μείον 25.
0: Ναι, το ελάττωσε. Η πιγκουίνη σταμάτησε.
1: Σίγουρα κάτι έγινε. Λοιπόν, εμεί σιγά σιγά σήμερα.
0: Καλά είναι.
1: Με το Βασίλη Τερζάκη περάσαμε δύο ώρε ζάχαρη.
0: Τρει ώρε με είχαν στο μικρόφωνο.
1: Ζάχαρη. Ναι, σε είχαν πολλέ ώρε. Είχαν και πριν. Εντάξει, νομίζω δεν σε καλά τα πήγε.
0: Καθόλου. Μια χαρά.
1: Τα πήγαμε ωραία.
0: Το ύφο τη εκπομπή.
1: Άλλο. Ζάχαρη.
0: Του κεντρικού
1: δελτίου. Ναι, λοιπόν, ακολουθούν Στεφανία Κασίμη και Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη. Μετά Νίκος Μπογιόπουλος. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αύριο εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Θα σας βγω από εκεί να σας χαιρετήσω.
0: Από τη Λουκία Κάτση που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν εκτάκτος σήμερα.
1: Εκτάκτος σήμερα
0: στο
1: εδώ.
0: Μικρόφωνο.
1: Αύριο. Θερμές ευχές. Τρεις με πέντε εννοείται. Θερμές ευχές για ένα πολύ πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Γεια σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της
9: One. Με 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε.

0: τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 2-0 η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη στο 71ο λεπτό Μαρκό Κηφισιά 1-2. Στο βολέι η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
11: Real FM.
12: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη και του Νετανιάχου, προχώρησε σε ανάρτηση όπου μεταξύ άλλων κάνει λόγο για δύο έθνη, προσέξτε, με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις. Κοινές αξίες. Η κυρία Πρέσβης βάζει μπροστά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δύο έθνη για να διαλαλήσει στην πραγματικότητα τις κοινές αξίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις, περί αυτού πρόκειται, του Νετανιάχου και του κυρίου Μητσοτάκη. Και φυσικά η κυρία Πρέσβης του Ισραήλ κάνει τη δουλειά της όταν χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν πλυντήριο για ένα κράτος δολοφόνος, ειδικά μάλιστα σε συνθήκες παγκόσμιας οργής και ηθικής απαξίας, για τα εγκλήματα της χώρας της στην Παλαιστίνη. Το θέμα επομένως δεν είναι τι κάνει η κυρία Πρέσβης και γενικώς το Ισραήλ, το θέμα είναι τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμος να συνδέσει το όνομά του και με τον τελευταίο υπόνομο της ορθής πλευράς της ιστορίας, που φτάνει στην εσχατιά της πολιτικής και ιστορικής ξετσιποσιάς να προσφέρεται για να καταγράφεται όσο έχουν κοινές αξίες με ποιον, με το γενοκτόνο, με τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία, τον Νετανιάχου. Και είναι σαφές ότι όσο πίσω και να πάμε, τέτοια πολιτική ξετσιποσιά είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς. Ακόμα και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, παρότι ο κατσαπιαδισμός και η σαπίλα της αστικής τάξης αυτής της χώρας είχε πάντα το ανάλογό της και στις πολιτικές εκπροσωπήσεις της. Για τέτοιο κατήφορο μιλάμε. Για να καταλάβετε τώρα με ποιους έχουν κοινές αξίες, το Ισραήλ δηλώνει σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έτοιμο να μετεγκαταστήσει, έτσι αποκαλούν το διωγμό των πληθυσμών από τη γη τους, να μετεγκαταστήσει, λέει, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον Παλαιστινιακό θύλακα με κάθε τρόπο. Η δήλωση αυτή έγινε σήμερα από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Κάτς, και μίλησε για μεταφορές ανθρώπων διαθαλάσσης και αεροπορικός. Όπως είπε ο κύριος με τον οποίο έχει κοινές αξίες η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, σύμφωνα με την Ισραηλινή πρέσβη, στο τέλος είπε δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση του πληθυσμού των Παλαιστινίων από τη γη τους. Και θυμίζω ότι ήταν ο Τραμπ, αυτός ο κλόουν, αυτός ο φασίστας, ο οποίος πέρυσι μιλούσε για εκαθάριση της Γάζας ύστερα από την μεταφορά περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία κτλ. Μετά βεβαίως υποχώρησε κατόπιν της δημόσιας καταγραφής που προκάλεσαν εκείνες οι δηλώσεις. Σήμερα ο έχουν κοινές αξίες Κάτς με την ο Υπουργός Άμυνας δηλαδή της κυβέρνησης του Ισραήλ με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη επαναφέρει το θέμα της εκδίωσης, εκδίωξης 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη γη τους, όπως λέει, με όλους τους τρόπους, διαθαλάσσης, αεροπορικός. Αν δεν γίνει αυτό, έχουν τον άλλο τρόπο, να τους δολοφονήσουν. Με αυτούς λοιπόν έχουν κοινές αξίες. Τώρα πάμε στις υποκλοπές, πάμε σε αυτή την υπέροχη ιστορία. Χτες είχαμε τη μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Παπαδόπουλος, για την παγίδευσή του με Predator. Και για τι πράγμα μιλάει ο παρακολουθούμενος? Μιλάει για κατασκοπευτικό δίκτυο εις βάρος της ΕΕΠ. Βεβαίως όλα αυτά δεν λένε τίποτα ούτε στους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ούτε πολύ περισσότερο στην άριστη και επιτελική μας κυβέρνηση, της οποίας άλλωστε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί το, αλλά δεν τρέχει και τίποτα.
Α, τώρα βεβαίως σήμερα ξεκινάνε τα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας, έγινε πολλή κουβέντα ότι προηγείται του κυρίου Μητσοτάκη. Υπήρξε μια σχετική κλωτσοπατινάδα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται να λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων. Τα είχε ξαναλύσει, θέλω να θυμίσω, το 2015. Μετά ήρθαν και τα έλυσαν οι επόμενοι από αυτόν. Και προφανώς θα τα λύσουν και οι επόμενοι από τους σημερινούς. Ο κύριος Τσίπρας ανάμεσα στα άλλα θα φέρει κοστολογημένα μέτρα, γιατί ξέρετε αυτοί όλοι τους είναι κοστολογημένοι. Και είναι κοστολογημένοι με βάση τα μέτρα και τα σταθμά του δημοσιονομικού χώρου. Είναι δηλαδή την ώρα που διαγωνίζονται για το ποιος θα κάτσει στην καρέκλα της κυβερνητικής εξουσίας, δίνουν αφιδώς τα διαπιστευτήριά τους σε όλους εκείνους οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει ο ελληνικός λαός, και μιλάμε και για τους ντόπιους, μιλάμε και για τους ξένους. Ως εκ τούτου λοιπόν ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένος και αυτός, διότι είναι υπερπάντων ο ρεαλισμός, παιδιά, έτσι. Και με βάση αυτά τα οποία διοχετεύονται και διαραίονται, θα παρουσιάσει, λέει, ένα πρόγραμμα μέτρων στήριξης της κοινωνίας ύψους 7,39, ούτε καν 7,4, έτσι, 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030. Κάντε τη διαίρεση του τέστην, κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι τώρα, για να ξέρετε πώς λύνονται τα θέματα σε ό,τι αφορά την οικονομική καχεξία της ελληνικής κοινωνίας και τους κοστολογημένους όλους τους, αυτός ο πακτολός τον οποίο υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, αντίστοιχη χαρακτήρα θα είναι και αυτά τα οποία θα πει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, έτσι, και οι άλλοι του μνημονιακού τόξου. Λέγονται την ώρα που μόνο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 7 δισεκατομμύρια. Μόνο από το ΦΠΑ, αυτή την πλέον ληστρική μορφή φορολογίας, ο ελληνικός λαός πληρώνει κατ' ετός 28 δισεκατομμύρια. Αυτά λέγονται την ώρα που οι φόροι τους οποίους μαζεύει το καλό μας κράτος, το οποίο μετά πηγαίνει και πληρώνει δανειστές πριν την ώρα του, παίρνει, βουτάει, αυτό είναι το ρήμα, βουτάω, φόρους της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Που από αυτά τα 75 δισεκατομμύρια το 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν οι γαλαντόμοι, οι οποίοι στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής θα δίνουν, λέει, κι αν κάτι κάτω από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο για την κοινωνική πρόνοια, αυτά τα λένε σε μια χώρα που τέσσερις τράπεζες έχουν κάθε χρόνο καθαρά κέρδη πάνω από 5 δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν φόρους. Και τα λένε σε μια κοινωνία που και αυτοί και οι άλλοι έχουν βάλει τους συνταξιούχους να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την κοινωνική πρόνοια? 1 δισεκατομμύριο το χρόνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε έναν ακόμα κατήφορο του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται για νέα πορεία, απλώς έχουμε ένα αλματάκι. Ξέρετε, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, με αφορμή την

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Θα επιστρέψουμε σε αυτό να σας πω ότι χοντρένει πολύ ιστορία με τους Γερμανούς και με τους Ρώσους. Οι Γερμανοί ενοχοποιούν ευθέως τη Ρωσία για επίθεση, για υβριδική επίθεση λένε, στο έδαφος τους. Την ίδια ώρα ο Πούτιν μιλάει για προπαγάνδα και προβοκάτσια και κατηγορεί την Γερμανία ότι φυτεύει στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει τις ευθύνες στη Μόσχα. Επίσης να σας πω ότι έχουμε τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν στη Βιολάντα, που ζητούν μέσω του δικηγόρου τους την ανατροπή της απόφασης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Αυτό ζητούν οι οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος χτες πήγε στο σχολείο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο, στο Ρόζα Ιμβριώτη, θα είμαι αναλυτικότερος γι' αυτό στη συνέχεια. Σήμερα πρωταγωνίστηκε σε μια ακόμα φιέστα. Ήταν φιέστα για το Φαλιρικό Όρμο. Πρέπει να σας πω ότι η φιέστα έγινε λίγο μακρύτερα από αυτό το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Ελληνικού. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας οικοδόμος 73 ετών σκοτώθηκε πέφτοντας στο φρεάτιο του ανελκυστήρα σε νεοανεγυρώμενη οικοδομή εκεί πριν από μερικές μέρες, 73 χρονών, όπως τα ακούτε, 73 χρονών. Σε αυτή την ηλικία είναι που φτάνουν οι εργάτες που αναγκάζονται να δουλεύουν για να επιβιώσουν, και σε αυτές τις συνθήκες είναι που ακούγονται αυτές οι προκλητικές αηδίες της κυβέρνησης για εργασία μετά τη σύνταξη, λέει, από χόμπι ενδεχομένως, και όλα αυτά σμπαραλιάζονται στους τόπους δουλειάς, εκεί που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όμως αυτό, το να δουλεύουν οι άνθρωποι στην οικοδομή και να σκοτώνονται στα 73 τους χρόνια, οι κυβερνώντες το λένε δικαίωμα. Είναι δικαίωμα, λέει, για ανθρώπους τέτοιας ηλικίας να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Δεν είναι ανάγκη. Και ξέρετε τι άλλο έχουν κάνει? Φέρανε προχτές και φωτογραφική τροπολογία, την ψήφισε η καλή κυβέρνηση στη Βουλή, με την οποία δίνεται το πράσινο φως στην κοινοπραξία των τριών εκ των μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών του κλάδου των κατασκευών, που κατασκευάζει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, να απασχολούν τους εργαζόμενους ακόμα και τις Κυριακές. Τελειώσαμε με τις Κυριακές στον Ελαιώνα. Αυτή είναι η νομοθεσία τους, η κομμένη και η ραμμένη στα μέτρα της εργοδοσίας, με τα ατέλειωτα ωράρια, με την υποδηλωμένη εργασία, με την εντατικοποίηση της εργασίας, με την απογείωση της εκμετάλλευσης και με την σφραγίδα βεβαίως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ρώσο-γερμανικά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
1: Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.

0: προπαγάνδα, μιλάει για, για στοιχεία υποτιθέμενα τα οποία τα έχουν φυτέψει οι Γερμανοί. Και αναρωτιέται κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Κανένας μας δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω μήπως η μεθοδολογία για να οδηγηθεί η σκέψη μας σε κάποιο αποτέλεσμα είναι αυτό το cui bono. Ποιος ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχει ένα σκοτάδι όσον αφορά τις εκτιμήσεις, τις πραγματικές εκτιμήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθυλωμένη σε μια ανικανότητα μπροστά στην Ρωσία. Και όλοι αυτοί.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο κινείται με τούτα και με Κίνα είναι τα γρανάζια της πολεμικής οικονομίας.
1: Αυτά δεν σταματάνε, όχι απλά δεν σταματάνε, κλιμακώνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί πλέον σχεδόν απόλυτα σε μια κούρσα εξοπλισμών, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κράτος πρόνοια σε όλες τις χώρες. Βλέπω ακόμα και εδώ στο Βέλγιο ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται απίστευτες περικοπές και στην παιδεία και στο κράτος πρόνοιας με την επίσημη αιτιολογία της άμυνας. Μία άμυνα που κανείς δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Είναι ψυχολογικά απέχουμε πολύ από μια ένωση που να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με τη συνολική εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη την αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ρωμαίο,
10: Ιουλιέτα.
2: Από τον Post την Πένα.
10: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο, Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στου 98,1.
12: Είναι ένα που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Υποχώρησε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την προκλητική ρητορική Ερντογάν που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και ανατμήματα στη Μεσογείον, καθώς επίσης και στους δύο άξονες των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αμαλίας και Συγκρού. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 27 σε Νάξο, Μήλο και Σύρο.
20: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου. Μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη. Έφευγε στις 2 Σεπτέμβρη του 2021. Η σημερινή μας εκπομπή, το μουσικό μέρος θα είναι Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο ολόκληρο στο Μίκη Θοδωράκη.

0: Να υπερασπιστούμε το παιδί λοιπόν, και γι' αυτό θέλω να πάμε στους δασκάλους των παιδιών. Θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος Ολομέα, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, είστε μεταξύ αυτών που καλείτε σε αυτό το μεγαλειώδες από ό,τι φαίνεται συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεκάδες τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, είναι ομοσπονδίες που καλούν. Εσείς γιατί, κύριε Καργόπουλε, καλείτε τον κόσμο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη?
1: Εμείς καλούμε μαζικά τους εκπαιδευτικούς, συνολικά αλλά και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ειδικότερα, να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, να μην υπάρχει προηγούμενο στη συμμετοχή. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, δεν χωράει καμία αναμονή. Πρέπει να φωνάξουμε να φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και αν θέλετε να τις περιγράψουμε εν συντομία, να σας πω δύο-τρία στοιχεία, ότι πλέον το επάγγελμά μας έχει γίνει αντιδημοφιλές. Είχαμε 22.000 λιγότερες αιτήσεις στους πίνακες των ΑΣΕΠ. 240 συνάδελφοι δεν πήγαν να διοριστούν για μόνιμους διορισμούς, ενώ είναι χιλιάδες παρατήσεις των αναπληρωτών, όπως και οι άδειες άνευ αποδοχών, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εκεί που διορίζονται. Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει πρώτον για οικονομικούς λόγους. Πλέον ζούμε στις συνθήκες εξαφλίωσης. 820 είναι ο εισαγωγικός μισθός για τον εκπαιδευτικό. Να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια 3 επιδόματα, 2 μισθούς και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε. Καταργήσαν όλα τα μνημόνια, να θυμίσω. Και από αυτές τις μνημονιακές περικοπές δεν έχει επανέλθει ούτε μία. Και το προβληματικό είναι, ακόμα πιο προβληματικό, ότι δεν δεσμεύεται και κανένας επίδοξος αυριανός πρωθυπουργός και μπροστά στη ΔΕΘ ότι θα επαναφέρει κάτι από όλα αυτά. Είναι πραγματικά προκλητικό. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο την αιτιολόγηση του ΣΤΕ για την προσφυγή της ΑΕΔΗ για το 13ο και 14ο μισθό.
0: Ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων.
1: Αξιοπρέπεια διαβίωση. Θα κάνω μια πρόταση στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε να συζητήσουν αυτή την απόφαση με τους αδέρφους που μένουν στο κάμπινγκ της Σαντορίνης, που κοιμούνται στα αμάξια στη Ρόδο, που κοιμούνται τέσσερις σε ένα διάρρη τριάρι στην Κρήτη, που βλέπουν την οικογένειά τους μια φορά το τρίμηνο, αφού πρώτα συζητήσουν το τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, και μετά να δούμε αν όντως ζει από αξιοπρέπεια εκπαιδευτικός ή όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Καργούλη, σε 10 μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν? Θα υπάρχει. Έχω υπόψη μου, είναι πολύ ειδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό ίσως. Μιλάνε για 1.730 μόνιμους διορισμούς, λέει, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αλλά έχω υπόψη μου ότι τόσες και περισσότερες είναι οι συνταξιοδοτήσεις.
1: Λοιπόν, θα σας πω τα νούμερα συνολικά, αλλά και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική αγωγή, που είναι το πιο τραγικό. Οι διορισμοί ήταν περίπου ίδιες με τις συνταξιοδοτήσεις. Πέρσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές, χωρίς να καλυφθούν όλα τα κενά. Και η πρώτη φάση ήταν 30.000 χθες αναπληρωτές, και η δεύτερη φάση ήταν άλλες 6.000. Έτσι ξεκινάμε τον Οκτώβρη, που θα μπει μετά από δύο φάσεις αναπληρωτών, και θα υπάρχουν 9.000 κενά. Και να πω κάτι για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική, γιατί πραγματικά εκεί είναι τραγική η κατάσταση. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη. 8.153 ήταν αναπληρωτές πέρσι, που υπήρχαν κενά. Δηλαδή είναι περίπου 12.500 και λίγο πάνω οι ανάγκες. Γίναν μόνο 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού, και οι αναπληρωτές ήταν 4.109. Δηλαδή μιλάμε ότι θα είναι περίπου 6 με 7.000 τα κενά μετά την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Συν ότι πολλοί από τους αναπληρωτές θα παραιτηθούν. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από τη Ζάγκη, γιατί ζητήσαμε πολλές σε μένα να μας στείλουν. Εκεί διοριστήκαν 36 συνάδελφοι μόνιμοι στη δευτεροβάθμια. Οι 12 πήραν άδεια άνευ αποδοχών και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Μία παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 103 κενά από τους 340 συναδέλφους που πρέπει να υπάρχουν στο νησί για να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία. Και αναπληρώθηκαν μόνο 63, που δεν θα πάνε κιόλοι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που ακούγεται κάθε χρόνο, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους. Δεν υπάρχει. Και κοιτάνε να το λύσουμε συμπτύξεις τμήματων, στηβάζουν μαθητές σε ακατάλληλες και επικίνδυνες αίθουσες, προκειμένου να λειτουργήσουν, αλλάζουν σχολεία τους μαθητές, κλείνουν τμήματα και δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές, δίνουν υποχρεωτικές υπερορίες σε συναδέλφους, τους καλούν να κάνουν β' και γ' ανάθεση, μετατρέπουν τους συναδέλφους σε κυρολόγους, προκειμένου να μπαλώσουν το πρόβλημα.
0: Πείτε μου, πότε και πού είναι το ραντεβού του Σαββάτου?
1: Θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας, δεν το έχουμε βγάλει ακόμα. Θα υπάρχει κινητοποίηση την Παρασκευή 1 η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου το Σάββατο, 1:30 για αυτά τα οξυμένα προβλήματα. Θέλουμε να συμμετέχει μαζικά ο κλάδος. Το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πλουσιοπάροχο για μια ακόμα φορά για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις πετρελαϊκές εταιρείες. Αλλά θα είναι, θα είναι πάλι πλούσιο για τους συστοιχείες Patriot, 100 Patriot που έχουμε, 100 αξιωματικούς και την Patriot της στοιχείας στη Σαουδική Αραβία, για τις 6 αποστολές εκτός Ελλάδας που περηφανεύεται το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό στο βασικό για την εκπαίδευση, να έχεις εκπαιδευτικούς, να έχεις προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες, ο εκπαιδευτικός να ζει αξιοπρεπώς, να έχεις κτίρια ασφαλή, γιατί άκουσα και τι είπατε πριν για τη φιέστα του Πρωθυπουργού στο σχολείο. Να πω μόνο ότι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που μπαίνουν και οι τράπεζες μέσα στα σχολεία και το διαφημίζουν, είναι πραγματικά τραγέλαφος. Οι μισοί μαθητές, οι γονείς, χρωστάν το σπίτι στις τράπεζες και θέλουν να βάζουμε και τα μπέλεφτα.
0: Ναι, θα πω για αυτό στη συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, καλύπτει μόνο το 5% των σχολικών μονάδων. Γι' αυτά δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Και για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι. Και ένα τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου 2 λεπτά, ξέρω ότι ο χρόνος δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά βιάζεται η κοινή λογική, η αλήθεια μπροστά στα μάτια των μαθητών μας με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, και να περιμένουμε οι μαθητές μας να ζήσουν σε μια κοινωνία που ο πόλεμος, η προσφυγιά, η φτώχεια, η μετανάστευση θα είναι στην ημερήσια διάταξη, να ζουν πολύ χειρότερα από ό,τι ζούμε εμείς, και ένας εκπαιδευτικός να κάθεται και να παρακολουθεί ως παρατηρητής αυτές τις εξελίξεις. Όχι, οφείλουμε και για μας ως εργαζόμενοι, αλλά πολύ περισσότερο για τους μαθητές μας, να μαζικά να αντιδράσουμε και να πούμε δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση, δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν, εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις με πολιτικό τρόπο και κινηματικό, προκειμένου εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και πολύ περισσότερο οι μαθητές μας.
0: Κύριε Καραγκούλη, ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα έρθω σε αυτό που έλεγε και ο κύριος Καργόπουλος προηγουμένως, το είπα και εγώ στην εισαγωγή, για αυτό το χτεσινό που πήγε στο σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω εδώ όμως να βάλω μια ανωτελεία πριν πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πάμε στην Τουρκία, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας. Αλλάζουμε τελώς θέμα, στον Νίκο τον Ανούρη, για να δούμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε έναν Τούρκο πρόεδρο να ανεβάζει τους τόνους και είναι πιο σκληρή και αιχμηρή τοποθέτηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν, επιστρέφοντας από το Κυρκιστάν, από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο, για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας αν αυτό το πράγμα συνεχίσει, αν δηλαδή η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει τα νησιά. Και αυτό που ανέφερε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και μια φράση που έκανε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Αν στέλναμε μήνυμα από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ, την εσωτερική παράλια, στην Ελλάδα, θα το άκουγαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν, είχε επιλέξει μια επικοδομητική προσέγγιση, ωστόσο δεν βλέπει να πράττει το ίδιο και η Ελλάδα. Και προσθέτει ότι η Τουρκία δεν έχει σχεδιάσει κανένα έδαφος, αλλά δεν θα επιτρέψει κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη λογική της και την ηρεμία της και τη λογική της προσέγγισης αναφέρει ως αδυναμία, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος, ένα σοβαρό λάθος, και προειδοποιεί την Ελλάδα, καλεί να πάψει πλέον να εξοπλίζει τα νησιά, να εγκαταλείψει το λάθος μονοπάτι των εξοπλισμών των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν, μια φράση που μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σας πω σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, να σας μεταφέρω κάτι πολύ ευχάριστο. Μετά από σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το φόντο των δηλώσεων του Ερντογάν, το ευχάριστο που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό το πολύ ευχάριστο το είπε ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Πώς το έλεγε ο Αλκηστέας, ευτυχείτε.
3: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι full.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλη.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
8: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
7: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
8: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
7: Αυτά.
8: Και ένα τείχο ακόμα.
7: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριά.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια έφευγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον αθάνατο Έλληνα. Μην ξεχάσω να σας πω για αυτή την φιέστα, αυτή την πρόκληση, αυτή την πρόκληση παρουσίασης μιας εικονικής πραγματικότητας για τα τεράστια προβλήματα των σχολείων, που στην οποία πρωταγωνίστηκε χθες πάλι ο Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, πήγε να διαφημίσει το κοινωνικό πρόσωπο των τραπεζιτών. Και πού πήγε να το κάνει? Πήγε να το κάνει στο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ρόζα Ιμβριώτη, στην Κεσαριανή. Και πήγε εκεί και βγάλαν οικογενειακή φωτογραφία ο πρωθυπουργός και οι τραπεζίτες, για να υποκριθούν ότι παράγουν και παρέχουν, λέει, κοινωνικό έργο. Ήταν εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης για να διαφημίσει την κοινωνική ευθύνη των τραπεζών, οι οποίες, λέει, θα δώσουν για το εν λόγω πρόγραμμα 400 εκατομμύρια σε 4 χρόνια. Μόνο το 25 οι 4 αυτές οι συστημικές τράπεζες είχαν κέρδη 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τέτοια γαλαντομία μιλάμε και γενναιοδόρια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό και του πολιτικού ήθους που διαλέξανε να πάνε να τα κάνουν αυτά σε ένα σχολείο. Διαλέξανε για σχολείο ως ντεκόρ ένα σχολείο που το ίδρυσε η Ρόζα Ιμβριώτη, η μάνα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, το οποίο λόγω της διαχρονικής εγκατάλειψης από όλες τις κυβερνήσεις φέτος ειδικά κινδύνεψε να κλείσει. Και πήγανε στην Κεσαριανή, εκεί που διώκουν το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στηρίζουν το δικαίωμα των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Τους τρέχουν στα δικαστήρια. Εκεί πήγανε. Υπάρχει πολιτικό ήθος στο πλαίσιο της αριστείας και της επιτελικότητας πάντα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Είναι ο συνάδελφός μου Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί εκεί οι ομορφιές δεν σταματάνε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, όπως το είπες, οι ομορφιές δεν σταματάνε. Όπως κλείσαμε για τις εθνές διακοπές, έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ένταση. Εγώ νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ διδακτική η σημερινή συνεδρίαση. Ήταν στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροέδρου μετά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα, να πούμε την είδηση, δεν εξελέγει όπως αναμενόταν μετά την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της νίκης όπως προκύπτει την ψηφοφορία των βουλευτών, να μην υπερψηφίσουν αλλά να περιοριστούν στο παρόν. Θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό τα ναι πρέπει να είναι περισσότερα από τα παρόν προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Η κυρία Κρήτα συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους έναντι 169 βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν παρόν, άρα δεν εξελέγει. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα, μάλλον προηγήθηκε αυτή η ψηφοφορία, μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση με πρωταγωνίστρια την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τις εκλογές θα είναι κατά πάντων. Επιτέθηκε σήμερα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ειδικά στην κυρία Κανέλη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θέλει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Κατηγόρησε αρχικά τον κύριο Κουκουλόπουλο που προέδρευε ότι δεν της έδινε το λόγο και ότι μετέχει σε μια συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μην δοθεί ο λόγος στη μόνη γυναίκα πολιτική αρχηγό. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμποδίζει με αυτή την ψήφο το να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής. Και κάπου εκεί ο κύριος Νότης Μηταράκης, αφού πρώτα ο κύριος Κουκλόπουλος, τον οποίο είχε αποκαλέσει τραμπούκο η κυρία Κωνσταντοπούλου, της είπε ότι δεν θα ανεχθεί άλλο τις ιδεότητές της, ο κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην ψηφοφορία του 2023 για τους αντιπροέδρους, όταν εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Μιχάλη Κουρδάκη, και είχε ψηφίσει παρόν σε όλες τις άλλες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η μόνη γυναίκα που προτείνονταν τότε για το Προεδρείο της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις τι σχόλιο μου έρχεται να κάνω, ρε Γιώργο?
1: Για πες.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Κάπως έτσι είναι, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας σήμερα στο Μίκη Θοδωράκη. Ανήμερα της επετείου των 5 χρόνων από τον θάνατό του στις 2 Σεπτέμβρη του 2021.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
6: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
7: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
6: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
8: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
9: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολική.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
21: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
21: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πεινάς.
4: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10:15 παίζουν ΠΑΟ Κόφη. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα πρώην τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
24: Real Weather.
25: Γενικά έθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
24: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. Και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες.
24: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης και η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αγώνες ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 10:15 παίζουν ΠΑΟ Κόφη. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών αποκλείστηκε από τα πρώην τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την ήττα της με 3-0 σετ από τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
24: Real Weather.
25: Γενικά έθυλος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Ο Μίκης Θοδωράκης που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Νερούντα, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Κατσαρού και τόσων ακόμη, κάνοντας παράλληλα παγκόσμια γνωστή τη μουσική, τις αξίες, τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2021 σε ηλικία 96 ετών. Από τους λιποτάκτες στον επιτάφιο, από το Άξιο Νεστή μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Κάντο Γενεράλ, ο Μίκης Θοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Στρατευμένος στη μαρξιστική ιδεολογία, υπέστη όλες τις διώξεις που υπέστησαν τα μέλη του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές. Η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο: να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης σε επιστολή του στην εφημερίδα Τα Νέα τον Αύγουστο του 2017. «Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω», έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στην επέτειο του θανάτου αυτού του αθάνατου Έλληνα.
1: Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν, λείψαν απαλλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου, και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαραζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψαν απαλλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης, και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους, όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδι το στόμα το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας: «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών, και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει, και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα, και θα έχει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας, και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, που να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια, και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει: «Να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
2: Ακούσαμε το προφητικό από το Μάνο Κατράκη. Προφητικό, άξιον εστί. Ο Μάνος Κατράκης έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 2 Σεπτέμβρη του 1984. 2 Σεπτέμβρη του 2021 θα συναντηθεί με έναν ακόμα αθάνατο, το Μίκη Θοδωράκη.

Θοδωράκης, Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία. Θοδωράκης κατάφερε με το έργο του να παραδώσει στην Αθανασία όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά το ίδιο το απέραντο γαλάζιο της Οικουμενικής Ελλάδας. Ο Real και η εκπομπή είναι σήμερα συντονισμένοι με αυτή την Αθανασία. Μίκης Θοδωράκης, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Τάσος Λιβάδητης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
6: Για το προφήσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
5: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
6: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
17: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μίκης Θοδωράκης πέρασε στην Αθανασία, ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης κατάφερε να είναι αθάνατος και κατάφερε να είναι παγκόσμιος, γιατί κατόρθωσε με το έργο του να ζωγραφίσει και να παραδώσει στο μέλλον το κόκκινο της ελπίδας, το κόκκινο της φλόγας. Αυτό το κόκκινο που αναγεννιέται μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος.

Ο Θοδωράκης κατάφερε αυτό που μόνο οι ιδιοφυείς μπορούν να καταφέρουν. Κατάφερε να μιλούν όλοι για αυτόν, χωρίς να μπορούν να τον λερώσουν οι τσαρλατάνοι που τρέχουν να χύσουν και αυτοί τα κροκοδίλια δάκρυά τους, παριστάνοντας τάχα ότι κατανοούν, ή ακόμα χειρότερα για την τροπή την ίδια, ότι σέβονται τα νοήματα των τραγουδιών του. Πάμε να ακούσουμε για την εξεγερμένη Αμερική. Ο Μίκης τραγουδάει, συνθέτει, Πάμπλο Νερούντα, εδώ σε ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ.

Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας, ειδικά στη σημερινή εκπομπή. Γιάννη μου, εδώ είμαι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Στο φίλο το Real Blocker, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Λονδίνο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στο Βαγγέλη.

Σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα τη Süddeutsche Zeitung το 2006 και σε ερώτηση που το έκαναν τότε για μια επιστολή που είχε στείλει το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τους κατηγορούσε ότι αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια με τον άθλιο αντικομουνισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μίκης έλεγε τα εξής: «Μήπως θα πρέπει λοιπόν και εγώ να παραδεχτώ ότι ήμουν εγκληματίας? Και όμως ήμουν κομμουνιστής. Και ως πατριώτης κομμουνιστής γνώρισα καλά τη Wehrmacht, τα SS και τα υπόγεια της Gestapo. Ευτυχώς γλίτωσα τα Dachau, τα Mauthausen και τα Auschwitz. Μήπως το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή συνυπήρξα με τους δεσμότες και τους δημίους μου Ναζί, σημαίνει ότι συνεργάστηκα και εξομοιώθηκα μαζί τους? Βάλτε λοιπόν και το όνομά μου πλάι στα ονόματα του Χίμλερ και του Άιχμαν, για να μάθουν οι επόμενες γενιές ότι θύματα και θύτες είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρετε όμως κάτι? Εάν δεν ήμασταν εμείς οι κομμουνιστές και η Σοβιετική Ένωση, σήμερα το όνειρο του Χίτλερ για μια Γερμανία χιλίων χρόνων θα είχε γίνει πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό το λόγο στεναχωρήσαμε τον εισηγητή, τον Σουηδό εισηγητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταδίκη μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όταν εμείς στενάζαμε στους θαλάμους βασανιστήριων της Γκεστάπο, κάποιοι οικονομικοί κύκλοι της Σουηδίας έκαναν φλερτ με τη χιτλερική Γερμανία και είχαν άριστες σχέσεις κάθε είδους μαζί της. Ποιος ξέρει και πως οι άλλοι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ευχόντουσαν να νικήσει ο Χίτλερ». Μίκης Θοδωράκης, 2006.

0: Real FM.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο. Νέο απεπιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

τώρα στο τέλος της ζωής μου, γράφει ο Μίκης Θοδωράκης στην επιστολή του προς το Δημήτρη Κουτσούμπα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω, λέει απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα, εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ προσωπικά.

Μητσοτάκης λοιπόν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θανάτων που άφησε στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να βρει ούτε ένα φάλτσο, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το μικρύνει, ούτε ακόμα και ο ίδιος. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής του ελληνικού λαού.

Γιατί ο Θοδωράκης τραγούδησε για όλους. Τραγούδησε και για τον Μπελογιάννη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη. Τραγούδησε για τον Λαμπράκη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Τραγούδησε για τον Τάσο Τούση, αλλά και για αυτούς που σκότωσαν τον Τάσο Τούση, που δολοφόνησαν τον Ελί, που εκτέλεσαν τον πιο ωραίο ανθό της Ρωμιοσύνης, που έστησαν το θυσιαστήριο της Κεσαριανής, που μάτωσαν την Κοκκινιά, την Καλογρέζα, το Χορτιάτι, το Δίστομο, που ρήμαξαν την Τραπετσόνα. Αυτό το έργο είναι τόσο δικό μας, όσο και το αίμα εκείνων που χύθηκε για να υπάρξει αυτό το έργο. Και θα το διασώσουμε. Αυτό το έργο θα το διασώσουμε αμόλυντο και αμαγάριστο, γιατί το οφείλουμε σε εκείνους που πέθαναν για να γεννηθεί.

Πέρασαν 5 χρόνια, ήταν 5η-2 Σεπτέμβρη του 2021, τότε που ο Μίκης Θοδωράκης, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Νερούδα, του Λιβαδίτη και τόσον ακόμη, πέρασε στην αιωνιότητα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Υπόπτων για την προσπάθεια επίθεσης με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, αμφότεροι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νωρίτερα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Στον Παναθηναϊκό επιστρέφει στην ομάδα μετά από 1,5 χρόνο Αζεντίνου Νάι. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Ισπανική Τζιρόνα και τον Μαροκινό Διεθνή Μέσο, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι βράδυ Τετάρτης. Ναι. Έχουμε χάσει. Εντάξει, τώρα επειδή γύρισα στο βραδινό, έχασα λίγο τις μέρες. Θα με δικαιολογήσετε. Λοιπόν, βράδυ Τετάρτης, 12 λεπτά μετά τις 9 στον Real FM. Είστε συντονισμένοι μέχρι τις 2 με τη βοήθεια του Θεού. Θα είμαστε μαζί με τον κύριο Αντώνη Μορτάκη, αρχικός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης αργότερα στην αθλητική σας ενημέρωση, η κυρία Ελένη Απούσα λόγω της θερινής της άδειας για λίγες ημέρες ακόμα από τη Δευτέρα πρώτα θέλω μαζί μας, επειδή ρωτάτε πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για το ενδιαφέρον. Αλλά ναι, για να μην υπάρχει ανησυχία, γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα έρχονται μηνύματα. Το λέω πάντα στην αρχή της εκπομπής. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, στις 10 θα ανοίξουμε γραμμές και απόψε. Πολλά και ενδιαφέροντα τα πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε στη Λέσβο πάλι, διότι αν δεν το μάθατε, θα σας το πω εγώ για να μην την υπόθεση των ζώων, της θανάτωσης και του ό,τι άλλο συμβαίνει με τον αυτοδιπηρετό, την αναλαμβάνει ο στρατός. Προσέξτε τι σας λέω, την αναλαμβάνει ο στρατός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που προκύπτουν από την μαρτυρία ενός αυτόπτης στην Σύρο, όπου έχασε τη ζωή της η 42χρονη διασώστρια. Πρέπει να δούμε τι θα δουν, δηλαδή οι αρχές εκεί τι είχε γίνει. Είχαμε την απολογία των τριών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Εντάξει, επειδή καταλαβαίνω ότι θα έρθουν μηνύματα και γι' αυτό απλά κάνω μια αναφορά. Η ιστορία με τα νέα τιμολόγια έχει ένα ενδιαφέρον, θέλω να σας πω. Μεγάλο. Και έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, διότι βλέπω, ίσως να ασχοληθούμε αύριο με αυτό, ότι αφορούν μια εταιρεία κατά βάση, και δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, για να είμαι ειλικρινής. Έως τις 21 Σεπτεμβρίου μπορούμε να ψηφίσουμε για τα νέα σχέδια των χαρτονομισμάτων του ευρώ, των ευρώ. Λοιπόν, μας καλεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ψηφίσουμε για να επιλέξουμε, λέει, τα νέα σχέδια. Μάλιστα. Τα σχέδια χωρίζονται σε 5 θεματικές ενότητες. Η πρώτη τιμά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες. Τη Μαρία Κάλλας την έχουν στο 5€. Να σας πω την μαύρη αλήθεια. Δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθώ για να μπω να ψηφίσω. Αλλά μόνο για την Κάλλας θα μπω. Τα άλλα, για να είμαι ειλικρινής, ωραία σχέδια είναι, αλλά ωραία να τα έχεις στο χέρι. Άμα να τα βλέπεις δεν είναι. Και κάτι πτηνά έχουν από την άλλη. Πρέπει το ένα έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Α, φοβερές καινοτομίες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας κυρία Γιώτα. Καλή ακρόαση να έχετε κι εσείς. Λοιπόν, ο στρατός μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Και τι έχουμε, μου λέει, και θα αναλάβει ο στρατός. Θα τα ακούσετε μετά. Κάντε λίγη υπομονή. Είδες, μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης τι γράφει ένας υπουργός για συνάδελφο, πρώην συνάδελφος, όχι δεν πρώην συνάδελφος, συνάδελφος είναι, για συνάδελφό σου.
ότι κάποτε θεωρεί το καλό. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Ας ασχοληθεί ένας τεχτών, δεν έχουμε ένωση, έχουμε. Θέλετε εγώ να σχολιάσω ότι γράφει υπουργός για συνάδελφο, δεν θα το κάνω ποτέ. Ξεκάθαρα διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να απαξιώνεται κανείς συνάδελφος κατά αυτόν τον τρόπο. Από υπουργό κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνησης. Αλλά ξαναλέω, έχουμε όργανο, ας ασχοληθεί. Έχουμε όργανο. Έχουμε. Ναι. Για την Ακρίτα μου γράφει εδώ ένας φίλος, δεν μας λες τίποτα. Που δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής. Θεσμικό είναι το ζήτημα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Όποιος το βλέπει ως πολιτικό, ως καθαρά πολιτικό, κομματικό, πέφτει σε παγίδα, κατά την προσωπική μου άποψη. Εάν υιοθετεί κάποιος το ότι η κυρία Κρήτα είναι των πάνω και των κάτω πλατιών, είναι δικό του θέμα. Το ότι δεν εξελέγει η πρόταση ενός κόμματος για σε πρόσωπο, δεν εξελέγει πρόσωπο για την θέση αντιπροέδρου στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη, με ευθύνη της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί όπως νομίζει, εν πάση περιπτώσει, και να το κρίνει. Αν με επιτρέψετε. Εγώ βλέπω θεσμικό ζήτημα. Εσείς δεν βλέπετε που έχετε στείλει το μήνυμα. Εσείς θεωρείτε ότι η κυρία Κρήτα είναι, δεν ξέρω τι, ταραχοποιό στοιχείο κτλ. Εντάξει. Είναι δικαίωμά σας. Καθένας έχει την άποψή του. Εγώ πάλι βλέπω θεσμικό ζήτημα. Δεν μας αρέσει, δεν ψηφίζουμε. Θα βάλετε όποιον μας αρέσει. Αν δεν μας αρέσει, δεν θα τον ψηφίσουμε. Πολύ καλά. Όπως νομίζετε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, είναι σε βαθιά κρίση το Πεντάγωνο. Εντάξει, θα τα βρει ο Τραμπ εκεί πέρα, δεν έχει θέμα. Θα το λύσει. Ας αναλάβουν λίγοι και εξωγήινοι τη ζωοκτονία στη Λέσβο, αν πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι αν και πότε θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Όχι, δεν είναι έτσι, real blogger, δεν είναι να αναλάβουν και οι εξωγήινοι. Διότι ο στρατός δεν έχει τις γνώσεις για να κάνει αυτό που καλείται να κάνει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Απέτυχε η περιφέρεια και αναλαμβάνει ο στρατός. Αλήθεια. Αυτό είναι προπομπός, κατά την προσωπική μου άποψη, κακών εξελίξεων. Στέλνει ο στρατός κτηνοτρόφους, διότι κανείς δεν πάει και αναλαμβάνει διοικητής στρατιωτικός στο νησί για να λύσει το θέμα με τον αυτόδη πυρετό. Αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες κάποτε. Που έπεφτε, ας πούμε, ο ιός και ξαφνικά ο στρατός αναλάμβανε και απέκλειε περιοχές. Τι είναι αυτό? Όχι, όχι. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Φόρτσα Παοκάρα, δεν το κατάλαβα αυτό με το πόμολο. Γενικώς εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ των... δηλαδή όλες αυτές τις φωτογραφίες για μένα είναι στημένες. Δεν θα την περιγράψω καν. Και... ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλετε να μάθετε ποιο αμάξι έδωσε ο Ολυμπιακός στον Πουέρτα? Όχι, ούτε εγώ. Έφαγε ο Πρωθυπουργός με τον Ρούπερτ Μέρντοχ στο μαξί μου. Μας ενδιαφέρει. Εντάξει, μεγιστάνω στον Μίδη ο Μέρντοχ. Πώς και να το κάνουμε. Τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη, που έχουν ανεβαίνουν υπουργοί, βουλευτές, δείπνα, δεξιώσεις, χαμός γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Η καλύτερη περίοδος για να είσαι στη Θεσσαλονίκη, εκτός και αν πρέπει να μείνεις σε ξενοδοχεία, δεν βρεις ποτέ δωμάτιο. Ποτέ. Ποτέ. Αλλά εντάξει. Για πρώτη φορά, λέει, στην Ελλάδα καταγράφηκε, άκου Αντωνάκη, Καβούρι Λιομέρα Ρούτζιπες. Ρούτζιπες. Αν δεν ξέρω πώς το λένε. Από τον Ινδικό Λιοκεανό. Πώς
ταξίδεψε τόσο μακριά πραγματικά. Γεια σας κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Καλή ακρόαση. Το μπάχαλο λέει και η μικροψυχία βασιλεύουν στη Βουλή. Και να σκεφτεί κανείς ότι ψηφίζουμε 300 άνθρωπους κάθε 4 χρόνια για να σκέφτονται και να ενεργούν προς το συμφέρον μας. Και κάπως έτσι στις 2 του μήνα ο Real Blogger έγραψε ένα από τα πιο σύντομα και πιο ενδιαφέροντα ανέκδοτα των ημερών. Πρόσεξε τώρα να δεις, Real Blogger. Η κυρία Κρήτα, ασχέτως παιδί μου του τι υποστηρίζει ο καθένας, είναι αυτή η γυναίκα που είναι. Έχει μία πορεία, μία διαδρομή που είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι το άτομο το οποίο θα αποκαλέσεις προκλητικό για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι, είτε τη συμπαθεί κάποιος είτε δεν τη συμπαθεί. Τώρα για το έργο της το εξωκοινοβουλευτικό, θέλω να σου πω ότι τα ένσημά της τα έχει κολλήσει, κυρία Κρήτα, στη ζωή. Κατ' εμέ κακώς μπλέχτηκε με την πολιτική. Κατά την προσωπική μου άποψη χάνει από αυτό, δεν κερδίζει. Διότι η κυρία Κρήτα δεν υπήρξε ποτέ ούτε ανεπάγγελτη, ούτε άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν δημιουργικός. Έχει δουλέψει αυτό που κάνει και έχει πετύχει στο χώρο της, κατά την προσωπική μου άποψη. Άρα η προσωπική μου αίσθηση, και δεν είναι μόνο για την κυρία Κρήτα, αφορά και άλλους πολιτικούς. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στην πολιτική και κερδίζει η πολιτική, κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στην πολιτική και χάνουν από την πολιτική. Κυρία Κρήτα για μένα χάνει από την πολιτική, αλλά εντάξει. Κύριε Σπύρο, όχι, δεν θα σας πω να ξεχωρίσετε, αλλά τι να κάνω εγώ. Έλα να μου πείτε. Η υπηρεσία αποφασίζει, δεν αποφασίζω εγώ. Δεν ξέρω αν είδατε, στο Marine Traffic οι Τούρκοι καταφέρανε να περάσουν, δεν θυμάμαι τώρα και την ονομασία, ένα θαλάσσιο πάρκο κάτι. Μας έχουνε, μη σας πω, μην την πω τώρα τη λέξη, γιατί είναι 25 λεπτά μετά τις 9. Είναι όντως λόγος παρέμβασης του ραδιοτηλεοπτικού. Γιατί μας έχουνε? Για μεζέ μας έχουνε σε κάποια πράγματα. Στο Marine Traffic. Πάρο θαλάσσιο, λέει, πάρκο κάτι εκεί προς το Καστελόριζο. Και πέρασε αυτό στην ψηφιακή μορφή. Εμείς είμαστε στις δηλώσεις. Ναι, εντάξει, δεν είναι κατά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όχι, όχι, μισό λεπτό, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι είναι καταρτισμένοι. Και αναγκάζεται και στέλνει ο στρατός, γιατί δεν πάνε οι άλλοι. Ο κτηνίατρος είναι κτηνίατρος. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αναλαμβάνει στρατιωτικός διοικητής για όλη τη διαδικασία. Ο οποίος βεβαίως δεν γνωρίζει για τις θανατώσεις, για τις μετακινήσεις, για τους... Άρα τι κάνει η πολιτεία? Αναγνωρίζει ότι απέτυχε, δεν μπορεί να το διαχειριστεί μετά από πόσους μήνες, και το αφήνει στο στρατό, ο οποίος στρατός λέει θα λειτουργεί υπό τη... θα τα πούμε μετά, μην ανησυχείτε, μετά τους τίτλους θα τα ακούσετε από αρμόδια χείλη, για να μην έχετε και αμφιβολίες. Εντάξει, ο καθένας. Η κυρία Άννα έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, που τον ευχαριστεί, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έκανε, λέει, να τραγουδήσουμε άλλη μια φορά τα τραγούδια μας. Σας αγαπάμε, να είστε καλά κυρία Άννα. Λοιπόν, η κυρία Λία Κρήτα κάθε εβδομάδα υποστήριζε διαφορετικό πρόσωπο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τη λες και συνεπείς στις απόψεις της. Γι' αυτό, Μιχάλη, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να μην την υποστήριξει για την πρόεδρο στη Βουλή. Αυτό είναι το κριτήριο. Γιατί εγώ ακούω κάτι για πλατείες πάνω κάτω και για τη συμπεριφορά της γενικώς. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τη συμπεριφορά της, εγώ είμαι πολύ, πολύ ευχαρίστος και πολύ ανοιχτός να το συζητήσουμε.
Και εν πάση περιπτώσει για την ηγεσία του κόμματος στο οποίο, με το οποίο εξελέγει, έχει δικαίωμα κάθε ημέρα να υποστηρίζει διαφορετικό πρόσωπο. Έχει να κάνει αυτό με τη θέση της? Δηλαδή θες να μου πεις ότι όλοι όσοι είναι στη Βουλή είναι συνεπείς στις απόψεις τους γενικώς? Δεν ξέρω, ρωτάω. Ας πούμε οι άλλοι έχουν δικαίωμα στην Κολοτούμπα, η κυρία Κρήτα δεν έχει. Ε, σωστό. Για πες μου, Μιχάλη, για αυτό ήταν το κριτήριο της Νέας Δημοκρατίας? Από αυτό κρίνεται κρίνονται οι πολιτικοί? Εγώ επιμένω, η κυρία Κρήτα έχασε με την είσοδο της στην πολιτική. Δεν είχε να κερδίσει κάτι. Αλλά, εντάξει. Να το πάλι μια φορά ότι τα έχει κολλήσει τα ένσημα της. Άλλοι έχουν ένσημα μόνο από την πολιτική τους σταδιοδρομία. Δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους ούτε μια ώρα. Αλλά ναι, ξέχασε, είναι συνεπής της απόψης τους. Σωστά. Λοιπόν, τίτλοι, πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση.
3: Είναι ένα που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Κύριε Σπύρο, αυτό το Fairport Convention τι είναι? Ιδέα δεν έχω. Με πιάσατε αδιάβαστο πραγματικά. Λοιπόν, καλέστε λέει έτσι από περιέργεια στο μαξί μου, απαντάει κάποιος. Εγώ τώρα είναι νωρίς. Το βράδυ στις 3 είναι το θέμα. Μπράβο, θα πω του Σπύρου να πάρει 4. Μια ώρα μετά. Κύριε, με τι συμφωνείτε κύριε Τάσο? Να. Μάστε. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω όμως κύριε Τάσο με αυτό που βλέπω που μου έχετε στείλει. Τι θα κάνω τώρα? Προσωπικά δεν έχω και την ίδια άποψη, θέλω να σας πω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πού πήγες διακοπές, με ρωτάει η κυρία Ιωάννα, πουθενά. Αγαπητέ Μανώλη, γιατί αυτή λέει η δικτατορία των πολιτικών να μην εμφανίζουν το πόθεν και εμφανίζουν μόνο το έσχες και να θεωρολογήσουν, λέει, τον παππού που έστελνε στη φοιτήτρια γονή του χρήματα για τις σπουδές της. Πού τα βρήκε ο παππούς τα χρήματα για να τα στέλνει στην γονή του? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Άκου, λέει, ο παππούς να στέλνει χρήματα στην γονή. Α! Και θέλετε τι θέλετε? Για πόθεν έσχες θέλετε των πολιτικών? Μάλιστα. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε κύριε Γιώργο. Ο κύριος Στρατής Κόμβος, γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Καλησπέρα κύριε Κόμβο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, η υποστρατιωτική διοίκηση το νησί θα τεθεί?
1: Ναι, πρωτόγνωρες καταστάσεις ζούμε. Πρωτόγνωρες και ολίγων χουντικές, θα έλεγα.
0: Βαριά κουβέντα είναι αυτή.
1: Είναι βαριά κουβέντα, γιατί εντάξει, πρώτη φορά αυτά συμβαίνουν. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό καταρχήν σηματοδοτεί την παραδοχή της αποτυχίας του κυβερνητικού μηχανισμού. Πρέπει να παραδεχτούν ότι αποτύχανε τη διαχείριση των νόσων και το Υπουργείο και η Ιατρική Υπηρεσία, μάλλον. Και έρχεται ο στρατός και αναρωτιόμαστε εμείς οι βιοπαλαιστές στην οτρόφη, τι έρχεται να κάνει ο στρατός. Θα ακολουθήσει, θα πάρει τη διοίκηση και θα ακολουθήσει την ίδια πορεία μέχρι σήμερα? Δηλαδή, χνηλάτιση, αιμολυψίες, θανατώσεις. Χνηλάτιση, αιμολυψίες, θανατώσεις. Χωρίς με ένα τέρμονα δρόμο. Και δεν ακούμε τους επιστήμονες σε όλη τη χώρα, σε όλο τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, που φωνάζουν για εμβολιασμό προστασίας.
0: Μισό λεπτό τώρα. Οι κτηνίατροι του στρατού είναι και αυτοί οι άνθρωποι, οι επιστήμονες είναι?
1: Φυσικά είναι επιστήμονες. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αντί να στελεχώσουμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με πόρους, με προσωπικό, με ναι, οτιδήποτε χρειάζεται, και να έχουμε μια σωστή διαχείριση εκ μέρους του Υπουργείου και της κυβέρνησης, και όχι μόνο διαχείριση, αλλά και αποζημίωση στήριξη στο κτηνοτρόφο.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν είναι άρρωστο το ζώο, κανείς δεν λέει να μην θανατωθεί. Αλλά όταν ξέρει ότι θα πάρει τα λεφτά του χρόνου και δεν θα έχει τι να κάνει αύριο αυτός ο άνθρωπος, που θα χάσει το κοπάδι του, τρέμει η ψυχή του.
0: Ναι.
1: Και έρχεται σήμερα πολύ, πολύ ξαφνικά να πει ότι διαχείριζε να λαμβάνει ο στρατός. Υποστατική διοίκηση.
0: Τι δηλαδή, σημαίνει τώρα, είναι για εξηγήστε μου λίγο όμως το τι σημαίνει.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έτσι κι αλλιώς οι κτηνίατροι στρατιωτικοί δρούσαν στο πεδίο εδώ. Ναι. Υπήρχαν στρατιωτικοί κτηνίατροι 12. Τώρα θα γίνουν 25 από ό,τι λέει. Γιατί, ξέρετε γιατί?
0: Γιατί
1: δεν βρίσκουν κτηνιάτρους από την υπόλοιπη περιφέρεια. Έχουμε έλλειψη κτηνιάτρους. Έχουμε τεράστια έλλειψη.
0: Δεν υπάρχουν κτηνίατροι, δεν έρχονται.
1: Φυσικά και δεν υπάρχουν και δεν έρχονται. Και με τα λεφτά που δίνουν, με τα χρήματα που δίνουν, δεν έρχονται. Κάποια στιγμή στο πίκρο, όταν ήταν στις αρχές που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη κάποιοι, μια ομάδα κτηνιάτρων γύρω στα 5 άτομα από την Ανατολική Μακεδονία, νομίζω ήρθανε, τους σιτίζανε με αυτά που στέλνουν και στους μετανάστες, σε πακέτο. Τους στέλναν πακέτο από τα
0: catering.
1: Από τα catering, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και μένανε και χιλιόμετρα μακριά, δεν υπήρχαν αμάξια να τους μεταφέρουν. Εντάξει, εγώ μίλησα με ανθρώπους που είχαν έρθει από τη Μακεδονία, λέει, τι να έρθουν, τι να μείνουν να κάνουν με τα ίδια λεφτά. Λοιπόν, έρχονται στρατιωτικοί γιατί δεν προκάλλουν αλλιώς.
0: Οι συγκεκριμένοι κτηνίατροι που λέτε ανήκουν στην υπηρεσία του Υπουργείου, έτσι, είναι υπάλληλοι.
1: Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, πάλι. Εδώ στο νησί έχουν επιστρατευτεί και κάποιοι ιδιώτες τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σας λέω, δεν τα έχουμε. Τους επιστήμονες τους παραδεχόμαστε. Και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι επιστήμονες είναι.
0: Προφανώς.
1: Και θα κάνουν και δουλειά τους.
0: Τη δουλειά τους, ναι.
1: Η διοίκηση δεν καταλαβαίνω.
0: Αυτό η διοίκηση, και εγώ αυτό.
1: Διοίκηση, ναι. Τις απολυμάνσεις, τις θανατώσεις, τις ταφές.
0: Άρα θα υπάρχει στρατιωτικός διοικητής, λοιπόν, θα τα αποφασίζει όλα αυτά.
1: Ναι, μα αυτό λέει. Και η τροπολογία που είδαμε σήμερα αυτό λέει. Θα υπάρχει στρατιωτικός διοικητής για αυτή τη διαχείριση. Ας υποβαθμίζει και το ρόλο του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του στρατού.
0: Φαντάζομαι και ο διοικητής κτηνίατρος θα πρέπει να είναι για να αποφασίζει. Δεν μπορεί να
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, φαντάζομαι, ούτε εγώ το ξέρω. Ναι.
1: Ναι. Θα εκτελεί, από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι μας είπαν, θα εκτελεί διαταγές από κάτω από την κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία. Αν είναι, και να ρωτιόμαστε, δύο ερωτήματα έχουμε. Αν να εκτελεί τις ίδιες διαταγές.
0: Γιατί να είναι η υποστρατιωτική διοίκηση.
1: Ναι. Γιατί να είναι η υποστρατιωτική διοίκηση. Εκτός, γιατί αναρωτιόμαστε και το άλλο εμείς οι κτηνοτρόφοι, γιατί διωκόμαστε για τα επεισόδια στο λιμάνι με την αστυνομία, με το λιμενικό κτλ. Τώρα έρχονται να μας εκφοβήσουν και με το στρατό. Γιατί σου λέει, μην κουνιέστε, μην κάνετε τίποτα, μην διαδηλώνετε. Ο στρατός έχει τη διοίκηση τώρα. Δηλαδή, τι θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε, πού, στο στρατιωτικό διοικητή.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο διοικητής, ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση.
1: Όχι φυσικά.
0: Ναι.
1: Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό θέλω να το τονίσω και να το ακούνε και να το καταλαβαίνουν οι κτηνοτρόφοι μας. Ο αντίπαλός μας είναι η πολιτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση. Μας έχει αφανίσει, μας οδηγεί στον αφανισμό. Με μαθηματική ακρίβεια. Και αυτά που λέει ο κύριος Καβαδάς, γιατί τον άκουσα πάλι, τώρα διάβαζα προηγουμένως το τι είπε στη Βουλή. Εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια που λέει είναι σκοφτά. Έχουν δοθεί 3,5 εκατομμύρια μόνο. Για 50.000 θανατωμένα ζώα, έχουμε φτάσει στις 80 τόσες χιλιάδες, αλλά για 50 έχουν αποζημιωθεί. Ξέρετε τι σημαίνει 50.000 δια 3,5 εκατομμύρια δια 50.000? 70 ευρώ το ζώο. Κάντε ένα λογαριασμό να το δείτε. Αυτά πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται για αυτά ότι λένε ότι στηρίζουν το κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού. Από αυτά τα ψίχουλα. Και με 2-2,5 εκατομμύρια για το γάλα της επίμαχης περίοδου μας είχαν υποσχεθεί 8, έχουν δώσει 2,5.
0: Ναι.
1: Γιατί ζωοτροφές κουβέντα δεν κάνουν. Εγκλεισμένα τα ζώα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κόστος. Να μην παίρνεις λεφτά πουθενά, να έχεις αρνιά τα οποία δεν σφάχτηκαν, να έχεις το εισόδημα και να ταΐζεις συνέχεια. Και τώρα θα είναι έγκυα, και συνέχεια ταΐζουν και θα γεννήσουν και ανεβαίνουν συνέχεια τα. Το κόστος παραγωγής.
0: Επειδή τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν είχαμε αυτή την εξέλιξη της εμπλοκής του στρατού τόσο ενεργά, εν πάση περιπτώσει. Δεν άλλαξε κάτι. Γιατί είχαμε μείνει στο ότι για πρώτη φορά η περιφέρεια παραδέχτηκε την αποτυχία της. Είχαμε τις παρετήσεις, μας είχατε πει.
1: Ναι.
0: Της
1: αντιπεριφέρεια και του προϊσταμένου της κοινωνικής υπηρεσίας.
0: Από τότε τι άλλαξε. Δηλαδή,
1: τίποτα δεν άλλαξε.
0: Αντικαταστάθηκαν, τι έγινε. Ναι.
1: Όχι, δεν έχω αντικατασταθεί.
0: Είναι κενέστες.
1: Είναι κενές συνθέσεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, ειδικά στο κομμάτι της κτηνιατρικής, θα αναλάβει και αυτό ο στρατός. Τους βάλουν αρχικτηνίατρο στρατιωτικό, δεν το ξέρουμε. Αυτό θα δούμε την εξέλιξη. Το θέμα όμως δεν έχει αλλάξει η πολιτική. Και αυτό την πρόταση που έκανε τότε η περιφέρεια να σταματήσουν οι χνηλατίες, να μην παίρνουν αιμολυψίες και να σταματήσουν οι σφαγές. Δεν συμφωνούμε σαν νομοσπονδία. Γιατί εντάξει, είναι αντιπιστημονικό. Αλλά δεν είναι και αυτός τρόπος. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και.
0: Συγγνώμη, αυτή η πρόταση της περιφέρειας να σταματήσουν οι χνηλατήσεις και να σταματήσουν οι σφαγές. Τι σκεπτικό είχε. Δηλαδή, να σταματάει η χνηλάτηση, άρα ό,τι έχουμε καταγράψει με αυτό, το έχουμε καταγράψει, δεν συνεχίζουμε να το ψάχνουμε. Μπορεί να συνεχίσει η διάδοση. Σωστά.
1: Βέβαια. Σταματάνε. Άρα. Σταματάει να διασπείρεται η νόσος. Η νόσος διασπείρεται με τα αέρα, με τα πάντα. Γι' αυτό είναι
0: επιστήμη. Σύμφωνα με την περιφέρεια, αν δεν καταγράφεις νέα κρούσματα, δεν έχεις αύξηση.
1: Όπως μας είπε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, ότι τελευταίο διάστημα έχουμε λίγα κρούσματα. Μα είχαμε λίγες αιμολυψίες. Ήταν 5 κτηνία.
0: Ναι, άμα πάρεις από 5 ζώα δείγμα και είναι τα 3 και πάρεις από 500 και είναι τα 400, υπάρχει διαφορά πώς θα το κάνουμε.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά τα λέτε. Ο κοινός νους το καταλαβαίνει. Εντάξει, τώρα μην μας κοροϊδεύουν. Αλλά και αυτό που λέγανε, αυτό που έλεγε η περιφέρεια δεν στέκει. Δηλαδή, νομίζω ότι θέλουν να χαϊδέψουν τα αυτιά των εξαγριωμένων κτηνοτρόφων.
0: Μήπως θέλουν να χαϊδέψουν τα αυτιά της πολιτείας.
1: Μπορεί, μπορεί και αυτό.
0: Όχι, το λέω γιατί αυτό το πράγμα υπερβαίνει και τη λογική. Είναι, ξέρετε, τη λογική του, αν σβήσουμε μια λέξη από το λεξιλόγιο μας, σε τρεις γενιές θα πάψει να υπάρχει ασθένεια. Δεν πάει έτσι όμως.
1: Πολύ ωραία προσέγγιση.
0: Ναι, δεν πάει, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, όχι φυσικά. Όχι φυσικά, μιλάμε για επικίνδυνο νόσημα. Για επικίνδυνο νόσημα αν ξεφύγει στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό φοβούνται πιο πολύ. Γι' αυτό θέλουν να μας θυσιάζουν. Όχι θέλουν, μας θυσιάζουν.
0: Εν τω μεταξύ, στην υπόλοιπη χώρα μπορεί να περάσει από τη σόλα του παπουτσιού μου.
1: Σίγουρα. Σίγουρα στην υπόλοιπη χώρα μπορεί να περάσει από τον Εύρο.
0: Ναι, αυτό λέω. Από τη σόλα του παπουτσιού μου, από το λάστιχο του αυτοκινήτου μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να περάσει στην υπόλοιπη χώρα.
1: Έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες Τούρκους να παίρνουν παράλληλα από εκεί. Υπάρχει ενδυμή εκεί η νόσος. Αλλά εκεί εμβολιάζουν για όλες τις νόσους.
0: Εκεί πώς εμβολιάζουν. Με τι πρωτόκολλα. Θέλω να πω, το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο ή είναι...
1: Το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Τουρκία δεν έχει αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμβολιάζει για την ευλογιά, εμβολιάζει και για άλλες ασθένειες.
0: Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλιο, εμείς γιατί το χρησιμοποιούμε?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε και αυτό, γι' αυτό φωνάζουμε και οι επιστήμονες και εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες, αλλά ακούμε.
0: Έχουμε γίνει αντιεμβολιαστές.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, το λέω, το αντιεμβολιαστές, καταλαβαίνετε, γιατί περάσαμε μια.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση αντιεμβολιαστές. Και το χρησιμοποιεί και η Κύπρος. Τον ίδιο συγκεκριμένο ορότυπο έχει η Κύπρος. Και το χρησιμοποιεί από την πρώτη εβδομάδα.
0: Και η Κύπρος κάνει εμβόλιο.
1: Βέβαια. Η Κύπρος από την πρώτη εβδομάδα.
0: Πώς είναι ακριβό το εμβόλιο, κύριε Κόμπο, και γι' αυτό.
1: Και φυσικά είναι ακριβό το εμβόλιο. Τίποτα δεν είναι φθηνό. Σήμερα στον καπιταλισμό τίποτα δεν είναι φθηνό. Και ο ανταγωνισμός των εταιριών και των καταλαβαίνει.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Πάτε στο Υπουργείο, κάνετε μια συνάντηση με την περιφέρεια, με το Υπουργείο, δεν ξέρω με ποιον. Και τους λέτε, εντάξει, αφήστε την Τουρκία, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Εμβολιάζουν, υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς γιατί δεν εμβολιάζουν? Τι σας απαντάνε?
1: Ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία μέχρι στιγμής δεν συνιστούν εμβολιασμό. Επιμένουν στο stabbing out, αυτό στην εκκρίωση της νόσου με θανατώσεις.
0: Συγγνώμη, πόσους μήνες είναι που έχουμε αυτό δει?
1: Είναι 6 μήνες.
0: Και στους πόσους, το εγκόλπιο τους, στους πόσους το πρωτοκολλό τους λέει ότι πρέπει? Ναι.
1: Οι επιστήμονες λένε, ναι, ότι έπρεπε τον πρώτο μήνα να γίνει χνηλάτιση σε όλο το νησί. Ναι. Αυτό απαιτούσε πλειάδα χνιάτρων, 60-70.
0: Δύσκολο πολύ είναι αυτό, δεν είναι
1: πολύ
0: εύκολο.
1: Δύσκολο,
0: ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν χνιάτροι που έχουν τελειώσει τώρα τις σχολές τους, ναι, νέα παιδιά, επιστήμονες με όρεξη, να πάρει συμβασιούχους. Έστω συμβασιούχους για την έκτατη κατάσταση τώρα, ναι, εδώ. Αν θες να σώσεις ένα αυτό, ρίχνεις λεφτά. Αν δεν θες, δεν θα το σώσεις ποτέ. Η Κύπρος τι έκανε? Η Κύπρος εμβολίασε από την πρώτη στιγμή. Αλλά η Κύπρος έγκυται σε άλλα εμπορικά πρωτόκολλα. Το υγειονομικό πρωτόκολλο ισχύει για όλους μας, όσοι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι σημαίνει εμπορικό πρωτόκολλο? Τι σημαίνει εμπορικό πρωτόκολλο?
1: Αυτό είναι, εδώ είναι. Το θέμα δεν είναι υγειονομικό, το θέμα είναι οικονομικό-πολιτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει υγειονομικό πρωτόκολλο? Η Κύπρος έχει άλλες διακρατικές συμφωνίες, ειδικά με την Αγγλία, που είχε άλλες σχέσεις. Και το χαλούμι δεν σταμάτησε να εξάγεται, παρόλο που εμβολίαζε, παρόλο που είχε τον αυθόδη. Εδώ τα κόψαμε όλα. Απαγορεύεται να φύγουν τα τυριά. Τους τρεις πρώτους μήνες ήταν lockdown.
0: Γιατί εμείς δεν είχαμε συμφωνίες, όχι?
1: Όχι, δεν είχαμε τέτοιες διακρατικές συμφωνίες. Είχαμε άλλα εμπορικά πρωτόκολλα. Ότι από εμβολιασμένη χώρα ή από χώρα από ζωονόσο δεν εισάγουμε. Τώρα τι γίνεται όμως, τον εμβολιασμό, μάλλον. Να σας πω κάτι άλλο. Δεν θέλουν να φύγει νόσος, οπότε αν πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
0: Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό, να μην θέλει κανείς.
1: Αυτό ναι, κανείς δεν το θέλει.
0: Τη διασπορά της νόσου, προφανώς.
1: Είναι πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν θέλουν όμως τον εμβολιασμό είναι γιατί οι 5-6 μεγάλο εξαγωγή της φέτας θα χάσουν την υπεραξία του προϊόντος τους αν πάμε σε εμβολιασμό στην Ελλάδα. Γιατί θα χαρακτηριστεί η χώρα σαν χώρα. Υπό έλεγχο εμβολιασμού, ενδημική στην νόσο με εμβολιασμό,
0: και θα πέσει η τιμή της φέτας.
1: Και θα πέσει η υπεραξία της φέτας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή τα 4-5 μονοπόλια, για να μην τα ονομαστήσω,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ποια είναι τα 4-5 μεγάλα μονοπόλια στη χώρα, αυτοί δεν θέλουν να προχωρήσουμε εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς με το απλό μας το μυαλό. Αυτό καταλαβαίνουμε και αυτό μας λένε και επιστήμονες.
0: Και αν ομιγέννητο περάσει από την Λέσβο αυθόδης στην υπόλοιπη χώρα, τι θα συμβεί τότε?
1: Αν περάσει, την πατήσαμε όλοι. Αυτό έτσι απλά λαϊκά, με συγχωρείτε γιατί την πατήσαμε όλοι. Αν ναι, περάσει. Κανείς δεν το θέλει να περάσει. Ούτε εμείς το θέλουμε.
0: Προφανώς. Αλλά είναι και κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω, με τα Μέχρι τώρα βεβαίως έχει επιδευθεί, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να, είναι κάτι, μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι που...
1: Σίγουρα, σίγουρα δεν είναι τίποτα νομοτελειακό ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι με τον εμβολιασμό θα προστατευτούν τα ζώα μας. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις και στην τιμή του γάλακτος, για την τιμή της φέτας εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό προϊόν. Θα έχει επιπτώσεις. Γιατί οι αγορές θα κλωτσίσουν. Επιτρέψτε μου τις εκφράσεις αυτές.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν.
0: Το χαρακτηρισμό pop δεν τον χάνει το προϊόν.
1: Όχι, το pop δεν το χάνει.
0: Ναι.
1: Το pop δεν το χάνει. Χάνει την υπεραξία του προϊόντος, γιατί θα είναι από περιοχή με εμβολιασμό. Mm. Είναι εμπορικό πρωτόκολλο. Δεν είναι υγειονομικό πια. Ξεφεύγουμε από αυτό. Είναι εμπορικό πρωτόκολλο. Είναι εμπορικά πρωτόκολλα που συμφωνούνται μεταξύ των επιχειρήσεων και των κρατών.
0: Mm.
1: Λοιπόν, θα πέσει τιμή και στο γάλα και στο κτηνοτρόφο θα πέσει τιμή. Αυτό ερχόμαστε να πούμε τώρα εμείς, ότι εκεί μια σωστή, σοβαρή κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει το κτηνοτρόφο και τις επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν. Σε 1-2 χρόνια θα το ξεπεράσουν. Τώρα θα χαλάσουμε περισσότερα λεφτά, θα χαράσουμε περισσότερα λεφτά και στο τέλος μπορεί να μην είναι και πρόβατο πάνω στο νησί. Που έχουμε μια σπάνια φυλή προβάτου. Και θα αναγκαστούμε μετά να τρέχουμε Ισπανίες, Γαλλίες, να παίρνουμε τα περίφημα λανκών και τα ισπανικά. Λοιπόν, γι' αυτό ανησυχούμε πολύ και γι' αυτό έχει εξαγριωθεί ο κόσμος. Γιατί δεν έχουμε σαφές απαντήσεις στα αυτά που ζητάμε.
0: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Κόμβο, περιμένουμε όταν έρθει αναλάβει η στρατιωτική διοίκηση, θα ενημερωθούμε, φαντάζομαι. Οπότε να τα ξαναπούμε, να δούμε τι γίνεται.
1: Και να δούμε πώς θα τη διαχειριστούν. Τι διαχείριση θα κάνουν.
0: Ναι, να δούμε τι σημαίνει πρώτα απ' όλα στρατιωτική διοίκηση, γιατί δεν είναι σαφές.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς, ξαναλέω, η στρατιωτική.
1: Δεν κατάλαβα, θα μας ελέγχουν, μην περάσει από εκεί, μην πας εκεί, μην κάνεις.
0: Ναι, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω, να δούμε πώς θα.
1: Θα έχουν απαγορεύσεις, τι θα γίνει.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Μερικά lockdown θα λειτουργήσουν, τι θα κάνουν.
0: Προφανώς οι στρατιωτικοί κτηνίατροι είναι επιστήμονες, γνωρίζουν τη δουλειά τους, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση.
1: Μέχρι τώρα δρούσαν στο πεδίο, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, κανένα παράπονο. Με τη διοίκηση έχουμε και τη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Yeah. Ο κύριος Κόμβος που είναι γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Δεν κατάλαβα, λέει, καλά. Στο νησί θα πάνε να θανατώσουν τα ζώα, Έλληνες στρατιώτες, θα πάνε Τούρκοι να θανατώσουν και ζώα και κατοίκους. Με αυτούς που μπλέξαμε, λέει, αλλά τα περιμένω. Όχι. Έχει το νησί, έχει στρατιωτικούς κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, οι οποίοι άνθρωποι είναι επιστήμονες προφανώς, αλλά πέρασε μια τροπολογία που κάνει λόγο για στρατιωτική διοίκηση της κρίσης. Να, τι σημαίνει αυτό, πρέπει να το δούμε λίγο. Η οποία στρατιωτική διοίκηση θα είναι υπό την εποπτεία της περιφέρειας, η οποία παραδέχθηκε την αποτυχία, δηλαδή εδώ πάμε για διπλή καραμπόλα λάθος, η οποία παραδέχτηκε την αποτυχία της διαχείρισης. Είχαμε τις παρετήσεις και τώρα σου λέει στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος θα υπάγεται στην περιφέρεια που παραδέχτηκε την αποτυχία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, έχω ξαναπεί, δεν είναι. Δηλαδή, λέει, θα εμβολιάσουμε τα πολλά εκατομμύρια που δηλώνουμε ψευδός. Άσε μαζε, Μιχάλη. Μιχάλη, άκου να δεις κάτι. Το να στηρίζεις την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για το Μητσοτάκη είναι θεμητό. Εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα, οι αριθμοί των ζώων είναι συγκεκριμένοι. Αν υπάρχει κάποιος, αν έχεις κάτι να μου πεις ότι υπάρχουν ένα ζώα δηλωμένα, ναι, να εμβολιαστούν, δεν κατάλαβα. Και στην τελική ποιος το έκανε το σκάνδαλο με τα δηλωμένα ψευδοζώα, εγώ? Ποιος τον διοικούσε τον ΟΠΕΚΙΠΕ? Και 6 μήνες τι κάνουν, εξήνονται? Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιάννη? Α, εμείς δεν έχουμε εδώ εκτακτή ανάγκη, Γιάννη? Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι χώρα απαλλαγμένη από την νόσο. Εντάξει, είναι να κοιμόμαστε ήσυχα. Αν περάσει όμως την υπηρετική χώρα, γι' αυτό αναλαμβάνει τώρα ο στρατός, για να μην περάσει την υπηρετική χώρα. Εντάξει. Διακοπή.
2: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 η Ελλάδα έχασε έναν από τους μεγαλύτερους, δεν έχει και πολλούς η αλήθεια είναι, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και πολιτικούς, λένε, εγώ δεν το βάζω το πολιτικούς, κριτικής και μικρασιατικής καταγωγής, τον Μίκη Μιχαήλ Θεοδωράκη. Γεννήθηκε στοιχείως στις 29 Ιουλίου του 1925 και αποχαιρέτησε τα εγκόσμια ακριβώς πριν από 5 χρόνια στην Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου του 2021.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. 2 Σεπτεμβρίου. Έχω χάσει, δεν είμαι. Γιατί γύρισα στο κανονικό ωράριο και είμαι. Αλλάζουμε τώρα μέρα και αισθάνομαι ότι έχουν περάσει πολλές μέρες το Σεπτέμβριο, ενώ δεν έχουν περάσει. Γιατί αναστενάζετε, κύριε Σταυρακάκη? Σας έχω κάνει ατμόσφαιρα, σας έχω βάλει φεγγάρι, κρόνο, γη. Αστρικά τέτοια στο, θα ανέβει αυτό το βιντεάκι, θέλω να σας πω. Έτσι, ποιο είναι το πρόβλημα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κανένα πρόβλημα δεν έχω.
0: Πολύ ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο στο LFC Arena ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λάρισα με 4-0 την ΑΕΛ, πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Εύκολα, πρώτο γκολ Γκονζάλης στο 34, το 1-0, ο Γκουστάβο Σα στο 49, Μπρούνο στο 54, Ρόκα στο 66, τα 4 γκολ του Ολυμπιακού. Νωρίτερα στην Καβάλα, ή μάλλον στη Χρυσούπολη για να είμαστε σωστοί, η ΑΕΚ 2-0 κέρδισε τον Έστω. Είναι ομάδα στη Super League 2 και ο Νέστος και η ΑΕΛ, θυμίζω. Με το Ζήνη να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στο 10ο λεπτό και τον Γεωργίεφ στο 83ο λεπτό. Με γκολ του Τσιλούλη που πέρασε αλλαγή στο 61ο λεπτό, ο Ατρόμητος κέρδισε 1-0 στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Ο Τσιλούλης ήταν αυτός που σκόραρε, όπως σας είπα, στο 80ο λεπτό. Η Μαρκό ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Κηφισιά. Ενώ τώρα στις 10 και 10, 10 και 4, δηλαδή σε 5 λεπτά, σέντρα στο Πάο Κόφι, στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης, επανάληψη του τελικού του περασμένου Απριλίου, που Όφι είχε κερδίσει το κύπελο και είχε αναδειχθεί κυπελούχος Ελλάδος. Μεταγραφές που σου αρέσει και έχουμε. Πρώτα-πρώτα, στο Παναθηναϊκό, επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο ο Μαροκινός διεθνής μέσο επιθετικός Αζεντίν Ουναΐ. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με την Τσιρόνα και με τον Μπέχτη. Ο Μπέχτης είχε και πολύ δυνατή πρόταση από την Αραβία. Τελικά έρχεται στον Παναθηναϊκό να υπογράψει τα τελευταία συμβόλαια συνεργασίας. Μια πολύ δυνατή προσθήκη για τον Παναθηναϊκό έρχεται απόψε. Ο Ολυμπιακός προχωράει στην απόκτηση του Ντιάγκο Νους, του επιθετικού του Όφη. Έχει συμφωνήσει. Ο Νους φυσικά είναι στην αποστολή απόψε της ομάδας με τον ΠΑΟΚ, του Όφη με τον ΠΑΟΚ. Και στη συνέχεια έρχεται για τα διαδικαστικά. Προφορική συμφωνία ο Ολυμπιακός με τον Τζαμαϊκανό διεθνή εξτρέμ Λεόν Μπέιλι, ο οποίος έπαιζε δανεικό στη Ρώμα, ανήκει στην Άστον Βίλα. Το αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που σημαίνει ότι η μεταγραφή

0: είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Έφυγε ο Ροντινέη και επίσημα πάει στην ομάδα της Σάντος, στην πατρίδα του, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του και να συνεχίσει εκεί την ποδοσφαιρική του πορεία, ευχαριστώντας τον Ολυμπιακό για την παρουσία του. Για 4 χρόνια περίπου ήταν ο Ροντινέη στους Ερυθρολεύκους. Από χθες το βράδυ έχουμε πει ότι ο Μουζακίτης στην ΧΑΛ, πήγε στην ΧΑΛ, ανακοινώθηκε τη νύχτα επίσημα η απόκτηση του Μουζακίτη, και ο ΙΑΕΚ έρχεται ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας για να περάσει από ιατρικά και να ξαναφορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Ήταν παίκτης που είχε συμβάλει ο Ζωάο Μάριο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος πάρα πολύ, και τώρα επιστρέφει μετά από αυτό το πέρασμα που έκανε στην Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Αυτά είναι τώρα που έχουμε. Ό,τι άλλο υπάρχει θα σας τα πούμε όταν τελειώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Πάντα κάτι μπορεί να έχετε.
1: Πώς είναι ο ΠΑΟΚ με τον Όφη?
0: Τώρα ξεκινάει.
1: Τώρα
0: το έχετε εκεί στην οθόνη σας, το βλέπετε.
1: Πολύ ωραία, θα
0: ξεκινάει τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Όφη.
1: Είδα ένα βιντεάκι με τον τραυματισμό της Ελληνίδας.
0: Ξέχασα να πω, ότι η εθνική μας ομάδα των γυναικών στο βόλεϊ ιτήθηκε 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία, 3-0 σετ. Ήταν ο πρώην ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δεν κατάφεραν τα κορίτσια να συνεχίσουν στην τετράδα, όμως είναι μεγάλη επιτυχία ότι φτάσαν στους 8 της διοργάνωσης. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε στις αρχές του δεύτερου σετ, η Γεωργία Αγγελοπούλου, η παίκτρια της Εθνικής, χτύπησε στο γόνατο, πάγωσε το γήπεδο, ξέσπασαν σε λυγμούς οι Ελληνίδες παίκτριες και οι Σέρβες. Ο τραυματισμός δυστυχώς για την Αγγελοπούλου. Η ελληνική ομάδα είχε χάσει και στο παιχνίδι με την Γαλλία, τη Φέη Μπακοδήμου. Περιμένουμε να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός της Αγγελοπούλου, που άτυχο το κορίτσι σε ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ σημαντικό την εθνική μας ομάδα. Ατύχησε και ξαναλέω ότι ξέσπασαν όλες τις παίκτριες σε λυγμούς.
1: Εντάξει, το βίντεο είναι το βίντεο που είδα εγώ, είναι συγκλονιστικό, γιατί σφαντάζει, έχει όλο το γήπεδο
0: έχει παγώσει.
1: Έχει παγώσει στην νεκρική σιγή. Είδα και τις αντιπάλους της, οι οποίες και εκείνες σοκάρονται.
0: Ναι, αυτό τα λέει όλα νομίζω.
1: Σοκάρονται γιατί ακούν έναν άνθρωπο που σφαντάζει και προφανώς καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά, και μετά είδα και τις συμπαίκτριές της που ήταν
0: δακρυσμένες. Και οι πιο πιτσιρίκες της εθνικής ομάδας που τις χρησιμοποίησε στο τέλος κλαίγανε. Εντάξει, σοκαριστικό είναι το βίντεο. Να δούμε τώρα το κορίτσι τι ακριβώς έχει. Δεν έχει βγει ακόμα από την Ομοσπονδία Βόλεϊ το ενημερωτικό τι έχει. Μεταφέραν αμέσως στο νοσοκομείο.
1: Πήγε νοσοκομείο κατευθείαν.
0: Αμέσως πήγε στο νοσοκομείο. Ακόμα δεν έχω τι έπαθε η Ελληνίδα παίκτρια.
1: Μακάρι να είναι μικρή ζημιά, να μην είναι
0: άτυχη
1: μεγάλη.
0: Άτυχη η εθνική μας ομάδα, γιατί σας είπα και την Μπακοδήμου που έπαθε ένα διάστρεμα, και τώρα και την Αγγελοπούλου, να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά αργότερα, θα είμαστε εδώ, ό,τι χρειαστεί θα τα πούμε, θα είναι ωραίο το βράδυ. Χθες είπαμε πρώτη για τον Ροντινέη, που είπαμε ότι απόψε αποτελεί παρελθόν, και για τον Μουζακίτη το δώσαμε. Σήμερα να δούμε πώς θα κυλήσει η βραδιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Καλή
1: ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων πλέον μαζί μας. Η κυρία Βάσια Κούτρα πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ανοίγουμε γραμμές. Άρχισε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη, είπαμε, στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, και επειδή θέλω κάποια πράγματα, γιατί μου στέλνετε μηνύματα και κάθομαι κι εγώ και ψάχνω. Μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιάννης. Το ότι σου είπε, μου λέει, ψέματα ο κύριος Κόμβος, ότι υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν υπάρχει, μου γράφει, το ξεπέρασες απλά. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα. Μπαίνω λοιπόν να δω. Μήπως, πόσο ψεύτες είναι οι άνθρωποι που βγάζουμε και κάνουμε συνεντεύξεις. Υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο για τον αυθόδη πυρετό, το οποίο προστατεύει την υγεία των ζώων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάγκης. Ωστόσο, η χρήση του δεν γίνεται προληπτικά, αλλά ρυθμίζεται αυστηρά από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Λέει το Υπουργείο Γεωργίας, Γιάννη. Γιάννη, και στο Υπουργείο Γεωργίας ψεύτες. Πω παρε φίλε. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βασίζεται, διαβάζω από το site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη, τους ψεύτες της κυβέρνησης που δεν ντρέπονται να λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο για τον αυτόδη πυρετό. Ε, Γιάννη μου. Ναι, Γιάννη μου. Και όχι στο μόνιμο εμβολιασμό, για τους εξής λόγους. Απώλεια καθεστώτος ελεύθερης χώρας. Οι διεθνείς αγορές απαιτούν η χώρα εξαγωγής να είναι ελεύθερη από την νόσο, χωρίς τη χρήση εμβολιασμού. Κριτήριο ανάγκης. Δεν τα διαβάζω όλα. Μπες να ενημερωθείς, Γιάννη μου, που κατηγορείς τον καθένα ότι λέει ψέματα. Επειδή είπες ότι δεν αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να υπερασπίζεσαι την κυβέρνηση. Αλλά μην μου βγάζεις ψεύτες αυτούς που βγάζω στον αέρα, που έχουν ένα θεσμικό ρόλο, διότι το Υπουργείο Γεωργίας εδώ λέει ότι υπάρχει συγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Ασχέτως του πώς αποφασίζεται να χρησιμοποιηθεί ή όχι, βάσει των εμπορικών αναγκών, αυτό είπε ο κύριος Κόμμος. Ο κύριος Κόμμος αυτό είπε. Κριτήριο, λέει, ανάγκης. Ο εμβολιασμός ενεργοποιείται σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως έκτακτο μέτρο καταστολής μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης έξαρσης ή όταν κριθεί επιδημιολογικά απαραίτητο από την επιστημονική κοινότητα για να αποτραπεί ολοκληρωτική οικονομική κατάρρευση. Μπα! Λέει ψέματα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί εδώ μου γράφεις ότι κατάπια, ότι μου λέει ψέματα κάποιος που βγάζω να του κάνω μια συνέντευξη, ότι υπάρχει εμβόλιο ενώ δεν υπάρχει. Το Υπουργείο λέει ψέματα. Μήπως τη σελίδα του Υπουργείου την κρατάει κανένας Σιριζέος, Ζέος κατεσέ, και γράφει ψέματα. Για μαζευτείτε λίγο. Α, μου γράφει τώρα για την ευλογιά δεν υπάρχει. Για τον Αυθόδη, μήπως λέγαμε για τον Αυθόδη, Γιάννη, και δεν άκουσες τη συνέντευξη. Άντε κοιταχτείτε σε κανένα καθρέφτη. Άντε, μπράβο. Εύκολα το λες, ψεύτες, το κατάπιες. Ή σου είπε ψέματα, για τον Αυθόδη δεν συζητούσαμε. Τώρα μου το γύρισες για την ευλογιά δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη βρέχει, μου λένε αυτή την ώρα καταρακτοδός. Μάλιστα. Κάτσε μην ψάξω τώρα και βρω ότι δεν ξέρω. Γιατί όταν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άκου απάντηση για την ευλογία δεν υπάρχει. Τόση ώρα μιλούσαμε για τον Αυθόδη και τώρα για την ευλογία δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα δούμε και για την ευλογία. Δεν είναι τίποτα. Μπορεί να μην υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει εγκεκριμένο για την ευλογία. Αυτό, εντάξει, πες τώρα Γιάννη, ότι ήταν για την ευλογιά. Εμείς βέβαια συζητούσαμε για τον Αυθόδη, αλλά δεν έχει σημασία. Πετάμε ένα τσιτάτο, δεν είπες. Ωραία είστε. Μπράβο. Το ότι σου είπε λέει ψέματα, βέβαια. Βέβαια. Κανένα, λέει, από τα διαθέσιμα ζωντανά εμβόλια παγκοσμίως δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τόση σιγουριά. Εάν η Ελλάδα ξεκινούν... Μπράβο ρε Γιάννη. Τέλεια. Η Ελοχήμ φταίνε. Μπράβο Πέτρο. Έχεις δίκιο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μη με ρωτάτε για την υπόθεση της Κυψέλης. Προφυλακιστεί όλοι. Τι να σας πω. Τι λένε διαταραγμένοι άνθρωποι για αυτά που έχουν κάνει. Να συζητήσουμε για με ποιο τρόπο ένας πατέρας πάει και παίρνει παράνομα τα παιδιά του από τον οπαίδων που είναι παρκαρισμένα, κατά τον κύριο Γιαννάκο παρκαρισμένα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιεί, για να μην νομίζετε ότι τη χρησιμοποιώ εγώ. Με εισαγγελική εντολή γιατί δεν υπάρχουν δομές στην Ελλάδα. Είμαστε τόσο μπροστά και σε αυτό, που τα παιδιά που δεν έχουμε τι να τα κάνουμε από οικογένειες που τα κακοποιούν, τα τα βιάζουν, τα οτιδήποτε, τα στέλνουμε στο παιδόν. Γιατί δεν υπάρχουν δομές. Τα παιδιά όμως δεν είναι άρρωστα. Καταλαμβάνουν δηλαδή μια θέση από ένα παιδάκι που μπορεί να αρρωστήσει και να χρειάζεται να την κλείνει. Γιατί δεν υπάρχουν δομές. Πάει λοιπόν ο πατέρας και τα παίρνει τα παιδιά. Τον ελέγχει κανείς. Παράνομα λέει τα πήρε. Πώς τα πήρε? Μπαίνει, τις τα παίρνεις, φεύγεις. Παίρνει τα παιδιά μου. Μάλλον, δεν ξέρω. Τον κυνήγησε κανείς που τα πήρε? Έγινε πουθενά καταγγελία? Έτρεχε καμία αυτεπάγγελτη δίωξη? Τον ψάχνανε και δεν τον βρίσκανε? Μάθαμε? Όχι. Γύρισαν, λέει, οι αρχές, αφού έγινε η καταγγελία, και βρήκαν, ήταν έτοιμη να φύγει η Γερμανίδα, και βρήκαν, λέει, μέσα στη βαλίτσα και το κατεψυγμένο. Τι λέτε, μωρέ? Τι είναι, είχε καταψύξει κρέας για τα χειμώνα? Δεν τρέπεστε λίγο? Γιάννη μου, άσε το αν μια χώρα ξεκινήσει εμβολιασμούς. Εσύ μου είπες ότι λέει ψέματα ο άνθρωπος για τον Αυτόδη. Και δεν λέει ψέματα. Υπάρχει εμβόλιο. Αν θέλεις να συζητήσουμε τις οικονομικές συνέπειες, να τις συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Ψεύτες, τους καλεσμένους μου δεν θα τους βγάλει κανείς. Και μάλιστα χωρίς στοιχεία. Η άρνηση, λέει, ήταν το τραγούδι του πατέρα μου. Όταν το ακούω, τον θυμάμαι. Γεια σου, Ρενικό. Έχει γράψει ο Θοδωράκης, είπαμε, ένας από τους λίγους συνθέτες αυτού του τόπου με παγκόσμια αποδοχή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Και επειδή μου έχετε στείλει και κάνα δυο μηνύματα για τον πολιτικό του βίο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτούς τους τιτάνες των τεχνών, το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, το Ξαρχάκο που είναι εν ζωή, δεν υπάρχει πολιτική ταυτότητα. Με την έννοια του πολιτικού βίου εννοώ, γιατί πολιτική ταυτότητα έχουμε όλοι. Δεν αυτοί, αν το έργο τους υπερβαίνει τα κόμματα, υπερβαίνει τα συστήματα, υπερβαίνει τα πάντα, υπερβαίνει και την ίδια τη χώρα. Ο Ξαρχάκος είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχει η Ελλάδα. Είναι τελείωση η συζήτηση. Ο Χατζηδάκης, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα. Είναι από τους μεγαλύτερους. Τελείωση η συζήτηση. Ο Θοδωράκης είναι από τους μεγαλύτερους. Τελειώνει και εκεί η συζήτηση. Και αφορά όλη αυτή την μικρή ομάδα των ανθρώπων που μέσα από την τέχνη έχουν ψηλώσει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας. Το Ζορμπά το ξέρει όλος ο πλανήτης. Το ξέρουν μέχρι και στο διάστημα. Είναι έτσι? Θα μιλήσουμε λοιπόν και να πούμε για τον πολιτικό βίο του Θοδωράκη. Τι? Ότι τι? Ότι πολιτεύτηκε? Ότι ήταν στην αρχή έτσι, μετά έγινε αλλιώς και μετά? Και δεν μ' νοιάζει εμένα. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτό? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κούλαρε μου, γράφει εδώ Μάνος. Δουλεύει στον πιο μητσοτακικό σταθμό της χώρας. Μάνο μου, τι να κουλάρω? Την άποψή μου λέω. Δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια δεν μου έχει πει κανείς τι είναι αυτό που λες. Ούτε λέξη για τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζει, δεν ξέρω αν τελείωσε, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Θέλω να κάτσω, κοίτα να δεις τώρα. Θέλω να κάτσω να διαβάσω τι είπε. Γιατί δεν μπορώ να τα ακούσω. Και το οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι 5 λεπτά μπήκαμε, είδαμε, φύγαμε. Εδώ συζητάμε τώρα για την τσέπη μας. Για την οικονομία της χώρας, για την οικονομία κλίμακας, για την οικονομία των οικοκυριών, για το οικονομικό πρόγραμμα έχει στοιχεία που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τα σπίτια, τους πληστηριασμούς, όλα. Να το, τι λέει? Λέει κάτι? Δεν λέει κάτι? Να το δω. Αλλά να το δω στο σύνολό του, όχι μέσα από τίτλους, να τα ακούσω, να ακούσω τι λέει. Όταν με το καλό τελειώσει η εκπομπή και γυρίσω, θα κάτσω να το παρακολουθήσω όλο, γιατί θέλω εγώ για τη δουλειά μου να δω τι λέει. Γιατί πρέπει να δω τι λέει. Έτσι λειτουργεί κανονικά το σύστημα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Η αισθητική λέει της μουσικής περιλαμβάνει και την αισθητική όταν επιλέγεις ένα πολιτικό ηγέτη. Ποια αισθητική λέει έχει κανείς που στηρίζει δύο γνωστούς πολιτικούς σήμερα? Δεν το καταλαβαίνω, κύριε Νίκο. Η αισθητική της μουσικής περιλαμβάνει και την αισθητική όταν επιλέγεις. Δεν το επεξεργάζεται το μυαλό μου. Ποια αισθητική έχει κανείς που στηρίζει δύο γνωστούς πολιτικούς σήμερα? Τάκη, το καταλαβαίνεις εσύ? Όχι, ούτε εγώ. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε, κύριε Νίκο. Ειλικρινά σας μιλάω. Προσπαθώ δηλαδή να... Δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, η βροχή φαίνεται τώρα... Είδα ένα πλάνο από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Είναι πάρα πολύ βροχή στη Θεσσαλονίκη. Πολύ νερό. Μπράβο. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Γεια σας, κυρία Ρένα. Έρχονται λίγοι χειρότερα. Έχει, τι με χειρότερα. Μέρα λέει μνήμης για τον Μίκη. Για αυτόν που γνώρισε στο ευρύ κοινό, το Ρίτσο, τον Ελίτη, το Σεφέρη, τον Αναγνωστάκη, τον Λιβαδίτη και άλλους ποιητές μας. Για τον Μίκη λέει που τα τραγούδια του ψιθυρίζαμε στα μικράτα μας και μας ενέπνεαν στις διεκδικήσεις μας. Μάλιστα. Συνηθίζω, κυρία Ρένα, να λέω ότι τα χειρότερα είναι πίσω. Είναι μια τακτική κι αυτή. Αποδίδει. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε με Θοδωράκη απόψε, όσο αυτό είναι δυνατό. 36 λεπτά μετά τις 10, με τη βοήθεια του κυρίου Μαυράκη. Κυρία Σμαράγδα, από τον Κορυδάλλο, ελάτε κυρία Σμαράγδα.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Εγώ θέλω να σου πω, μ' ακούς?
0: Αμέ.
1: Θέλω να σου πω. Δεν συγκρίνω τις καταστάσεις, μου το παρεξηγείς. Αλλά που θέλω να καταλήξω. Το δικό μου παιδί που το είχα στα Πόπουλα,
0: ναι,
1: με κλείσανε στο ψυχιατρίο για να μου το πάρουν. Μου το στενήσανε 11 χρόνια, μου το είχα στα Πόπουλα. Που μου έδωσε χαρτί ο ψυχιατρός ότι μπορώ να το δω, δεν υπάρχει φόβος για το παιδί. Και η εισαγγελέα, η Καλλιόπη Θεολογίου, ότι ήταν εισαγγελέα ανηλίκων, με κατηγόρησε δίθεν ότι υπήρχαν άλλα δικήματα και δεν μ' άφησε να δω το παιδί. Ότι καλά δεν μπορούσε να δώσει άδεια, που δεν υπήρχε τίποτα. Το ποινικό μου μητρό ήταν κατάλευκο.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Τώρα που βγαίνανε σπίτι μου, τα θυμάσαι που τα έλεγα.
0: Ναι, ναι, πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Που δεν είχα κάνει τίποτα.
0: Ποιος γάβγησε τώρα, ποιος ήταν αυτό?
1: Ιατρία, συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν εδώ και με κατακλέπτουν. Θέλω να σου πω δηλαδή, τι άδικος που είναι ο νόμος. Και όποτε πήγαινα στον εισαγγελέα αγόρι μου να βρω τον δίκαιο μου, είχε κάτι αστυνομικός απ' έξω από το γραφείο του με τα διακριτικά της δικαιοσύνης στο μπράτσο τους. Ο εισαγγελέας δεν ασχολείται με αυτά. Λέω, με αυτά είναι σοβαρά, τι δεν ασχολείται με αυτά? Δηλαδή καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: η αδικία είναι μια κατάπορη, παιδάκι μου.
0: Τώρα να εσείς
1: ο άλλος θα πηγαίνει να παίρνει τα παιδιά του. Ψέματα λένε ότι δεν υπάρχουν εδώ, μας υπάρχουν. Και το χαμόγελο του παιδιού υπάρχει. Και το ίδρυμα στο Καλαμάκι υπάρχει εδώ σε Αντρέα.
0: Προφανώς δεν φτάνουν.
1: Και το χωριό το ΣΟΣ υπάρχει.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρω το χωριό ΣΟΣ πια, αλλά προφανώς δεν φτάνουν.
1: Μα εμένα όταν μου πήρανε τη βούλα, την πήγανε στο ίδρυμο, στο Καλαμάκι, στον Άγιο Αντρέα, και όταν ενδικαιώθηκε, την πήγανε στο Χατζηκυριάκι. Εντάξει, για το Χατζηκυριάκι δεν έχω να πω, γιατί και εμένα μου παίρνηκαν καλά, για να είμαι φιλαλήθης, και το παιδί το είχαν στα Πούπουλα. Για το πρώτο ίδρυμα που τη χτυπάγανε, έχω να πω πολλά. Αλλά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω τότε. Όταν είσαι φυτό 3 χρόνια από φάρμακα τα οποία δεν χρειάζεται. Πάψε, Κάρολε, και τα οποία
0: φάρμακα. Τι έπαθε ο Κάρολος, τι συνέβη?
1: Δεν ξέρω, έτσι το πιάνει. Και τα φάρμακα αυτά που μου δίνανε, το αλοπερτίν έπρεπε να παίρνω 1 μιλιγκράν την ημέρα. Και μου δίναν 30 μιλιγκράν. Και μπαίνω στο ίντερνετ και το διαβάζω. Προκαλούσε κύρωση του ύπατος. Πάνω
0: καλά,
1: από ένα μιλιγκράν.
0: Μισό λεπτό, κυρία Σμαράγδα, όλα τα φάρμακα, γι' αυτό και λέγονται φάρμακα,
1: ναι,
0: έχουν και παρενέργειες που μπορεί να είναι και σοβαρές. Αν διαβάζαμε...
1: Και όμως, αγόρι μου, ότι εγώ είχα μετά από 9 χρόνια και μες τα 9 χρόνια που τα σταμάτησα, ότι είχα αιμορραγίες από...
0: Αυτό θα έπρεπε να το συζητήσετε με το θεράποντα γιατρό σας. Ο γιατρός όταν στην ταγογραφία αναφέρει.
1: Όχι, έγινα καλά, χωρίς φάρμακα, χωρίς
0: τίποτα. Εντάξει, μισό λεπτό, κυρία Σμαράγδα, γιατί μας ακούει και ο κόσμος και πρέπει να κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε. Ο γιατρός όταν.
1: Όχι, δεν έλεγε για παρενέργειες το φάρμακο, έλεγε ότι αν πάρεις παραπάνω μιλιγκράν από ένα.
0: Ναι, πέρα από αυτό, ο γιατρός όταν δίνει ένα φάρμακο.
1: Έπρεπε να μου δίνουν ένα και μου δίνουν 30.
0: Ο γιατρός όταν δίνει ένα φάρμακο σταθμίζει κάποια πράγματα. Δηλαδή, το καλό που μπορεί να κάνει στον οργανισμό σε αντιδιαστολή με το πιθανό κακό που μπορεί να προκαλέσει. Όταν λοιπόν. Έτσι, γιατί όλα τα φάρμακα έχουν αντενδείξεις και παρενέργειες.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν έλεγε για παρενέργειες. Έλεγε ότι αν πάρει παραπάνω μιλιγκρά.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα φάρμακα. Οποιοδήποτε φάρμακο, όλα τα φάρμακα έχουν τη δοσολογία τους. Σου λέει, θα παίρνεις 3 την ημέρα. Αν πάρεις 6 την ημέρα, μπορεί να μην πάθεις τίποτα, θα πεθάνεις κιόλας.
1: Ο γιατρός δεν το ξέρει. Η αδερφούλα μου, Θεός χωρέ.
0: Μα δεν χρειάζεται να το ξέρει αυτό ο γιατρός, αυτό το ξέρει και ο ασθενής.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι, η αδερφούλα μου, Θεός χωρέ, τι παρόλα σου μου έχει κάνει. Είχε πάθει από φάρμακα σχεδόν Αλτσάιμερ. Που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονία.
0: Το είχε, μισό λεπτό. Το είχε πάθει από φάρμακα Αλτσχάιμερ, είναι το λέτε εσείς?
1: Όχι, είχε κάνει απόπειρα, παιδί μου, είχε πάρει παραπάνω.
0: Άλλο σας λέω.
1: Και μετά εγώ με τον τρόπο μου και αυτό και με τη θεραπεία από τους γιατρούς ήταν σε ένα θυματικό πέλα, δηλαδή συνερχόταν. Και ξαφνικά βλέπω μια ευγενία, η οποία ευγενία ήταν, είχε εστερητικό σύνδρομο, κρυάδες, τις ταχυκαρδίες, ξέρεις όλα. Λέω γιατί έγινε έτσι, λέω, αφού ήταν μια χαρά η κοπέλα, λέω, την πήγαινα και την υπέγραφα και την πήγαινα εκεί κοντά στο ξένονα που έμενε, στο μεγάλο Αλεξάνδρο στο Περιστέρι, την πήγαινα εκεί για καφέ και λέω μια χαρά ήταν η κοπέλα, τι έπαθε. Μετά πάω να την ξαναδώ, μου γκεί τελείως, μόνο κραυγές έβγαζα. Σε ένα μήνα μάθα ότι πέθανε. Τέλος πάντων, δεν είχα τα λεφτά να το ψάξω, ας τα είχα τα λεφτά και να σου λέγω. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, τι γίνεται, τι γίνεται. Εδώ ο υγειονομικός ήρθε, είπε ψέματα, είπε του κόσμου, τα ψέματα δεν του άνοιξα και είπε ψέματα, αγάπη μου. Γιατί το άνοιξα και μου είχε πει ότι φοβάται τη κυρία και ήταν ο Καρολάκος και έριξε μια ματιά μόνο στο τραπέζι, το στρογγυλό που έχω, αυτό που τρώω. Και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε και είπε του κόσμου τα ψέματα, ότι δεν του άνοιξα, ότι αυτό, εκείνο, ότι εφραντίστας. Και το χαρτί που μου ήρθε τώρα ήταν από το Φεβρουάριο 2025, 2 Φεβρουαρίου. Μα να σου πω κάτι, αν από τότε υπήρχε περίπτωση έντομα και τροχτικά, θα μας είχαν πάει τα ποντίκια κάποιου μου 1,5 χρόνο μετά που ήρθε. Και πάω στην αστυνομία να το κοιτάξω το χαρτί, ναι. Και με ηρωνεύτηκε η αστυνομική να μου λέει γιατί να το κοιτάξω. Λέω γιατί εσείς μου το στείλατε εδώ από το τμήμα, τι θα πει γιατί να το κοιτάξω. Τέλος πάντων, πες το κοίταξε και μου λέει δεν ισχύει. Και πήρα το χουσταλά, παντρεύτηκε κιόλας. Να ζήσει ο άνθρωπος. Και το κανόνισα με τον άνθρωπο και μου λέει εντάξει, λέτε. Γιατί είχε εκτελεστεί η εντολή αυτή το 4ο μήνα του 25 και αυτοί επειδή να μην το πω το στείλανε καθυστερημένα το χαρτί τώρα. Εγώ έπρεπε να το ψάξω όμως, γιατί να σου πω κάτι.
0: Προφανώς και έπρεπε.
1: Όμα δεν ψάξεις δεν κάνεις τίποτα.
0: Όχι, όχι, έχετε δίκιο.
1: Σήμερα πήγε ο σύντροφος εδώ που είναι στο σπίτι μου να κάνει διακανονισμό το νερό του παιδιού να το πάρει στο όνομά του, γιατί η αρεβωνιαστικιά του που μπαίναν 19 χρόνια στο σπίτι έχει απεμβιώσει. Πήγε χαρτί θανάτου για την ταυτότητά του. Του πήγε το Ε9 που του ζητήσανε και ενώ γράφει το Ε9 τη διεύθυνση ότι μένει εκεί. Και όλα δηλαδή τα σχετικά και μένει 19 χρόνια εκεί και πληρώνει και έμφυα. Και θεωρείται φιλοξενούμενος και εγώ θεωρούμαι φιλοξενούμενοι.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτά με τους φιλοξενούμενους είναι λίγο μπερδεμένα. Δεν το λέω για εσάς, γενικά το λέω.
1: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά εγώ θεωρούμαι φιλοξενούμενοι που είναι πεθαμένοι δικοί μου. Και δεν μπορώ να πάρω το επίδομα της υγείας, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμένα γιατί μου κάνανε διακανονισμό, θα τα πάρω αύριο μαζί μου και θα πάω. Και τις είπανε να τα κοιτάξω, ούτε τα χαρτιά κοιτάξω, ούτε τίποτα. Και της είπα να μπει στο κομπιούτερ να δει, λέει είναι χαλασμένο. Εγώ αύριο θα πάω. Δεν έχει, θα της πω εμένα γιατί μου το κάνεις, η ίδια περίπτωση είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ίδια περίπτωση, αφού και εγώ φιλοξενούμενη είμαι. Σου φέρε εγώ θα της πω συμβόλαιο ότι είναι το σπίτι στο όνομά μου. Μακάρι να μπορούσα να είχα ανοίξει τη διαθήκη αγόρι μου, να είχα τα λεφτά που χρειάζεται. Γιατί πρέπει να γίνει δημοσίευση της διαθήκης και μετά να ανοιχτεί. Παλιά βέβαια δεν ήταν έτσι, τώρα τα έχουν κάνει έτσι, άσχετα.
0: Μάλιστα. Με το ρεύμα τι κάνατε κυρία Σμαράγδα?
1: Τίποτα αγάπη μου, ζητάνε 150 ευρώ προκαταβολή και δεν έχω αγόρι.
0: Πώς είναι το συνολικό ποσό?
1: Το δικό μου είναι 350.
0: Και ζητούν 150 προκαταβολή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά θα μιλήσουμε κυρία Σμαράγδα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ απλά ήθελα να πω, να ξέρει και ο υπόλοιπος κόσμος, τι αδικίες γίνονται από εισαγγελείς, από νόμους, από πάγια αστυνομία. Εδώ είχαν μπει στο σπίτι αγόρι μου με κάτι στολές και μπήκαν σε λεπροκομείο την πρώτη φορά. Λες και είχαν ραδιενέργεια τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, πας έτσι, έχεις σκουπίδια, τα παίρνεις, τα πετάς. Δεν παίρνεις χρήσιμα πράγματα. Πού ακούστηκε το γεωνομικό, τα παίρνεις. Είχαμε φωτογραφική μηχανή, σαν αυτοί που έχουν οι ρεπόρτερ στον νόμο τους, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τη μεγάλη της, την είχαν κάνει δώρα από το Χατζηκυριάκη. Γιατί σπούδαζε φωτογραφία η μικρή μου. Αυτή με την κάμερα, τη μεγάλη, ξέρεις. Λοιπόν, και πήραν αυτό, πήραν τάμπλετ, το πακαρόλι, πήραν κινητά και τι δεν πήραν. Πέφτει και αυτό, την αστυνομική, το βιβλιάριο της πρόνοιας μου πήραν και δεν μπορούσα να περάσω επιτροπή. Έχασα το επίδομα εξαιτίας. Και όταν τη στάπα λέει δεν πήραμε τίποτα, πώς δεν πήρατε τίποτα. Δύο άτομα ήταν εδώ μέσα δικά μου και σας είδαν. Με ρίξανε στο κρατητήριο και ούτε ένα μπουκάλι νερό να μου δώσετε και μου είχαν πάρει και το κινητό. Μην ειδοποιήσω στο κανένα και έρθει και με δει εκεί πέρα. Δηλαδή και δεν έχω πειράξει που θέλω να καταλήξω εγώ ούτε κουνούπ. Πού να είχα κάνει και τόσα αδικήματα ή μαρτών κύριες. Όχι, η αδικία είναι δηλαδή, εγώ στο λέω με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σου και την αγάπη μου στους ακροατές και σε σένα και να είσαι καλά και εσύ και μόνο και το παιδάκι σου. Το λέω, το έχω καημό, δηλαδή εγώ θα πεθάνω και αυτό το ψυχικό τραύμα που έχω δεν θα μου φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Το πιστεύεις ότι διαβάζω βιβλίο από το 2004, τότε μου πήραν το παιδί. Και είναι το 5 ή το 6 και λέω τότε ήταν 8, μετά πήγε 9, μετά πήγε 10. Και τώρα είναι 30 χρονών το παιδί. Άσε με σου λέω. Εδώ καταγγείλαμε τον δικό της διαβιασμό. Δώσαμε δύο τις ανακρίτριες πάνω στην Ευελπίδων δύο καταθέσεις και αυτός είναι ακόμα έξω από το 23. Και είπε της ο βιασμός. Έχουμε νόμους. Πρέπει τα έχουν καταλύσει όλα. Καταλαβαίνεις, έχει γίνει κατάληψη. Οι νόμοι, η υγεία, η θρησκεία, η παιδεία, όλα έχουν ρημάξει. Και βγήκε ένας Μπαλάστας, δεν ξέρω πώς του λένε αυτόν, και είπε ότι πρέπει να καταργηθεί, λέει, η πρωινή προσευχή στα σχολεία. Μα γιατί το ψωμί του τρώει. Καλά του τα γράψα και εγώ στο Facebook για να μάθω. Αμ' ο άλλος.
0: Σας απάντησε.
1: Το δέχτηκε όμως το μήνυμα.
0: Έχει να το γράψετε στο Βέντε.
1: Ο άλλος που είναι στο Βόλο, ο Δήμαρχος, έβγαλε διάταγμα. Όποια δέσποτα μέσα σε τρεις μέρες, ο Μπέος, δεν υιοθετούνται, θα θανατώνονται. Γιατί πρέπει να θανατώνονται τα ζώα, λεφτά παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε, για να ταΐζετε τα δέσποτα και εσύ τα θανατώνετε.
0: Πότε βγήκε αυτό?
1: Ναι, αμέ. Μπες στο προφίλ του να δεις, σου λέω ψέματα.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Είναι καιρός τώρα, βέβαια. Και του έστειλα και μήνυμα και του έστειλα και φωτογραφίες με τα ζωάκια. Βέβαια, και μάλιστα ξέρεις, με έκανε και φίλη. Είχε και τα μούτρα να με κάνει φίλη. Εκείνη που μου την πάρε.
0: Καλά, μην νομίζετε τώρα ότι. Εντάξει.
1: Και του λέω, τι είσαι, του λέω, το κάνεις και θα θανατώνεις τα ζώα. Για κάτσε ρε καλά, του λέω. Μην έρθω εκεί, του λέω, και κάνω ευθανασία εγώ σε σέ. Α, τι τάσου, εγώ τα αγαπάω τα
0: ζώα.
1: Εγώ ένα σουβλάκι είχα σήμερα και το μοιραστήκαμε με τον Κάρολο, παρόλο που είχε πάει τον Αγλαιόρα ο Κάρολο. Εγώ τα αγαπάω τα ζωάκια και τους ανθρώπους και τα ζωάκια.
0: Μάλιστα.
1: Και πότε δεν θα κάνω κακό σε μωρό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σμαράγδα.
1: Εγώ το μωρό ήμουνα μόνη μου. Το Νίκη ήμουνα και ολομόνα και δεν δούλεψε τίποτα. Και ήμουνα και λεχόνα, τέλος πάντων. Αυτά που λες αγόρι μου.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά. Θα μιλήσουμε.
1: Ναι, και φυλάκια στο γιώκα σου και στη μανούλη.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου λέει ο κύριος Τάσος, η Έλληνα Γρήτα, που συμφωνώ μαζί σου. Εργάτρια της τέχνης το 79, γράφει στον ταχυδρόμο. Ηθοποιός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, πολιτικός, άξια. Τους δίσκους του Σαββόπουλου τους έσπασε όλους. Όταν πήγε στο Μητσοτάκι με δηλώσεις τότε για τον Ανδρέα Παπανδρέου στη φυλακή. Και έβρισε λίγο τους Πασόκους κολοέλληνες με το δίσκο του τραγούδι του. Έσπασα και εγώ τους δίσκους του και πέταξα στα σκουπίδια. Εντάξει. Έχω ξαναπεί, κύριε Τάσο, ότι εγώ τους ανθρώπους γενικώς δεν τους κρίνω από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν κάνουν, λέει, λάθη ο κύριος Νίκος. Δεν κάνουν λάθη οι γιατροί, κύριε Παρδάλη. Ειδικά οι Έλληνες γιατροί είναι περισσότεροι από τη χώρα της Πανελλήνιας. Δεν το κατάλαβα αυτό, κύριε Νίκο. Όλοι οι γιατροί μπορούν να κάνουν λάθος. Τι σημαίνει αυτό? Και τι πάνε να πει αποτυχώντες της Πανελλήνιας? Όταν κάποιος μπαίνει στη σχολή, μπαίνει όταν περνάει στις πανελλαδικές, στις πανελλήνιες, μπαίνει στη σχολή. Ο καθένας, μπορεί κάποιος να τελειώσει σχολή στα, πόσο είναι, 5 χρόνια είναι τώρα, 5-6, όσα τέλος πάντων χρειαστεί για να τελειώσει σχολή. Και μετά να πάρει την ειδικότητά του, να δει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει κτλ. Τι σημαίνει? Ο γιατρός παίρνει το πτυχίο του, ορκίζεται, γίνεται γιατρός. Και βέβαια μπορεί να κάνει λάθος. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί να κάνει? Αυτός λέει ο πίνακα, μου έχει στείλει λοιπόν εδώ για ένα πίνακα ποσοστό, λέει, υποκειμενικής φτώχειας έναντι των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Είναι λοιπόν όλες οι χώρες σε μια σχετική ισορροπία. Η Ελλάδα βέβαια σε ό,τι αφορά, όπως λέει, μετράται από τη Eurostat. Επειδή τώρα αυτό είναι ένα γράφημα που δεν είναι δυναμικό, η Ελλάδα είναι εκεί κοντά στο 20% να πω, που κινδυνεύουν όντως στο όριο της φτώχειας. Βλέπω ότι πιο ψηλά από την Ελλάδα είναι η Λετωνία, Εστονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Κροατία. Όλες οι υπόλοιπες είναι πιο χαμηλά. Αλλά ο δείχτης της υποκειμενικής φτώχειας, αυτοαντίληψη της Ελλάδας, είναι κοντά στο 70, όταν ο πιο ψηλός δείχτης είναι της Βουλγαρίας, που είναι λίγο πάνω από το 30. Το θέμα είναι η αυτοαντίληψη και η υποκειμενική φτώχεια πώς προκύπτει. Γιατί, σύμφωνα εδώ με τον Γιάννη, ότι είναι όλοι βολεμένοι και κλαίνουν ότι δεν έχουν να φάνε. Α, είναι όλοι βολεμένοι? Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι φτωχοί αλλά δεν είναι? Το παίζουν φτωχοί, γιατί το υποκειμενική φτώχεια, αυτοαντίληψη, δεν σημαίνει ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σημαίνει ότι αισθάνονται φτωχοί. Αυτοαντίληψη της κατάστασης ως φτώχεια. Πώς φτάνεις να αυτοαντιλαμβάνεσαι ότι είσαι στο όριο της φτώχειας? Έχοντας λεφτά, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να πάρεις το ακριβό αυτοκίνητο, να κάνεις το μακρινό ταξίδι το πολυήμερο ή τις πολυήμερες διακοπές, ή να αγοράσεις, ξέρω εγώ, το πολύ ακριβό gadget. Αυτή είναι η αυτοαντίληψη. Ή το ότι έχεις τα λεφτά, κάποια χρήματα, και λες, να πάω στο σούπερ μάρκετ ή να πληρώσω ένα λογαριασμό, ή να πληρώσω τη δόση του δανείου, ή να πληρώσω τα δίδακτρα του παιδιού. Γιατί ένα από τα τέσσερα μπορώ να πληρώσω? Ποια είναι η αυτοαντίληψη? Να το συζητήσουμε, δεν έχω αντίρρηση. Αποτυχώντας, λύσεις της Πανελλήνιας, δεν πρέπει να είσαι το πιο κοφτερό μαχαίρι στο σιρτάρι. Για μένα το λέει αυτό, είναι γνωστό ότι δεν είμαι. Εννοεί, λέει ο άλλος, τους γιατρούς που δεν πέρασαν εδώ και ήρθαν από Ρουμανίες και τα λοιπά. Ναι, γιατί στη Ρουμανία, ας πούμε, οι γιατροί που βγαίνουν είναι όλοι για τα σκουπίδια. Αν δεν πετύχει κάποιος εδώ και έχει τη δυνατότητα να πάει στη Ρουμανία, οι Ρουμάνοι, ας πούμε, γιατροί, στη Ρουμανία, άμα πας σε γιατρό, βγαίνεις με. Μπαίνεις καλά και βγαίνεις με φύκια. Ξέρω εγώ. Όποιος έχει σπουδάσει στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, δεν ξέρω πού, στην Ιταλία επίσης έχει ιατρικές σχολές. Όποιος έχει σπουδάσει σε αυτές τις σχολές, ξέρετε, γυρνά και έρχεται μετά στην Ελλάδα, δεν είναι γιατρός. Είναι γιατρός από τη, λέμε, είναι γιατρός από τη Ρουμανία. Και ξέρετε, Ρουμανία και Βουλγαρία, έτσι, το ξέρετε το ανέκδοτο. Το γνωστό με την πίτσα. Λοιπόν, Ναι, είναι γνωστό τώρα. Το πιο κοφτερό τραπέζι, το πιο κοφτερό μαχαίρι στο σιρτάρι δεν υπήρξε ποτέ. Ευτυχώς. Ήταν άλλα πιο κοφτερά από μένα. Γι' αυτό και διαλέγανε τα άλλα και εγώ έμενα συνέχεια στο σιρτάρι. Δεν πειράζει. Και έχω ξαναπεί, όταν εσείς πάτε σε ένα γιατρό, του λέτε να, γιατρέ, να δω λίγο το δίπλωμά σου, να, για να δω κάτι. Οπ, από τη Ρουμανία είσαι. Στη Ρουμανία σπούδασες. Εντάξει, τα πάμε. Έφυγα. Άκυρο το ραντεβού, άλλη φορά. Ξέρετε ο γιατρός που σας κουράρει, που σας παρακολουθεί, που έχει σπουδάσει. Αλήθεια. Το ένα λέει είναι νούμερα, λέει, αντικειμενικά και μετρήσιμα, το άλλο είναι ότι δηλώνει ο καθένας. Ο Έλληνας, λέει, ανέκαθεν δηλώνει φτωχός, ακόμα και όταν πήγαινε κάθε μέρα στα μπουζούκια. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία. Α, το 2001! Α, προχτές! Εντάξει, το 2001 μας συζητάμε. Τα στοιχεία, λέει, που συγκεντρώθηκαν από 17 Οκτωβρίου μέχρι 16 Νοεμβρίου 2001. Καθημερινή το έγραφε τότε. Εντάξει, μιλάμε τώρα, πρόσφατο. Οι Έλληνες, λέει, κατέχουν το θλιβερό προνόμιο, καταλαμβάνουν τελευταία θέση στην Ευρώπη σε επίπεδο ικανοποίησης με το βιωτικό τους επίπεδο. Εν τω μεταξύ, από το 2001 μεσολάβησαν Ολυμπιακοί αγώνες, μνημόνια, ξανά μνημόνια, ξανά μεταμνημόνια, κορονοϊός. Δεν είναι σωστό. Αυτοαντίληψη. 11. Δελτίο ειδήσεων.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια Θίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Την επίθεση, την επιχείρηση επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, πίσω από αυτήν βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Ρωσία με ρωσικό διαβατήριο.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: ΠΑΟ Κόφι 0-0 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νωρίτερα στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Στους μεσογειακούς αγώνες και στο Στίβο, Αργυρό Μετάλλιο κατέκτησε στα 200 μέτρα η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 23 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Χάλκινο πήρε η ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100 μεικτή με 41 δευτερόλεπτα και 74 εκατοστά. Την ομάδα αποτελούσαν η Σπανουδάκη, Καραγκάνης, Μυριανθόπουλος και Εμμανουηλίδου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Ανεμιβόρια έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Η Real FM 97,8. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, ο ρυθμιστής των ήχων. Η κυρία Βασιά Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μυρμηδών. Ελάτε, Μυρμηδώνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους, σε όλες τις κυρίες, τους κυρίους, συνεργάτες, τα πάντα. Τους πάντες μάλλον και τις, πώς το λένε, τους πάντες, ναι, περιλαμβάνει και τις γυναίκες. Με τσιγκλίσατε πάλι, με τσιγκλίσατε.
0: Τι έκανα?
1: Όχι, με την καλή έννοια.
0: Α.
1: Καλό, αυτό είναι προσόν για να, όταν τσιγκλιέται ο ακροατής και παίρνει τηλέφωνο από αυτά που ακούει, υπέρ είναι, υπέρ στις, ναι, εκπομπές είναι αυτό.
0: Ό,τι πείτε εσείς.
1: Ω, αυτό ξέρετε, τι, εμένα περιμένετε να το πω. Λοιπόν, κάτι πήρε τα αυτή μου, κοιτάξτε τώρα, δεν κοιμόμουν, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτι έφτιαχνα, κάτι έκανα, αλλά και παίζει το ραδιόφωνο και ό,τι και αρπάζουμε μερικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι λέγατε με αφορμή κάποιον άλλον ακροατή, σας τσέγγλισε και εκείνος, και μετά άκουγα για Βουλγαρίες, Ρουμανίες, γιατρούς, για ρίχτε ένα replay γρήγορο, τάχιστο.
0: Είπα ότι όταν πάει κάποιος στο γιατρό, αν του ζητάει το πτυχίο του για να δει που έχει σπουδάσει, και λέω εγώ δεν το κάνω, γιατί λένε εδώ ας πούμε ότι οι γιατροί κάνουν λάθη και αυτοί που έχουν έρθει από τη Ρουμανία, ξέρω εγώ από τη Βουλγαρία, από όπου αλλού είναι γιατροί β' διαλογής. Για μένα δεν είναι, αλλά πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Στα ιατρία, συγγνώμη, στα ιατρία όταν μπαίνουμε υποτίθεται ότι είναι κορνιριζαρισμένα και ανιρτημένα τα πτυχία τους στον τοίχο ή όχι.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν τα βλέπω ποτέ.
1: Α,
0: όταν πηγαίνω, όταν πηγαίνω στο γιατρό,
1: ναι,
0: έχω για να πάω σε κάποιο γιατρό, κάποιος μου τον έχει συστήσει ή κάπου τον έχω βρει.
1: Εννοείται όχι σε δημόσιο νοσοκομείο, σε ιατρείο ιδιωτικό.
0: Ναι, και στο δημόσιο νοσοκομείο, αν πας, δεν το ρωτάς που έχεις σπουδάσει.
1: Όχι, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί έχουν αναλάβει άλλοι. Είναι επιμελητές από πάνω, προϊστάμενοι, έτσι. Αυτό λέμε τώρα για τους ιδιώτες ιατρούς που είναι σε αυτούς τα διαμερίσματα.
0: Προφανώς.
1: Εκεί είναι λίγο πιο ευαίσθητο το θέμα. Ναι.
0: Ευαίσθητο μπορεί να είναι παντού, αλλά τι θέλω να πω, ότι όταν πας σε ένα γιατρό, δεν κοιτάς πρώτα τα πτυχία του που τα έχει από πίσω και αν αποφάσισε, του λες την ώρα. Τι βλέπω, Ρουμανία. Εντάξει, τα πάμε, γεια σας.
1: Έχουμε εστιάσει τώρα κυρίως στο ιατρικό λειτουργήμα ή γενικά.
0: Έγινε μια κουβέντα, ας πούμε, επειδή είπε η κυρία Σμαράγδα για κάποιο λάθος που είχε γίνει. Και λέω, ναι, προφανώς και γίνονται λάθη ιατρικά.
1: Okay.
0: Και καθημερινά μπορεί να γίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Μικρά ή μεγάλα. Τα μεγάλα, βέβαια, προφανώς. Και όχι, όταν έχουν επιπτώσεις για την ζωή του ασθενούς, παίρνουν και διάσταση.
1: Σύμφωνο. Λοιπόν, εντάξει, δεν, λοιπόν, σύμφωνο. Εντάξει, τσούζι, γιατί είναι θέμα.

0: υγείας. Ναι. Οι γιατροί είναι πολύ, είναι ευαίσθητο ανέκαθεν αυτό το θέμα, ναι, διότι είναι υγεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά αυτό άπτεται σε κάθε της ζωής, ας πούμε, οδό της ζωής, πώς να το πούμε, σε κάθε, δεν είναι μόνο το ιατρικό λειτουργήμα, τα πάντα όλα. Να το απλώσουμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ποιος είναι ικανός, ποιος δεν είναι, μόνο στον ιατρικό κλάδο.
1: Προφανώς.
0: Σε όλα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία.
1: Προφανώς. Απλά η υγεία είναι πιο ευαίσθητο σημείο.
0: Ναι, είναι ευαίσθητο το θέμα της υγείας. Αλλά εγώ τώρα την πάω παρακάτω την κουβέντα, την απλώνω τον τραχανά, τον πάω παντού.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε οι Πολωνοί, ξέρω, ναι, μου το έχουν πει και το έχω δει κιόλας, έχουν φοβερούς σοβαντεπατζίδες. Κάνουν φοβερά σοβαντεπία, κάνουν δηλαδή, αλλά εκεί δεν σε ενδιαφέρει, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι καλλιτέχνες. Α, εκεί δεν σε ενδιαφέρει, γιατί και να πάρεις και έναν που να μην είναι, σιγά τη δουλειά, ενώ...
0: Οι ρώτες ήταν καταπληκτικοί στην Πέτρα, σωστό, έτσι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν λαοί που έχουν έφεση σε κάποια πράγματα.
0: Μπράβο, ωραία. Μια χαρά. Ωραία.
1: Αλλά αυτά είναι τη καθημερινότητα. Εντάξει, δηλαδή δεν τρέχει
0: ωραία
1: τίποτα.
0: Το πάμε. Ναι. Λοιπόν, τι έχω μάθει τώρα μέχρι τώρα στη ζωή μου. Προσέξτε. Δεν υποτιμώ κανέναν. Έχω το νου μου όμως. Προσέξτε. Δεν εκστασιάζομαι από κανέναν. Δηλαδή, όπου ακούς πολλά κοκόρια, βάστα μικρό. Ναι. Απ' την άλλη, δεν υποτιμώ και ποτέ και κανέναν. Δηλαδή, με την. Ρε παιδί μου, από τις εμπειρίες της ζωής τώρα, λέμε, στο διάβα των ετών των δεκαετιών. Σωστά, ο καθένας δεν βάζει στην καμπούρα του εμπειρίες από το βίο του.
1: Προφανώς, κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε.
0: Ωραία. Εκείνο που θέλω να μοιραστώ και με εσάς και με το ακροατήριό σας, πάνω σε αυτό το θέμα τώρα το απλώνω εγώ, δεν είναι κακό. Κοιτάξτε, ας πούμε, στη φοιτεία μου, στη στρατιωτική για παράδειγμα, είχε 21 μήνες θητεία ήταν τότε, δεν ήταν και τώρα. Τέλη δεκαετία 80, ας πούμε. Λοιπόν, και ήμασταν στο παραμεθόριο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος, αυτός ήταν παλιό σειρά, ξέρω εγώ, 19 το μήνα, 20, καταλάβατε, απογειόταν, ξέρω εγώ. Δεν τον έβαζε το μάτι σου, ρε παιδί μου. Όλο κάπου τσιμπολογούσε κάτι κοψιδάκια. Καταλάβατε τώρα, το κάνω, το ζωγραφίζω λίγο να πάρει εικόνα λίγο ακράτη. Ναι. Λοιπόν, οι παλιοί και οι αξιωματικοί, επειδή τον είχαν εκεί μήνες, τον ξέρανε. Εμείς τώρα τα στραβάδια δεν τον ξέραμε. Προσέξτε, γι' αυτό λέω δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάς κανέναν και περίμενε να δεις τι θα γίνει.
1: Σωστό.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή σκάει μύτη κάποια στιγμή Παρμενίων, ξέρετε, δεν είναι. Στο νησί εκείνο, τώρα μην πούμε πού, δεν έχει σημασία. Σε κάθε χρόνο γινόταν σε άλλο νησί, σε άλλη περιοχή ο Παρμενίων, μεγάλη ασκητή, διακλαδική. Το ξέραν οι αξιωματικοί. Λοιπόν, αυτός ήταν χειριστής ΠΑΟ 90, αντιαρματικού φορητού 90 χιλιοστών. Όχι τα μεγάλα, τα 106, το 90. Τα 106 ήταν απάνω στα τζιπ, θυμάστε. Αντιαρματικά. Λοιπόν. Και το στοιχείο, ας πούμε, το στοιχείο του όπλου αυτό ήταν δύο, νομίζω. Ήταν ο σκοπευτής και ή τρεις. Σίγουρα υπήρχε γεμιστής, ο χειριστής και μου φαίνεται υπήρχε και υπαξιωματικός.
1: Πρέπει να υπήρχε και λοχίας.
0: Ναι. Ήταν τρία άτομα κανονικά σε πολεμικές συνθήκες. Ναι. Ωραία. Αυτός ήταν χειριστής, λοιπόν. Αυτός πάταγε, ρε παιδί μου, τη σκανδάλη, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Τα λέω τώρα για να καταλάβουν και οι κυρίες. Λοιπόν. Αυτός, ρε παιδιά, τώρα για να βγει ασπροπρόσωπο η μονάδα, ξέρω εγώ, είχαν έρθει από ΓΕΘΑ ιστορίες και καταλάβατε τώρα τι γινόταν, Παρμενίων και έτσι, και ξένοι αξιωματικοί από το ΝΑΤΟ και αυτά. Έπρεπε να δείξει μούριο ο διοικητής και διάλεγε τα καμάρια του, καταλάβατε, όσους ήξερε ότι είναι ωραίοι και διάφορα αντικείμενα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αυτός ενώ δεν τον έβαζε το μάτσου, τον έλεγε, αυτό αν τον έβλεπε στον δρόμο, δηλαδή έλεγε, είναι ένας ατσούμπαλος, χοντρουμπαλάς, ξέρω εγώ, τι να σας πω, δεν θέλω να πω σε χαρακτηρισμούς, το έλεγε, όχι, τώρα αυτόν δεν τον έχω για υπολογισμό. Λοιπόν, αυτός, σας πληροφορώ, ήταν τόσο, έκανε καταπληκτικές βολές, εν κινήσει, τον βάλανε επίτηδες, τραβάγανε στόχο με σκοινιά, να κινούνται τα βαρέλια. Καταλάβατε τώρα τι λέω. Και χτύπαγε κινούμενο στόχο από 500 μέτρα απόσταση, τέτοια κουφά πράγματα. Καταλάβατε τώρα τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, έβγαλε ασπροπρόσωπο το διοικητή. Λοιπόν, ενός άλλου, μου φαίνεται ήταν δικηγόρος εκείνος, του δίνει την αποθήκη τη επιστρατεύσεως. Κάθε τάγμα είχε και αποθήκη για τους επίστρατους, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του λέει, το θυμάμαι που του λέει, και τα ξέρω αυτά γιατί ο λόγος μου ήταν, είχε Σκοπιά που φύλαγε αυτή την αποθήκη. Και επειδή πηγαίναμε συνέχεια Σκοπιά κάθε μέρα, έβλεπα το έργο του συγκεκριμένου κτηρίου και του ανθρώπου αυτού μέσα τι έκανε. Έτυχε να είμαστε συνέχεια Σκοπί εμείς. Λοιπόν, του είχε πει ο διοικητής, φτιάξε μου την αποθήκη όπως πρέπει και όταν τελειώσεις θα σου δώσω άδεια διαρκείας. Θα έρχεσαι, θα παίρνεις μετά από 60 μέρες πάλι ανανέωση και θα σε ξαναστέλνω σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του πήρε 3-4 μήνες, νύχτα μέρα δούλευε αυτός, νύχτα μέρα. Δεν θυμάμαι αν κοιμόταν το παιδί αυτό. Λοιπόν, τα βγάζε έξω, τα έκανε κικίνιανιά, καταλάβατε, τα λουκάνικα, τα βάζε, ξέρετε τώρα, γιατί πρέπει να έρθει ο επίστρατος σε περίπτωση αυτής, και να βρει τα πάντα τα αρβιλά του, τις κάλτσες του, τα νούμερά του, τα καταλάβατε.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Όπλο του, τη ψηφολόγη του, τα κράνη του, ναι, καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό προϋπέθεται πολύ τάξη και οργάνωση, που δεν φημίζεται η φίλη μας για κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν έκατσε 4 μήνες εκεί νύχτα μέρα, το έκανε, φώναξε τον ταξιέρχο διοικητής από την πρωτεύουσα του νησιού να δει. Τον επένεσε μπροστά στο τάγμα, μετά του λέει άντε πάρ' την άδειά σου, γεια σου, ως κίνητρο και για όλους τους άλλους 600 που βλέπαμε, ότι κάντε να είστε σωστοί, να σας επενούμε και να σας δίνουμε και δώρα. Με πιάνετε τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Άτομα που δεν τα βάζω νους. Και γενικά στη ζωή μετά που συνάντησα ό,τι θέλετε, φουρναρέους, ταξιτζίδες, δεν έχει σημασία, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τα πάντα όλα, ηχολήπτες, θα βάλουμε και τα δικά σας.
1: Μα, είναι αυτό, μα είναι αυτό που λέει ο λαός, που δεν του γέμιζε το μάτι.
0: Αυτό, μπράβο. Εκεί καταλήγουμε λοιπόν, με το παρέμβασή μου, αν δεν σας κούρασα ήδη.
1: Καθόλου.
0: Μπράβο, ότι μην τον υποτιμάς τον άλλον, περίμενε, βέβαια έχει και το νου σου, γιατί οι χειρότερες εντυπώσεις είναι από αυτούς που ακούς, σπούδασε στη Ζυρίχη, μηχανολόγος, έχω εγώ τώρα αυτά που λέω, είναι αληθινά πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μηχανολόγος σπούδασε στη Ζυρίχη, δικηγόρος η γυναίκα του, τα παιδιά του και αυτά σπουδασμένα στα Ευρώπας, και έχω γυρίσει κύριε Παρδάλη το 2000 από Αγγλία, και έχει χιονίσει, χειμώνα 2000, Δεκέμβριο προς 2001 Ιανουάριο. Έχει ρίξει τα χιόνια της Αρκούδας, συγκεκριμένη χρονιά σας είπα, και μήνα.
1: Ναι.
0: Και έχω πει, εγώ τώρα έχω έρθει και καλά μετά από 6 χρόνια από την Αγγλία και πάω να παίξω Ευρωπαίος στην Αθήνα τώρα.
1: Ναι,
0: με
1: ναι, ναι.
0: Και έχω πάρει το φτιάρι και αρχίζω και φτιαρίζω το πεζοδρόμιο, καθαρίζω από τα χιόνια. Γιατί είχε ρίξει τα χιόνια της Αρκούδας εκείνη, σας είπα. Εγώ εδώ μεταξύ έχω γυρίσει Ιούνιο του 2000 πίσω. Και μετά από 6 μήνες πέσανε τα χιόνια, πήγα να το παίξω Ευρωπαίος, με πιάνετε.
1: Mm-hmm.
0: Έχω φτιαρίσει τα πάντα, μέχρι τη μισή ασφάλτο, βουναλάκια τα έχω κάνει τα χιόνια, καταλάβατε. Και περνάει και 22 μέτρα μήκος η πρόσωψη της μονοκατοικία εκεί πέρα που μέναμε. Σε ένα προάστιο. Στο χολαργό, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και το είχα περί πολλού. Ότι να, περνάει ο πεζός εδώ, ο κάθε κύριος ή κάθε κυρία, τουλάχιστον από το πεζοδρόμιο μας ασφαλέστατα. Δεν θα γλιστρήσει, δεν θα κάνει, με πιάνετε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν βγει αυτά που σας λέω τώρα, είναι πραγματικότητα. Έχουν βγει από τα μπαλκόνια, από τις απέναντι πολυκατοικίες. Οι μηχανολόγοι που λέμε από τη Ζυρίχη, με κατάλαβατε όλοι αυτοί.
1: Mm-hmm.
0: Όχι από ένα μπαλκόνι, από αρκετά μπαλκόνια, διάφοροι, και από διαφορετικές πολυκατοικίες, και κάνουν χάζι. Χάζι. Αυτά πριν 26 χρόνια, έτσι. Και κάνουν χάζι. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται αυτοί έχουν πάει και στα Ευρώπα, που λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: ειδικοί αυτοί.
0: Είναι ειδικοί. Έχουν πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά, δοκτορά, Ευρώπες.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν βγει στα μπαλκόνια, κάνουν χάζι, κοροϊδεύουν, σκοπτικά. Και κάποια στιγμή είχαν το θράσος να μου απευθύνουν και το λόγο, στα ίσα, από τα μπαλκόνια. Τι τα καθαρίζεις ρε, μου λέει. Είχαν να με δίνει και 6 χρόνια έλειπα στην Αγγλία και η καλή της κουβέντα ήταν να μου πούνε τι τα καθαρίζεις, λέει. Αυτά είναι δουλειά του Δήμου. Όπως σας τα λέω, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Όπως σας τα λέω, όπως τα ακούτε. Και αυτά τα πράγματα τα λέγανε άνθρωποι που υποτίθεται πας στα υπουργεία, σε γραφεία μηχανολόγων, πολιτικών μηχανικών, ακριβοπληρώνεις τώρα, έτσι, τεχνικά γραφεία, τέτοιο επίπεδο άτομα τώρα. Και όταν ήταν να βγάλουν, να ανοίξουν το στόμα τους να μιλήσουν για μια καθημερινότητα, λέγανε τέτοια, αυτά τα μαργαριτάρια που ακούσατε στο συμπολίτη τους. Οπότε τα πτυχία ορισμένων και αντρών γυναικών τα έχω, τι να σας πω. Πιο καλά έχω έναν αγρότη, έναν κτηνοτρόφο, έναν ψαρά που κατέχει την τέχνη του, έναν αρτοπιό, ένα φούρναρι που να ξέρει να κάνει ψωμί, ρε παιδί μου, να ζωγραφίζει στο αρτοπιό του μέσα και να έχει μεράκι. Βασικά η λέξη κλειδί για όλα είναι το μεράκι. Και να δώσω και ένα δώρο προς την εκπομπή σας. Έμαθα τελικά, το έμαθα δηλαδή, το άκουσα από καθηγήτρια πανεπιστημίου σε διάλεξη και το παιδί, δεν το βγάζα την κοιλιά μου. Στο συμπόσιο ο πλατωνικός έρος, αυτό που λέμε ο πλατωνικός έρος, είναι το μεράκι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτός ο διάλογος ο Πλάτων που είχε γράψει και αναφερόταν στον έρωτα, η κυρία που το εξήγησε εκείνο το διάλογο μας είπε τελικά ο φιλόσοφος αυτός τελικά μίλαγε για αυτό που εμείς πλέον ονομάζουμε μεράκι. Και είχε και κάποιους αναβαθμούς, αυτό είχε 7 αναβαθμούς, είχε και επίπεδα. Βασικά το κριτήριό μας για τα πάντα, νομίζω συμφωνούμε μέχρι στιγμής, είναι αν ο συνάνθρωπός μας, ο διπλανός μας, γιατρός, ό,τι να είναι, ο δοκαθαριστής, αν έχει μεράκι. Αν δεν έχει μεράκι, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Συμφωνήσαμε?
1: Απολύτως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου φτιάξατε το υπόλοιπο της βραδιάς. Γιατί συμφωνήσαμε, μπράβο.
1: Ναι,
0: γιατί παλιά μαλώναμε.
1: Καλά, μπορεί να
0: συμφωνούμε.
1: Ναι, μπορεί να ξανατύχει, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, όταν συμφωνούμε χαίρομαι. Λοιπόν, ωραία, χαίρομαι. Όταν συμφωνούμε χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον επικοινωνώ και με έναν συνάνθρωπο, να πούμε. Όταν λέει συμφωνώ, σημαίνει ότι επικοινωνήσαμε.
1: Ωραία,
0: ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Μετάρεσε η εξήγηση του τι είναι πλατωνικός έρωτας, ότι είναι το μεράκι, σας άρεσε αυτό?
1: Ναι, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον, έτσι. Δεν το βγάλα από την κοιλιά μου, να ξέρετε. Δεν είναι ότι το κατέβαζε ο Μυρμηδόν από το μυαλό του. Το άκουσα από μια καθηγήτρια πανεπιστημίου φιλόλογος.
1: Ενδιαφέρον το βρίσκω.
0: Ναι,
1: είναι μια προσέγγιση ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, και αυτή για να το είπε, το ψάξε και το είπε. Δεν τη κατέβαζε από το κεφάλι. Δωράκι για τους ακροατές, για την εκπομπή σας, να το έχουν στα υπόψη οι άνθρωποι.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε όλοι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να βάζουμε την ψυχή μας ό,τι κάνουμε.
1: Σημαντικό είναι αυτό.
0: Σημαντικό, βέβαια. Και επίσης μεγάλο προσόν είναι η επιμονή και η υπομονή. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, η καρτερία. Μπράβο, κλείνοντας, μπράβο, τι θυμήθηκα τώρα. Είχε γράψει ο Ναπολέον 102 πολεμικά αξιώματα. Ο Ναπολέον, και 102 πολεμικά αξιώματα είχε γράψει το θηρίο έλεος. Τέλος πάντων, από τις εκστρατείες του, από τα έτσι του τα αλλιώς του, είχε γράψει κάτω τις εμπειρίες του από τις εκστρατείες. Υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι και μεταφρασμένο και στα ελληνικά, τα 102 πολεμικά αξιώματα του Ναπολέοντος. Λοιπόν, ένα θυμάμαι που λέει η μέγιστη αρετή, λέει, του στρατιώτη, εννοούσε για τον Γάλλο στρατιώτη τώρα, αυτός τους δικούς του. Η μέγιστη αρετή του στρατιώτη, λέει, δεν είναι το θάρρος. Το θάρρος, λέει, είναι δεύτερη αρετή. Η πρώτη, λέει, είναι η καρτερία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ πραγματικά, όταν βλέπω άνθρωπο που έχει επιμονή, συνέπεια, αντέχει, δηλαδή το σηκώνεται, πάει ξανά, δεν εγκαταλείπει, με πιάνεται. Πολύ μεγάλη αγάπη έχω και σεβασμό έχω για έναν άνθρωπο που τον βλέπεις εκεί, κάθεσαι και σκέφτεται, λέει, σηκώνεται σε 6 ώρα το πρωί ή όποτε σηκώνεται ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί το παλεύει.
0: Αυτό, η καρτερία. Και χρησιμοποίησε τη λέξη καρτερία. Και δεύτερη είναι το θάρρος. Το θάρρος θα το χρειαστείς, ας πούμε, σε μια μάχη που θα κρατήσει 5 ώρες μια φορά το εξάμηνο. Ενώ η καρτερία είναι να αντέχεις στη λάσπη, στην ψήρα, στην πείνα, στη δίψα, στο λιοπύρι, στο ψύχος μείον 30 βαθμούς που τους έτρεχε μέχρι τη Μόσχα. Έτσι δεν είναι, στους αρουραίους, μες στα χαρακόμματα.
1: Όλη η ζωή καρτερία είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, οπότε καρτερία και μεράκι είναι τα κριτήρια μας. Τα πτυχία είναι να είχαμε να λέγαμε. Άμα έχουν καρτερία και μεράκι και πτυχία, μαγκιά τους.
1: Σωστό. Καλό βράδυ, Μυρμηδόνα.
0: Καλό βράδυ,
1: κύριε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ. Γεια σας. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
2: Λοιπόν, έχουμε προσωρινή διακοπή του αγώνα του
1: ΠΑΟΚ με
2: τον Όφη στην Τούμπα. Είναι έντονες οι καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχει βροντές, κεραυνούς.
1: Μπορεί βρέχει,
2: έντονη
1: πολύ
2: βροχή. Έχουν ανοίξει οι ουρανοί στην Τούμπα. Ο διαιτητής Πολυχρόνης έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια.
1: Γιατί έχουν βγει τώρα να δούμε.
2: Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Βγήκανε.
1: Έχουν βγει, αλλά θα σκάσει την μπάλα κάτω τώρα να δούμε τι θα κάνει.
2: Να δούμε αν θα ξαναξεκινήσει η αναμέτρηση.
1: Κόσμος ήταν, εγώ τους βλέπω γυμνούς εδώ μεταξύ την Κερκίδα.
2: Στο πέταλο είναι η φανατική του ΠΑΟΚ γυμνή από τη μέση και πάνω. Από εκεί που δείχνει τηλεόραση τις κάμερες που είναι το σκέπαστρο, έχει πάει ο κόσμος ψηλά για να προστατευθεί.
1: Βλέπω το βοηθό γραμμής να πηγαίνει προς την απέναντι. Γιατί έχουν γυκτηθεί όλοι εδώ μεταξύ, έτσι.
2: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ξαναξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει.
2: Είχε μια έντονη βροχόπτωση για περίπου 15 λεπτά.
1: Τώρα ζέσταμα κάνουν του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Είχε πολύ έντονη βροχόπτωση. Και κεραυνούς και αστραπές και αέρα. Ο αέρας είναι, ξέρεις.
1: Έλεγα χθες το βράδυ ότι έχουμε αλλαγή του καιρού από απόψε.
2: Ναι. Και τώρα μάλλον ο Πολυχρόνης βλέπω έχει πάει.
1: Α, τώρα το... κάνει νόημα στη... να μπουν οι παίχτες μέσα.
2: Κάνει νόημα να μπουν και οι παίχτες του Όφη.
1: Ναι, δεν έχουν μπει και όλοι του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι. Βλέπω βέβαια το όχι, ναι, έχει νερό πολύ μέσα.
2: Έχει, θα κάνουν το τεστ να δούνε τι γίνεται. Όλα αυτά στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Α, τώρα μπαίνουν και του Όφη.
2: Ναι, μπαίνουν, θα ξεκινήσει.
1: Για να δούμε.
2: Λογικά θα ξεκινήσει.
1: Βλέπω,
2: από
1: μπάλα κυλάει, αλλά δεν ξέρω.
2: Έχουμε μια καθυστέρηση περίπου.
1: Σηκώνει
2: 25,
1: λίγο νερό.
2: 20, δύσκολο.
1: Όχι, βλέπεις, δεν νομίζω.
2: Κάνουν ζέσταμα του Όφη.
1: Τα κοίτα στα πλάγια, πάντα μαζεύει.
2: Ναι, είναι 25 λεπτά. Έχει μειωθεί η ένταση της βροχής αυτή την ώρα και γι' αυτό ο Πολυχρόνης ο διαιτητής αναμέτρησης έχει ζητήσει να βγουν οι ομάδες που έχουν βγει. Έχει μειωθεί η ένταση.
1: Α, δίνει εδώ τώρα και τη σέντρα. Θα δούμε.
2: Μάλιστα. Θα δώσει σέντρα.
1: Για να δούμε.
2: Σε λίγο.
1: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, αυτά 0-0 θυμίζω το πρώτο 45 λεπτό.
1: Ευχαριστούμε,
2: στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης που αυτή την ώρα βρέχει στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Για δώσουμε τον κύριο Δημήτρη. Μισό λεπτό, μισό. Κύριε Δημήτρη.
3: Ναι.
4: Θα είστε έχω... συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Έχει αρχίσει το παιχνίδι. Τη βλέπω λίγο σε ορισμένα σημεία η μπάλα κολλάει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και δικό μας θέμα. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Παρδάλη, χαιρετώ και τους συνακροατές. Πριν πω ότι είχα σκόπευα να πω, κάνω μια παρένθεση αυτά που είπε ο Μυρμηδόνας. Η αξία ενός πανεπιστημίου δεν μετράει σαν πανεπιστημίου. Ποιοι διδάσκουν μέσα. Δηλαδή μπορεί να διδάσκουν κάποια αστέρια και το πανεπιστήμιο να είναι στα ύψη. Μετά να είναι τίποτε τενεκέδες ξεγάνωται και το πανεπιστήμιο πάει στον πάτο.
0: Και άμα διδάσκουν αστέρια και ο φοιτητής είναι...
1: Όχι, ο φοιτητής ανάλογα τι θα βρει.
0: Όχι, αμένει του βάρη.
1: Εγώ παράδειγμα το 1977 μπήκα στην ΑΣΟΕ. Ναι. Είχα γράψει 4-19, είχα βγει πρώτος στη Σαλία και 7ο στην Ελλάδα. Όταν μπήκα μέσα στην ΑΣΟΕ το 1977, μου είπαν κάποιοι από το Λονδίνο φίλοι μου ότι η ΑΣΟΕ είναι το δεύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη από αξία μετά το London School of Economics και γύρω στο 10ο ή 11ο στον κόσμο. Το 2022 περνάει η κόρη μου σε μια άλλη σχολή στην Αθήνα και κοιτούσε για πλάκα τη βαθμολογία των παγκόσμιων πανεπιστημίων. Να ψάχνω να βρω την ΑΣΟΕ, νόμιζα ήταν κάπου μεταξύ 600 και 800. Ήταν 961. Αυτό. Ανάμεσα από το 600 και το 800 που είχα μπερδευτεί και άφησα να βρω την ΑΣΟΕ, η οποία έγινε ΟΠΑ, μόνο τώρα θα γίνει και ΟΠΑ είναι ανάινα έτσι όπως πάμε. Είχα βρει 7 πανεπιστήμια του Πακιστάν και 2 από την Αιθιοπία. Λέω καλά πάμε. Λοιπόν, βέβαια τότε είχαμε εγκεφάλους που τους αναγνωρίζαν παγκοσμίως. Ένας ήταν ο Στρατής Ανδριάδης, αυτοδημιούργητος καθηγητής και αυτοδημιούργητος εφοπλιστής, τραπεζίτες, εμπορική, ιωνική, Πειραιός, Αττικής, Χίλτον, ο ηλεκτρικός, βιομηχανίες, ό,τι θέλετε. Δηλαδή καθηγητής που έκανε πράξη τα οράματα αυτά που δίδασκε. Ήταν και ο Ιωάννης Χρυσοκέρες, ο οποίος το 77 δυστυχώς λέω κατέβηκε με την ΕΠΕΝ, πως λεγόταν εκεί στην Κεφαλονιά. Τον διαγράψανε οι φοιτητές, οι συμφοιτητές μου, το 77 τον Νοέμβριο, και μετά από ένα μήνα βρήκε δουλειά, όχι σε πανεπιστήμιο, τον είχε πάρει το Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας για να πει τι μαθήματα θα διδάσκουν τα οικονομικά πανεπιστήμια στη Γερμανία. Τώρα βέβαια έχουμε, που πήγαμε στο 1961, έχουμε τον Αλογοσκούφη, έχουμε τον Πυρακάκη, έχουμε τον Σταϊκούρα στην ΑΣΟΕ, ο οποίος εβδομαδικά ο Σταϊκούρας, άμα διαβάζει ένας μέσα, έχει τελειώσει μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό στα οικονομικά και έγινε οικονομολόγος. Ο Πυρακάκης είναι κομπιουτεράς και έγινε οικονομολόγος, άλλωστε. Λοιπόν, είναι και δύο υποψήφοι που ήταν με το ΠΑΣΟΚ και άλλοι δύο με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρω καν τα ονόματα.
0: Μισό λεπτό. Δεν έγινε οικονομολόγος.
1: Κομπιουτεράς είναι. Δεν έχει τελειώσει πληροφορική.
0: Ναι, δεν έγινε οικονομολόγος.
1: Μπράβο, διδάσκει την ΑΣΟΕ όμως. Και είναι υπουργός οικονομικών. Δεν θεωρείται. Εγώ έχω φίλο που έχει τελειώσει ΑΣΟΕ το τμήμα πληροφορικής. Δεν θεωρούμε οικονομολόγος και δουλεύει στη Βιέννη.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι κομπιουτεράς με γνώσεις οικονομικών. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε, βάζουμε όπως είχα πει κάποτε, μέχρι και ο Χατζηδάκης υπουργός οικονομικών που δεν έχει ιδέα που πάντα τέσσερα στα οικονομικά, και ο Φίλης είναι αιώνιος φοιτητής νομικής, τον είχαμε βάλει υπουργό παιδείας και είχε κόψει το Θουκυδίδη που μας είπε ο Τσιπίν και γύρω στο Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα τι ήθελα να πω. Είχε πει χθες 11.30 ώρα μια κυρία για την UNRWA. Υπάρχει μια διάσημη έκθεση που πρέπει να το ξέρουν πολλοί Έλληνες, η έκθεση Porter. Το 1947 ο Τρούμαν είχε στείλει τον Πολ Πόρτερ, δικηγόρο και πολιτικό Αμερικάνο, από την εποχή του Ρούσβελτ, και συνέχισε και στο... και έγραψε μια περίφημη έκθεση για την Ελλάδα, να δει την κατάσταση. Ρε παιδιά, λέει, τι γίνεται. Αυτοί οι πολιτικοί τι κάνουν. Η έκθεση είναι στη βιβλιοθήκη Τρούμαν, είναι 13 οι προεδρικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μου αρέσει που κρατάνε αρχεία για τα πάντα. Έχει αποχαρακτηριστεί από το 1975 και δεν τολμάει κανένας Έλληνας πολιτικός να πάει να τη ζητήσει, κανένας δημοσιογράφος να τη δημοσιεύσει ολόκληρη. Έχουμε αποσπάσματα μόνο. Και λέει παράδειγμα, ο Πολ Πόρτερ έχει προτείνει και λύσεις για την οικονομία του 1947. Λέει εδώ. Εδώ δεν υφίσταται κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Ανταυτού υπάρχει μια χαλαρή ιεραρχία των μισθών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο αποσχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για εξουσία, δικιά μου παρένθεση και για την Κονόμα, ώστε δεν έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είχαν την ικανότητα. Υπάρχει ανομοιομορφία, λέει, στο βιωτικό επίπεδο και τα εισοδήματα στην Ελλάδα. Οι κερδίζοντες, δηλαδή βιομήχανοι, έμποροι, κερδοσκόποι, μαυραγωρίτες, ζουν με χλειδί. Εναντίστα, η λαϊκή μάζα περνούν μια άθλια ζωή, όπως άκουγα μια κυρία Σμαράγδα που δεν έχει ρεύμα. Λέει, παράδειγμα εδώ, λίγο παρακάτω, βλέπουμε ότι ενώ βοηθήσαμε τους εφοπλιστές με τα λίμπερτες, αυτοί τα συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελληνική υπουργή ναυτιλία ανθεί στην εποχή μας, οι εφοπλιστές κερδίζουν τεράστια ποσά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν αποκομίζει κανένα όφελος από αυτό. Οι μισθοί των ναυτικών γυρίζουν στην Ελλάδα, αλλά οι εφοπλιστές ασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος στις ξένες χώρες. Και θυμόμαστε αυτό που είχα πει κάποτε, Φεβρουάριο του 19, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βενιάμι, τον πρόεδρο των εφοπλιστών, είχαν με χαμόγελα μαζί τις φωτογραφίες, λες και ήταν φιλαράκια, υπογράψαν μηδέν φόρο, δηλαδή βγάζει Κωνσταμάρε μία από τις 100 εταιρείες, 377 εκατομμύρια κέρδη. Αν ήταν νοήμονες οι άνθρωποι εδώ, επί 22% θα πλήρωνε 83 εκατομμύρια. Πληρώνει Κωνσταμάρε, παράδειγμα, 0 για το 25, και λέει ο κύριος Τσίπρας, αν φέρετε τα μερίσματα, θα φορολογηθείτε με 10% από το εξωτερικό. Ο Μητσοτάκης το έκανε 5% τώρα. Και δεν χρειάζεται να φέρεις μέρισμα. Υπάρχει, όπως ξέρει, λογιστικά, κάνει επιστροφή κεφαλαίου. Μέρισμα δίνει 1.000 και επιστροφή κεφαλαίου κάνει 100 εκατομμύρια. Οπότε επιστροφή κεφαλαίου στο 1.000 πληρώνει 10% 100 ευρώ, μάλλον 5 το να πήγε, 50 ευρώ και αντιγιά μας. Λοιπόν, λέει εδώ μάλιστα παρακάτω, γι' αυτό θα να πω για την UNRWA, μάλιστα λέει οι κομψοί κοσμοπολίτες που έχουν έδρα Κάνε σε Μόρετς και την Αθηναϊκή πλατεία Κολονακίου, τον είχε καλέσει ένας τραπεζίτης σημαντικός, ναι. Του έκανε εντύπωση ότι είχε τρεις σερβιτόρους με λιβρέα παπιών εκεί και τέτοια, μια ποικιλία φίνα κρασιά, και μάλιστα λέγαν τα πλεονεκτήματα, λέει, και τις ομορφιές κοντά στη θάλασσα που ήταν η βίλα του. Και αυτά είναι όλα σε αντίθεση με το ανάμεσα στο γεύμα και στα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τι είχαν κάνει οι Αμερικάνοι? Είχαν δημιουργήσει την UNRWA, θα πει είναι United Nations Relief and Rehabilitation Administrations, οργανισμός περίθαλψης και αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών. Λέει ο Πόρτερ, εμείς τους στέλνουμε φαγητά, διάφορα τρόφιμα κτλ. Αυτοί κλέβουν το 90-95% και το πουλάνε στη μαύρη αγορά, και κλέβουν μέχρι και το πετρέλαιο που στέλνουμε για να βάλουν στα αυτοκίνητά τους. Λοιπόν, για να δούμε όμως γιατί δεν το ψάχνουν. Ποιος ήταν διευθυντής στην UNRWA στην Ελλάδα, στον Οργανισμό Περίθαλψης και Αποκατάστασης του ΙΕ?
0: Ποιος ήταν?
1: Ήταν ο Μανιάτης Θεόδωρος Γεννηματάς, ο πατέρας του Γιώργου του Γεννηματά του Πασόκ και ο παππούς της Φόβης Γεννηματάς, ο οποίος, λέει, ήταν διετέλεσε διευθυντής του Οργανισμού Περίθαλψης και Αποκατάστασης του ΙΕ στην Ελλάδα, σύμβουλος της Αμερικάνικης Οικονομικής Αποστολής, πάντα λεφτά, και αργότερα σύμβουλος της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Μάλιστα.
0: Και αυτό τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει? Ότι κάποιος έτρωγε τα λεφτά εκεί, διευθυντής, όπως η UNRWA.
0: Ποιος τα έτρωγε?
1: Ποιος ήταν διευθυντής? Εγώ τα έτρωγα.
0: Το ξέρετε αυτό, έχετε αποδείξει?
1: Τι το ξέρετε τώρα, αυτό είναι η ερώτηση.
0: Όχι, όπα, μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη, γιατί εδώ τώρα έχουμε αρχίσει.
1: Μα όταν λέει είναι σύμβουλος, πώς το λένε, όταν λέει ο Πολ Πόρτερ.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή, έκλειγω απλώς και πάλι. Εντάξει, το δέχουμε. Αυτό ήταν ο πιο τίμιος που υπήρχε. Ήταν ο διευθυντής ή κοιμόταν όρθιος. Να, το δέχομαι, κοιμισμένος. Αφού θέλετε να βάλετε πλυντήριο να τον καθαρίσουμε, το βάζουμε πλυντήριο.
0: Δεν κατάλαβα, ποιος βάζει πλυντήριο?
1: Έτσι, άμα μιλέτε ο διευθυντής Σούνα.
0: Α, δηλαδή όταν ένας οργανισμός, ας πούμε, νοσεί,
1: να σου πω
0: κάτι,
1: η UNRWA υπάρχει στην Παλαιστίνη. Πρόεδρος της UNRWA, διευθυντής, ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος έμεινε σε πεντάστερο στο Κατάρ.
0: Άρα που τα έτρωγε αυτό στην Παλαιστίνη, τα έτρωγε και ο κόσμος και τα έτρωγε.
1: Την κυριολεξία, και μάλιστα το έχουν πει και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν λέγανε οι Εβραίοι θα βομβαρδίσουμε εκείνη την περιοχή, ξέρω εγώ, του Χαϊδάρη, της Χαμάς κρατούσαν Παλαιστίνιους εκεί, τους πυροβολούσαν για να σκοτωθούν για να στείλουν μεγαλύτερες βοήθειες. Δηλαδή ο Ισμαήλ Χανίγια, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία εδώ, γιατί σε τράπεζες τα έχει σε κάποιο μπαούλο, είχε γύρω στα 5 δις. Οι 4 ηγέτες της Χαμάς, οι οποίοι ήταν και υπεύθυνοι στην ΟΝΡΑ, είχαν γύρω στα 15 δις. Και παλιά οι 6 δισεκατομμύρια της Ελλάδος, παλιά το 1923, είχαν 12 δις. Δηλαδή ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης, ο, πώς το λένε, ο Νιάρχος, ο... Ποιοι άλλοι ήταν οι έξι τότε, οι πρωτογενήτρια που λευρασιαστήκαν για αυτοί, είχαν 12 και οι 4 της Χαμάς, οι επικεφαλής και της ΟΝΡΑ, είχαν περισσότερα. Και μάλιστα η ΟΝΡΑ έχουν φέρει οι Εβραίοι, όχι τους υποστηρίζουν για αυτούς. Σκουτώνουν μεταξύ τους και οι δύο εγκληματίες. Φέραν φωτογραφίες στον ΟΗΕΖ, ήταν ένα αρθρή το άσυλο που έχουν τη ΟΝΡΑ, τα είχα που βοηθάνε εκεί του στόχου.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα, η κουβέντα αυτή που μας πάει, γιατί προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όχι, είχε πει κάποια κυρία χθες για την ΟΝΡΑ, που έλεγε η μητέρα της που κλέβαν τα διάφορα, αλλά δεν φτάναν στο λαό. Πώς να φτάσουν. Όπως τώρα δεν φτάνουν αυτά που στέλνει η Ευρώπη, κάπου μοιράζονται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, για να είπα, ποιος ήταν αυτός, ήταν αυτός. Τότε ήταν κοιμισμένος, δεν έκανε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να τα έτρωγε, μπορεί να μην να κοιμότανε, δεν ξέρω.
1: Πώς το λένε, τι κάνει τώρα... νιά στα γυραμίδια.
0: Για πότε λέμε τώρα.
1: 1946-47.
0: Α, συζητάμε για το ξέρω εγώ τι γινόταν το 46 και ξέρετε κι εσείς.
1: Ποιος ήταν ο διοικητής ΟΝΡΑ, δηλαδή ποιος ήταν. Α, δηλαδή τότε να πω κι εγώ, ο Χίτλερ κοιμόταν και η Γερμανία από μόνη ξεκινήσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Τώρα αυτό το που συζητάμε. Έτσι βγάζετε εσείς τα συμπεράσματα στη ζωή σας για το τι συμβαίνει.
1: Μα τι νιάω.
0: Σωστά.
1: Εδώ παληθεύεται αυτό που λέει ο Φόρτ.
0: Σωστά.
1: Ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβει, αύριο θα είχαμε επανάσταση. Οπότε και εμείς ο ελληνικέ λαέ, να σου κόψω το ρεύμα και εμείς να πιστεύουμε ότι ήταν ο αδέκαστος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε, λέω.
1: Ναι. Δεν ήθελα να πω και ένα άλλο, αλλά το Μυρμηδόνα πριν δεν το διακόψετε καθόλου. Με διακόπτε 37 φορές στις 38.
0: Μια φορά σας ρώτησα γιατί...
1: Γιατί, μετά διαλύθηκε η συζήτηση τελείως.
0: Και τι να κάνω, μην ρωτήσω όταν έχω πορεία.
1: Όχι, δεν έχω πορεία. Εσείς διευθύνει την εκπομπή.
0: Οπότε, τι το συζητάμε.
1: Είπαμε, άφηση αμαρτιών στο γεννηματά. Λοιπόν, έγινε.
0: Μισό λεπτό. Σε μένα δεν θα αποδίδεται.
1: Όχι,
0: γιατί είπαν ποιο άφεση δεν δίνω εγώ, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο να
1: δίνω
0: άφεση.
1: Όλο,
0: αλλά
1: λένε,
0: τώρα να μου πάτε σε ένα πρόσωπο του 40. Ναι, να με πάτε. Ακούστε, κύριε Δημήτρη, το πολύ εύκολο σε αυτή τη ζωή είναι να λες τάτρο για αυτό. Το 46. Εγώ δεν το ξέρω, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, όχι, είσαι διευθυντή στην ΟΝΡΑ. Δηλαδή, αν εγώ είμαι διοικητή σε μια τράπεζα.
0: Εσείς, συγγνώμη, στην τράπεζα τι ήσασταν.
1: Τι
0: ρόλο είχατε εσείς στην τράπεζα.
1: Μισό. Εγώ είμαι χρηματιστής τα τελευταία 11 χρόνια.
0: Όχι,
1: όταν
0: ήσασταν στην τράπεζα, τι ρόλο είχατε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τρεις φορές με στείλαν κάτι να με απολύσουν γιατί κυνηγούσα το κογλίφος.
0: Άλλο σας ρωτάω, τι θέση είχατε στην τράπεζα.
1: Απλός υπάλληλος στην τράπεζα. Στη χρηματιστική μα διευθυντή.
0: Τα τρώγατε, αυτό σημαίνει ότι τα τρώγατε.
1: Όχι, τίποτε. Απλώς να σου πω κάτι έγινε. Ένα παράδειγμα. Και ο διευθυντής βγήκε λάδι με το ελληνικό σύστημα. Ανακαλύπτω μία από τις τρεις φορές με στέλνουν να μου απολύσουν ότι ένας συγκεκριμένος διευθυντής που ήταν στο χώρο του Πασόκ, ένας συγκεκριμένος δικηγόρος που ήταν οργανωμένος του δικηγορικού σύλλογου με τη Νέα Δημοκρατία και ένας λογιστής που δεν έμαθα ποιος είναι, βρίσκανε άστεγους, βρίσκανε γύφτος, βρίσκανε Νιγηριανούς ή Πακιστανούς που δεν είχαν τίποτα στο όνομά τους.
0: Και τους δίναν δάνεια.
1: Πηγαίναν στο λογιστή, συνεννοημένοι, έγραφε ο λογιστής ότι δουλεύουν στο Τσιμεντάδικο ή στη ΔΕΗ, ξέρω, ή σε μια μεγάλη επιχείρηση και πέραν 50.000. Ενέκρινε ο διευθυντής 200.000 δάνειο να αγοράσουν σπίτι. Τα 70 τα τσέπουν ο συγκεκριμένος διευθυντής γιατί έχουν σκάσει 500 τέτοια δάνεια.
0: Και τι έγινε στο τέλος, πείτε μου.
1: Προσέξτε, θα σου πω, ναι. Λοιπόν, τα 70 τα τσέπουν ο διευθυντής, τα 40 ο δικηγόρος, τα 30 λογιστές. Μέναν 60.000, τα 30 τα τσέπουν ο γύφτος ή ο Νιγηριανός ή ο Πακιστανός και με 30 παίρναν του Σαράβαλου του Καραγκιός για 200.000 σπίτι. Σκάζουν τα δάνεια τώρα, το ένα μετά το άλλο. Η τράπεζα για να μην γίνει ρεζίλη, το έχει καταλάβει εδώ και 14 χρόνια, πήγαν στα δικαστήρια, αλλά αφού υπάρχουν χαρτιά που ότι αγοράσκει το σπίτι των 30.000 για 200 και δεν μπορεί η τράπεζα να ρυθμίσει τους αυτούς που την πατήσαν πραγματικά και πήγαν κάτι άλλο. Και μάλιστα ο ένας ο Νιγηριανός, επειδή τον ήξερα από τη Λαϊκή, ένας ανθρωπάκος με το εκαθαριστικό αυτό που πήρε και τσέπο στα 30, γύρισε σε άλλες 15 τράπεζες και πήρε 10, 20, 30 χιλιάδες καταναλωτικά δάνεια. Και αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, από τη Λαϊκή, επιχειρηματίας και ευγνωμονεί την Ελλάδα. Ελλάδα, ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.
1: Και η τράπεζα και ο διευθυντής έχει 25 ακίνητα, ενώ το 98 είχε ένα ακίνητο όλο με δάνειο, με συγκεκριμένα ονόματα, και αντί εγώ να πάρω τον έπαινο, με συγχύθηκαν να με απολύσουν. Τα απέδειξε όλα αυτά, αλλά τους κρατήσαν αυτούς. Κρατήσαν και εμένα βέβαια. Διώξαν κάτι άλλους, τη Μαρίδα.
0: Ευχαριστώ κύριε
1: Δημήτρη. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνι. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
5: Ναι, χαιρετώ.
0: Γεια σας. Έπεσε η γραμμή 2-3 φορές η δική σας, δεν ξέρω γιατί. Ελάτε.
5: Δεν ξέρω. Ελπίζω να μου πέσει τώρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω, επειδή προηγουμένως λέγαμε ας πούμε, για τις διαγνώσεις, αν κάνω σωστό ή λάθος, οι Έλληνες ξένοι γιατί και ούτω καθεξής, ένα 2-3
0: προσωπικά.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Εγώ ας μου επιτεθεί ο κόσμος, επειδή ακριβώς, γιατί έχω πάρα πολλούς συγγενείς γιατρούς, μου έχουν πει να κάνω τα εμβόλια, έχω κάνει 8 εμβόλια για τον κορονοϊό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ό,τι μου πούν, επειδή έχω και προβλήματα υγείας, το κάνω. Γιατί τους έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Τους σέβομαι τους επιστήμονες.
0: Κοιτάξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τον γιατρό. Το λέω το γιατρό γιατί το επιστήμονος είναι μια πιο ευρία έννοια. Το γιατρό, γι' αυτό τον έχουμε.
5: Ναι.
0: Για να κάνουμε αυτό που μας λέει. Εάν διαφωνούμε με αυτό που μας λέει χωρίς να γνωρίζουμε, επειδή έχουμε την αίσθηση, πάμε σε άλλο γιατρό.
5: Εγώ το είπα, Μανώλη μου. Για να δείξω ότι επειδή θα πω 2-3 αρνητικά, ότι εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Η συντριπτική πλειοψηφία με τους γιατρούς που ασχολούμαι είμαι απόλυτα ικανοποιημένο.
0: Ναι, ναι.
5: Έπεσαν να έχουν και τα παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα, άμα πας στο ΙΚΑ, δεν βλέπεις τα πτυχία των γιατρών, αν είναι από την Ιταλία, αν είναι από τη Ρουμανία, αν είναι από την Βουλγαρία. Οπότε.
0: Εγώ στο νοσοκομείο τα βλέπεις.
5: Ναι, στα νοσοκομεία είπαν ότι υπάρχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής κλπ. Στο ΙΚΑ δεν υπάρχει κανείς, υπάρχει ο γιατρός. Εγώ, ας πούμε, έχω έναν γιατρό που πήγε ένα καρδιολόγο, ο οποίος έχει σπουδάσει άνθρωπο στην Ιταλία. Εγώ το ξέρω όμως, ο γιατρό έχω χρόνια, ας πούμε, και είναι και από το Κερατσίνι, το ξέρω. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα
0: τι μου θυμίσατε τώρα. Ναι, για πείτε.
5: Προσέξτε. Από τη μεριά της μητέρας μου είναι σχεδόν όλοι γιατροί. Πάνω από 10 γιατρούς έχω όλα αυτά τα χρόνια. Παρατάνε, φεύγουν κτλ. Οι 10 και πάνω από 10 μένουν σταθερά. Λοιπόν, θα σε πάω στο 78 που είχα ένα θείο μου. Το πρώτο ξέρω από της μάνας. Όλοι οι περισσότεροι είναι με το επίθετο της μάνας. Ο μόνος γκασμάς του, ο μόνος του βλέπω είμαι εγώ. Λοιπόν, ο οποίος μου έλεγε ο θείος μου Εμίλιος, ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί, μου λέει παιδί μου, υπάρχουν συνείδητοι και ασυνείδητοι. Καλός γιατρός μου λέει, ξέρεις ποιος είναι? Αυτός ο οποίος γνωρίζει ότι δεν έχει κάνει διάγνωση και σου λέει παιδί μου πήγαινε σε έναν άλλο γιατρό. Αυτός είναι καλός γιατρός. Αν ακούσεις, μου λέει, πρόσεχε αυτό που θα σου πω γιατί έχει σημασία για παρακάτω. Εάν ακούσεις γιατρό να σου πει πάρε ας πούμε αυτά τα φάρμακα και έλα σε μια εβδομάδα αν δεν βρει διαφορά να σου δώσω κάτι άλλο, σήκω φύγε τρέχοντας. Σημαίνει ότι δεν ξέρει τι έχεις. δεν έχει κάνει διάγνωση. Ναι. Το παίζει κοροναγράμμα όπου το πετύχει.
0: Λογικό μου ακούγεται.
5: Λοιπόν, εγώ λοιπόν στα 18 μου, το 78, μία μέρα ξυπνάω και είμαι ερεθισμένος, δεν πειράζει, ας πούμε, από δεν είναι κακιά λέξη, ο ένας μου όρσης.
0: Ναι.
5: Εμένα πήγε το μυαλό μου ότι κάποια φροδίσιο έφταγε. Τότε υπήρχε στο Δημοτικό Θέατρο ένα πολυιατρίο και πάω εκεί πέρα σε έναν φροδισιολόγο, ο οποίος ήταν και 60 χρονών και είχε τιμή του πολύ καλού γιατρού.
0: Ναι.
5: Με κοιτάζει και μου λέει, εδώ τώρα έχει το θείο μου, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου. Μου λέει, θα σου δώσω μία αλήθεια να τη βάλεις και αν σε μία εβδομάδα δεν υποχωρήσει το πρίξιμο.
0: Έλα, θα ξαναπούμε.
5: Έλα, μου λέει, σου πω τι θα κάνω. Εσύ θέλω σε άλλο γιατρό. Εγώ βλάκας πάω, α πούμε, και βάζω την αλήθεια. Την τρίτη μέρα ξυπνώ με φρικτούς πόνους και έχω πριστεί σχεδόν στο μέγεθος του ένας μόρφης, έχει γίνει σχεδόν στο μέγεθος ένας πορτοκαλιού.
0: Ναι.
5: Αφού το κράτα και δεν μπορούσα να προχωρήσω. Με παίρνει ο πατέρας μου, εκείνη τη μέρα είχα απεργία, γιατί και με πάει στο Ζάνιο. Τώρα μιλάμε για το 78, δεν πειράζει που το λέμε. Και μπαίνει μέσα, τότε ο μισθός, μπήκα τώρα και στο ίντερνετ, εγώ το θυμόμουνα, για να δω πόσο ήταν. Ήταν 8.000. 8.200. Και δεν δεχόντουσαν να με δούνε και πιάνε ένα επιμελητή ο πατέρας μου και του δίνει τότε 50.000 δραχμές. Δηλαδή λεφτά για 6 μήνες. Με κοιτάζει, λέει ότι έχω οσιατριδινίτιδα και ότι θα μου δώσει μια ένεση και αν δεν περάσει μια εβδομάδα θα πάω να με εγχειρήσει. Και ρωτάει ο πατέρας μου, εγώ μπροστά τώρα. Λέει, δηλαδή, και τι μπορεί να γίνει, λέει, θα το ανοίξουμε και θα δούμε. Λέει, αν η μόλις έχει προχωρήσει, μου λέει, μπορεί να φτάσουμε και σε αφαίρεση.
0: Ναι.
5: Φεύγω εγώ. Ήταν μια ένεση που όταν μου την έκαναν, για 2 λεπτά όλο μου το πόδι γινόταν σαν ξύλο, με φοβερούς πόνους και γράμπα. Περνάει η εβδομάδα Μανώλη.
0: Γιατί κυκλοφορούσε το φάρμακο.
5: Ναι, περνάει η εβδομάδα Μανώλη και δεν έχω δει καμία βελτίωση. Και μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε να πάμε στο Ζάνι. Να με χειρίσω. Φεύγοντας λοιπόν, λέω εγώ στον πατέρα μου, εγώ πριν πάμε στο Ζάνιο θέλω να πάμε στο τέτοιο Νεμνίδη. Μάλιστα είχα δακρύσει κιόλα. Μου λέει ο πατέρα μου, θα πάω στον παιδίατρο. Ήταν ο θείος μου, μίλησε παθολόγος και μετά ασχολήθηκε με την παιδιατρική μου.
0: Ναι.
5: Και ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που ήξερε τα πάντα και διάβαζε πάρα πολύ και κάθε μέρα μου έλεγε, ο σωστός γιατρός μου λέει, τρέχει τόσο πολύ, μου λέει ιατρική, πρέπει κάθε μέρα να μελετάει. Λόγω θέλω να με πας. Πάμε λοιπόν και μπαίνουμε μέσα, με βλέπει, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ήταν παιδάκια μέσα, εγώ ολόκληρος μαντράχαρος. Μου λέει, πάει Δημήτρη, μου λέει, είναι κάτι σοβαρό, του λέω, ναι, μου λέει, έλα μέσα. Του λέω, έτσι και έτσι, μου λέει, κατέβα στο παντελόνι, με κοιτάζει, μου λέει, τι σου δίνει. Του λέω αυτή την ένεση και λέει, γιατί ήταν λίγο αθυρόστομο στο βιβλίο, πού να το πάρει ο διάολος, λέει. Ρε, είναι δυνατόν, μου λέει, δεν έχει ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Σου έχει δώσει, παιδί μου, μου λέει, την καλύτερη ένεση. Με μια διαφορά. Αυτή, μου λέει, για να λειτουργήσει, δεν πάει μόνη της. Πάει σε συνδυασμό με μια σκόνη. Την οποία μου την έγραψε. Μου λέει, δεν θα πας πουθενά, θα πας σπίτι. Θα πάρεις τη σκόνη, θα κάνεις μια εβδομάδα την ένεση, θα μπαίνεις και στην πανιέρα με πολύ ζεστό νερό, τα λέω γρήγορα, και θα είσαι εντάξει. Δεν τόσο σίγουρο ήταν.
0: Ναι.
5: Και έτσι έγινε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, θα με εγχείρεις όλος. Δεύτερο. Περιστατικό, από λάθος έτσι, ας πούμε, γιατρό. Ο αδελφός της μητέρας μου δούλευε στο 166. Ήταν 31 χρόνια, εγώ 21 είχαμε, κάνουμε παρά 10 χρόνια διαφορά. Του πρίζονται τα ούλα και πάμε εδώ σε έναν οδοντίατρο στο Κερατσίν. Και του λέει το 81, του λέει βαριά μορφή σου λύκηδα, λέει θα μου δώσει 5.000, θα σε εγχειρήσω, λέει και θα είσαι μια χαρά. Του λέω εγώ που ήρθε σπίτι και μας το είπε. Πάμε. Γιατί ο αδερφός του θείου μου του Εμιλίου, αυτός ήταν στον τρίτο στο πέμπτο, ήταν ο δίατρος. Του λέει, πάμε στο θείο τον Ορέστη. Και δεν ήθελε ο θείος μου, γιατί. Πρώτα ξαδέλφια τώρα. Γιατί λέει, να μην νομίζω ότι πάμε εκεί πέρα για το τσάμπα. Mm. Για να μην πληρώσουμε. Ρε πάμε, του λέω. Τον παίρνω πάμε. Παίρνουμε μέσα Μανώλη μου, τον βάζει για κάτω ο θείος μου Ορέστης, του σηκώνει το χείλος, βλέπει τα ούλα, δεν κάνει τίποτα άλλο. Και πηγαίνει κατευθείαν, παίρνει το τηλέφωνο και παίρνει τον αδελφό του. Τι γίνεται, λέω, παίρνει τον παιδίατρο. Του λέει, Εμίλια, είναι εδώ, λέει, το Δημήτρο.
0: Ναι, και το, ναι.
5: Ναι. Και στο στέλνω κάτω. Μου λέει, πήγαινε στον Εμίλια. Πάω στο.
0: Όλοι από τον παιδίατρο περνάγανε.
5: Δεν άκουσα.
0: Όλοι λέω από τον παιδίατρο περνάγανε.
5: Έλεγε, πάω λοιπόν σε αυτήν την Εμίλια, μπαίνουμε μέσα. τον κοιτάζει και παίρνει, σηκώνει το τηλέφωνο στο Πασαλιμάνι, ήταν στο Ιμπεριαλό Πολυτεχνείο, στο Πασαλιμάνι που πήγαν. Λέει, θα πάνε να κάνετε, λέει, γενικές εξετάσεις ρεύματος, έγραψε ποιες εξετάσεις και θα τις κάνετε δύο φορές και θα πάρω τηλέφωνο να σας δώσω αν είναι δυνατόν και σήμερα τα αποτελέσματα. Και παίρνω πραγματικά μπροστά τηλέφωνο, λέει, έτσι και έτσι, λέει, είναι συγγενείς μου, θέλω δύο φορές να τις κάνετε και θέλω και τα αποτελέσματα. Εντάξει. Φεύγοντας και μου δίνει τη διεύθυνση και φτάνοντας στην πόρτα, μου λέει, Δημήτρη μου, λέει, παιδί μου, εσύ πώς πας με την υγεία σου, πας καλά με το πρόβλημα που είχες? Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ήθελε κάτι να σας πει.
5: Ναι. Ναι. Μου λέει, έλα εδώ, ρε παιδί μου, ένα λεπτό, μου λέει, για να μου πεις μια και ήρθες. Και μου λέει, έτσι ακριβώς, σου δίνω το λόγο της εμείς μου, τώρα δεν έχω λόγο να σε κοροϊδέψω. Μου λέει, Δημήτρη, ελπίζω να κάνω λάθος. Έχει καλπάζουσας μορφής λευκαιμία ο άτυχος ο Σπύρος. Δεν του δίνω μια εβδομάδα ζωής και ελπίζω να διαψευστώ.
0: Ναι.
5: Και πάμε εκεί πέρα και όντως αυτό είχε και όντως 6 μέρες πέθανε. Και μου είχε πει, εάν του βαζενιστέρει ο οδοντίατρος, θα πέθανε εκεί στην καρέκλα.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή,
0: υπάρχει. Εντάξει, δεν γίνεται προφανώς.
5: Αυτό σημαίνει ότι είναι κακοί οι γιατροί.
0: Όχι, βέβαια.
5: Αλλά είναι αυτό που λέει ο Δήμος. Ρε άνθρωπε μου, άμα δεν είσαι σίγουρος, το να πάει σε κάποιον άλλο να. Και τελειώνοντας, θα σας πω με τον αδελφό μου πρόσφατα, πριν 5-6 χρόνια, που μου κάνει και αυτό φοβερή εντύπωση. Ο αδελφός μου ήταν σε πορεία, σε κατάσταση, με κύρους του ύπατος. Και τον πάω στο Ζάνι. Εν τω μεταξύ, ο αδελφός μου έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Ενώ ήταν η γυναίκα, τα παιδιά του κτλ. Τον φωνάζει μία μέρα, πάει μάλλον ο διευθυντής της παθολογικής, που ήταν στο Ζάνι. Και λέει ο αδελφός μου, λέει, θέλω να πάρετε, λέει, τον μεγάλο μου αδελφό να μιλήσω. Και με παίρνει ο ένας γιατρός μου, λέει, είμαι ο διευθυντής της παθολογικής του Ζάνι. Μου λέει, θέλω να σας μιλήσω. Αυτός ήταν ο καλός γιατρός. Λέω, εντάξει, μου λέει, ελάτε τώρα. Πάω λοιπόν. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση του αδελφού σας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και εμείς, λέει, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε τις γνώσεις να τον βοηθήσουμε. Είναι όμως ένας γιατρός κορυφαίος, παθολόγος, στο Ιπποκράτειο, ο διευθυντής. Τον έχω πάρει τηλέφωνο και σας περιμένει. Θέλετε να πάτε? Λέω, βεβαίως. Μου ήρθε για να μην καθυστερήσει και να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί, πάρε μου, λέει, και ένα στενοφόρο.
2: Η ώρα είναι 12. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
11: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουμε πια 3 του Σεπτέμβρη. Πασοκάρα. Ένα 3 του Σεπτέμβρη θα το βάλουμε να παίξει, δεν γίνεται. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Βέβαια. Δεν γίνεται. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, ελάτε κύριε Ιωάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Ιωάννη.
1: Στους καφενέδες να κερνάς.
0: Ναι.
1: Και τις κουδιάς καφενέδες. Ναι, ναι. Είχα ζήσει παιδί, εκείνη δεκαετία είναι, ναι. Από ότι σαν παιδί δηλαδή δεν είχα στερθεί τίποτα εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Όμως εντάξει, τώρα το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει εποχές. Η σύνεση έχει πάρει τη θέση της απέναντι στον ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Τον ενθουσιασμό που υπήρχε με το χρήμα που έρε. Και είναι δύσκολο να βγει το χρήμα, δηλαδή αυτή την εποχή είναι δύσκολο. Την εποχή του χρηματιστήριου ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Το εύκολο χρήμα δηλαδή κυκλοφορούσε όχι μόνο στις τράπεζες και στους οργανισμούς, αλλά και στις πιάτσες, στα μπουζούκια, στα μπαράκια. Έχει τύχει εγώ σαν παιδί, ας πούμε, δηλαδή 10-12 χρονών που ήμουν αρχές του 90, έχει τύχει να έχουν πάρει γονείς μου στα μπουζούκια μαζί τους. Που σαν παιδί δεν καταλάβαιναν φυσικά όχι μόνο το σχήμα των ανθρώπων που βρισκόνταν αυτά όλοι μαζί. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ ούτε καν τον ενθουσιασμό τους. Από την άλλη μεριά όμως, το να μπορέσουμε τώρα αυτή η εποχή να πούμε ότι βγαίνουμε για να καλλιγραφεί είναι κάτι το οποίο θέλει όχι μόνο την οικονομική δύναμη, θέλει και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεννοηθείς με τα κατάλληλα άτομα, με τους σωστούς ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσει να μπορέσω εγώ δηλαδή ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων να αναπτύξει την εμπιστοσύνη, ας πούμε, που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων και, και τον αμοιβό σεβασμό βασικά αυτό. Δηλαδή πλέον αυτό που θεωρώ σαν κάτι που θέλω να κερδίσω από κάποιον άνθρωπο που με ενδιαφέρει η γνώμη του είναι ο σεβασμός του. Κάποτε λέγαμε πες ό,τι θέλεις για μένα αρκεί να πεις το όνομά μου σωστά. Τώρα τελευταία έχω ακούσει μια νέα έκφραση, εντάξει δεν είναι και πολύ νέα η έκφραση αυτή, αλλά τώρα έτσι και θα το ακούσω εγώ. Κάνε δούλεψε για να κάνεις όνομα και άμα κάνεις όνομα άσε το όνομά σου να δουλέψει για σένα. Τώρα εδώ πέρα στο χωριό που ζω στην Δράμα είναι η σεζόν του τρίγου. Σχεδόν έχουν ολοκληρώσει όλοι δηλαδή. Κυρίως τώρα μετακινείται η εργασία από τα χωράφια στις βιομηχανίες και στα ενοπλία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ίσως κάποια στιγμή θελήσω και θέλω και επιθυμώ δηλαδή κάποια στιγμή να διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο. Στις κατάλληλες συνθήκες, δεν ξέρω τι θεωρείτε κι εσείς στην ηλικία των 50 ετών, ας πούμε, να πήγαινα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Με την έννοια ότι βγαίνουμε για ένα μπουκάλι κρασί, είναι κάτι το οποίο θέλει όχι μόνο την οικονομική δύναμη, θέλει και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεννοηθείς με τα κατάλληλα άτομα, με τους σωστούς ανθρώπους. Ούτως ώστε να μπορέσει να μπορέσω εγώ δηλαδή ή οποιοςδήποτε τέλος πάντων να αναπτύξει την εμπιστοσύνη, ας πούμε, που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων και, και τον αμοιβό σεβασμό βασικά αυτό. Δηλαδή πλέον αυτό που θεωρώ σαν κάτι που θέλω να κερδίσω από κάποιον άνθρωπο που με ενδιαφέρει η γνώμη του είναι ο σεβασμός του. Κάποτε λέγαμε πες ό,τι θέλεις για μένα αρκεί να πεις το όνομά μου σωστά. Τώρα τελευταία έχω ακούσει μια νέα έκφραση, εντάξει δεν είναι και πολύ νέα η έκφραση αυτή, αλλά τώρα έτσι και θα το ακούσω εγώ. κανένα δούλεψε για να κάνεις όνομα και άμα κάνεις όνομα άσε το όνομά σου να δουλέψει για σένα. Τώρα εδώ πέρα στο χωριό που ζω στην Δράμα είναι η σεζόν του τρίγου, σχεδόν έχουν πληρώσει όλοι δηλαδή. Κυρίως τώρα μετακινείται η εργασία από τα χωράφια στις βιομηχανίες και στα ενοπία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ίσως κάποια στιγμή θελήσω και θέλω και επιθυμώ δηλαδή κάποια στιγμή να διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο. Στις κατάλληλες συνθήκες, δεν ξέρω αν τι θεωρείτε κι εσείς στην ηλικία των 50 ετών, ας πούμε, το να

0: άνθρωπο που με ενδιαφέρει η γνώμη του είναι ο σεβασμός του. Κάποτε λέγαμε πες ό,τι θέλεις για μένα αρκεί να πεις τα όνομα μου σωστά. Τώρα τελευταία έχω ακούσει μια νέα έκφραση, εντάξει δεν είναι και πολύ νέα η έκφραση αυτή, αλλά τώρα έτσι και θα το ακούσω εγώ. Κάνε δούλεψε για να κάνεις όνομα και άμα κάνεις όνομα άσε το όνομά σου να δουλέψει για σένα. Τώρα εδώ πέρα στο χωριό που ζω στην Δράμα είναι η σεζόν του τρίγου. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει όλοι δηλαδή. Κυρίως τώρα μετακινείται η εργασία από τα χωράφια στις βιομηχανίες και στα ενοπλία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ίσως κάποια στιγμή θελήσω και θέλω και επιθυμώ δηλαδή κάποια στιγμή να διευρύνω το γνωστικό μου πεδίο. Στις κατάλληλες συνθήκες δεν ξέρω τι θεωρείτε κι εσείς στην ηλικία των 50 ετών ας πούμε, να πήγαινα σε κάποιο πανεπιστήμιο, με την έννοια ότι η προτιμητικότητα ήταν στα μάρμαρα. Θα ήθελα να το αναπτύξω στο πεδίο της επιστήμης, στη γεωλογία, γενικότερα στην
1: σε μηχανολογικά. Γιατί όχι, ότι τραβάει ψυχή σας, άλλη μόνο.
0: Δυστυχώς ο Τζάμπας πέθανε.
1: Εντάξει, προφανώς ότι ναι, το ότι τραβάει ψυχή σας και ότι αντέχει τσέπη σας.
0: Αυτό ακριβώς. Με ένα σωστό προγραμματισμό όλα μπορούν να γίνουν νομίζω. Μπορεί να κάνω κάποιες διακοπές.
1: Διαφωνήσω.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν τα πάντα, αλλά τα περισσότερα γίνονται.
0: Καλά, σίγουρα τα περισσότερα πάντα γίνονται και κοιτάμε στα ευχάριστη, κοιτάμε στις ευχάριστες στιγμές. Θα δω πει σε ένα πανεπιστήμιο μια ευχάριστη στιγμή. Ίσως, γιατί όχι. Θα είναι σίγουρα και θα διαρκέσει χρόνια φυσικά, έτσι. Το να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με μια επιστήμη θέλει να μπορεί να στρώσει γραφείο κάτω ο άλλος. Με τον Α ή τον Β τρόπο μπορεί να χάνω τις διακοπές μου την καλοκαιρινή σεζόν, όμως αυτό που λέτε όσο αντέχει η τσέπη, οπότε με κάποια μικρή αποταμίευση κάποια στιγμή καταφέρω τη φιλοδοξία μου αυτή.
1: Τεύχομαι.
0: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με τις γυναίκες που εντέχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Είχα ακούσει ότι υπήρχαν πάρα πολλές αποχωρήσεις από πάρα πολλές κοπέλες.
1: Δεν το ξέρω. Από εσάς το ακούω να το δω. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, να το δούμε αύριο το βραδάκι. Ναι, είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, ήμουν και εγώ υπέρ αυτής της άποψης ότι η γυναίκα για λόγους ισότητας πρέπει να εντάσσεται στον ελληνικό στρατό.
1: Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Το ξέρω προς παρόν. Ουσιαστικά τώρα ρίξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και με τον Α ή τον Β τρόπο, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι κάποιοι συγγενείς οι οποίοι σκέφτονται και για αυτή τη λύση μέσα στην οικογένειά μας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτά. Χαιρετισμού στο ακροτήριο λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννη.
0: Από εβδομάδα πάλι.
1: Βέβαια, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Μητσοτάκης λέει που έχει τελειώσει η ιατρική.
2: Ελάτε τώρα, κυρία.
1: Κύριε Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι ιατρός γενικής ιατρικής, έτσι, στην Πάτρα. Τώρα αυτό για τον Κωνσταντίνα δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, το είπα και χθες. Είναι κακής ποιότητας αστεία. Στις συσκέψεις λέει τότε στον COVID ήταν πιο διαβασμένος και πιο to the point, όπως λέει και ο ανιψιός του Δημητριάδης, από κάτι γατάκια αρσιόδρας που το παίζανε και η πανεπιστημιακή τρομάρα τους. Αν χάσουμε το Μητσοτάκι μας, δηλαδή αν δεν βγει αυτοδύναμος και παραιτηθεί, γιατί εκτός των άλλων αυτός δεν είναι και εξαρτημένος από το μισθό του, τότε όλοι εμείς τα ορφανά θα χάσουμε και την υγεία μας και την πατρίδα μας. Καλό ξημέρωμα, ο κύριος Κώστας, ιατρός γενικής ιατρικής στην Πάτρα, έχει δίνει και το επίθετο του άνθρωπος, εγώ δεν το δίνω.

0: στον αέρα. Καλά, ο εντιμότερος πολιτικός, κύριε Τάσο, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη. Αναφέρεται ο κύριος Τάσος σε πολιτικό ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή. Δεν ξέρω, όταν γυρνάμε πίσω για να δούμε τι έχουμε κάνει για να πάμε, νομίζουμε ότι έτσι μετά θα πάμε μπροστά. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Έχουμε μία παρελθοντολαγνία σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα όχι πάλι. Είμαστε, δεν το λέω για σας κύριε Τάσο, το λέω γενικώς. Είμαστε γενικώς επιλεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Είχε στείλει νωρίτερα γύρω στις 11 ένα μήνυμα η κυρία Σοφία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω και αν θα είναι τώρα στην ακρόαση. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται απαξιωτική κυρία Σοφία με το να στείλετε ένα μήνυμα σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω ότι κάποια μηνύματα έρχονται στα junk, στα spam, στα σκουπίδια τέλος πάντων, για κάποιο λόγο. Να ξέρετε ότι είναι μέρος της δουλειάς μου. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Ίσα-ίσα που το βρίσκω, πώς να το πω τώρα, εμένα με ξεκουράζει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό που γράφεται, είναι μέρος της δουλειάς μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό λέει που λέει ο κύριος Θανάσης μου γράφει για τους Πακιστανούς και τους Ρωμά είναι αλήθεια. Και όχι μόνο, βρίσκανε και κόσμο τυχαίο. Όχι δάνεια λέει για σπίτια καταναλωτικά. Ναι. Τους έβγαζαν λέει και τα έσπαγαν στα τρία. Και στα τρία και στα τέσσερα και δεν ξέρω εγώ και εγώ στα πόσα τα έσπαγαν. Καλά, αν θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα και να μην υπήρχαν τέτοια κυκλώματα. Εδώ ερχόταν ο εκτιμητής της τράπεζας. Έκανες μία έτσι για δάνεια. Έρχονταν λοιπόν ο εκτιμητής, ο οποίος συνήθως ήταν πολιτικός μηχανικός, ήταν αρχιτέκτονας, κάτι ήταν. Έβλεπε λοιπόν τα σχέδια και σου λέγε, εδώ τώρα έχει και έναν ημιπέθριο που είναι λιγότερα τα τετραγωνικά αφού έχει ημιπέθριο, αν το δεις. Στην ουσία βέβαια εσύ έχεις αιτηθεί τώρα αυτό το ποσό, αλλά και εγώ δεν μπορώ εύκολα να δώσω την έγκρισή μου, γιατί έχεις αιτηθεί αυτό το ποσό για αυτά τα τετραγωνικά και επί της ουσίας να κοίτα εδώ που έχει τη διαγράμμιση, οπότε συνήθως εκεί υπήρχε μια συναλλαγή κομψή και όχι μόνο ενέκρινε το ποσό, αλλά σε συνάρτηση με τη συναλλαγή που προέκυπτε επί τόπου, μπορεί να βγάζε και μία έγκριση για ένα επισκευαστικό, για κάτι παραπάνω. Να πάρεις και τα έπιπλα, βρε αδερφέ. Να πάρεις και τα έπιπλα. Δηλαδή και την οικοσκευή. Γιατί έβλεπα ότι βγαίνει τσίμα-τσίμα. Όχι. Γινόντουσαν κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα πια πώς είναι η κατάσταση. Δύσκολα πολύ είναι τώρα, δεν είναι το ίδιο. Ο Real Blogger, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ.
1: Και επί τη ευκαιρία χαίρομαι γιατί η φωνή σου έχει επανέλθει στην προ-νοσηλείας.
0: Ναι, προ-νοσηλείας, ναι. Καλά είναι, ναι.
1: Πάντα έτσι. Λοιπόν, όπως θα έχεις διαπιστώσει, είμαι περισσότερο των μηνυμάτων,
0: ναι,
1: παρά του τηλεφώνου.
0: Ισχύει.
1: Αλλά τελευταία έχω αγανακτήσει με την καραμέλα των εξαγγελιών της ΔΕΔ.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάθει μια, πώς να το πω, δεθίτιδα.
0: Έχουμε, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, και αυτό θέλω να πω. Το φεουδάρχη που αφού έχει γδάρει τους υπηκόους του μέχρι κεραίας, έρχεται μετά και τους μοιράζει κάτι για να δείξει τη μεγαλοψυχία του και να διατηρήσει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το βλέπω προσωπικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο ειλικρινά με εξοργίζει. Ας το σταματήσουν αυτό, αυτή την καραμέλα, τι θα εξαγγείλει, τι
0: τώρα
1: θα
0: δεν θα σταματήσει αυτό το
1: και υπάρχει και έκπληξη. Ακούγα σήμερα την Αμαλία την Κάτσουνε, λέει, υπάρχει και μία έκπληξη την οποία δεν μπόρεσε να ξετρυπώσει από πουθενά.
0: Δεν θα έχει και ένα δωράκι έκπληξη, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα, τα ξέρουμε όλα από την αρχή.
1: Φτάνει, αρκετά. Φτάνει. Όποιος και να είναι, όχι για τους σημερινούς. Για τον οποιοδήποτε. Φτάνει. Δεν πάει άλλο. Αυτά τα λίγα. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Real Blogger. Δεν είμαι σίγουρος ότι φτάνει, για να είμαι ειλικρινής, θα το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι σηκώνει κι άλλο. Και επειδή και εγώ τα ακούω για την για την έκπληξη, έκπληξη, ότι υπάρχει τέλος πάντων και ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, και επειδή όλα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα, αναμένονται βέβαια, αλλά τα γνωρίζουμε, θα υπάρχει και αυτό το κάτι παραπάνω. Τώρα σε ποιο σημείο είναι αυτό, σε ποιο πεδίο είναι, δεν το ξέρω, για να είμαι πολύ το ειλικρινής. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι που το ξέρουν. Ο Μπούμεραγκ, έλα Μπούμεραγκ.
2: Έλα Μανολίτικα.
0: Καλά εσύ?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω, θα πας σε κάμια εκδήλωση του κινήματος, θα το γιορτάσεις, θα θυμηθείς τα παλιά.
0: Για 3 του Σεπτέμβρη, όχι.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, δεν έχει εκδηλώσεις.
2: Δεν έχει, συνήθως δεν έχει εκδηλώσεις κάθε χρόνο που το γιορτάζουν.
0: Κάτι πρέπει να έχει. Δεν τα παρακολουθώ μόνο τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι. Ωραία. Όσο αφορά αυτό το θέμα, εγώ έχω μια ερώτηση για σένα.
0: Ναι.
2: Τι θα χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει για να το ξαναϋποστηρίξεις? Τι αλλαγές χρειάζομαι ως αυτή? Τι νομίζεις, τι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να ξαναπάρει τη λαϊκή ετοιμιγωρία?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή.
2: Αν καταλογίσουμε το τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, πώς έχει αλλάξει αυτό το κίνημα, πρέπει να επιστρέψει στα παλιά, τι πρέπει να κάνει?
0: Κοίτα, το να επιστρέψει, η επιστροφή στα παλιά εμένα δεν μ' αρέσει γενικώς. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Εξαρτάται όμως τι εννοούμε όταν λέμε επιστροφή στα παλιά. Για να είμαι ειλικρινής. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια κίνημα.
2: Ένα.
0: Δεν ξέρω.
2: Okay.
0: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κίνημα. Επίσης θεωρώ ότι δεν είναι λαϊκό.
2: Okay.
0: Δηλαδή νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη λαϊκή βάση. Για μένα, ως πολίτη, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο. Δεν έχει το πάθος, τη σύνδεση με τη λαϊκή βάση. Είναι σαν να τρώω μια καραμέλα με το χαρτί μαζί.
2: Άνοστο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
2: Ναι, άνοστο.
0: Δεν καταλαβαίνει τη γεύση. Αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα. Αν εξαιρέσουμε κάποια στελέχη νέα, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, που εγώ εκτιμώ ότι αξίζουν τον κόπο και που θεωρώ δηλαδή ότι μπορούν να βοηθήσουν, νομίζω ότι θέλει σκούπα, φαράση και από την αρχή.
2: Μηδενική βάση.
0: Ναι, απολύτως.
2: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Από ιδεολογική άποψη, τι πρέπει να αλλάξει η συντομία.
0: Τα πάντα σου λέω. Αφού δεν έχει καμία, κατά εμένα δεν έχει καμία σχέση με το.
2: Ωραία. Να αρχίσει από την αριστερά, από την κέντρο αριστερά, από το κέντρο, από πού.
0: Από την. Από αριστερά θα αρχίσει. Από αριστερά θα αρχίσει. Ξεκάθαρα.
2: Πολύ ωραία. Ωραία. Δεύτερον, τι άκουσε, τι έγινε με το ξηρόμερο της προάλλης, ότι του τρακάρανε, το, όπως λένε εμείς οι Αυστραλοί, το κάρο του, το κάνανε φίλο και φτερό.
0: Ναι.
2: Τι έπαθε ο κακομύρης. Και τώρα πρέπει να το επιβάζει ο Μητσοτάκης να πάρει ηλεκτρικό με 45 χιλιάρικα.
0: Αν το αποσύρει θα πρέπει να πάρει ηλεκτρικό. Προφανώς, αν πάει με ολική θα πρέπει μετά να βρει έναν τρόπο. Άρα μπορεί και να το φτιάξει τώρα από ό,τι μου λέγε χθες.
2: Ναι. Εγώ του συνιστώ να αγοράσει ένα θηλυκό Bluebird. Τα θυμάσαι τα Bluebird?
0: Το διάβασα χθες, τα θυμάμαι. Είπα μάλιστα ότι τα Bluebird δεν κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω στο εξωτερικό, ποτέ ως ιοταχή. Ήτανε μόνο ταξί.
2: Δεν επιτρεπόταν, ήταν απαγορευμένο.
0: Δεν το ξέρω. Τι ίσχυε, αλλά το Bluebird ως ταξί το θυμάμαι, φοβερό αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ως ιδιωτικό, ως ιοταχή.
2: Γιατί εδώ τα συναρμολογούσαν στη Μελβούνη, είχε Nissan μια μονάδα και το θυμάμαι μικρός. Τα είχαν για ιοταχή εδώ.
0: Όχι, γιατί ερχόντουσαν μόνο επαγγελματικά. Εκτός αν μου είχε ξεφύγει κάτι έτσι και λέω βλακή, αλλά δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω δει ποτέ σε ταινίες, ούτε μου έχουν πει άλλοι ότι ήταν ιοταχή στην Ελλάδα. Ναι, ήταν με 2.000 κυβικά, ήταν με 5 σχέσεων και ήταν και με αυτόματο κιόλας. Και τα είχαν και σε μερικές επαρχιακές πόλεις, τα είχαν και ως περιπολικά τα Bluebird. Εδώ. Για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, τα συναρμολογούσαμε εδώ μέχρι το 1992, μετά κλείσανε τη μονάδα, γιατί όπως μετά εμείς πάθαμε την παθογένεια που πάθατε εσείς στην Ελλάδα, αρχίσαμε και κλείναμε βιομηχανίες και μονάδες, τα πήγαμε στην Κίνα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάση περιπτώσει. Ωραία, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Λευκή, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη που ακούει. Και μάλλον και θέλω να σου στείλω και τους χαιρετισμούς του σε σένα, γιατί μιλήσαμε τις προάλλες.
0: Ναι,
2: στον Λονδίνο, στον Αριζόνα, στη Χριστίνα από την Άλυμο, στη Τσιπρέα από το Κολονό, στο σύντροφο μου, το φίλο τον Νίκο, και στο Ξηρόμερο. Ωραία, Μανώλη.
0: Να σε καλά που
2: τα είπαμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κάντε καλή άνοιξη σε εσάς.
2: Ναι, ωραία. Καλή άνοιξη, Μανώλη, αλλά εγώ υποφέρω από αυτή την αλλεργία με τη γύρη.
0: Έχετε τώρα τέτοια εσείς, βέβαια.
2: Ναι, εγώ τώρα το έχω και άρχισα την περασμένη εβδομάδα, Μανώλη, και με έχει και πάει η κατάσταση τέτα για μένα. Ναι,
0: εντάξει,
2: πολύ ωραία.
0: Δύσκολο, πολύ
2: αλλά δεν πειράζει.
0: Αυτές οι εποχικές αλλεργίες είναι.
2: Ναι, άστα.
0: Πολύ κουραστικές.
2: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μπούμεραγκ. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από Ζωγράφου.
3: Ναι, γεια σας κύριε
0: Βασίλη. Γεια
3: σας
0: κύριε Βασίλη.
3: Χάρηκα που μιλάμε μαζί.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
3: Σε ακούω πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνια δεν μπορώ να πω.
0: Να είστε καλά.
3: Εν τω αυτή περίπτωση είμαι και εγώ ένας συνταξιούχος, ο οποίος υπέστη τις περικοπές, ξέρετε, αυτές τις γνωστές.
0: Που υπέστησαν όλες.
3: Και είχα και προσωπική διαφορά, την οποία την εξόφλησα, δηλαδή με τις μειώσεις οι οποίες γίνανε. Τέλος πάντων, γι' αυτό που ήθελα να πω είναι, εγώ δούλεψα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Βγήκαμε 40 χρόνια εργασία. Εν τη αυτή περίπτωση, έπαιρνα σαν επικουρικά, έπαιρνα από το μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων και το ΤΑΙΟΙ, το οποίο το ΤΑΙΟΙ απορρίφθηκε. Όχι απορρίφθηκε, απορροφήθηκε από τον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
3: Εντί αυτή η περίπτωση, προσέξτε, 220 ευρώ έπαιρνα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το κάνανε 88. Το ΤΑΙΟ ήταν 270, το κάνανε γύρω στα 160. Από τις αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν από κάποια στιγμή και μετά, γιατί είμαι παλιός συνταξιούχος, στο ΤΑΙΟ, το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και από το και από το ΤΑΙΟΗ δεν έχουν δώσει ούτε μία δεκάρα αύξηση. Δηλαδή δίνουν αύξηση στη βασική σύνταξη και στα επικουρικά δεν έχουν δώσει καμία. Καμία αύξηση, μηδέν, ενώ κάποτε δίνανε. Δηλαδή πριν ό,τι συμβεί με την κρίση του 2015 και του 2014 κτλ. Κάτι δίνανε, ας πούμε. Δηλαδή την ανάλογη αύξηση που θα δίνανε στην κυρία σύνταξη, θα δίνανε και το ανάλογο ποσό και στα δύο αυτά ταμεία. Μετά αυτή την περίπτωση, μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 2020-2021, πότε άρχισε να δίνουν αυξήσεις, δεν έχουμε δει ούτε μία δεκάρα αύξηση σε αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να τους το πει. Αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον ή κάποιος να το θέσετε αυτό το θέμα, γιατί από εμάς δεν μπορεί να δεν ακούγεται, δηλαδή δεν φτάνει η φωνή μας.
4: Ποιο ταμείο ήταν αυτό, είπατε?
3: Ένα είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το οποίο είναι στη Λυκούργου. Εγώ έπαιρνα 220 ευρώ, το κάνανε 88, 88 παραμένει.
4: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
3: Πολιτικών υπαλλήλων, όχι στρατού. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
4: Πολιτικών υπαλλήλων, μάλιστα.
3: Και ήταν το παλιό ΤΑΙΟΗ, το οποίο νομίζω έχει απορροφηθεί τώρα από τον ΕΦΚΑ.
4: Όλα έχουν απορροφηθεί από τον ΕΦΚΑ.
3: Ναι, όχι, το Μετοχικό Ταμείο δεν έχει απορροφηθεί. Νομίζω ότι. Γιατί τα παίρνω ξεχωριστά. Εν τί αυτή περίπτωση, νομίζω ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν έχει απορροφηθεί. Αλλά εν τί αυτή περίπτωση, εγώ από 220 που έπαιρνα, παίρνω 88 τώρα και 88 έπαιρνα, 88 παίρνω τόσα χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να δώσουν μια αύξηση 2%, 2,5% στη σύνταξη. Θα πάει στην κύρια σύνταξη αυτή η αύξηση, αλλά στα επικουρικά δεν έχουν δώσει δεκάρα. Και κάθε χρόνο, δηλαδή, λένε αυτό την ιστορία ότι θα δώσουμε, δεν είναι μόνο στην κύρια σύνταξη. Τα επικουρικά κάποτε παίρνουν και αυτά.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρο γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε. εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 34 λεπτά, 35 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8, πάω κόφι 0-0 τελικό, σε ένα γήπεδο βούρκο, που στο τέλος βέβαια σταμάτησε σε κάποια στιγμή, έκοψε βροχή και τράβηξε το γήπεδο. Δηλαδή, το τελευταίο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου η μπάλα κυκλοφορούσε καλύτερα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Είχε ευκαιρίες βέβαια ο ΠΑΟΚ. Αρκετές. Χαιρετισμούς στον Μπούμεραγκ από την κυρία Γιώτα. Πότε θα κάνει τη συναυλία που υποσχέθηκε? Εμείς το δέσαμε κόμπο. Δεν ξέρω, να δούμε. Πρέπει να το προγραμματίσουμε. Κάποιοι έκαναν, λέει, το τραγούδι αυτό παντιέρα, αλλά δεν αφορούσε, λέει, στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στην επανάσταση του 1843, όταν ζητήθηκε από τον Όθωνα να προχωρήσει σε παραχώρηση συντάγματος. Απλά συνδέθηκε το 3 του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος από τα Γιάννησα στέλνει την καλησπέρα του στον Μπούμεραγκ. Ο φίλος ο Ζήταχη που έχει στείλει μήνυμα, που ρωτάει, ρωτάτε πράγματα που αφορούν την προσωπική μου ζωή, για ποιο λόγο? Δεν νομίζω ότι σας αφορούν. Καλημέρα φίλε Μανώλη, άνοιξη μπήκε για τα καλά ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, για να δούμε, 19 βαθμοί βέβαια και ανώτατη 27, μια χαρά είστε. Σε 5 μήνες μου γράφει ο κύριος Θανάση, γίνω σύνταξη και στην κατάσταση που είμαι καλά, δηλαδή βρήκα αυτό το τραγούδι, ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Μανώλης Λιδάκης, ευχαριστώ. Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη Λιδάκης, δεν μου λέει κάτι. Μπορεί όμως να το έχω ακούσει και να μην ξέρω τον τίτλο. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Αν κύριε Τάκη το βρούμε, το έχουμε, ναι, αργότερα μπορούμε να το βάλουμε. Ώρες-ώρες λέει, πιστεύω ότι ο κοινόδοντας ήταν ντοκιμαντέρ. Ο Ρακούνιος, άσχετο, ε, άσχετο. Ο Ανδρέας λέει που έφερε στην εξουσία το άλλο μισό της Ελλάδας και βάλε και καθίδρυσε επιτέλους τη δημοκρατία εκτός των άλλων, προχώρησε στην αναγνώριση της ενιαίας εθνικής αντίστασης, στον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων, στη διάλυση των ταγμάτων εθνοφυλακής, στην κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και στην κατάργηση των φακέλων. Τώρα για την κατάργηση των φακέλων μην πολιορκίζεστε κύριε Τάσο. Εν πάση περιπτώσει με τη μορφή που είχαν, διότι τα φρονήματα τα πολιτικά. Αλήθεια τώρα δεν έχουμε δηλαδή, δεν λειτουργούμε υπό καθεστώς πολιτικών φρονημάτων. Κύριε Τάκη, πώς το βλέπετε? Όχι με την έννοια του φακελώματος, αλλά όλοι δεν είμαστε λίγο πολύ κάπου δηλωμένοι? Άρα τότε ας πούμε το είχαμε κρυφό καμάρι, τώρα είναι πιο, μη σας πω τώρα, νομίζω ότι είναι και πιο άγρια, γιατί τώρα βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι εμένα με αντιμετωπίζουν έτσι οι κομμουνιστές. Λέτε, ξέρω εγώ, έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο έκανε ο Ανδρέας για να δούμε την κατάργηση των εορτών μίσους, μάλιστα τη ταξιδότηση των αγωνιστών. Καλά, εκεί με την εθνική αντίσταση, αφήστε τώρα τι έγινε. Πόσοι μπήκανε? Μόνο ο κύριος Σταυρακάκης δεν πήρε για την εθνική αντίσταση.
1: Όχι, αυτό είναι ντροπή να λες. Δεν είμαι τόσο μεγάλο.
0: Δεν είπα ότι είστε τόσο
1: μεγάλο. Μα όχι, αυτό υπονοείς.
0: Ναι, αλλά θέλω να.
1: Μα αυτό υπονοείς.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει κανείς στην ηλικία σας που να έχει πάρει.
2: Εντάξει, όχι. Εντάξει.
0: Όχι, εννοώ εκείνοι που δεν συμμετείχαν. Δεν εννοώ,
2: ναι,
0: εκείνοι που συμμετείχαν.
2: Αλλά δηλαδή, αφού τη σπόντα που ρίχνει τώρα δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Τώρα σα είδα και λέω,
2: αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνει.
0: 0-0 σε ένα γήπεδο λίμνη.
2: Λοιπόν, σε ένα γήπεδο.
0: Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο τράβηξε το γήπεδο και τη σταμάτησε η βροχή.
2: Ναι, πιέστηκε ο Όφη. Είχε τον Χριστογιώργο σε πολύ καλή μέρα τον φύλακά του και έσωσε κάποιες φάσεις. Θετικό ντεμπούτο για τον Όφη.
0: Περίμενε, είναι καλός τερματοφύλακας γενικά, δεν είναι σε
2: ναι,
0: καλή
2: και σταθερός.
0: Ναι, είναι καλός τερματοφύλακας.
2: Επέτρεψε μου να σου πω σταθερός. Ούγκρασιτς και Μπαταούλας θετικό ντεμπούτο για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κόκκινη στον Τέιλορ που σημαίνει για σκληρό μαρκάρισμα στον Αθανασίου. Έπεσε και μια κλωτσιά. Που σημαίνει ότι στο ΑΚΑ την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Τέιλορ θα είναι εκτός. Και 0-0 για την Λικ Φέις του Κυπέλλου Ελλάδος, πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, στη Χρυσούπολη Ζήνη και Γεωργίε 7 γκολ. Λάρισα Ολυμπιακός, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Γκονζάλες, Γκουσταβο Σά, Μπρούνο Ρόκα τα τέρματα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τα αγωνιστικά, σήμερα Πέμπτη, 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου.
0: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, 9 η ώρα και μετά Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Εντάξει, με την Νίκη Βόλου παίζει, με ομάδα Super League 2.
0: Τι σημαίνει αυτό.
2: Πώς δεν γίνεται. Τι θα παίζει, Δευτέρα πάλι.
0: Όχι, okay, δεν έπαιξε σήμερα.
2: Τηλεοπτικοί λόγοι, να σου το πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Τηλεοπτικοί
0: είναι...
2: λόγοι,
0: έχει...
2: γιατί.
0: Ο Πάουκ πέταξε με τον Όφη, βέβαια, αλλά έχει μια μέρα παραπάνω.
2: Ο Πάροχος έβαλε στις 8 η ώρα το ΑΕΛ Ολυμπιακός, που ήταν λόγω του Ολυμπιακού, και στις 10 και 4 το έβαλε το Πάουκ Όφη που ήταν ο περσινός τελικό, ο προηγούμενος τελικός, που έχει πάρει Όφη. Mm. Και 5 η ώρα έβαλε την Κενάικ. Τα πιασάρικα μάτς τηλεοπτικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι ειδήσεις. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο επίσημα η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος που έπαιξε και στο παγκόσμιο
0: καλώς
2: κύπελο,
0: Ουναΐ, καλώς,
2: καλώς επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο, 26χρονος Μαροκινός διεθνής μέσος στον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στην Ισπανική Τσιρόνα, υπέγραψε τώρα συμβόλαιο 4 ετών, ήρθε απόψε πριν από λίγη ώρα και επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του. Τον διεκδικούσε και ομάδες από την Αραβία για να πάει. Τελικά τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τσιρόνα και με τον παίκτη και έτσι υπέγραψε το νέο συμβόλαιο, την επιστροφή του για 4 χρόνια. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Τζαμαϊκανός. Κάτσε και τώρα γιατί έχουμε και μπερδέψει λίγο τα.
0: Τζαμαϊκανός.
2: Ναι, διεθνής εξτρέμ Λέον Μπέιλι, ο οποίος, Μανώλη μου, έπαιζε στην ανήκει στην Άστον Βίλα και έπαιζε στη Ρώμα δανεικός. Για να κλείσει από 1η Ιανουαρίου στον Ολυμπιακό ο Τιάγκο Νους του Όφη, ο Αργεντίνος επιθετικός.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
2: Από 1η Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι σε ποιον το έλεγα, ότι όποιον πάρει από τον Όφη, γιατί ήταν, είναι και ο Αποστολάκης που υπήρχε ενδιαφέρον, ότι ό,τι και να γίνει θα πάει για τον Γενάρη. Για τον Μπέιλ πρέπει να πω ότι ολοκλήρωσε στο Λονδίνο τις ιατρικές εξετάσεις και προχωράει, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Ωραία,
2: και ταξιδεύει άμεσα για την Ελλάδα. Ο Νους από τον Όφη στον Ολυμπιακό όμως θα παραμείνει έως 31 Δεκεμβρίου. Μην ξεχνάς ότι έχει Ευρώπη Όφη.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει. Θα παραμείνει και θα ενσωματωθεί από τη νέα χρονιά στους Ερυθρόλευκους. Στην ΑΕΚ ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μέσος που συνέβαλε πάρα πολύ στην κατάκτηση του τίτλου με την Ένωση και γύρισε στην Μπεσίκτας που ήταν δανεικός, επιστρέφει στην ΑΕΚ και 33 ετών θυμίζω και ανακοινώθηκε απόψε επίσημα από την Ένωση ο Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Είναι η ώρα που πρέπει οι ομάδες να βγάλουν τις λίστες ευρωπαϊκές για τα παιχνίδια, τα Champions League, Europa και Conference. Δεν έχουμε ακόμα τις λίστες γιατί είναι μέχρι τη μία, μέχρι τη μία παρά ένα λεπτό πρέπει να τις έχουν βγάλει. Πάμε άλλο. Τι άλλο έχω. Ροντινέη στη Σάντος. Το είπαμε ότι επέστρεψε. Ο Πουέρτα ανακοινώθηκε το πρωί στον Ολυμπιακό. Είχε ανακοινωθεί. Εντάξει, μια μέρα με πολλά πολλά πραγματάκια. Σήμερα ήταν μια μέρα με πολλά πράγματα. Η Εθνική Γυναικών ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Σερβία, από την πανίσχυρη Σερβία, στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στον Μπρουνό της Τσεχίας. Γυρίζει φυσικά με ψηλά το κεφάλι, γιατί ήταν σπουδαία επιτυχία ότι έφτασε στους 8 της διοργάνωσης. Πλήγμα ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Γαλλία της Φέης Μπακοδήμου, που έπαθε διάστρεμα. Πλήγμα σήμερα ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει κάνει μαγνητική. Και η ενημέρωση είναι ότι η συγκεκριμένη παίκτρια θα ταξιδέψει μαζί, γύρισε στο ξενοδοχείο η Αγγελοπούλου και θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα το μεσημέρι για να κάνει εδώ νέες εξετάσεις, να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά είναι ο τραυματισμός της στο γόνατο. Ένας τραυματισμός που όταν ήταν αρχές της, του δεύτερου σετ, πάγωσε όλους. Υπήρχαν παίκτες που έκλαιγαν, και σίγουρα από τα άσχημα του αθλητισμού το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο περιστατικό. Και η Αγγελοπούλου είπε ότι θα κάνει τώρα τις εξετάσεις για να δούμε για την κογό Αγγελοπούλου πόσο σοβαρό είναι όταν έπεσε σφαράζοντας το τάραφλεξ η άτυχη ακραία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχουμε και κάτι μετάλλια που σου αρέσουν εσένα τα μετάλλια. Είσαι sportsman.
0: Μεταλλιολάγνος, ναι.
2: Όχι, εντάξει. Αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα, η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 23 δευτερόλεπτα, 7 εκατοστά, στίβος μεσογειακούς αγώνες. Χάλκινο μετάλλιο, η ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100 μεικτή, με 41 δευτερόλεπτα, 74 εκατοστά. Την ομάδα αποτελούσαν η Σπανουδάκη, ο Γκαραγκάνης, ο Μυριανθόπουλος και η Εμμανουηλίδου στους μεσογειακούς αγώνες. Είναι το μεικτό, είναι όταν τρέχει
0: 2 και 2,
2: εντάξει, yeah. 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Να δω, γιατί είχαμε και άλλα μετάλλια και στην ιστιοπλοεία σήμερα. Πήραμε μετάλλια, πήρε η εθνική μας ομάδα μετάλλιο. Στην ιστιοπλοεία λοιπόν πήραμε ένα χρυσό η Δανάη Πόντιφιξ, ένα αργυρό ο Μάριος Σταθάς, ένα χάλκινο η Ερμιόνη Γκίκα. Οπότε από ένα μετάλλιο πήραν τα παιδιά στην ιστιοπλοεία. Πήραμε μετάλλια και στην κοπηλασία. Σου είπα, γιατί σου είχα πει ότι την Τρίτη είχαμε πάρει 6 χρυσά σε ισάριθμα αγωνίσματα,
0: ναι, ναι.
2: Και σήμερα φτάσαμε τα 10 μετάλλια, μάλλον Τετάρτη, γιατί είχε η Χριστίνα Μπούρμπου με την Έλενα Διαβάτη στο διπλό σκιφ χρυσό, αργυρό η Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Δημουρατίδου, θυμίζονταν δεύτερες παγκόσμιες προαθλήτριες την περασμένη Παρασκευή στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Αδρών Γυναικών, πήραν αργυρός μεσογειακού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Πάρης Ραφαήλ Κότσιας, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών αργυρό, χάλκινο. Ο Νίκος Χολόπουλος και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ. Δηλαδή η ιστιοπλοεία μας πρόσφερε 7 χρυσά, 2 αργυρά, ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα παιδιά αυτά που διάβασα, και ήταν και χθες και ο Ντούσκος και η Αναστασιάδου και ο Γκαϊδατζής, ήταν μέχρι την Κυριακή στο Άμστερνταμ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και πήγανε, πήγανε απευθείας στο Τάραντο και αγωνίστηκαν στην Κοπηλασία. Και θα γυρίσουν τώρα στην Αθήνα αύριο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πως έχει τίποτα άλλο. Α, ο φίλος σου, ο Στέφανος Τσίπας, αγωνίζεται αυτή την ώρα. Ναι, έχει ξεκινήσει με τον νεοτιαφρικό Νο Χάρης. Έχει ξεκινήσει την 4-3 στα γκέιμ. Υπάρχει ένα θέμα με τον Εμπαπέ, τον επίσης φίλο σου, που γράφει ο γαλλικός τύπος, η Παριζιέν, το έχει αποκαλύψει σήμερα, ότι υπήρξε συμμορία, σχεδίαζε μέσα από τη φυλακή την αποαγωγή του. Γράφει λοιπόν η Παριζιέν, αποκαλύπτει υπόθεση με 26 διευθύνσεις πλουσίων και διασύμων προσώπων. Ένας 18χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από τη φυλακή σε άλλους, και υπάρχουν σοβαρές αποκαλύψεις που έρχονται σοφώς από στη Γαλλία, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να έχει μπει στο στόχαστρο της συμμορίας που σχεδίαζε απαγωγή και επιθέσεις σε σπίτια πλουσίων και γνωστών προσώπων. Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο διάσημος προδοσιαστής βρίσκονταν ανάμεσα στους πιθανούς στόχους του κυκλώματος. Το σχέδιο για την απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν οι ερευνητές εξέτασαν δύο συσκευές που είχαν κατασχεθεί μέσα στη φυλακή. Δύο συσκευές κινητών. Σε αυτές βρέθηκαν, σύμφωνα με την Παριζιέν, την εφημερίδα του η Γαλλική, 26 διευθύνσεις που συνδέονταν με έφορα ή διάσημα πρόσωπα ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές. Ένας 18χρονος είναι ως εγκέφαλος ο Κλεμάν, που κατηγορήθηκε 21 Αυγούστου του 2026 στην Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία. Ο 18χρονος βρίσκονταν ήδη στη φυλακή για για διαφορετική υπόθεση, και παρόλα αυτά φέρεται ότι είχε οργανώσει όλη αυτή την ιστορία και έδινε με smart chat, λέει, έδινε τις οδηγίες. Λοιπόν, ανάμεσά τους και ο φίλος σου Κιλιάν Εμπαπέ, θα το δούμε εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί? Είναι πολύ καλό παιδί. Εγώ τον έχω δει. Δεν θα ξεχάσω στο παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία στη Νέα Φιλαδέλφια ότι περνάει. Πού να τολμήσει εκεί ένα του αυτό. Περνάει με την κουστοδία του. Καμιά δεκαριά ήταν. Ο φυσιοθεραπευτής του, ο γιατρός του, οι φροντιστές του, όλοι, κάποιοι της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Ούτε που γύρισε να μιλήσει ούτε στους Έλληνες δημοσιογράφους που μιλάγαν οι άλλοι παίκτες, οι Γάλλοι και οι Έλληνες, ούτε στα γαλλικά μέσα. Όμως πρόσεξε, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, εκεί μίλησε σε τρία, επειδή έγιναν μπροστά μου αυτά, σε τρία ισπανικά, σε τρία ραδιόφωνα της Μαδρίτης ήταν και μίλαγε. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι φίλος σου?
0: Δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγες. Δηλαδή αν... Έχω χρόνο να σε ρωτήσω κάτι. Έχω χρόνο. Αν σου έλεγα από αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ποιον θα ήθελες να έχεις φίλο, να μπορεί να βγεις έξω, να πιεις ένα κρασί, να κάνετε παρέα, να πάτε ένα σινεμά, ποιον θα ήθελες να σε φιλοξενήσει στη βίλα του, στο θέρετρό του?
0: Τι λέει?
2: Ποιον θα ήθελες από αυτούς?
0: Να πιούμε ένα κρασί.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με το Ροντινέι.
2: Με το Ροντινέι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Θα ήθελα να πιω ένα κρασί με τον Έσε.
2: Με τον Έσε. Εκτός Ολυμπιακού.
0: Εκτός Ολυμπιακού.
2: Καταρχήν, να πω την ειδήση, γιατί βγαίνουν ειδήσεις τώρα σε οριδών. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Τζαμαϊκανός ακραίος επιθετικός Λιόν Μπέιλι, που είπα ότι έπαιζε στην Ρώμα δανεικός από την Άστον Βίλα. Οπότε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος που έχει τα πάντα και τα βγάζει στο tweet, το X, από το μεσημέρι που το έχουμε πει, δικαιώνεται για ακόμη μια φορά εντελώς αυτοματικά. Λοιπόν, για πες, ποιον θα ήθελα από τους ρε παιδί μου, από τα κάτι πιο πάνω, ρε παιδί μου. Από αυτούς που είναι στα αστέρια, Champions League, Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United, City, Juventus. Με ποιον ποδοσφαιριστή τέτοιον θα ήθελες?
0: Μου βάζεις δύσκολα.
2: Σου βάζω δύσκολα.
0: Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή να σε παίρνω, σου λέει, έλα Μανώλη, έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Άσε μας, Δημήτρη, άσε μας, Δημήτρη.
2: Γιατί έχω στείλει το jet μου στο Ελευθέριος Βενιζέλος?
0: Δεν κάνω,
2: έλα.
0: Δεν
2: είναι κακό.
0: Δεν κάνω τέτοιες παρέες.
2: Μα δεν είναι κακό.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό. Δεν θέλω.
2: Εσύ ο Μανώλης θα είσαι, ο άνθρωπός μας. Δεν θα αλλάξεις.
0: Δεν μπορώ.
2: Όχι, δεν θα αλλάξεις εσύ.
0: Δεν θα αλλάξεις.
2: Εσύ θα είσαι ο Μανώλης εδώ 9-2. Εκπομπή Real FM 9-11 με Ελένη Κατσαμπέ και 11-2 μόνο σου. Ο Μανώλης, ο άνθρωπος μας. Αλλά μπορείς το Σάββατο το πρωί να πας στο Βενιζέλος, να παρκάρεις, να μπεις στο τζετ και να πας 2 μέρες κάπου, στο Κάπρι, 2 μέρες στη Ρώμη, 2 μέρες στο Παρίσι. Με ποιον θα ήθελες?
0: Ναι.
2: Δηλαδή με τον Εμπαπέ τον απορρίπτεις?
0: Όχι, ούτε για αστείο.
2: Μάλιστα. Το Γιαμάλ τον απορρίπτεις, να φανταστώ.
0: Ούτε για τίποτα δεν συζητάω.
2: Κάποιον άλλον έτσι πιο κάποιον άλλον που είναι πιο... Το Μέση τον απορρίπτουμε?
0: Όχι, δεν θα τον απέριπτες.
2: Δεν θα τον απέριπτες.
0: Όχι.
2: Το Μέση δεν θα τον απέριπτες.
0: Ναι, για ένα κρασάκι θα πηγαίναμε με το Μέση.
2: Το Χάρι Κέιν?
0: Το Χάρι Κέιν οπωσδήποτε, ναι.
2: Η Μπέλιχαμ?
0: Ναι. Ναι, ναι, θα ήθελα.
2: Θα ήθελες?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτούς θα ήθελες?
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν θα αντέχανε. Δηλαδή για ένα τσίπουρο, ρε παιδί μου, αν θα το.
2: Τσίπουρο δεν πιστεύω ότι. Ο Χάρι Κέιν. Ο Χάλαντ, με το Χάλαντ όχι, δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι έχει μια.
0: Χάλαντ.
2: Τι?
0: Ευγενική πολύ προσωπικότητα.
2: Ναι. Ωραία.
0: Μαθαίνω ότι είναι και πολύ καλό παιδί γενικώς.
2: Καλός είναι, ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάω διαφορετικά και άλλη μια ερώτηση. Με κάποιον από τους πιο παλιούς.
0: Ναι.
2: Που. Είναι.
0: θα μου πεις εσύ να διαλέξω εγώ.
2: Με κάποιον πιο, δηλαδή, μπορεί να μου πεις, δεν σου λέω τώρα τον Πελέ. Εγώ τον Πελέ τον έχω δει από κοντά.
0: Α, σε ξέρω, την έχω έτοιμη την απάντηση.
2: Τον Πελέ, πάνω τον έχω δει από κοντά. Στα γένεια του,
0: έχω έτοιμη
2: του,
0: την
2: του γηπέδου τη Ξάνθη.
0: Την έχω έτοιμη την
2: με
0: απάντηση.
2: Με τον Πανόπουλο τον έχω δει το από κοντά. Εντάξει, και άλλη μια φορά που είχε έρθει στην Αθήνα.
0: Εντάξει, και τον Μαραντόνα όταν είχε έρθει για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ωραία. Παραδείγματο χάρη, Γιώχαν Κρόιφ.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι πεθαμένο ο Γιώχαν Κρόιφ.
2: Ναι.
0: Θα σου πω.
2: Εντάξει, είναι πεθαμένο, αλλά είναι μια
0: ζωντανή. Θα ήθελα.
2: Δηλαδή τέτοια εποχή περίπου.
0: Θα ήθελα, όχι, θα σου πω εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Ερικ Καντονά.
2: Τον Καντονά.
0: Ναι.
2: Ναι. Εντάξει. Με τα τσίπουρα σίγουρα θα γινόταν η καλύτερη.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα, θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει μια μενταλιτέ που είναι. Είναι ο Ερικ Καντονά, πάει τελείως. Είναι ο άνθρωπος που ανέβηκε στην κερκίδα και κουτούλησε τον άλλο.
2: Τι θυμάσαι.
0: Όχι, δεν είναι, τη θυμάσαι. Έχει, έχει γράψει τη, και να σου πω.
2: Ναι.
0: Ήταν και ωραίος παίχτης.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δεν
2: στην
0: ήταν...
2: εποχή του, στην εποχή του, ναι. Μην μπερδεύουμε τις εποχές. Ναι, ήταν ωραίος παίχτης.
0: Έτσι. Υιοθέτησε το στυλάκι με το σηκωμένο για κάπου μετά. Όλοι νομίζουν.
2: Όλοι με εμφανίζονται τώρα με σηκωμένο για κάπου. Στα νησιά κλπ. Πού πάτε, ρε παιδιά. Το έχει κάνει, ναι.
0: Το έκανε μετά ο Ζινεντίν Ζιντάν.
2: Ο Ζιντάν το έκανε μετά.
0: Επίσης...
2: Με το Ζιντάν θα άρχισε να βρεθεί με το Φίγκο. Φίγκο.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
2: Με Ζιντάν όμως.
0: Θα ήθελα όμως να βρεθώ με όλη εκείνη την παλιά εθνική.
2: Ιταλίας.
0: Βραζιλίας.
2: Α, Βραζιλίας.
0: Έτσι, με τους επιστήμονες, Σόκρατες κτλ. Που ήταν, ρε παιδί μου, ήταν μορφωμένα παιδιά.
2: Ναι.
0: Λαϊκά. Δηλαδή, είχα εκείνη την εικόνα, εκείνη η εθνική, δεν ξέρω τα κι αν συμφωνείς. Ήταν παιδιά μορφωμένα, λαϊκά και ωραίοι μπαλαδόροι.
2: Εντάξει, παιχτάρα ο Σόκρατες. Έχει φύγει από τη ζωή μια φορά.
0: Ο Σόκρατες ήταν γιατρό.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε ένα γιατρό πάντως, θυμάμαι, η εθνική Βραζιλία.
2: Ναι. Εντάξει, είχε παιχτάρες τώρα, εντάξει, να λέμε. Και προσωπικότητες. Ωραία. Τελικά δεν βρήκαμε για τον Εμπαπέ, ας το αφήνουμε.
0: Όχι, ρε, στην πλάκα μου.
2: Όχι, εντάξει, ρε, γιατί, δηλαδή. Γιατί, εντάξει. Το αφήνουμε. Από Έλληνες παίκτες.
0: Χατζηπαναγή θα ήθελα να γνωρίσω.
2: Ναι, τον έχω δει προσωπικώς, τον έχω δει και τον έχω γράψει.
0: Ναι, θα ήθελα να γνωρίσω
2: όπου
0: Χατζηπαναγή.
2: Πρώτο παιχνίδι που τον είδα στη ζωή μου ήταν Εγάλαιο Ηρακλής. Στο γήπεδο του Εγάλαιο, όταν ακόμα είχε τσίγκο στα δημοσιογραφικά και δεν είχε την κερκίδα τις σκεπαστές που έχει. Μπορεί να ήταν και ξερό, δεν θυμάμαι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω.
2: Έκανε, πρόσεξε, μοίραζε δραμαμίνες.
0: Ναι, θα ήθελα να γνωρίσω Χατζηπαναγή.
2: Κούδα. Κούδα, ναι.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω Ιβ Τριαντάφυλλο.
2: Ναι. Δελικάρη.
0: Ο Δελικάρης. Ναι, εντάξει.
2: Μιλάμε τώρα για μια προσωπικότητα. Ναι. Να σου πω, μιλάμε για φοβερή προσωπικότητα. Εντάξει. Μην κοιτάς τώρα ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι
0: το
2: άλλο θέμα. Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω, περίμενε. Ναι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στο Παναθηναϊκό και σταμάτησε την μπάλα.
2: Και σταμάτησε την μπάλα, εντάξει, ναι. Από τους χωρεμένους τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
0: Ναι, τον Δωμάζο τον έχουμε γνωρίσει.
2: Τον Αντωνιάδη τον έχουμε δει. Στην ΑΕΚ έχουμε δει όλους τους μεγάλους. Εγώ είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τον συγχωρεμένο τον κύριο Ανδρέα Σταμαθιάδη.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω
2: τον Μαύρο τον έχω γνωρίσει.
0: Να γνωρίσω τον Αμερικάνο.
2: Ναι, τον έχω γνωρίσει.
0: Θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Αμερικάνο.
2: Ωραία. Εντάξει. Έχουμε βρει στην Ελλάδα, καλά τα πάμε.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ την κόρη του
2: Χριστίνα, συνάδελφο. Ναι. Έχουμε βρει τώρα στην Ελλάδα, είμαστε καλά. Στο διεθνή χώρο έχουμε λίγο κάποιες μεγάλες διαφορές. Εντάξει.
0: Θα ήθελα επίσης να γνωρίσω τον Μπούσκας.
2: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι είχε
2: για την εποχή ήταν φιλόσοφος.
0: Είχε μια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Για την εποχή του ήταν φιλόσοφος.
0: Και επίσης θα ήθελα να γνωρίσω τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, ωραίο αυτό. Σέρβος, αδελφός. Εκεί θα πήγαιναν τα τσίπουρα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι ο Μπράντοβιτς.
2: Εκεί
0: είναι...
2: ο Μπράντοβιτς τα τσίπουρα τα έχει πριν.
0: Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
2: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από μια χώρα που έχει παράδοση στον αθλητισμό και ο ίδιος είναι ο κορυφαίος.
0: Νομίζω
2: των
0: ότι
2: κορυφαίων.
0: Έχει πάρα πολύ πάθος αυτό που κάνει ο Μπράντοβιτς, ναι. Και μπράβο του. Δεν με νοιάζει που είναι στο Παναθηναϊκό τώρα.
2: Και ούτε μας νοιάζει τι κάνει, πόσα. Τα μαρούλια πόσα είναι, ούτε τίποτα είναι.
0: Να σου πω τα μαρούλια.
2: Ναι.
0: Είναι συνέπεια της δουλειάς.
2: Ναι, σωστό αυτό που λες. Σωστό.
0: Όποιος μπορεί, τα κερδίζει.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: ναι.
0: Ξέρω και κόσμο που δουλεύει πολύ και δεν παίρνει τίποτα.
2: Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, κάπου συμφωνήσαμε, κάπου. Συγγνώμη. Μας έχουν και ματιάσει κιόλας. Κάπου διαφωνήσαμε.
0: Και επίσης νομίζω θα ήθελα να γνωρίσω τον πατέρα του Μπαρτζόκα, του Μπαρτζόκα.
2: Ναι, ο πατέρας του Μπαρτζόκα, θέλω να θυμίσω, είναι η ηρωική μορφή της εθνικής αντίστασης. Το ξέρεις αυτό.
0: Μα γι' αυτό θα ήθελα να
3: η
0: πούμε.
3: Ώρα είναι μία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

η αλχημιστή αλήθεια είναι ότι έχετε πέσει διάνα. Δηλαδή, πετύχατε κέντρο. Ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, γεια σας κυρία Μαριάννα. Το είδα το σχόλιο σας και την απογοήτευση που εκφράζετε. Να είστε καλά, καταγράφονται όλα να ξέρετε και λαμβάνονται υπόψη. Αλλά, ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα της υπηρεσίας. Η υπηρεσία δηλαδή αποφασίζει πάντα. Οπότε, γεια σου Πάνο μου, έβλεπα λίγο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Έψαχνα λοιπόν να δω ποιος είναι ο παίκτης με το όνομα Εντία Ι. Αν είναι κάποια νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μέχρι που κατάλαβα ότι εννοούσε τον Αντιαγέ. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν ακούμε κιόλας. Δεν έχει στείλει σκίτσο. Έτσι. Μόνο το μήνυμα. Λοιπόν. Τούτης ζήταχη, το μήνυμα το διάβασα, ναι. Που με ρωτάτε. Δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο πρέπει να γνωρίζετε δεδομένα που αφορούν τη ζωή μας και τι αφορούν όλα αυτά γενικώς. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος ότι αν λέει μπεις στην ιατρική, θα βγεις από την ιατρική είτε είσαι καλός είτε δεν είσαι. Δεν συμφωνώ καθόλου κύριε Γιώργο με αυτό. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι κάποιος που περνάει στην ιατρική, που προφανώς βέβαια για να περάσει έχει διαβάσει για να περάσει, έτσι δεν περνάς τυχαία, δεν περνάς με χαμηλή βαθμολογία, ότι θα τον βγάλουν ούτως ή άλλως γιατρό επειδή έχει μπει? Όχι, θα μείνει εκεί όσο χρωστάει μαθήματα. Πρέπει να διαβάσεις για να περάσεις. Και αυτό που μου γράφει ένας άλλος φίλος, μου γράψε νωρίτερα ότι για να περάσει κάποιος στην ιατρική και να τελειώσει τη σχολή αρκεί να απομνημονεύσει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζετε ότι η ιατρική είναι ιστορία? Πραγματικά δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εν πάση περιπτώσει όμως, με το Ριμπερί λέει θα έβγαινα για Τσίπουρο, Τζον Μπουρικόβο. Με το Ριμπερί που τον θυμήθηκε. Α, εντάξει, απλά το είπα, το ρώτησα πάνω γιατί δεν ήμουν σίγουρος για το αν υπάρχει σκίτσο ή όχι. Μήπως έχεις χάσει να το επισυνάψεις. Υπάρχει λέει πιθανότητα εδώ ο κύριος Νίκος να δοθεί κάτι παραπάνω από το 300. Νομίζω ότι για φέτος, όχι νομίζω, για το Νοέμβριο φέτος όχι. Είναι τα 250 συν 50, 300. Να είναι αυτό η έκπληξη. Μισό λεπτό. Επειδή το είπαμε και πριν, επειδή φημολογείται ότι θα ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρει κανείς όμως τι είναι. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, μιλάω, δεν ξέρει κανείς. Και κάτι εξτρά από αυτά που κυκλοφορούν να είναι επιπλέον των 250 συν 50 300, δεν είναι για πιθανό. Και φαντάζομαι ότι και το δημοσιονομικό κόστος δεν θα είναι τεράστιο. Νομίζω όμως ότι επειδή θα πάει σε αυτή τη λογική σταδιακά της 13ης σύνταξης, δηλαδή της σταδιακής αύξησης από 300-350 μετά 400 μέχρι να φτάσει στο ύψος της εθνικής, νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό, κύριε Νίκο. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα 65 ούτε αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί εκεί όντως το δημοσιονομικό κόστος θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. Ακόμα και μία χρονιά αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα. Άρα ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι το 65 θα παραμείνει ως όριο. Αν δεν κάνω λάθος, το Νοέμβριο τα χρήματα δίνονται μέχρι τα μέσα, ώστε να είναι ένας προπομπός της σύνταξης που έρχεται λίγες μέρες μετά. Και πάντως όχι μαζί, γιατί έτσι

ψάρετε καλύτερα και επικοινωνιακά. Αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρω. Μη σας πω και κάτι δηλαδή που δεν ισχύει. Κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει κάποιος ακροατής και να πει το οτιδήποτε για έναν πολιτικό που δεν βρίσκεται στη ζωή. Πολύ δε περισσότερο για ένα συγγενή πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή, πρόγονο πολιτικού δηλαδή, που δεν βρίσκεται στη ζωή, ο οποίος επίσης προφανώς είναι πεθαμένος. Πραγματικά δεν βρίσκω καμία ουσία σε μια τέτοια συζήτηση. Επίσης θέλω να σας πω ότι για μένα δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, το έχω πει άπειρες φορές. Δηλαδή ούτε ο πατέρας του Φωνιά, ούτε ο γιος του Φωνιά έχει οικογενειακή ευθύνη. Έτσι. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς, αναφέρομαι γενικά. Το θεωρώ πολύ λάθος προσέγγιση. Οπότε ο κύριος Άκης λέει, θα πήγαινες μου λύσει σε τηλεπαιχνίδι όπως έχουν πάει πολλοί συναδελφοί σου. Όχι κύριε Άκη, δεν έχω καμία δουλειά εγώ σε... Δεν θεωρώ δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά ναι, έχω δει συναδέλφους που έχουν πάει σε τηλεπαιχνίδια. Δεν ξέρω πώς σας έρθει τώρα αυτή η ιδέα. Είδατε κάτι σήμερα? Δεν θα πήγαινα πάντως. Δεν θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους. Εκτός αν ήταν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό που πήγαιναν συνάδελφοι, όπως συμβαίνει. Αλλά εκεί συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι της τηλεόρασης, διάσημοι ή από σειρές κτλ. Όχι, δεν θα με ενδιαφέρει. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σήμερα μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος. Για πρώτη φορά μου λέει, είδα και εγώ την κίνηση που έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, εγώ συνάντησα κίνηση τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει γυρίσει πάντως ο κόσμος γενικά. Έχουν γυρίσει πολλοί, όχι όλοι. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο επιστροφής σημαντικής και σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Ας πούμε, χτες έμαθα ότι άρχισαν να ανοίγουν τα φροντιστήρια. Δεν είχα ποτέ την εικόνα ότι ανοίγουν τα φροντιστήρια πιο νωρίς, μάλλον για να πιάσουν το δίδακτρο όλου του μήνα. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ τελείως περιττό. Αν εκτός και αν κάποιος δίνει πανελλαδικές, οπότε ενδεχομένως ίσως να έχει κάποια αξία. Δηλαδή τώρα γυμνάσιο και πρώτη Δευτέρα Λυκείου να ξεκινήσει από 2-3 Σεπτέμβρη μαθήματα, ενώ ακόμα δεν έχουν πάρει καν βιβλία για την ύλη που δεν ξέρω. Για να εξασφαλίσουν το μισό δίδακτρο, μπορεί. Έχεις δει, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει. Εδώ στο Μαρούσι, που μπορώ να σας πω, πολλά εμπορικά. Και μάλιστα κάθε φορά που τυχαίνει να περάσω από πεζόδρομο στο εμπορικό κέντρο, βλέπω και κάποιο καινούριο μαγαζί το οποίο είναι κλειστό. Καινούριο εννοώ νέο, που δεν είχα δει ότι έχει κλείσει. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι βλέπω μαγαζιά τα οποία νοικιάζονται και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, α, δεν κάθομαι να τα μετρήσω κιόλας, δεν με αφορά, αλλά μπορεί να είναι και 2, 3, 5 μήνες, κλείνουνε. Δεν ξέρω, ξέπλυμα είναι αυτό, δεν πάνε καλά, έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς, ας πούμε, ανοίγουνε, νοικιάζουνε, παίρνουν εμπόρευμα και μέσα σε 4-5 μήνες έχουν πέσει τόσο έξω ώστε να κλείσουνε. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα για άλλες περιοχές δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Για άλλες αγορές. Η κυρία Γιάννα λέει, ψάχνουμε, λέει, εδώ και 2 εβδομάδες να βρούμε σπίτι για το παιδί.
το οποίο έχει περάσει, μου γράφει την περιοχή, δεν ξέρω αν θέλετε να τη διαβάσω. Δουλεύουμε, μου λέει, και εγώ και ο σύζυγος, και με τις τιμές, μου λέει, που ακούμε, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ένας από τους δύο άλλη μια δουλειά για να τα καταφέρουμε. Πρόβλημα, κύριε Ιωάννα, το καταλαβαίνω. Το βιώνουν πάρα πολλοί γονείς. Ο Καραβανές μου λέει, καλησπέρα, τα φροντιστήρια ανοίγουν για τις προεγγραφές, έτσι ώστε 13 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Ναι, είχα και εγώ αυτή την αίσθηση. Σήμερα όμως κάνανε μάθημα. Και μάλιστα κάνανε μάθημα παιδιά τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου, γι' αυτό και το λέω, μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν είχα καθόλου την εικόνα ότι ξεκινάνε πιο νωρίς, τουλάχιστον για αυτές τις τάξεις. Οι πρώτες προεγγραφές, ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, γενικώς δεν πίνω αλκοόλ, κύριε Γιάννη που ρωτάτε. Πολύ σπάνια σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, πολύ, και αν θα πιω, θα πιω ένα ποτήρι, γενικώς δηλαδή. Στο σπίτι σχεδόν ποτέ. Επειδή συζητούσαμε τώρα, έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης, αν θα πει, ναι, για την οικονομία της συζήτησης έγινε η κουβέντα. Γενικώς δεν πίνω αλκοόλ. Παλιότερα έπινα, τώρα εδώ και πολλά χρόνια έχω σταματήσει. Δεν με πείραξε ποτέ, δεν με πείραζε ποτέ. Δεν έβρισκα όμως και τίποτα το ιδιαίτερο και δεν... δεν είμαι γενικά το αλκοόλ. Είμαι μάλλον καλή παρέα για οδήγηση το βράδυ. Αν κάποιος έχει πιει, ναι. Αλλά η συζήτηση ήταν για την οικονομία της συζήτησης όλο αυτό. Γεια σας κύριε Θανάση, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 7, 25, 26 τώρα λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Για τα φροντιστήρια, επειδή είπα τώρα, ήρθαν και κάποια μηνύματα εδώ, η κυρία Ελένη από την Αθήνα λέει για το Λύκειο, είναι γνωστή από το καλοκαίρι και είναι τεράστια, γι' αυτό ξεκινούν τα φροντιστήρια. Για το γυμνάσιο λέει όντως περιττό, καλό μήνα. Να είστε καλά κυρία Ελένη, καλό μήνα και σε εσάς. Κυρία Βασιλική, ομοίως μου γράφει ότι πράγματι μου λέει τα περισσότερα παιδιά λείπουν ακόμα διακοπές, ή και αν δεν λείπουν διακοπές, συμπληρώνω εγώ τώρα, είναι ακόμα στη λογική του, είναι, δεν είναι. Μέχρι να, την ημέρα που θα ανοίξει το σχολείο, τα παιδιά θεωρούν ότι είναι σε διακοπές. Αν δεν είναι τρίτη λυκείου, που εντάξει, δεν ξέρω ο καθένας τι πλάνο προετοιμασίας έχει λόγω των εξετάσεων κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ανεμελιά. Ο κύριος Κώστας μου γράφει ότι μπήκε χθες και σειρά. Ναι, το ξέρω γιατί μπήκε και δικός μου άνθρωπος. Όχι εκεί που μου γράφετε εσείς. Ναι, δεν έχω χάσει τελείως την επαφή με το στρατό και το πότε μπαίνουν οι σειρές. Δεν ξέρω δηλαδή πώς πάει το πράγμα. Και εγώ το έμαθα λόγω της συγκυρίας. Να είστε καλά, καλός, να πω καλός πολίτης. Ναι, έρχεται η σειρά μας. Το περνάνε όλοι. Δεν κακό, κοινωνικοποίηση. Κύριε Μανώλη λέει καλησπέρα, πείτε σας παρακαλώ αυτό που γίνεται στους δρόμους με τα ηλεκτρικά μηχανάκια μέχρι 25 kW, που δεν είναι λέει υποχρεωμένοι περισσότεροι αλλοδαποί να έχουν δίπλωμα. Γιατί αλλοδαποί μόνο, και οδηγάνε όλοι χωρίς δίπλωμα τα μηχανάκια, πάνε πάνω από 50 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να περνάνε και κόκκινα και τα πάντα, και αν κάνουν λέει παράβαση δεν τους παίρνουν το δίπλωμα όπως γίνεται με εμάς, και το ίδιο συμβαίνει και με τα ποδήλατα αυτά, με τις χοντρές ρόδες και τα πατίνια. Ένας χαμός πραγματικά, είναι μεγάλο το θέμα και πολύ σοβαρό. Με τα πατίνια ξέρω. Τα ποδήλατα με τις χοντρές ρόδες ποια είναι? Τι είναι αυτό? Τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Πρώτα απ' όλα θέλω, εντάξει, για τα ηλεκτρικά έχετε δίκιο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, τα στέλνουν στην Ελλάδα, αν και η νομοθεσία δεν προβλέπει την κυκλοφορία τους. Στέλνουν ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία λειτουργούν και με πετάλ και χωρίς πετάλ. Θα μου πείτε, λογικό, έτσι είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο. Όχι, ενώ ότι μπορείς να το βγάλεις και τελείως το πετάλι. Και τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με μηχανές. Τύπου κρος και τέτοια. Είναι βέβαια πιο μικρά. Δεν ξέρω τι χιλιόμετρα πιάνουν. Δεν είναι φτηνά, βέβαια. Σε κάποιες χώρες επιτρέπονται. Στην Ελλάδα νομίζω δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Και πάντως όχι στον δρόμο. Αλλά έχει. Προχτές λοιπόν που έψαχνα για ένα εργαλείο άσχετο, εργαλείο τέτοιο, πώς το λένε, κήπου ηλεκτρικό, στην αναζήτηση με το ηλεκτρικό μου έβγαλε λοιπόν ηλεκτρικό μηχανάκι, το οποίο είναι, ήταν τρίτροχο, το οποίο είχε και ανάρτηση, δηλαδή στις στροφές. Το είχε, το δείχνει στη φωτογραφία, στις στροφές έδειχνε ότι πλαγιάζει κιόλας, όπως κάνει και η μηχανή ας πούμε, και έλεγε ότι για την οδήγησή του χρειάζεται ή δίπλωμα για 50, αν δεν κάνω λάθος, ή δίπλωμα αυτοκινήτου με μια τιμή γύρω περίπου στα 3 χιλιάρικα. Θα μου πεις γιατί, καθώς είναι και το έβλεπε, γιατί μου έκανε εντύπωση εκεί, είδα χοντρήρο, αλλά είναι άλλο πράγμα, δεν είναι εκεί, είναι μηχανάκι. Η ταχύτητά του όμως δεν ήταν πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Και επειδή μετά μπήκα έτσι από περιέργεια για να δω και άλλα
1: μοντέλα.
0: Είστε
1: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και, έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Ναι, όλα τώρα, ό,τι είναι παραπάνω, ό,τι είναι επιπλέον, το περιμένει ο κόσμος.
8: Δηλαδή, άμα δώσει, θα το ψηφίσουν, ε.
0: Και, δεν ξέρω, κυρία Ελένη.
8: Τι να πω.
0: Κοιτάξτε, κάποιες θα ψηφίσουν. Κάποιοι άλλοι, κάποιες πάλι δεν θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας.
8: Εσείς,
0: ας πούμε, δεν θέλω να μου πείτε τι ψηφίσετε ή τι θα ψηφίσετε.
8: Εσείς,
0: ας πούμε, πώς θα λειτουργούσατε σε μια τέτοια περίπτωση.
8: Όχι,
0: θα έπαιζε ρόλο αυτό για να ψηφίσετε?
8: Όχι, δεν θα έπαιζε ρόλο για μένα. Όχι, δεν πουλάω την ψήφια μου εγώ με τίποτα. Απλά ζυγίζω τα πράγματα, βλέπω πως μιλάνε, βλέπω αν παίζουν θέατρο, τα καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά τι πάει να πει θέατρο, όταν μια κυβέρνηση δίνει κάποια πράγματα. Δίνει κάποια πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι πρακτικό το ζήτημα, μπορεί να δώσει.
8: Να τους ψηφίσουμε. Να μας θυμούνται, να μας δώσουν. Δηλαδή τι, πουλημένοι είμαστε? Πουλημένοι είμαστε? Όχι. Κοίτα να δεις,
0: ναι.
8: Είναι τώρα 7,5 χρόνια απάνω. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά. Όχι, δεν πάνε να μου δώσουν και 2.000. Δεν τον δίνω τον ψήφο μου με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα. Άκουγα την κυρία, πώς τη λένε, την ξεχνάω, μωρέ, που έχει το Κάρολο.
0: Κυρία Σμαράδα.
8: Δεν έχει 150 ευρώ η γυναίκα να πληρώσει το ρεύμα της, χρωστάει τόσα λεφτά. Και στεναχωριέμαι. Δεν έχει ο Κοσμάκης και κοιτάει. Δηλαδή, όταν είναι να τους ψηφίσουμε, κοίταξε να σου πω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι όταν ένα κόμμα κάθεται 2 τετραετίες, και η τρίτη είναι πια το σύστημα σάπιο μετά. Δεν αξίζει. Δηλαδή οι 2 τετραετίες αρκούν. Πρέπει να τιμωρηθούν. Τελείωσε. Αν ξαναβγούν άλλα 4 χρόνια αυτοί, είναι καθεστώς πια. Όπως κάθισε και το Πασόκ 20 χρόνια. Έγινε καθεστώς μετά.
0: Καλά, και το Πασόκ το μεγαλύτερο που κάθισε ήταν μία 2 τετραετίες, έτσι, μία 8ετία.
8: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης.
0: Όχι, μετά βγήκε ο Σιμίτης άλλα 2.
8: Ναι.
0: Άλλες 2 θητείες που δεν ολοκληρώθηκε βέβαια η
8: δεύτερη. Μανώλη, μας κοροϊδεύουν όλοι. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν. Το θέατρο του παραλόγου γίνεται. Εγώ δεν ξέρω πια, σου μιλάω ειλικρινά, τι να ψηφίσω. Α, χαιρετισμούς και στον Μπούμεραν, που μου στέλνει χαιρετίσματα, πόσο χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι που είμαι μοναχούλα μου εδώ.
0: Να, έχει στείλει μήνυμα, λέει, τι ψηφίζει, λέει, Τσιπρέα είναι.
8: Όχι, βρε, πες του.
0: Εγώ
8: δεν μου άρεσε τώρα όλο αυτό το σκηνικό, το θέατρο. Το
0: είδα
8: στο θέατρο να παίζει. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε εμένα τα κορδελάκια. Θέλω σαρά τα πράγματα. Δεν θέλω κορδελάκια.
0: Ναι.
8: Τους έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, δεν κάνει ο ίδιος να βγει άλλη τετραετία. Θα είναι καταστροφή. Εάν βγει, θα το δείτε. Εύχομαι να βγω ψεύτρα. Λοιπόν, ναι. Και περιμένει ο Κοσμάκης τώρα τι θα πει. Σκασίλα μου τι θα πει και τι δεν θα πει. Τους ξέρω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τους μάθαμε. Λοιπόν, τι να πω άλλο. Έχω απογοητευτεί. Δεν είμαι εγώ. Απλά είπα. Είπα. Απλά. Επειδή ο άνθρωπος τόχει, πώς να σου πω. Τόχει. Δεν είναι αυτό που είπες του Πασόκ, αυτό το τίποτα, το ξεπλημένο πράγμα. Δεν σε τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τραβάει.
0: Ναι.
8: Ήταν λάθος που έμεινε. Αφού είδε από μόνος, δεν πρέπει να παραιτηθεί, να βγει άλλος. Να τον έχει τον αέρα. Και είπα εγώ, επειδή ήταν τότε η κρίση, όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε, που πήγαινε, που ερχότανε, ας το δώσουμε μια ευκαιρία. Όταν βλέπω όμως εγώ αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι, εγώ δεν θέλω να δω θέατρο. Άμα θέλω να δω θέατρο, πάω στο θέατρο. Να δω το ρόλο του ηθοποιού.
0: Ναι.
8: Το παίξιμο του ηθοποιού. Είναι καλός ο ηθοποιός. Δεν θέλω να δω ηθοποιό εγώ. Κυβερνήτη ηθοποιό. Θέλω να δω άνθρωπο με ουσία. Λοιπόν, είπα να του δώσω μια ευκαιρία, να του δώσω τον ψήφο μου. Τώρα, δυστυχώς, εάν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Το Πασόκ δεν με εκφράζει. Καλά, τους δεξιούς δεν τους φέρω ποτέ, δεν τους ήθελα. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Του μιλώ ειλικρινά. Δεν με εκφράζει κανένας. Βλέπω το χάλι μας. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να ξαναβγεί. Θα είναι καθεστώς, θα είναι καταστροφή. Η γνώμη μου είναι.
0: Ναι.
8: Λέω τη γνώμη μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην περιμένουν τα ψίχουλα σαν το σκύλο που περιμένει κάτω να του δώσει το κόκαλο ή το κρεατάκι. Δεν είμαστε σκυλιά, είμαστε ανθρώποι. Εκείνο το τραγούδι που έβαλε στο προηγούμενο που έλεγε θέλω να φύγω από τους ανθρώπους, να πάω στο βουνό σε μια σπηλιά. Τι τραγούδι ήταν αυτό?
0: Σας άρεσε?
8: Μ' άρεσε και η μουσική του, απαλό, γαλήνεψα λιγάκι, γαλήνεψε η ψυχή μου. Αυτά, Μανώλη, μαγόρι μου.
0: Μάλιστα.
8: Να είσαι καλά, παλικάρι.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
8: Να
0: είστε καλά,
8: αγόρι μου, επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπέρισω και τον κύριο Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος μου λέει εδώ για τον τα στοιχεία για τον. Να τα ψάξω. Εντάξει, τσογάρει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, παίζει πολύ τσόγος. Υπάρχει. Να ξέρετε πάντως ότι στον τζόγο συνήθως πέφτει ο κόσμος που δεν έχει χρήματα. Αυτός που έχει χρήματα δεν έχει λόγο να τα τζογάρει. Αυτός που δεν έχει πέφτει στην προσπάθειά του να κερδίσει. Έτσι, και όλες αυτές οι γραμμές που υπάρχουν για τη βοήθεια και η απώλεια περιουσίας κτλ. Είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχουν γίνει τυχαία, θέλω να πω. Αλλά είναι πάντα αυτό η ελπίδα του κόσμου. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Και δυστυχώς όσο οι άνθρωποι όσο παίζουν και χάνουν, όταν κερδίζουν συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν περισσότερα, με αποτέλεσμα να χάνουν τελικά. Και όταν χάνουν συνεχίζουν να παίζουν για να κερδίσουν και αυτά που έχουν χάσει. Δηλαδή διέξοδος από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σπάνια κάποιος θα κερδίσει και θα τραβηχτεί. Λοιπόν, οπότε τι να σας πω τώρα. Έχετε δίκιο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. πολύ μεγάλη προσοχή. Στην κυρία Γιώτα άρεσε πολύ το τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Λοιπόν, παρά 2 παρά 20, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είπα λέει περισσότερη αλλοδαπή, μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, και όταν λέει τους ρωτάω στο φανάρι γιατί το πήρες αυτό το όχημα, μου λένε επειδή μου πήρε η αστυνομία το δίπλωμα, με αυτό δεν χρειάζεται δίπλωμα και πάνε άνετα με 50 χιλιόμετρα. Και πού τα βρίσκουν τα λεφτά κύριε Δημήτρη? Ενώ το πρωτόκολλο λέει ανώτατη ταχύτητα χωρίς δίπλωμα 25 χιλιόμετρα, αν περάσει λέει με κόκκινο οτιδήποτε άλλο δεν κινδυνεύει να του πάρουν το δίπλωμα. 2 μέτρα και 2 σταθμά με 2 λόγια. Κύριε Δημήτρη, έχετε, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που λέτε. Που δεν θέλει δίπλωμα και πάει και με 50 χιλιόμετρα. Αν είχατε μια φωτογραφία θα ήθελα να καταλάβω ποιο εννοείται. Γιατί μπήκα τώρα και έψαχνα λίγο και αυτά που βλέπω εγώ θέλουν δίπλωμα. Και είναι και ηλεκτρικά, έχουν και κάτι επιδοτήσεις. Εντάξει. Είναι βέβαια πιο ακριβά αυτά, είναι στο 5.000. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.

46 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Άκης μου γράφει: χάνουμε πολλά λεφτά οι Έλληνες στο τζόγο. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί και να αποδίδουν στον παίκτη μερίσματα εφόρου ζωής. Ματώνει ο Κοσμάκης. Στο σύνολο, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι κανείς το σκέφτεται έτσι συνολικά και δεν ξέρω και πού θα μπορούσε να τα επενδύσει. Είδε δίκιο. Δεν έψαξες, λέει, σωστά. Τι είναι αυτό? Ηλεκτρικά σκούτερ χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Από 900 ευρώ μέχρι 2.190 βλέπω το πιο ακριβό. Και όλα αυτά είναι χωρίς δίπλωμα? Τι λες, ρε παιδί μου? Μπαταρίες, ιστορίες, εδώ έχει και με οροφή. Μπράβο, και τρίτροχα. Και τετράτροχο. Ηλεκτρικό τετράκυκλο, λέει. Κινητήρας 1000 βατ, χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ, Πάνο μου, να είσαι καλά. Και ο κύριος Δημήτρης μου, φίλε, θα τα μελετήσω. Αυτό, λέει, που δεν θέλει δίπλωμα και με 50 χιλιόμετρα είναι το πατίνι που μπορεί να είναι και πειραγμένο. Ναι, το πατίνι, ναι, κύριε Δημήτρη, σωστά. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα ο κύριος Πάνος με άλλο link, τα προωθώ όλα για να τα δω. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Το θέμα, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, είναι που βρίσκουν, έτερος Δημήτρης, όχι από το Εγάλαιο, που βρίσκουν, μου λέει, τα λεφτά για να αγοράσουν ένα τέτοιο. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν αυτά. Ένα μεγαλύτερο πίδα είδα ότι έχει επιδότηση. Αλλά θα μου πείτε, αν έχει 3-3,5 χιλιάρικα και έχει επιδότηση 700 ευρώ και με κάτι κατηγορίες, κάτι αμαία, κάτι πολύτεχνη, κόβει κι άλλο. Και δεν ξέρω και τι. Βλέπω ότι κάνουν και κάτι δόσεις εκτός τραπέζης. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Τι κόλπα είναι. Το να πιστέψεις, λέει, στο οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα είναι σαν να πιστέψεις το άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ. Είμαστε ξανά και ξανά. Γιάννη, δεν το έχω δει. Τι να σου πω. Είπα ότι τώρα επιστρέφοντας θα κάτσω να δω τι έχει πει. Έχω διαβάσει διάφορα, αλλά θέλω να ακούσω τι λέει. Δεν μπορώ τώρα να κρίνω ένα πρόγραμμα με βάση ούτε τα μηνύματα ούτε αυτά που διαβάζω. Έτσι κι αν θέλουμε να είμαστε ελαχίστο σοβαροί, εντάξει, το οικονομικό πρόγραμμα ενός κόμματος κάθεσαι και το παρακολουθείς. Βλέπεις τι λέει. Τι έχει βάση, τι δεν έχει. Τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ακούς και την κριτική, γιατί διάβασα και την κριτική και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Αλλά λογικό είναι αυτό, να η κριτική να υπάρχει. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να ακούσω τι δήλωσε ο Τσίπρας και μετά να κατανοήσω και πού πάει η κριτική. Και από τα λίγα που ξέρω, ο καθένας μας καταλαβαίνει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Προφανώς. Όλοι, μου λέει εδώ ο κύριος Κώστας, θα ασχολούνται αύριο με το... Σιγά μην ασχολούνται αύριο με το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Σίγουρα θα καταλάβει χώρο της δημοσιότητας. Προφανώς και θα καταλάβει. Τι είπε, κατώτατος μισθός... Πυροβολισμούς έχει στη Μινεάπολη με πολλά θύματα ανάμεσα τους δύο αστυνομικοί. Είδηση που βγήκε εδώ και 3 λεπτά. Αλλά είναι ακόμα συγκεχημένες οι πληροφορίες. Ποια είναι, λέει, η Κυβέλη Μάρτα που προλόγησε τον Τσίπρα στην παρουσίαση? Αλλά κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ το 27, μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1%. Όχι, όχι. Έτσι δεν μπορώ να πω κάτι. Λυπάμαι που σας το λέω, αν δεν παρακολουθήσω δεν έχει κανένα νόημα. Αύριο πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
Τα πατίνια λέει τα πουλάνε όσο όσο στις αγγελίες. Πήρε ένας φίλος μου για να κινείται στο χωριό του και να πηγαίνει στα κτήματα. Ναι, εντάξει. Ιδίως μετά την απαγόρευση χρήσης από ανηλικούς, η αλήθεια είναι ότι τα πουλάνε όντως όσο όσο. Και σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί άμα είσαι κοντά στην τιμή αγοράς, ο άλλος θα πάει να το πάρει με την εγγύηση. Γιατί το πάρω από σένα? Εξαρτάται βέβαια τώρα τι έχει ο καθένας, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, ένα-δύο λεπτά? Ε? Ενάμιση. Εντάξει. Ο κύριος Τάχης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 Σεπτεμβρίου πια. Πέμπτη. Και εμείς σιγά σιγά ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πρώτο Θεός για τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στον Real FM στους 97,8. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

κόσμο σε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε μου λες

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτωπα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Στην αρχή της εκπομπής. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Περιμένω απαντήσεις. Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα. Ποια είναι?
17: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
5: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Τυχερούλα.
17: Εγώ είμαι.
5: Τυχερούλα. Να μας θυμηθείς τώρα, είναι τη βασιλεία σου όμως, να μην μας ξεχάσεις.
17: Είμαι εγώ Κρίσος.
5: Δεν ξέρω, εγώ έβαλα το quiz, θα μας πούνε οι ακροατές.
17: Δεν ξέρει κάτι που δεν ξέρω.
5: Μήπως
17: δουλεύω τσάμπα από χόμπι και δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω, πάει και κοιτάξτε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς.
5: Θα στα πω όλα, τυχερούλα, θα στα αποκαλύψω.
17: Α, γι' αυτό πρωί-πρωί με ρωτά μου λέγε αυτή.
5: Εγώ την ξεκίνησα από νωρίς, παιδιά, από την ώρα που ήρθε με το καφεδάκι στα χέρια. Μπαίνει μέσα, τη λέω τυχερούλα. Μπα, τι έγινε μου. Τυχερούλα, τη λέω. Θα μας δώσεις και εμάς τίποτα. Τι να σου δώσω, παιδάκι μου, μου λέει. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Και ούτε πρόκειται να πάρω το επόμενο διάστημα. Ας τα αυτά, τη λέω τα σάπια. Ξέρεις εσύ, έρχονται.
17: Κάτι ξέρει ο Καλαμαράκης και δεν μου το λέει να ξέρετε. Με αφήνει σε αγωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε.
5: Θα στα πω λοιπόν όλα αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σταχυολογήσει και έχουμε βάλει σε μία σειρά εδώ με την κυρία Κάτζου. Και ακρίβεια και πληθωρισμός και τρόφιμα και καύσιμα και...
17: Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φεγγάρι. Ωραία και την αυγούλα έχω να πω. Εγώ πολύ δύσκολος χειμώνας θα είναι αυτός, να το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ άλλη δυσκολία, δηλαδή το ακούω αυτό με τον δύσκολο χειμώνα πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά οι αυξήσεις σε πολλά επίπεδα και αυτά που γίνονται είναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Προσπαθούσα να δω κάτι στατιστικά και λέω. Πες
5: τα μερικά σου λόγια.
17: Να το πω. Παθαίνω κεφαλικό όταν βλέπω. Δηλαδή.
5: Μπλοκάρει λίγο. Εγώ θα σου το πω με μία φράση. Την οποία άκουσα χθες από αναλυτή. Οικονομικό αναλυτή. Το μοναδικό που είπε, παιδιά, είναι ότι έρχεται το χειμώνα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι ο συνδυασμός των τιμών του ρεύματος, ενέργεια δηλαδή, ηλεκτρικό, φυσικού αερίου και καυσίμων. Μας περιμένει λοιπόν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό το χειμώνα.
17: Πραγματικά περαστικά.
5: Οπότε καταλάβατε και θα μου πείτε γιατί οι άλλοι χειμώνες ήταν καλύτεροι. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι και οι άλλοι δύσκολοι. Ήτανε όλοι με εκρηκτικά κοκτέιλ είναι, αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι κομματάκι πιο δύσκολος. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπε νωρίτερα και η Κάτζου.
18: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
17: Έτσι θα τραγουδάμε όλοι, όταν χειμώνα. Όσο νούπο δηλαδή, περιμένει να δεις.
5: Το γνωστό λοιπόν αυτό παραδοσιακό άσμα.
17: Αλλά εγώ θα είμαι Κρίσος και θα έχω ανάγκη από όλα αυτά.
5: Εσύ, άσε, εσύ.
17: Θα είμαι σε άλλο επίπεδο.
5: Εκτός συναγωνισμού, Κάτζου. Θα τα πούμε λοιπόν για την ακρίβεια, όπως θα πούμε και για τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που πλέον βρίσκονται στα άκρα μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας προς τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο Λειψία στις αρχές του Αυγούστου και για την συνέχεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χτυπάνε οι Αμερικανοί, χτυπάνε οι Ιρανοί. Ο Τραμπ επιμένει ότι θα αφανίσει το Ιράν. Φυσικά θα αναφερθούμε και στο σχέδιο Κόμβος, το οποίο τέθηκε χθες σε λειτουργία. Βγήκε χθες σε λειτουργία, πρώτη μέρα.
17: Το περιμένω, βρε παιδί μου, αλλά λέω το σχέδιο Κόμβος, αλλά ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, τι μαγικά να κάνω. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο στο τιμονάκι μου και κάθομαι εκεί στην κίνηση και περιμένω. Γιατί χθες έτσι έγινε, γινόταν χαμός στους δρόμους το πρωί.
5: Εγώ λοιπόν πρέπει να σου πω, ενώ προχθές πέτυχα πολλή κίνηση.
17: Μετά το μεσημέρι
5: στην
17: δεν...
5: κάθοδο τη Κηφισίας, χθες το πρωί κατέβηκα μια χαρά.
17: Δεν ήταν ο Κόμβος.
5: Αέρα.
17: Ο Κόμβος, λες,
5: δεν ξέρω.
17: Μπράβο αν ήταν ο Κόμβος.
5: Δεν το γνωρίζω. Πάντως χθες, τουλάχιστον το πρωί, δηλαδή μετά την εκπομπή, η κάθοδος της Κηφισίας ήταν μια χαρά.
19: Κόμβος λέω.
5: Ναι, και εγώ κόμβος λέω. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
17: Ακριβώς, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ, 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για τέτοιο, γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και το μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
17: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
5: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
17: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
5: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
17: Ότι η κυβέρνηση προωθείται εγώ κατσέτα.
5: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
17: της Νέας Δημοκρατίας.
5: Αυτό ακριβώς.
17: Αυτό. Λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω. Έτσι,
5: τα μαχαίρια. Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
17: Και την κυρία Κουφονικολάκου που
5: σε
17: μίλησε.
5: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
17: Κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
5: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Και βέβαια και στην πολιτική επικαιρότητα θα πάμε, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψη και Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
17: Ακριβώς, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς. Όλοι μιλούν για κοστολογημένα μέτρα που θα παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. 7,39 δις ευρώ, 2027 με 2030. Έτσι, σήμερα λοιπόν η παρουσίαση. Κοίτα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πρώην ΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΕΙ θα πάνε εκεί. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για τέτοιο, γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open, στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και το μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
17: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
5: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
17: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
5: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
17: Ότι η κυβέρνηση προωθείται εγώ κατσέτα.
5: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
17: της Νέας Δημοκρατίας.
5: Αυτό ακριβώς.
17: Αυτό. Λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω. Έτσι,
5: τα μαχαίρια. Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
17: Και την κυρία Κουφονικολάκου που
5: σε
17: μίλησε.
5: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
17: Κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
5: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου.

0: γίνονται διάφορα. Θα πάνε, ποιοι θα πάνε, γιατί όσοι πάνε, με έναν τρόπο θα είναι στα ψηφοδέλτια, θα είναι συνοδοιπόροι με τον Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ. Και την ίδια στιγμή λοιπόν και το Πασόκ ετοιμάζονται. Γιατί το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στο Open στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Είπε πολλά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του Κώστα Τσουκαλά. Έχουμε και τον μπιφ ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
0: καλά,
1: τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια.
1: Και έχει προκύψει νέο θέμα σχετικά με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Εκεί όπου εμφανίστηκε σε αυτή την πλατφόρμα η επιλογή Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο.
0: Και εκεί το πήρε ο κύριος Σαμαράς και εντάξει, βρήκε την ευκαιρία.
1: Και τι είπε ο κύριος Σαμαράς?
0: Ότι η κυβέρνηση προωθεί τη γοκατσέτα.
1: Και ότι το μοναδικό ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Λοιπόν, όμως απάντησε και όχι οποιοδήποτε. Ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και των στενών. Του στενού κύκλου του μέχρι πρώτον του Αντώνη Σαμαρά, δεν το έχει κρύψει ο κύριος Γεωργιάδης, το ξέρουμε όλοι. Το απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή έχουν βγει, ξαναλέω, έτσι, τα μαχαίρια.
1: Όλα στη συνέχεια εδώ, παιδιά.
0: Και την κυρία Κουφονικολάκου που
1: σε
0: μίλησε.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
1: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου ότι το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Δεν ασχολούμαστε, λέει.
1: Και εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Αξιωτικά το είπε αυτό, λέω, ότι εμείς έχουμε το αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί σου λέει το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Ναι. Αντί να κάνει, λέει, ναι, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Του κόμματος δηλαδή, και όχι της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και αυτή την ιστορική στιγμή στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί όπου βρέθηκε προεδρεύουσα η κυρία Σοφία Βούλτευση.
0: Ναι.
1: Και είχε μια κόντρα ιστορική με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Απόσπασμα της οποίας κόντρας θα ακούσουμε στη συνέχεια για να την απολαύσουμε όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο.
0: Να το απολαύσουμε.
1: Γιατί είναι και ο χρόνος λίγο περιορισμένος.
0: Ναι. Τι να πούμε, δεν βάζει και γλώσσα μέσα του. Λοιπόν, και επίσης βέβαια να δούμε τι γίνεται με την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τις προκλήσεις της Τουρκίας, την βαριά ενόχληση της Τουρκίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, την άβδεξη χθες που έβγαλε για κάποιες έρευνες και την αντινάβδεξη της Ελλάδας. Υπάρχει εκεί θέμα, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως έχει ανέβει το θερμόμετρο όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά.
1: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση. Επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέει, φανερώνει η ένταση, και έτσι είναι, και είναι μια ανησυχητική κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Ακούς τώρα, πουλάκι μου.
0: Ναι, πουλάκι μου, είχε το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες.
1: Τις τα έκλεισα εγώ.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ωραία, μια χαρά όλα.
1: Καλημέρα και στη Γιούλα στα Μελίσια, να είσαι καλά, Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Να είσαι καλά, Θανάση, καλώς βρεθήκαμε και αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Τι έγινε με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών? Υπάρχουν τα μπελάκια στα σούπερ μάρκετ,
0: κοίτα,
1: βλέπετε μειώσεις.
0: Να μας στείλουν οι ακροατές μας, γιατί εγώ ακούω τους περισσότερους να λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εμένα αυτό που με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, με έχει κάνει έξαλλη, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ των καναλιών εχθές, αυτό που έλεγαν οι συνάδελφοι που κάναν τα ρεπορτάζ είναι ότι ενώ τον Ιούλιο υπήρχε μια συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερμαρκετάδες, βιομηχανούς κτλ. Να κρατήσουν σταθερές τιμές, τις αυξήσανε. Και τις αυξήσανε αρκετά. Με αποτέλεσμα, όταν ξεκίνησε αυτή εχθές, προχθές, η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών, έτσι, η συμφωνία κυρίων, οι τιμές ουσιαστικά, αφού είχαν αυξηθεί τον Ιούλιο, που δεν έπρεπε να αυξηθούν, να είναι αυξημένες, αντιμειωμένες.
1: Άρα βρήκανε λοιπόν την ευκαιρία να ανεβάσουν τιμές Ιούλιο μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό είναι ντροπή αυτό πράγμα.
1: Και τώρα λοιπόν σε κάποιους από αυτούς τους κωδικούς παρουσιάζεται μία μείωση η οποία είναι πλασματική. Αυτό καταγγέλουν και καταναλωτές και καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και κόμματα τα οποία έχουν ψάξει το θέμα.
0: Το Πασόκ νομίζω δεν είναι.
1: Το Πασόκ τουλάχιστον αυτό ανέφερε 30 κωδικούς στους οποίους έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο.
0: Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό μας το λέγανε εδώ οι ακροατές για τις αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εδώ στο ραδιόφωνο. Και το είχαμε πει και σε εκπομπές που έκανα και με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Λοιπόν, και εγώ τότε είπα, έλεγχοι θα γίνουν. Γιατί, αν είναι να παίρνεις μια σωστή απόφαση, να πηγαίνεις σε μια πρωτοβουλία, μια εθνική, ρε παιδί μου, συμφωνία για μείωση τιμών, και πριν άρχισε να εφαρμόσει το μέτρο, κάποιοι να ανεβάζουν τις τιμές, πάλι κερδοσκοπώντας, πάλι εσκροκέρδια, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι πολίτες, οι πρώτες αντιδράσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Οι πολίτες

0: που θα ακούσουμε μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είναι μέσα από το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταδόθηκε από τον Αντένα. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες.
1: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Διαφορά.
3: Καμία.
4: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
5: Δεν υπάρχουν καινούργια που να λένε.
4: Όχι.
6: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
7: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
1: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
8: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Αυτό που λένε λοιπόν οι καταναλωτές είναι ότι σε άλλα σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα μπελάκια, σε άλλα δεν υπάρχουν καθόλου και σε άλλα υπάρχουν από το προηγούμενο διάστημα. Άκουσες και την κυρία που λέει ότι είναι κάτω-κάτω, πρέπει να σκύψεις. Δηλαδή τώρα και μια γυναίκα, ας πούμε, μεγάλη, τι θα κάνει τώρα, θα πέσει κάπου στο πάτωμα για να δει το ταμπελάκι.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και άνθρωπος που πάει εργαζόμενος, εργαζόμενη μητέρα, η οποία πάει γρήγορα να πάρει τα βασικά για να γυρίσει τα παιδιά της, θα κάθεται να κοιτάει κάτω-κάτω τα ταμπελάκια. Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά, αλλά εμένα με έχει κάνει έξαλλη και θα το ξαναπώ, το ότι πάλι οι εξυπνάκηδες έκαναν αυτό που κάνουν χρόνια. Δηλαδή, ανεβάσαν πριν τις τιμές, πριν ξεκινήσει αυτή η για μένα θετική, σωστή, έτσι, απόφαση να υπάρχει μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί αλλιώς είναι ακρίβεια στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο, ρε παιδί μου.
5: Αυτό.
0: Είναι όντως θετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, πραγματικά, εάν υπάρχουν μειώσεις, γιατί υπάρχουν οι καταναλωτές, εγώ άκουσα σε διάφορα ρεπορτάζ να λένε ότι ναι, είδαμε μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και μάλιστα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως βασικά αγαθά για ένα νοικοκυριό.
5: Ναι.
0: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταγγέλνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είχαν αυξηθεί τη μέση Ιούλιο και Αύγουστο και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ως μείωση κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν τα μπελάκια. Καλημέρα και στην Ελένη, καλό μήνα και σε σένα. Για ποιες τιμές λέει, μιλάμε ακριβώς, τα ίδια χρήματα δίναμε, τα ίδια δίνουμε, μη σας πω και παραπάνω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης φυσικά αναφέρεται στο Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνος λέει που περνά λείπει και περισσότερο ο Μίκης. Ενώ ο Δήμος από το Βάλλο έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Βούλτεψη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο λέει να πληρώνει κάποιος Netflix όταν γίνονται τόσο ωραία πράγματα στη Βουλή όπως θες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα και σε σένα, Δήμο.
5: Πολλά μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται για τα ταμπελάκια και για αυτή την εθνική πρωτοβουλία για μείωση τιμών. Και όλοι λένε ότι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν ταμπελάκια. Αυτό διαβάζω. Και ότι οι τιμές δεν έχουν μειωθεί. Γιατί είχαν ανέβει το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω, άμα ανεβάσει κάτι το προηγούμενο διάστημα και δεν τα έκανε μείωση.
0: Όταν έχουν ανέβει αυτά τα προϊόντα τα τελευταία, μην πω πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα σου πω 3-4-5 χρόνια. Όταν έχουν ανέβει 200% για παράδειγμα, ή το πρόσφατο αυτό διάστημα έχουν γίνει πάλι αυξήσεις, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για πραγματικές μειώσεις. Γι' αυτό λέει η Αμαλία για τους ελέγχους.
5: Εγώ ξαναλέω ότι η πρωτοβουλία είναι θετική. Είναι σημαντική. Το πρόβλημα της ακριβίας δεν είναι μόνο ελληνικό και μην αρχίσετε να γράφετε. Είναι έτσι με αυτά που γίνεται στη γειτονιά μας, γιατί η Μέση Ανατολή η γειτονιά μας είναι. Με το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα, με το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την. Είναι μια παγκόσμια οικονομία. Και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, θα πει στατιστικά μετά ο Ιωσήφ. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Το θέμα είναι αν κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σου λέει εμείς κάναμε μια πλατφόρμα. Το πόσο κάνει. Και εκεί μπορείς να μπαίνεις, έτσι, και να βλέπεις εύκολα τις τιμές. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σου πω κάτι, και αυτό σωστό είναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και φίλοι και αυτά μπήκαν στο ποσό κάνει και συνέκριναν τιμές και πήγανε και αγόρασαν συγκεκριμένα είδη με μειωμένες τιμές. Εγώ εκνευρίζομαι με αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπούν. Με αυτούς εκνευρίζομαι. Όχι με την πρωτοβουλία.
0: Και λέει ο Νικηφόρος για τα σούπερ μάρκετ και αναφέρει ένα συγκεκριμένο, υπάρχουν για τα μπελάκια, ελάχιστα. Που όμως όχι μόνο δεν γράφουν την παλιά τιμή ή τη μείωση, αλλά μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα κατανοητό αν η τιμή είναι στο προϊόν Α ή στο διπλανό προϊόν Β.
5: Ωραία. Τότε θέλει πιο ευδιάκριτο να είναι το ταμπελάκι, καταλαβαίνω.
0: Εκεί
5: εγώ.
0: Δεν θέλει ελέγχους, λοιπόν.
5: Ελέγχους, ναι. Εντάξει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουν τους ελέγχους έτσι ώστε να δούμε τι συμβαίνει. Από την άλλη, πρέπει να ξαναλέω ότι και η πλατφόρμα πόσο κάνει λειτουργεί. Και λειτουργεί, δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πάρα πολλοί μπαίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα και πάνε και ψωνίζουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν μειωμένες τιμές.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, στην ψαρίφορα Δαβιάνου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και που θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη το μέτρο αυτή την εβδομάδα.
5: Τώρα ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτή την εβδομάδα για να βγάλουμε έτσι πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να καταγράψουμε την δική σας εμπειρία από τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Όπως ο Νικηφόρος νωρίτερα, ο άνθρωπος μας έστειλε συγκεκριμένα τι αντίκρισε με τα μάτια του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, είναι και τα καύσιμα. Εκεί που οι τιμές καλπάζουν. Σήμερα είδα την αμόλυβδη 2,089 εδώ στην Κηφισίας.
5: Κοντά στο 96 σήμερα το Brent. Το λέω απλώς γιατί πάει όλο το χώρο για τα 100 δολάρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ανεβάζει τις τιμές στην Αγγλία. Όταν είναι 95,34 αυτή τη στιγμή δολάρια το Brent. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έχουν καταστραφεί οι υποδομές, γιατί διάβασα λιγάκι. Γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Και ο Ιωσήφ το ήξερε, εγώ το διάβασα. Γιατί έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί μεγάλες υποδομές φυσικό αέριο στο Κατάρ. Από εκεί περνούσε το φυσικό αέριο. Από εκεί διοχετευόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά πόσο είναι η βενζίνη, εγώ την έβαλα χθες 2,03. Κάτι τέτοιο την έβαλα. 2,04. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μιλώντας με παραγωγούς της αγοράς, τι μου έλεγαν? Ότι αν τώρα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν πολύ πιο χαμηλά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το πέραμε με 1,09 ευρώ. Τώρα θα ήταν 1,75. 1,75. Και όσο συνεχίζει το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε ότι το 1,75 μπορεί να γίνει 1,80, μπορεί να γίνει 1,85. Γιατί? Είναι κλειστά τα στενά του ορμούς, γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και γιατί η αγορά ενέργεια πλήττεται από αυτόν τον πόλεμο. Αλλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1,09.
0: Αμαλία μου, εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
5: Λέω, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ακούω χθες δελτίο ειδήσεων του Open και πετυχαίνω ρεπορτάζ το οποίο λέει το ακόλουθο σχετικά με τα καύσιμα.
3: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο μας. Είμαστε οι 12η ακριβότεροι στον κόσμο. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πάει σε παγκόσμιο επίπεδο. 12η ακριβότερη στον κόσμο στην αμόλυβδη και 20η στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είμαστε λίγο πίσω. Στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να βάλουμε λίγο τα δυνατά μας. Δηλαδή να πλησιάσουμε. Αλλά κοντεύουμε εκεί στη 10. Μας περνάει το Μαλάουι, ας πούμε. Γιατί να μας περνάει το Μαλάουι,
5: ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
5: Ναι.
0: Είναι οι φόροι, θα μου πεις. Ναι. Εδώ είναι οι φόροι. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κατσικώνεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Ναι, αλλά φαντάσου να μην υπήρχε επιδότηση στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Έτσι. Τι θα γινόταν και πού θα ήταν οι τιμές. Και λέει η Νατάσα, δεν ξέρω για τα σούπερ μάρκετ, αλλά οι φούρνοι πάντως αύξησαν ήδη τα προϊόντα τους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Γιατί και οι φούρνοι, τι να κάνουν οι άνθρωποι, με το ενεργειακό κόστος στο Θεό δεν βγαίνουν. Τι να κάνουν.
0: Ακριβώς.
5: Και πάρα πολλοί φούρνοι της γειτονιάς έχουν κλείσει. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, το ενεργειακό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει συνολικά την Ευρώπη και θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να επιληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και περιμένετε λίγο τη ΔΕΘ, γιατί νομίζω μέσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα είναι και για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κτλ. Κτλ.
0: Θα μας τα πει στη συνέχεια η Αμαλία. Προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, με Μίκη Θεοδωράκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πραγματικά λατρεύω την ποιήση, η οποία τώρα είναι κατανόητο για τα παιδιά με τα ηλεκτρικά παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά μάλλον και τηλεοράσεις, να φανταστούν ότι εμείς 15 χρονών για διασκέδαση απαγγείλαμε με ποιήση. Το γεγονός ότι βοήθησε ώστε αυτή η ποιήση να πάει στο στόμα των Ανταλλήνων ίσως είναι η μεγαλύτερη πραγματικά ικανοποίηση.
2: Πώς αντιδρούσαν σε αυτό οι ελληνικοί?
1: Σαν μικρά παιδιά. Βεβαίως.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Του αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί και εκεί θα δούμε αυξήσεις αμαλία το επόμενο διάστημα. Στο ηλεκτρικό ρεύμα.
15: Ναι, ακριβώς στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι άλλο σκεφτόμουν τώρα και μου και δεν ακούω και δεν παρακολουθήσω τον Ιώσεφ. Ναι, θα δούμε αυξήσεις και έχει ανεβεί πάρα πολύ η τιμή στην χονδρομπορική, τιμή του ρεύματος και περιμέναμε και μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και κάνει την έκπληξη. Απορρόφησε τις αυξήσεις στην χονδρομπορική. Η ΔΕΗ που μείωσε τη χρέωση στο πράσινο σταθερό τιμολόγιο. Θυμάσαι που λέγαμε.
14: Έβγαλε τιμολόγιο με 11,5.
15: 11,5, ναι. 11,5. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, ότι δημιουργεί και άλλες συνθήκες. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, ή κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι όχι. Πάντως, το να μειώνει μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ έχει ανέβει πολύ η χονδρομπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη χρέωση στο σταθερό τιμολόγιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια κίνηση μάτα από τη ΔΕΗ. Και για το πράσινο τιμολόγιο, η αύξηση ήταν μόλις 7%. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήκωσε το βάρος των αυξήσεων στις τιμές χονδρομπορικής του ρεύματος και έκανε τη διαφορά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και είναι σημαντικό. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν σταθερό τιμολόγιο μπλε, το μπλε είναι το σταθερό, στη ΔΕΗ, θα δουν την τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας στα 11,5 ευρώ και όχι στα 13, 14, 15, 16 και 17. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση, πάρα πολύ σημαντική.
14: Πάμε τώρα και στο σχέδιο κόμβο. Θα επανέλθουμε στα θέματα της ακρίβειας στη δεύτερη ώρα, αλλά χθες όπως σας λέγαμε είχαμε την πρεμιέρα.
16: Κόμβος λέω.
14: Ναι, και εγώ κόμβος λέω λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα Κόμβος να επιχειρεί στους δρόμους της Αθήνας σε 54 σημεία τα οποία έχουν εντοπιστεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
15: Και στον Κηφισό τι έγινε?
14: Στον Κηφισό, όπως είπε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή σχεδόν δεν γίνεται τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο αρμόδιος υπουργός.
17: Αυτός ο Κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
18: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
17: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
18: Για να λύσεις ακριβώς.
17: Θα εξαφανίσει.
18: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
15: Κύριε Χρυσοχοΐδη μου, πώς να περιμένουμε? Δεν μπορώ αυτό το Κηφισό. Δηλαδή κάντε κάτι σας παρακαλώ.
14: Τι να σου πω κάτι όμως.
15: Πριν να σε
14: είναι ειλικρινής τουλάχιστον.
15: Όχι, έχει και δίκιο.
14: Είναι ειλικρινής, δηλαδή σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
15: Να κάνω, μάγος είμαι.
14: Δεν γίνεται κάτι, δεν μπορεί να λυθεί αυτό.
15: Ναι, καταλαβαίνεις.
14: Μόνο όταν γίνει αυτός ο δρόμος.
15: Ο περιφερειακός από τη Θήβα αυτό,
14: ακριβώς,
15: έτσι.
14: Ακριβώς.
15: Ναι, αλλά αυτό πότε θα τελειώσει, πότε θα ολοκληρωθεί? Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τότε δεν τραβάνε στον Κηφισό.
14: Γιατί σου λέει τώρα χρειάζεται
15: υπομονή.
14: Μόνο ένα θαύμα.
15: Ένα θαύμα.
14: Μόνο με ένα θαύμα έτσι θα μπορούσαμε να δούμε μια διαφορά δηλαδή στον Κηφισό. Δεν έχει γίνει ακόμα
15: αυτό
14: το θαύμα.
15: Αυτό έτσι θα φωνάζουμε όλοι μόλις γίνει το θαύμα στον Κηφισό.
14: Το περιμένουμε. Περιμένουμε κι εμείς να βρούμε κάποιον θαυματουργό. Λοιπόν,
15: έτσι,
14: ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού.
19: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός?
20: Αν είμαι, λέει.
19: Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
20: Συνάδελφος δηλαδή.
14: Ούτε στο συνάδελφος.
15: Εγώ πάντως ως medium δεν μπορώ να σας πω πότε θα ηρεμήσει η κατάσταση στον Κηφισό. Δεν το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Παρόλο που έχω. Ξέρεις τώρα, έχεις καταλάβει. Το έχουμε έτσι. Το έχουμε αυτό δηλαδή. Βλέπω ότι έρχεται, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου λύσω κάποια θέματα. Αυτό δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
14: Ούτε εσύ.
15: Ως medium.
14: Όπως ακούσατε λοιπόν, ειλικρινής ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έχει βγει η ομάδα Κόμβος από χθες. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο Κηφισό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια προοπτική. Τουλάχιστον μέσο πρόθεσμα και βραχή πρόθεσμα. Γιατί τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες.
15: Λοιπόν, και μια και λέμε για την κίνηση και για τον Κηφισό, έχουμε μαζί μας, όπως κάθε πρωί, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
21: Καλημέρα.
15: Τι γίνεται σήμερα, γιατί χθες δεν μας τα έλεγες καλά, δεν μας τα είπες καλά.
21: Ούτε σήμερα θα τα πω καλά, επειδή θαύματα δεν γίνονται. Θα ξεκινήσω από τον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτων.
14: Δεν λέγαμε τίποτα άλλο.
21: Μέσα πέσατε. Είπαμε medium η αμαλία.
15: Medium.
21: Και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι το μποτιλιάρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών ανά τμήματα από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη σημειώνονται καθυστερήσεις από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
15: Δεν θα σταματήσει.
21: Το καθιερώνουμε ένα πενταλεπτάκι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, την ταλαιπωρία εκεί. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. πάνε να αποχαιρετήσουν Μουζακίτη και Ροντινέη.
14: Μουζακίτη πήρε μεταγραφή το παιδί στη Χαλ. Πάει στην Αγγλία να συναντήσει το Τζολάκι. Καλή επιτυχία και στα δύο τα παιδιά. Και μπράβο του, συγχαρητήρια.
21: Τα λέω γιατί εκτός στούντιο είχαμε κάποιες.
14: Καλά, άσε τα εκτός.
15: Μην τα πεις, μην τα πεις αυτά που είναι εκτός.
14: Για πες τώρα και τα υπόλοιπα.
21: Δεν υπάρχουν άλλα.
15: Δεν
21: έμεινε και τίποτα βασικά.
15: Δεν έμεινε ακριβώς.
14: Οπότε, Αμαλία, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Χρυσοχοίδη για τον Κηφισό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο ένα θαύμα. Και μετά από αυτό που είπε τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος που μας ανέλησε την κίνηση, μία είναι η ατάκα η οποία ταιριάζει.
0: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
14: Καμία ελπίδα.
15: Καμία ελπίδα, καμία ελπίδα. Και λέει η Αγγελική, καλημέρα. Έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να βγάζουμε τα πόδια κάτω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε σαν τους Flintstones. Πολύ ευτυχισμένο. Έτσι, η Αγγελική μου εκεί μας βλέπω.
14: Και ο Ανδρέας λέει, εγώ θα μπορούσα να κάνω τηλεργασία, αλλά αναγκάζομαι, λέει, να φεύγω από την Καλυθέα για να ανέβω στη μεταμόρφωση. Οπότε λογικά πηγαίνει και από το ποτάμι.
15: Ο άνθρωπος τι τραβάει να λες.
14: Κουράγιο, αγαπητέ φίλε, κουράγιο.
15: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
14: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Κόμβος λένε η μονάδα μέτρησης ταχύτητας και για πλεούμενα και όλοι ξέρουμε πόσο γρήγορα πάνε τα πλεούμενα. Έμεσα λέει μας λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καλή σου ημέρα Μπάμπη. Και ο Στέφανος το πρόβλημα λέει στον Κηφισό θα το λύσει η επέκταση του μετρό στο Μαρούσι που πάει ο κόσμος στις δουλειές του και η βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού με air condition για αυτούς που κατεβαίνουν Πειραιά. Και από Πειραιά μέχρι Κηφισιά είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο λες με τα air condition. Αν και έχουν αρχίσει και έρχονται καινούργιοι σειρμοί, πρέπει να πούμε, γίνεται αντικατάσταση. Και μακάρι να ολοκληρωθεί και να μην κάνουν οι άνθρωποι η σάουνα καθημερινά μετακινούμενοι. Τώρα τι έγινε, γυρίσαμε πάλι πίσω στη δουλειά, ε. Τι να πούνε όμως παιδιά και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο.
15: Ωραία. Πολύ καλό.
14: Και πρώτο καφέ από Coffee Island. Και πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και 50 ευρώ κουπόνι κοτσόβολο. Και η χαμηλότερη χρέωση για το φοιτητικό σπίτι.
15: Ακριβώς.
14: Μπράβο, παιδιά. Μπείτε για περισσότερα στο dei.gr.

0: Τώρα, Λάσκαρη, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Γιατί με ρωτάει για τη Μυρτιά.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η Μυρτιά. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθισε να πίνει το καφεδάκι του μαζί με τον επιστήθιο φίλο του, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο. Τη τριάδα, ε. Στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως στο Λουμίδι, έπιναν τον καφέ τους. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρούσα και η Μυρτό, η σύντροφος του Μίκη Θεοδωράκη. Γοητευμένος ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν από τη Μυρτό, φεύγοντας μετά από αυτή τη συνάντηση, μετά από αυτό το καφεδάκι, έγραψε τη Μυρτιά.
1: Μάλιστα.

βρωθώ. Εκεί λοιπόν σε ένα τέτοιο καφέ στο Λουμίδι έγινε και η συνάντηση με τον Ελίτη και με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τον Μίκη Θεοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια που είναι μακριά μας.

0: Αμαλία μου, πολύ καλά κάνεις και τραγουδάς τη Μυρτιά. Την έχει συγκινήσει εδώ πέρα και το τραγούδι αυτό και τα άλλα του Θεοδωράκη. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή. Το Σάββατο έχει την ομιλία στο Βελίδιο και εκεί περιμένουμε το οικονομικό πακέτο. Πάρα πολλές πια οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εχθές είπαμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα θα πούμε για τους συνταξιούχους. Για τους ανθρώπους αυτούς που εν μέσω της κρίσης των μνημονίων τους έκοψαν τα δώρα και αυτό φυσικά είναι όχι απλώς αδικία και δεν έχουν επιστρέψει κιόλας τα δώρα στους συνταξιούχους. Λοιπόν, ξέρουμε ότι κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παίρνουν ένα επίδομα 300 ευρώ. Είναι μια ενίσχυση, δεν έλεγα τα 300 ευρώ, δεν τα παίρνουν όλοι όμως, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί το ποσό. Δεν ξέρω αν πάει 350 ή 400 ή 450 ή 446 στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Πιστεύω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι δεν θα πάει αμέσως στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης, στα 446 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει
0: σταδιακά.
1: Μπορεί τα 300 να γίνουν 350-400 και μετά σταδιακά να φτάσουν στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης. Όμως, όπως και να έχει, είναι θετικό το ότι οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο παίρνουν αυτή την ενίσχυση που θα είναι αυξημένη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με το ηλικιακό όριο. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα παραμείνουν και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: αλλά
1: σωστά.
0: Υπάρχει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών. Αυτό θα αλλάξει?
1: Μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν φαίνεται να αλλάζει και αν αλλάξει θα μεταβληθεί ελάχιστα. Και εδώ είναι μια αδικία. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε είμαι 63 και δεν το παίρνω, είμαι 64 και δεν το παίρνω. Πρέπει να το ξαναδούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση, γιατί αυτό το όριο το ηλικιακό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει ένα ηλικιακό όριο. Ας μην μπει τώρα στα 65, τώρα δεν είμαι εγώ κυβέρνηση να πω που θα μπει. Όμως το ότι πετάει εκτός της ενίσχυσης πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αλήθεια. Όμως, παρόλα αυτά είναι θετικό ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί.
0: Και παίζουμε και κάτι άλλο, γιατί λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που έχεις για τους συνταξιούχους, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι έξαλλοι με αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι αυτό το μέτρο, ξέρεις, είναι άδικο, γιατί προπληρώνεις για χρήματα που δεν ξέρεις αν τα βγάλεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και η προκαταβολή φόρου κάποια στιγμή ήταν, πού ήταν, στο 100% ναι, σε κάποιου.
1: Βέβαια, είναι μέτρο χρόνων.
0: Μνημονιακό.
1: Ναι, και πριν είχε ξεκινήσει, ναι, γιατί μου το στείλαν και εμένα τότε που το έλεγα, πριν από τα μνημόνια, όμως στα μνημόνια έγινε 100%.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα μειωθεί σημαντικά. Από το 55% θα πάει στο 30%, στο 40%, στο 30% σίγουρα για κάποιες κατηγορίες. Είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να καταργηθεί το μέτρο, δεν είναι εύκολο να καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, όμως αυτό θα είναι ένα μέτρο από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και περιμένουμε και μέτρο έκπληξη που υπάρχει συγγύνη χθείος από το Μεγαρό Μαξίμου. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, κοινωνική ομάδα, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα απολύτως και νομίζω ότι αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ. Σαν οικογένεια, λέει, αποφασίσαμε να βρούμε τρόπο να κόψουμε το σούπερ μάρκετ. Ξεκινήσαμε, λέει, διατροφή κρέας από κτηνοτρόφους, μαναβική από παραγωγούς, απίστευτες γεύσεις και τιμές. Χαρτικά, λέει, απορρυπαντικά από το χονδρεμπόριο. Καλημέρα, Γιάννη, στην πανέμορφη ΚΟ. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την τυχερούλα εδώ, κυρία Κάτζου. Τυχερούλα, Κάτζου.
1: Άντε πάλι, ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πάλι, κάτι
0: εγώ είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, παιδιά, Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, ποια μπορεί να είναι? Πού πάει το μυαλό σας? Ελληνίδα Κρίσος με 6 γράμματα, studio3fm.gr ή η απάντηση μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λέτε.
9: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Όταν ηχογραφήθηκε το ένα το Χελιδόνι, συμμετείχαν με τις ανάσες τους και 100 μικρά παιδάκια σε αυτήν την ηχογράφηση. Έδωσαν τη δική τους πνοή, όπως είχε εκμυστηρευτεί ο Μίκης Θεοδωράκης στον Νίκο Χατζηνικολάου.